0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Και ρίξουν στη στεριά. Και ρίξουν στη στεριά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας, όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
11: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, τα θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο. Ό,τι εσείς θέλετε θα συζητήσουμε. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή είναι και πάντα μια μέρα που είναι η τελευταία πριν το αγωνιστικό. Αύριο, Σάββατο, ο Άρης παίζει. Καλείται να δοκιμαστεί στο πρώτο πολύ μεγάλο μάτς της χρονιάς. Απέναντι στην πρωταθλήτρια Ελλάδος, στην ΑΕΚ, εκτός έδρας, στην Φιλαδέλφια. Το απόλυτο τεστ δηλαδή.

Πριν πάμε σε οτιδήποτε έτσι από τα κλασικά εικονογραφημένα που θα ανοίξουμε θέματα, να πούμε καλημέρα στις Τέντες Σταρ, στην Κιτρινό Μαύρη Πηλαία, στον Ηλία και συνεργάτες του. Το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία, που αυτό, αν καλέσετε, θα βρείτε τον δρόμο προς, προς την ποιότητα στο χώρο της τέντας, της πέργολας των ανεμοδραστών. Στην καλύτερη δυνατή τιμή φυσικά. Κήπο 35 πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία στην Κιτρινό Μαύρη Πηλαία.

Καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλή παιχνιδιότητα καφέινη, έντονα αρώματα. Ο νούμερο ένα καφέ αυτή τη στιγμή στην πόλη μα. Μα έρχεται από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την ποδοσφαιρομάνα Γένοβα. Εν τω μεταξύ το τραγούδι, ρε φίλε, που ήταν στην γενιά μας. Όλοι οι κάγκουρες, λέγαμε, ανέβα πάνω στον Τάτσον. Πόσες φορές δηλαδή, όταν ακούτε το τραγούδι, οι πινιντάρδες, δεν σας έρχεται αυτή η διασκευή. Λοιπόν, 2-3-10-5-87-3-77 για τους ανθρώπους, να βρείτε τους ανθρώπους στη Σελήνη. Για να βάλετε ποιότητα στην επαγγελματική σας διαδρομή, να δώσετε, να προσφέρετε το απόλυτο προϊόν στους πελάτες σας.

Για να πάμε να δούμε τι λέει και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα αθλητική. Το Sport Day, το υποτιθέμενο ουδέτερο της παρέας, έχει τίτλο «Στα κόκκινα είναι». 70 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την αναβάθμιση του ρόστερ. Τι εννοείς. Είπαμε χώρος εκατομμυρίων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει τα καλά του πάντως, έτσι. Αυτή η ιστορία με τα πολλά πολύ ακριβά ρόστρα και την πολύ μεγάλη αλλαγή επιπέδου πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν ανεβαίνει το επίπεδο, παρασύρει όλοι τους υπόλοιπους σε υψηλότερες, έτσι.

16 νέα πρόσωπα στην δύναμη των Ερυθρολεύκων που παρέχουν την ευχέρεια στο Χωσέ Λουίς Μιντελίμπαρ να φτιάξει μια πανίσχυρη ομάδα. Κάνει εντύπωση πάντως ο Μαρινάκης πως δεν έφαγε το Μιντελίμπαρ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στον Ταλαφών Ολυμπιακός έπειτα από την απόκτηση των Πουέρτα, Μπέιλι, Γκονζάλες, Ζώτα, Σίλβα και Σία. Το και Σία, ρε παιδί μου, έρχεται σαν τις επιχειρήσεις. Δημήτρης Παπαθανασίου και Σία. Και κολλάει κιόλας. Χαρούμενος με το ρόστερ, τι είπε ο Μπαρτζόκας εκείνη για τον επασκεντικό Ολυμπιακό. Επιστρέφει, τι λέει εδώ, ο Αυτοκράτορας, τι λέει για μας, λέει. Δεν ξέρω τι λέει εκεί πέρα, δεν διαβάζω και όλα. Για τον συμπολίτη, λέει, πάω και λέει Λαμπόρτ, για τα Αστέρια και την Άκη. Τέλος πάντων, ο κεντρικός τίτλος είναι για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο κομμάτι, λίγο πιο ευδιάκριτο, παιδεύτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Νίκη Βόλου και λυτρώθηκε με κεφαλιά του Ταμπόρδα πάλι καλά. Εν τω μεταξύ, ήθελα να κάνω μια αναφορά. Νομίζω ότι η Νίκη Βόλου θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Super League 2 και θα είναι η μία από τις δύο ομάδες που θα ανέβουν. Θα μου πεις τώρα, δεν έχεις δει τις υπόλοιπες, φυσικά, και έχετε δίκιο να μου το πείτε. Αλλά αυτή η ομάδα που είδα χτες στο ΟΑΚΑ, πριν από τον Παναθηναϊκό,

Super League 2, τι άλλο θα σας πούμε, και για το Super League 2 μιλάμε. Σαν θα σου πω τι έγινε, έχουμε ειδικό ένθετο εκεί πέρα, δεν είδα, είδα το ονοματάκι σου και έχουμε ειδικό ένθετο για εκείνο το κομμάτι που μας απασχόλησε χθες με τηλεόραση και θα σας πω τι έγινε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην Live Sport ο Γκάτσι έχει τη λύση, λέγε την ΑΕΚ, εκτόξευση με Μπέιλι για τον Ολυμπιακό, δελήριο στον κόσμο του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ, που ως ηγέτης του Παναθηναϊκού έδωσε τα συνθήματα για τον τίτλο, με τον Μάγο για το 21ο, 20 έχει ο Παναθηναϊκός. Θύρα 4 κατά Ιβάν Σαββίδη. Αφιερώνει χώρο και για αυτό το θέμα η Live Sport για την περίφημη ανακοίνωση της Θύρας 4 κατά Ιβάν Σαββίδη, που φαντάζομαι ότι θα αποτελεί και τον πρώτο τίτλο στο Metro Sport, που θα δούμε μετά. Φως, θρύλος από χρυσάφι, ο Βάζελος, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, είχε τα μπόρδα. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια του στη εφημερίδα στο Φως, λογικό το βρίσκω, θρύλος από χρυσάφι και είχε τα μπόρδα για τον Παναθηναϊκούς. Ο πρωταθλητής φυσικά και τα ίδια και τα ίδια και με τα κόκκινα του πρωτοσέλιδα. Χρυσό το ρόστερ, υπόσχεται πολλά. Λάμπει ο νέος θρύλος. Τι φαίνει ο Μπέιλι, αριστούχο. Τι φαίνει ο Μπέιλι, αριστούχος. Τι αριστούχος, τι εννοεί, δεν ξέρω. Αγαπημένοι Ροντινέοι, εσύ δεν έφυγες ποτέ τον Ολυμπιακό. Λίστα Μέντι, όλες οι απαντήσεις. Δελήριο ενθουσιασμός στον Ολυμπιακό μετά την πρώτη εικόνα αγωνιστική που ήταν η απόλυτη προβληματική εικόνα. Ήρθε να διαδεχτεί ένα διάστημα περίπου 10 ημέρων, 2 εβδομάδων που ο Ολυμπιακός έτσι σκόρπισε ένα πακτολό εκατομμυρίων με σκοπό να αλλάξει αυτή την πρώτη εικόνα που τον έβλεπες και έλεγες ότι δεν έχει καμιά τύχη για να πάρει το πρωτάθλημα, που είναι και αυτός ο σκοπός αυτής της ομάδας. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα θα μου πεις, εδώ αλλάζουν πράγματα το Δεκέμβριο. Δεν θα αλλάξει στο τέλος του Αυγούστου ή σε αρχές του Σεπτέμβρη. Πάντως ο Ολυμπιακός προφανώς έκανε ένα εντυπωσιακό ρόστερ αφού μοίρασε εκατομμύρια στην αγορά. Φυσικά όλοι αυτοί δεν ήταν παρέα το καλοκαίρι και δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να τους επηρεάσει. Προετοιμασία κάνανε ατομική ο καθένας, είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, είναι, δεν λέμε αυτό. Απλά στο μεταξύ τους έτσι δέσιμο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ακόμα ότι μισό βηματάκι μπροστά από όλους είναι η ΑΕΚ λόγω του ότι είχε τον ίδιο προπονητή. Και την ίδια ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά δεν έχει την ίδια ομάδα. Τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, που τον είδα χτες και τον είδα και 3-4 φορές επίσης. Εντάξει, πολύ αισιοδοξία τον Παναθηναϊκό. Όντως πολύ μεγάλα ονόματα και εκεί, πολλά λεφτά και εκεί. Αλλά η εικόνα που έχω δει, όχι μία, αρκετές εικόνες που έχω δει μέχρι στιγμής τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να με πείσουν ότι είναι αυτή η ομάδα η οποία θα πάρει το πρωτάθλημα. Όλα αυτά βέβαια πολύ νωρίς τώρα, γιατί αλλάζουν, ξέρετε, και οι εικόνες. Οι ομάδες βρίσκουν τα πατήματά τους, βρίσκουν την εικόνα που θέλουν να δείξουν και μπορεί να δούμε και εμείς διαφορετικά πράγματα από όλους. Πάμε και στην κοινό μαύρη ώρα για σπορ. Μέσα Λυκογιάννη, Ζωάο Μάριο και Βιτάλης. Ποιοι έμειναν εκτός και για ποιους λόγους? Για την ευρωπαϊκή λίστα, μάλλον η λίστα του Μάρκο Νίκολιτς. Γύρισε στο σπίτι μου, είπε Ζωάο Μάριο. Επίσης ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό όνομα στη Super League. Αυτά και για την ΑΕΚ. Να πάμε να δούμε και το ποτοσέλιδο. Ποιο ποτοσέλιδο να δούμε?

Το μέτρο σπορ λέει παλεύει το χρόνο. Ο Αλέσιο Λύση προσπαθεί να κρατήσει τον ΠΑΟΚ όρθιο μέχρι τη διακοπή με ταχύρυθμη εκπαίδευση των αποκλειστών.

υποτιθέντων με μεγάλη καθυστέρηση και των νεαρών. Θύρα 4 φύγει ως φίλος. Με κάνει μία εντύπωση αυτό το πρωτοσέλιδο ότι έχει άλλα χτυπήματα το πρωτοσέλιδο, θα το δούμε και τα υπόλοιπα. Γέμισε το τερένο ο Σμάν και καλά τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Άτυχος ο Ταερή, ένα μήνα έξω για τον μπασκετικό συμπολίτη. Το γράφει, φυσικά το γράφει, θύρα 4 λέει, Βαν φύγει ως φίλος. Περίμενα, να σας πω την αλήθεια, ολοσέλιδο, έτσι, ολοκληρωτικό για την ανακοίνωση της θύρας 4 από πλευράς Metrosport, έτσι περίμενα. Να σας πω την αλήθεια. Με εκπλήσει που το γράφουν, έτσι, στο βαθμό που το γράφουν. Με πτήση τσάρτερ στα εκτός έδρας για τον αυτοκράτορα από απόφαση της ΚΑΕ Άρης για όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια για την χρονιά που έρχεται για τον Άρη και αναφορά στη συμφωνία Άρη Ηρακλή με οπαδούς και των δύο ομάδων σε Χαριλάου και Καφτατζόγλιο. Μια συμφωνία που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για άλλες συμφωνίες σε όλο το φάσμα του ελληνικού ποδοσφαίρου και για τα υπόλοιπα τα μεγάλα παιχνίδια ανάμεσα στους 6 πλέον σημαντικούς συλλόγους από άποψη κόσμου της Super League. Είναι και ο Ηρακλής, έτσι. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις, ειδικά... Εμείς οι 50, 45, 55. Δεν μπορείς να δεν έτσι δεχτείς ότι έχει σημαντικό όγκο κόσμου ο γύρεος. Φυσικά την ανακοίνωση της 4 δεν διαβάσουμε όλοι γιατί είναι ένα μακρινάρι, αλλά η ουσία είναι μία που λέει ότι Ιβάν φύγε ως φίλος. Και βέβαια είναι το κομψό κομμάτι που μπορείς να διακρίνεις μέσα από την ανακοίνωση και επιλέγεις να το κάνεις τίτλο. Η αλήθεια είναι ότι λέει Ιβάν πάρε το δρόμο σου για να μην πω καμία άλλη λέξη. Έτοιμοι για την διάδοχη κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν στην θύρα 4 έχουν και έτοιμη την διάδοχη κατάσταση για να κάνουν τέτοια είδους ανακοίνωση.

Λοιπόν, αυτά τα αποσέλιδα των υπολείπων ουσιαστικά ομάδων, γιατί κάθε εφημερίδα έγινε και μία ομάδα. Δεν θα κάνουμε, έτσι είναι ο τύπος στην Ελλάδα, ο αθλητικός τύπος. Κάθε εφημερίδα έχει το δικό της κοινό και αυτά περίπου είναι αυτά που απασχολούν τους άλλους τέσσερις του μεγάλου σημαντικούς έτσι, οργανισμούς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, γιατί είδα το ονοματάκι εδώ του Σάβα. Καλημέρα φίλε, τι έγινε με την τηλεόραση, ελπίζω να την έφτιαξε. Λοιπόν, 5 λεπτάκια θα σας βάλω λίγο από το χρόνο σας, γιατί μερικοί άνθρωποι δικαιούνται 5 λεπτά να γίνεται μια αναφορά για αυτούς, έστω και χωρίς να το ξέρουν, γιατί για τον άνθρωπο που θα μιλήσω τώρα δεν το ξέρει, γιατί δεν γνωρίζει, δεν έχουμε συστηθεί καν ότι μπορεί να, ότι έχω την εκπομπή και ότι μπορεί να γίνει αναφορά. Αυτό αναφορά, φανταστείτε, δεν ξέρω και τι ομάδα είναι. Είχα σκοπό να το ρωτήσω, τον ξέχασα να το ρωτήσω. Τι πάω λοιπόν την τηλεόραση χτες, το Electro Lab λέγεται. Αυτό είναι μια διαφήμιση, την κάνω, ότι δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Electro Lab. Κάτω από το γήπεδο του Άρη στην Αλκμίνης, λίγο πριν φτάσει και στη γωνία, στη σειρά 1 με τα επίσημα, λίγο πριν φτάσει εκεί όπως έχετε το δρομάκι, στο αριστερό σου χέρι. Την είχα πάει μετά τις 10 η ώρα την τηλεόραση, του είπα όλη την κατάσταση, όπως τι συμβεί. Με λέει κατά τις 5-6 το απόγευμα, πάρε με τηλέφωνο ή πένα από εδώ να σου πω τι έγινε. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι δεδομένα ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Τι ξέρει αυτός ο άνθρωπος, ξέρει ότι τι έχει συμβεί, ξέρει ότι, του λέω εγώ δηλαδή, του τα λέω, ότι έχει μπει νερό και ότι με ενημερώνει ότι ξέρει ότι η κατάσταση δεν είναι με το μέρος μας, ότι το πιθανότερο είναι να ανοίγονται ζωή. Και επίσης γνωρίζει ότι εγώ και εγώ με να την αντικαταστήσω, να την φτιάξω μέχρι το Σάββατο. Δηλαδή θέλω μέχρι το Σάββατο το απόγευμα να είναι στη θέση της κανονικά, σαν να μην έγινε τίποτα, είτε αυτή η ίδια είτε μία άλλη. Γιατί την χρειάζομαι για επαγγελματικούς λόγους. Αυτά γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος. Και όπως και γνωρίζει και την τιμή που μπορεί να έχει μια καινούργια τηλεορασίτσα στην αγορά LG 55. Αυτά είναι τα δεδομένα που γνωρίζει. Και με λέει, παίρνω το απόγευμα. Περνάω το απόγευμα, ανοίγω την πορτίτσα εκεί πέρα του εργαστηρίου του. Λέω, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παλιγαράκη. Λέει, Παλιγαράκη δεν το λες, κυριούλη. Λοιπόν, λέω να μπω ή να βγω, να φύγω. Να κάνουμε συζήτηση ή έχει πάρει το δρόμο της προς τον κάδο. Με λέει, έλα να σε δείξω λίγο. Μπες εγώ στήριο, βλέπω την τηλεορασίτσα παίζει, κάνω το σταυρό μου, λέω Χριστός και Παναγία, λέω μπράβο τον Ανθρωπάκουλο, αυτή είναι η δικιά μας τηλεόραση, λέει δικιά μας είναι, λέει παίζει, λέει μπράβο, λέω, τι υποσχιακό, λέω. Δόξα στον Θεό, να σας πω την αλήθεια, μεγάλη έτσι ανακούφιση και κάνω πίσω ότι α, ωραία, τη φτιάξαμε την τηλεορασίτσα. Τι έγινε, λέει, άσε φίλε, λέει, πάρα πολύ τυχερός πρέπει να είσαι, λέει, μπράβο, εγώ είμαι τυχερός, μπράβο, έμαθα και κάτι. Είσαι πολύ τυχερός, λέει, γιατί την ανοίξαμε, την τηλεόραση τέλος πάντων μετά πολλά, η τηλεόραση δεν έχει πάνω κάτι που να την επηρεάσει, να πάθει κάτι πάνω στο ψηλό, στο πάνω κομμάτι, όλο είναι κάτω, και να σε κρατήσει το είχε πει χθες, όλη η πλακέτα δηλαδή, όλα τα χρήσιμα σημεία της τηλεόρασης είναι κάτω χαμηλά και ανοίγει η τηλεόραση και εκεί στο κάτω μέρος, κάπου στη μέση της τηλεόρασης, υπάρχει μια ταινιούλα που ενώνει και την πλακέτα, τι κάνει, είναι κομμάτι της πλακέτας και εκείνο λέει ήταν μαύρο. Με το που το βλέπω λέει ότι είναι μαύρο, κατά μαύρο από το νερό που έφαγε και με κάνει εντύπωση, λέει, γιατί δεν είδα νερό να φεύγει από πάνω, να έχει διαδρομή από πάνω προς τα κάτω, λέει, δεν ξέρω από πού στο καλό πήρε, αλλά τέλος πάντων βλέπω, λέει ο άνθρωπος, βλέπω την εικόνα της τηλεόρασης και λέω αντίο ζωή. Αλλά επειδή είχα κιόλας, ήταν εύκολο να αυτό το κομμάτι που είδα μαύρο, είχα ένα τέτοιο κομμάτι να το αντικαταστήσω στο εργαστήριο, το είχε παιδί μου άνθρωπος, είχε στο. Και όχι, λάθος έκφραση. Λοιπόν, το αλλάζω και τη βάζω ξανά
να δω πώς θα ανταποκριθεί, τι ακριβώς θα κάνει. Ούψ, παίζει. Λέει, τυχερός ο φίλος. Και οπότε λέει, να το λέει, παίζει. Τι λες ρε, μπράβο. Πόσο χρειάζεσαι, τι λεφτά χρειάζεσαι ρε παλικάρι? 40 ευρώ. Απ' τη χαρά μου, να σου πω την αλήθεια, 50 ευρώ έδωσε. Λοιπόν, 40 ευρώ, λέει ο φίλος. Πέστε μου τώρα εσείς, αλήθεια, στην Ελλάδα, αλήθεια πέστε μου. Ένας άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει ότι αυτή η τηλεόραση την φέρνει ο ιδιοκτήτης, είναι ενημερωμένο, είναι συνειδητοποιημένος ο ιδιοκτήτης της τηλεόρασης ότι κατά 80-90% είναι αντίο ζωή. Είναι ενημερωμένος, συνειδητοποιημένος, ξέρει τι γίνεται. Ότι μια καινούργια τηλεόραση κάνει 400 ευρώ περίπου η αντίστοιχη LG 55. Και ότι η τρίτη πληροφορία που έχει στο νου του είναι ότι την θέλει μέχρι το Σάββατο να την δουλέψει. Yeah. Αν τον μπω 3 κατοστάρικα ή 2,5 κατοστάρικα, μπορεί να μην την πάρει ή 2 κατοστάρικα. Να πει, θα δώσω άλλα τόσα και θα πάρω μια καινούργια. Αν την πω 2, 2,5, 3, θα σκεφτεί ο Έλληνας επαγγελματίας. Αν τον πω όμως κανά 130, 140, 150 το πολύ, από τη χαρά του ότι την έφτιαξα, θα μου φιλήσει και το χέρι και θα μου τα δώσει και θα με πει και ευχαριστώ. Γιατί όταν ξέρεις ότι για να πάρεις μια τηλεόραση καινούργια, δηλαδή άλλο που εγώ είχα τις καβάντζες μου και ότι μπορεί και με 150 να μην την έπαιρνα, άλλο αυτό, αυτός με τον Σάβα και με αυτούς θα μπορούσα να πάρω, δηλαδή όχι με 4 κατοστάρικα, με λιγότερα ας πούμε, αλλά άλλο αυτό το τι θα έκανα εγώ. Τι σκέφτεται αυτός? Αυτός ξέρει ότι εγώ για να πάρω μια 55 τηλεόραση καινούρια θέλω γύρω στα 4 κατοστάρικα LG, έτσι. Βέβαια άλλες μάρκες έχουν και λίγο λιγότερο, και με 3 μπορεί να τη φτιάξει. Και σου λέει, άνετα θα τα δώσει τα 120, 130, 150 ευρώ. Και μου λέει 40 ευρώ. Ειλικρινά λέει τώρα. Πώς πιθανότητες έχει στους 100 επαγγελματίες να σου πούνε σε τέτοια είδους περίπτωση 40 ευρώ? Εγώ δεν πιστεύω ότι ξεπερνάμε το 20% των επαγγελματιών αυτό. Ο συγκεκριμένος ήταν σε αυτό το 20%. Μεγάλο πράγμα είναι να είσαι αρσενικός και να είσαι τίμιος. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτός εδώ ο άνθρωπος μπορεί να πήρε 40 αντί για 140, αλλά κέρδισε, φυσικά και κέρδισε έναν πελάτη, και όχι μόνο έναν πελάτη, και μια κινητή διαφήμιση για αυτόν. Έτσι νομίζω ότι εξασφαλίζεις και κλειδώνεις την πορεία σου στον χώρο, και όχι παίρνοντας 100 ευρώ παραπάνω την μία φορά. Που μπορεί να τα σπάσει ο διάολος το ποδάρι και να το καταλάβει ο άλλος, αφού τα έχει δώσει πλέον, αλλά μπορεί και να το καταλάβει. Με κάποιο μαγικό τρόπο μπορεί το σύμπαν να συνωμοτήσει και να δείξει την αλήθεια. Αλλά μεγάλη υπόθεση να είσαι αρσενικός. Μπορεί να μην είσαι και τόσο καλός στην δουλειά σου, δηλαδή ο τύπος αυτός μπορεί να μην τα κάνει όλα τέλεια στη δουλειά του, δηλαδή να μην είναι, να μην φτιάχνει όλες τις τηλεοράσεις που έχει ακουμπήσει. Μερικές μπορεί να μην μπόρεσε να τις φτιάξει. Αυτό συμβαίνει. Αλλά με ενοχλεί πολύ λιγότερο από το να δω ανθρώπους που πραγματικά ζουν με δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Electro Lab στην Αλκμίνης, στο γήπεδο μας, στο σπίτι μας από κάτω. Πώς πηγαίνεις από το στενάκι της Αλκμίνης προς το Χαριλάου για να βγεις εκεί στην γωνία της 1 με τα
επίσημα. Λίγο πριν βγει σε εκείνο το στενό που, που κατεβαίνει. Από το σχολείο κατεβαίνει. Λίγο πριν βγει σε εκείνο το σχολείο, το στενό, αριστερά. Στο Electro Lab λέγεται. Δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό της διεύθυνσης, αλλά νομίζω ότι πιο οικείος δρόμος από την Αλκμίνης δεν νομίζω να υπάρχει για το ακροατήριο. Σας περιγράφω το σπίτι σας τώρα απ' έξω. Οπότε δεν νομίζω να χρειάζεται και αριθμούς. Αυτά λοιπόν, οπότε Σάβα κατάλαβες για ποιο λόγο δεν σε πήρα και σαν και σε ένα Στάθη και γενικότερα όλους όσους ενδιαφερθήκαν να με βοηθήσουν να... τώρα βέβαια μένει να πάρουμε ένα στόπερ, την τηλεόραση τη βρήκαμε, ένα στόπερ θέλει τώρα, να πάρουμε για το Σάββατο να είμαστε κομπλέ, να είμαστε έτοιμοι, πλάκα κάνω. Για να δούμε λοιπόν με τα μηνύματάκια τι γίνεται. Καλημέρα. Πριν από 3 χρόνια πήγα τυχαία στον ίδιο άνθρωπο και εκεί στην Αλκμίνη. Samsung 50 μόλις είχε βγει εκτός εγγύησης και η Samsung μου ζήτησε 400 ευρώ για επισκευή. Αυτός μου το έφτιαξε με 50 ευρώ και ακόμα η τηλεόραση παίζει κανονικά. Δες τι γίνεται. Ήμουνα σίγουρος ότι θα πάρω τέτοιο μήνυμα. Καλημέρα Πέτρο. Ήμουνα σίγουρος ότι θα πάρω τέτοιο μήνυμα. Σίγουρος ήμουνα. Ότι κάποιος θα βρεθεί που θα μου στείλει ένα τέτοιο είδος μήνυμα. Γιατί όταν είσαι τίμιος και σωστός και σοβαρός σε μια περίπτωση, δεν μπορεί να είσαι μόνο σε μία. Είσαι σε παραπάνω από... Είναι η ζωή σου όλη έτσι. Πραγματικά, Πέτρο, το μήνυμά σου ήμουν σίγουρος ότι θα διαβάσουν ένα τέτοιο μήνυμα. Ηρακλής. Καλημέρα Χατζή, πήγα το αμάξι μου σε ηλεκτρολόγο γιατί μαζί με το κουμπί του ξεθαμπόματος λειτουργούσε ταυτόχρονα για κάποιο λόγο και ο πίσω η αλλοκαθαριστήρας. Άλλαξε όλο το καλώδιο από μπροστά μέχρι πίσω και πήρε ένα εικοσάρικο. Τον έχω προτείνει στον τύπο σε όποιον το χρειάζεται και δεν το χρειάζεται. Φυσικά έτσι είναι. Έτσι κάνεις μεγάλη διαδρομή. Έτσι καταξιώνεσαι στη συνείδηση του πελάτη γιατί δεν χρειάζεται να σε παίζουν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, να πληρώνεις διαφημίσεις, δεν χρειάζεται τίποτα να κάνεις. Χρειάζεται μόνο να δουλεύεις σωστά και η διαφήμιση στόμα με στόμα θα είναι η καλύτερη δυνατή. Το αφήσεις κάθε μου πεις, εσύ το είπες στο ραδιόφωνο. Εντάξει, αυτό τώρα έτυχε να είναι κέντα στο ότι... Επέλεξα εγώ να το πω και στον αέρα. Έτσι, έτυχε να έχω αυτή τη δυνατότητα. Αλλά μην στεναχωριέ, μην απορρίπτει ότι και στόμα με στόμα θα είχε την ίδια πήγηση. Ο Σωτήρης Μίτσο το παλικάρι με το. Να το προτείνουμε και στην ΠΑΕ να φτιάξει αυτές τις δύο πράσινες γραμμές στο πάνελ του γηπέδου. Καλημέρα Δημήτρη, λίγα τι με τηλεόραση. Να σου καλά, Σωτηράρα. Καλημέρα σου. Ο Σαμ, τέλεια, τέλος, καλό, όλα καλά. Πάντως, αν χρειαστεί κάτι από public. Καλά, εννοείται τώρα με αφορμή αυτή την. Αυτό που έγινε, εννοείται ότι Σάβα θα σε χρειαστώ εσένα, γιατί ξέρετε ότι έχω 22 τηλεοράσεις στο μαγαζί και ότι είναι άλλες τόσες οι οποίες έχουν τελειώσει, έχουν τερματίσει και συνέχεια χρειάζομαι παντού, προσθέτω, χαλάνε τουλάχιστον από φυσική φθορά, από τέλος ζωής, έτσι, μετά από 15 χρόνια, εντωμεταξύ 15 χρόνια είμαστε, έτσι, να ξέρετε. Οπότε πάντα χρειάζομαι κάτι και από τα public. Ο Διονύσης, καλημέρα. Υπάρχει ένας τόσο τίμιος εδώ στον Εύωσμο καρταγραφικών που έριξε η μικρή μου φραπέ πάνω, είχε εγγύσει σε μεγάλο κατάστημα. Την πήγα, την είδε, λέει, βλάβη από νερό, μου την καθάρισε και, την πήγα στο μεγάλο κατάστημα και μου την άλλαξαν. Δεν μου πήρε ποτέ λεφτά. Μάλιστα. Οι άνθρωποι πάντα θα μένουν στη συνείδησή μας και όλοι όσοι συναστρέφεστε με έναν τέτοιον άνθρωπο σε κάθε στιγμή της ζωής σας έχει συναστραφεί, σίγουρα θα τον θυμάστε πάντα και σίγουρα θα επικοινωνείτε το όνομά του και την περίπτωσή του
σε οποιοδήποτε τραπέζι για να κάτσετε. Αυτό είναι νόμος. Ρεμίτσο, με ντέρμπι αύριο και εσύ μιλάς μισή ώρα για την τηλεόραση, είναι κουραστικό, λέει ο Δημήτρης. Μισή ώρα. 8 και 15 ήρθα, μίλησα μέχρι τις 8 και 24 για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάναμε και την Νέα Κέντρια 4, τώρα είναι 8 και 30. Τα 6 λεπτά τα έκανες μισή ώρα, λέει ο Μίτρης. Πάντως πιστεύω ότι σε 18-20 λεπτά θα τελειώσουμε την εκπομπή, μάλλον. Εντυπωσιακό, τα 6 λεπτά γίνανε μισή ώρα, εντυπωσιακό. Λοιπόν, καλημέρα από Κτηνόμαυρη, Athens, λέει ο Μίλτος. Γεια σου ρε Μιλτάρα. Ο Αδάμ, γιατί η δική μας Μπλου Γουρακάο και Ρόζα Ντίκο, λέει, ποιο είναι αυτό, Μπλου Γουρακάο και Ρόζα Ντίκο, γιατί η δική μας έκανε προετοιμασία μαζί. Μισή ώρα, λέει ο άλλος, έτσι είπε. Άμα θέτεις, διαβάζω το μήνυμα ξανά, μισή ώρα, λέει. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, μισή ώρα, λέει ο άνθρωπος. Ναι. 6 λεπτά ήταν. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα Μίτσο, μετά από ένα περίοδο καλοκαίρι με διαφορά πάλι στις θέσεις μας, όπως πάντα δίπλα στον Άρη, ανεξάρτητα τις συνδίκες, καλή χρονιά να έχουμε και ο Θεός βοηθός, μια ζωή όλο Άρης, για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Καταπληκτικά είμαστε που λες, καταπληκτικά είμαστε που λες και εσύ. Μίλησε άλλη μισή ώρα για την τηλεόραση, σε παρακαλώ. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά τα 6 λεπτά τα κάναμε μισή ώρα. Δεν έχει άδικο για το αν συνέβαινε αυτό να το έλεγε. Okay. Αλλά αυτή η υπερβολή είναι τρομερό. Θα σου πω τώρα να του κεράσει ένα κρασάκι στο μαγαζί σου έτσι για το καλό, λέει ο Σωτήρης. Καλά, εννοείται αυτό. Λοιπόν, 2-3-10-3-28-8-28 να πούμε μετά το μισάωρο που αφιερώσαμε στην τηλεόραση, να πούμε για το ΑΕΚ Άρης, το οποίο είναι μπροστά μας. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και για την ανακοίνωση θείας 4, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Για τον πακτολά εκατομμυρίων που πέφτει γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν νομίζω να θέλετε να πούμε κάτι. ΑΕΚ Άρης. Μίλησα χτες τώρα με τον Δημήτρη κάποια στιγμή και με λέει, άμα έβγαζε την προπόνηση τη χθεσινή ο Φαμπιάνο, θα έπαιζε κανονικά. Θα τον υπολόγιζε. Την έβγαλε την προπόνηση. Ποιος ξέρει τώρα. Αυτά είναι υπέρ του Ταζαρέι. Οι δημοσιογραφάρες μας. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει γίνει με τον Φαμπιάνο, σε ποια φάση είμαστε. Νομίζω ότι θα μάθουμε, ή αν δεν έχετε μάθει εσείς, να μην πείτε και εμένα τι γίνεται. Αναχωρήσει επιστολή, ερωτηματικό Φαμπιάνο, βλέπω εδώ πέρα. Η ενημέρωση που είχα εγώ, παιδί, έτυχε να μιλήσω με τον Δημήτρη, με είπε χτες το μεσημέρι ότι αν έβγαζε χτες το πρωί, αν έβγαζε την προπόνηση τη χθεσινή, θα τον έπαιρνε κανονικά στην αποστολή. Και βασικά τον έπαιρνε στην αποστολή, είναι θα τον έβαζε δεκάδα κανονικά. Δεν ξέρω, η ομάδα έχει ένα ακόμα ραντεβού στο Ρίσιο. Λέει με ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα. Αυτά είναι χθεσινά. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε για την. Να δούμε τι μέλη γεννέστε. Ο Σούρταλο θα είναι ο ένας ο στόπερ. Ο Φαμπιάνο θα δούμε αν είναι ο δεύτερος. Αν δεν είναι, μάλλον ο Γέρνσεν θα παίξει. Έτσι λέει η λογική. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που το 80-90% της εντεκάδας μπορούμε να το μαντέψουμε. Ο Βέλιο αναφυσβήτητα. Τώρα, ξέρετε τι γίνεται, πρέπει να τον κάνουμε και Έλληνα αυτό, για να λέμε ο Βέλιος, τα λέμε, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να λέμε ο Βέλιο, έτσι. Βέλιος τον κάνουμε. Τι γίνεται αυτό με το όνομα, λίγο θα με δυσκολευόμαστε. Και χωρίς να είναι και τόσο δύσκολο. Είναι δυσύλλαβο, αλλά πρέπει να το βρούμε λίγο αυτό. Ο Πορτογάλος τα λέμε, ο Πορτογάλος στην θέση του που έχει κερδίσει σε πρώτη φάση την καλή μας έτσι άβρα, θεωρεί η πλειοψηφία του κόσμου ότι ο Πορτογάλος θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ανταποκριθεί των προσδοκιών για τη θέση τερματοφύλακα. Δεξιά ο Περτρής, έτσι, σωστά, σωστά, και αριστερά έχουμε δεδομένη την λύση.
Ο Φαμπιάνο με τον Σούρταλο. Ο Φαμπιάνο δεν ξέρω, ο Σούρταλο θα είναι, είναι δεδομένο. Ο... Εκεί υπάρχει η διχονομία. Μετά στα χαφ, μάλλον Χόγκλα. Ράσιτ σίγουρα. Μανού. Τρεις κάναμε. Σωστά. Ο Γκαρέ είναι δεδομένο. Τώρα ο Παλάσιος, νομίζω, και τώρα Σεντερφόρ. Σεντερφόρ μεταξύ Μυρ και Καντεβέρε. Εδώ δεν ξέρω ψυχή μου ποιον θα προτιμήσει. Ο Μιχάλης Γρηγοριού, ο οποίος δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγοριού, να παίξουμε σαν Άρης. Πάρα πολύ καλή αυτή η δήλωση. Να παίξουμε σαν Άρης, κοντά στην ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Μιχάλης Γρηγοριού είναι μια δήλωση η οποία ακούγεται έτσι τετριμένη λίγο, αλλά είναι πολύ ουσιαστική, και αν την έχει μέσα στο μυαλό του και την έχει βγάλει μέσα από την ψυχή του αυτή και δεν τη λέει να τη λέει, είναι πραγματικά πολύ... Πρέπει να σταθείς σε αυτή τις λίγες λέξεις που χρησιμοποίησε. Να παίξουμε σαν Άρης κοντά στην ΑΕΚ. Ο Άρης είναι ένα μέγεθος το οποίο έχει μια ιδιαίτερη θέση στον ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να προσεγγίζει παιχνίδια αυτά όπως μέσα στην Φιλαδέλφια, μέσα στο Καϊσκάκι, μέσα στη Λεωφόρο, με τη μιζέρια του μοναδικός μας στόχος είναι να μην φάμε γκολ, χωρίς να μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στο δεύτερο μισό του γηπέδου και με το προσωπικό ταλέντο του οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή μπορεί να βρεθεί σε καμιά καλή μέρα να αναζητήσουμε τον γκολ. Ο Άρης πρέπει να έχει πλάνο να πετύχει γκολ. Να έχει πλάνο να πάρει το μάτς. Να έχει πλάνο να κερδίσει τον ουδέτερο. Μπορεί να χάσει το μάτς, αλλά πρέπει να κερδίσει τον ουδέτερο. Και να κερδίσει και τον οπαδό σου. Μπορεί να μην έρθει το αποτέλεσμα σε πρώτη φάση, αλλά να είσαι σίγουρος ότι αν ακολουθήσεις αυτή την φιλοσοφία γενικότερα θα ανταμυφθείς. Μπορεί να το πληρώσεις, μπορεί αν παίξεις αμυντικά και με την ψυχολογία, την οτροπία που έχει η δόξα δράμας π.χ. η Παναχαϊκή, ο Λεβαδιακός, ο Πανετολικός, όλοι αυτοί εδώ πέρα, αν παίξει με τέτοια νοοτροπία μπορεί να πάρεις ένα πόντο που ίσως να μην τον πάρεις ακόμα και την νίκη να κλέψεις, παίζοντας σαν Άρης, όπως φαντάζομαι ότι χτυπάει στο μυαλό μας αυτή η έκφραση, σαν Άρης. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι αν το κάνεις αυτό συνέχεια δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθεις και να μην κερδίσεις πράγματα στην πορεία σου. Μακάρι λοιπόν, Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης να παίξει σαν Άρης κοντά στην ΑΕΚ και πραγματικά να δούμε την ομάδα να μας γεμίζει σε αυτό το 90 λεπτό που θα δούμε. Είναι το πρώτο τεστ το οποίο πραγματικά θέλουμε να δούμε, και επειδή έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες ώστε να το δούμε το μάτς με άλλη ματιά πλέον από αυτή. Δηλαδή αν μας έλεγες ότι πριν δούμε οτιδήποτε, τίποτα, να μην έχουμε καμιά εικόνα. Δηλαδή τελείωνε το πρωτάθλημα πέρσι και έλεγες παίζει στην πρεμιέρα ο Άρης μέσα στην ΑΕΚ. Δεν θα θέλεις ουσιαστικά καθόλου να συζητήσεις γι' αυτό. Έχει δημιουργηθεί μία βάση, έχει δημιουργηθεί μία καλή έτσι, περιοχή ατμόσφαιρα που κάνει τον Αριανό να κάτσει να το δει αυτό το μάτς με παραπάνω, έτσι, παραπάνω καλή ψυχολογική κατάσταση σε σχέση με πριν τρεις μήνες, ας πούμε. Έχουν δημιουργηθεί αυτές οι συνθήκες και μακάρι ο Άρης να γεμίσει τον οπαδό του ακόμα και αν δεν πάρει το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτς μέσα στη Φιλαδέλφια, όχι τόσο για την συγκομιδή των βαθμών που θα έρθουν ή δεν θα έρθουν, όσο για το να δείξει ο Άρης τι μπορεί να κάνει. Για να δούμε τι μπορεί να δούμε από αυτό το παιχνίδι αύριο στις 9 η ώρα. Βέβαια συνεχίζετε να στέλνετε εσείς σε μηνυματάκια, έτσι, θα κάνουμε και μια κληροσούλα
Συνεχίζετε να στέλνετε μηνυματάκια για το παιχνίδι αυτό αύριο στο Λατράμπ για ένα κρασάκι στο, να δείτε το, τον Άρη απέναντι στην ΑΕΚ αύριο το βράδυ στο Λατράμπ. Και τους ανησυχούντες, το κρασάκι ξαναλέω είναι αύριο σε 8-4 παιχνίδι με την ΑΕΚ. Για αυτούς οι οποίοι σκέφτονται 24 ώρες, 24 ώρες, τι θα πούνε όταν ακούν τη φωνή

0: 98 ήμουν.
1: Λοιπόν, ο Αδάμ, χρονιά 98, μετά το περιστατικό με Ξηροκώστα, σταματάει το λεωφορείο να μας πάρει από Λάρισα. Ανεβαίνουμε πάνω και μας λέει, ρε παιδιά, πήρατε τα τσουβάλια, λέει. Ποια τσουβάλια, ρωτάμε, για το γκολ και τις πέτρες, μάλιστα, εκδρομές. Χάσαμε 6-0, φάγαμε τις πέτρες του αιώνα και βροχή, αλλά βγάλαμε γούστα. Το 6-0, το 98, 25 χρονών ήμουν, το θυμάμαι πολύ καλά. Και φυσικά τις πέτρες που λες, το συγκεκριμένο μάτς, στο συγκεκριμένο μάτς δεν ήμουνα, αλλά στη Φιλαδέλφεια έχω πάει και πραγματικά πολύ πέτρα, φίλε. Πάρα πολύ πέτρα. Γιώργος, εναλλακτικά δεξιά Παλάσιος και αριστερά Γκαρές, Βέλιο, Φαντιγκά, Ρίτσαρτς, Σούταλο, Ιφαμπιάνο, Γένσεν, Ράσιτς, Χόγκλα ή Μπασιρού, μάλλον Χόγκλα θα είναι, Κουαμέ, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε. Κουαμέ και Γιαννιώτας και Κουαμέ, κάτσε, ποιον δεν έβαλες. Έβαλες και έβαλες Ράσιτς, έβαλες, αν δεν έβαλες Μανού. Εναλλακτικό δεξιά Παλάσιος και αριστερά Γκαρέ. Α, συνθεσάκι, συνθεσάρα έβαλες τώρα. Δεν έβαλες Μανού, με το γκολ που έβαλε και πήρε ψυχολογία. Η εμφάνιση του Μανού δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Έτσι, να είμαστε και ειλικρινείς. Να μην λέμε τώρα πράγματα που απλά θέλουμε να λέμε. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή η εμφάνιση του Μανού, η πρεμιέρα. Αλλά όταν βάζεις γκολ στην πρώτη σου επαφή με την μπάλα, κλειδώνει την συμμετοχή σου στους ποδοσφαιριστές που θα γίνει αναφορά. Αλλά λες Κουαμέ αντί για Μανού, φαντάζομαι, και Γιαννιώτας και Γκαρέ. Αντακτικά λέει Παλάσιος και αριστερά Γκαρέ, δηλαδή Παλάσιος στη θέση του Γιαννιώτα, φαντάζομαι. Την ίδια δεκάδα δηλαδή είπαμε, την ίδια δεκάδα, δηλαδή, πως, η 9 θα ήταν σχεδόν σίγουρη είναι. Απλά λες εσύ ότι δεν θα είναι ο Μανού, δεν βλέπεις Μανού, βλέπεις Κουαμέ και βλέπεις Καντεβέρε αντί για Μύρ. Έτσι, βασικά και εγώ Καντεβέρε βλέπω, να σε πω την αλήθεια, αλλά οκ. Okay. Δημήτρης, καλημέρα Μητσαρά, καλημέρα και σε σένα. Οι συμπολίτες οργανωμένοι θύρα 4 σύνδεσμοι και λοιπά εναντιώνονται στον άνθρωπο που αν ήταν θα παίζαμε μαζί ντέρμπι στη Γάμα. Παρόλα αυτά βγάζουν ανακοίνωση όπως πρέπει και αρμόσεις σε μια ομάδα. Εμείς όταν πρέπει, λέει, δεν λέω αιμονικά, αλλά θέλω να πω μόνο σε εμάς βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Ησυχία, μη θυμώσει και φύγει οποιοδήποτε, γιατί μας λένε το γνωστό, θυμάστε που ήμασταν. Δημήτρη, το φαινόμενο το να... σε κάθε ομάδα το είδαμε και το ασθενόφιλε, το είδαμε ακόμα οργανωμένα, αλλά γίνεται ένας κακός χαμός εκεί πέρα και γενικά ο οπαδός πάντα θα αντιδράει σε οτιδήποτε βλέπει που να μην του αρέσει. Ο οπαδός πάντα θα έχει την τάση να κριτικάρει, ακόμα και αν πρόκειται για έναν άνθρωπο που τους έχει αλλάξει το επίπεδο. Τώρα, το φέρεις σε διαστολή με εμάς, okay, και σε εμάς. Μπορεί να μην έχει γίνει τέτοιου είδους ακριβώς αποστολές ανακοίνωση, αλλά και σε εμάς ουσιαστικά με την εικόνα του γηπέδου έχει φανεί ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίδραση γενικότερα από τον κόσμο του Άρη απέναντι σε οτιδήποτε έτσι, δεν του αρέσει. Βέβαια, είπαμε, η δύναμη του αποτελέσματος είναι τέτοια που αν έρθουν και όπως και αρχίζουν να έρχονται κάποιες καλές ποδοσφαιρικές εικόνες, πάλι το γήπεδο θα γεμίσει και καλά θα κάνει και θα γεμίσει. Εξάλλου και η θύρα 4 από ό,τι είπε, από ό,τι λέει, δεν μιλάει για αποχή, έτσι. Απλά μιλάει για αλλαγή, διαδιάδοχη κατάσταση, παρόλο που αναγνωρίζει ότι είναι ο άνθρωπος που τους άλλαξε την ιστορία. Βέβαια, εκεί που σε κάποια κομμάτια της ανακοίνωσης που λένε ότι δεχόμαστε ότι επιστρέψαμε σε επιτυχίες, ποια επιστρέψατε, βέβαια, ψυχούλες μου, δεν ήσασταν ποτέ. Τι επιστρέψατε, για όνομα του Θεού. Επιστρέψατε πού, από πού. Αλλά τέλος πάντων, Βαγγέλης, Εντάξει, να τα λέμε όλοι δίπλα, βγάζω τέτοια ανακοίνωση γιατί έχουν μαξιλαράκι το Μιστακίδη. Ναι. Τώρα αυτό το επόμενο που ήθελα να πω και στον Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει ένα υπόβαθρο, έτσι. Έχει ένα υπόβαθρο. Θεωρώ και εγώ, όπως και ο Αγγέλης τώρα που λέει, Δημήτρη, ότι αν δεν υπήρχε το μαξιλαράκι του Μιστακίδη, που θεωρώ ότι το έχουν, δεν ξέρω αν θα βγάζανε τέτοια είδους ανακοίνωση απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη. Πολύ πιθανό δηλαδή αυτή η ανακοίνωση να πήρε σάρκα και οστά, γιατί υπάρχει αυτή η επιλογή, θεωρώ, στην οικογένειά τους. Έτσι εμφανίζεται τουλάχιστον, έχει εμφανιστεί κατά καιρούς. Οι δίπλα έχουν έτοιμο τον επόμενο, μόνο που ο Σαββίδης δύσκολα θα πουλήσει τον Τέλη. Ναι, εδώ υπάρχει και αυτό σωστό του μήνυμα και σε αυτό συμφωνώ. Ο συμπολίτης, ο παδός έχει καβάντζα τον Τέλη, τον Τέλη Μιστακίδη, για να αρχίσει να κάνει τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Εδώ όμως έχουμε ένα αδιέξοδο, νομίζω, και το οποίο αυτό που θίγει ο Γιώργος, ότι πολύ λίγοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορεί να πουλήσει ο Ιβάν Σαββίδης, όχι να πουλήσει γενικά, να πουλήσει στον Μιστακίδη. Πολύ λίγοι άνθρωποι το πιστεύουν αυτό. Ότι θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι να πουλήσει σε διαλλαγή με τον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Τι γίνεται?
0: Είσαι καλά?
1: Έτσι νομίζω.
0: Λοιπόν.
1: Εχθές
0: πήρα τηλέφωνο στο ραδιόφωνο τους. Όλοι ήταν εναντίον του Σαββίδη.
1: Όλοι.
0: Και τους λέω,
1: ναι,
0: εάν δεν ήταν ο Μιστακίδης,
1: ναι, θα την κάνατε αυτή την ανακοίνωση.
0: Θα τα κάνατε αυτά που κάνατε.
1: Ναι, σωστά.
0: Και είναι και το άλλο. Θα βρεθεί άνθρωπος να δώσει 200 εκατομμύρια για
1: 200
0: να πάρει
1: γιατί. 200 γιατί.
0: Γιατί πόσο θα γυρέψει ο άλλος. Ο Σαββίδης πόσο θα. Πάνω από 150 θα γυρέψει.
1: Δεν νομίζω. Για 100 το κόβω να ζητήσει. Και δεν ξέρω και άμα τα βρει.
0: Εάν είναι να αναλάβει ο Μιστακίδης, θα ζητήσει 200.
1: Γιατί ένα δις. Ένα δις μπορεί να. Άμα να αναλάβει ο Μιστακίδης, μπορεί να ζητήσει ένα δις. Άλλο αυτό. Το θέμα είναι ένα ποσό που μπορεί να ζητηθεί, τέλος πάντων, για αυτή την πώληση. Ας το πούμε. Που και για μένα 100 δεν τα ακούω. Πάρα πολλά είναι. Αλλά είναι γκοή. Όταν δηλαδή η ΑΕΚ πουλήθηκε 90, δεν μπορεί να πουληθεί ο ΠΑΟΚ 100. Ο ΠΑΟΚ είναι μικρότερο μέγεθος από την ΑΕΚ. Είναι πολύ μικρότερο μέγεθος από την ΑΕΚ.
0: Δεν είναι το μέγεθος. Είναι πόσα λεφτά έβαλε ο άνθρωπος.
1: Πόσα λεφτά έβαλε, όχι. Δεν είναι. Όχι, λάθος κάνεις. Το μέγεθος είναι. Το πόσα λεφτά έβαλε. Μπορεί να είναι αυτό
0: δεν,
1: το.
0: Δεν θα πάρει λιγότερο από ό,τι έβαλε.
1: Κοίταξε τώρα. Άμα πάω εγώ και βάλω στο κοκκινόχωμα 8 δις, δεν θα ζητήσω, δεν θα βρω άνθρωπο να τα πάρει τα 8 δις.
0: Ναι, αλλά δεν είναι κοκκινόχωμα.
1: Όχι, αλλά δεν είναι κοκκινόχωμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, οκ, okay, είναι μια παράμετρο αυτή που θίγεις, ότι πόσα έβαλε για να έχει ένα μπούσουλα το τι θα ζητήσει. Έτσι κάνουν όλοι οι επιχειρηματίες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να βρει την εφαρμογή. Γιατί αυτός που είναι να αγοράσει, αγοράζει. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται για να αξιολογήσει τι λεφτά πρέπει να δώσει είναι το μέγεθος που αγοράζει. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα μέγεθος των 100 εκατομμυρίων. Έτσι νομίζω εγώ. Είναι λιγότερο.
0: Δεν μου λες, αυτός που θα αναλάβει δεν θα θέλει να βάλει 50 εκατομμύρια μέσα για να φτιάξει ομάδα.
1: Γιατί δεν έχει ομάδα. Τρίτη βγήκανε πέρσι, τέταρτη βγήκανε. Με στην τετράδα συνέχεια.
0: Δεν έχει παίχτες μέσα που.
1: Τι δεν έχει παίχτες. Επειδή δεν είναι καλή η εικόνα του τώρα, τι δεν έχει παίχτες. Γιατί δεν έχει. Ποταλισμό κάνουν, υποτίθεται. Τι δεν έχει.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Άρης έχει καλύτερη ομάδα από αυτούς, σίγουρα.
1: Έτσι. Καλά. Εμείς πάντα λοιπόν, θα νομίζουμε αυτό.
0: Για τα δικά μας τώρα.
1: Ναι.
0: Μπροστά πρέπει να παίξει.
1: Για
0: ο Καντεβέρε δεν είναι. Μαζί με τον Γκουαμέ.
1: Αχα. Okay.
0: Αυτοί οι δυο παίζουν και πίσω. Γιατί ο άλλος που πήραμε τελευταία είναι για την περιοχή. Ενώ ο Κουαμέ γυρίζει και πίσω.
1: Ναι, okay.
0: Αυτοί οι δυο θα τους ανακατέψουν την άμυνα και δεν θα μπορούν να φύγουν μπροστά.
1: Είναι μεγάλος μπελάς πάντως αυτοί οι δύο πάντως, ποδοσφαιριστές για οποιαδήποτε αντίπαλο προπονητή. Και...
0: Ο Μανού δεν πρέπει να παίξει αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν πρέπει να παίξει.
0: Όχι, γιατί είναι για μέσα στην έδρα τώρα ή για καμιά πιο μικρή ομάδα. Αργότερα ναι, μπορεί να στρώσει και να εντάξει. Αλλά τώρα είμαστε εκτός έδρας. Η γνώμη μου είναι αυτή.
1: Ναι, οκ, okay, το ακούω. Και ο Γιώργος είναι κάπου εκεί που σας
0: αντωνίζει. Καλή εκπομπή.
1: Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι. Αν θελήσεις να πουλήσεις, αν θελήσεις να πουλήσει και να αγοράσει κάποιος τα παιδιά, μην αγώνεστε, ένα τηλεφωνοκρατικό και δουλειά θα γίνει και τζάμπα. Ναι, αυτό έχουν, αυτό το κόζι το έχουν αυτοί. Έτσι, έχουν πάρει τα αποκούμπι της κρατικής παρέμβασης, έχουν πάρει τα αποκούμπι ότι θα τους βρεθεί ένας άνθρωπος να τους αναλάβει. Πάντως, αυτό το νούμερο που λέγεται, που αναφέρθηκε από τον φίλο πριν, είναι ένα νούμερο το οποίο λογικά θα ζητηθεί από τον Ιβάν Σαββίδη αν βγάλει πολιτήριο. Είναι δύσκολο, νομίζω, να βρεθεί άνθρωπος να δώσει 100 εκατομμύρια για ένα μέγεθος σαν τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ψηλώσανε, εντάξει, κάνανε πρωταθλητισμό, εντάξει, είδανε πράγματα, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι. Εντάξει, παιδιά, ηρεμήστε. Ο ΠΑΟΚ είστε. Δεν είστε και... Εντάξει, δεν λένεστε. 100 χρόνια γνωριζόμαστε. Δεν αλλάζει η ιστορία τόσο επειδή βρεθήκατε στα χέρια ενός σημαντικού οικονομικού παράγοντα. Ο ΠΑΟΚ είστε. Τα 100 εκατομμύρια... Too much. Τα ακούω. 250 θα ζητήσει, λέει. 250 θα ζητήσει. Γιατί τόσο χρωστάει η ΠΑΕΣΤΟ... Ναι, άλλο αυτό. Εκεί, γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα για να γίνει αυτή η πώληση. Αν αρχίσει να ζητάει αυτά τα οποία του χρωστάνε, γιατί εδώ έχουμε πολλά έργα μπροστά μας. Εμείς όχι, δηλαδή τα παιδιά θα δουν πολλά έργα μπροστά τους. Γιατί εδώ δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Υπάρχουν σχέσεις οικονομικές της ΠΑΕΠΑΟΚ με την Ντιμέρα και πράγματα τα οποία προφανώς και δεν είμαι σε θέση να τα αναλύσω τόσο με ασφάλεια, αλλά την κεντρική ιδέα την ψιλογνωρίζουμε όλοι. Γι' αυτό μπορεί να υπάρχουν και δύο τιμές πώλησης, δύο τιμές που θα συζητηθούν ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και στον υποτιθέμενο αγοραστή. Ένα είναι να τους δώσει τον ΠΑΟΚ και ένα είναι να τους ζητήσει μετά αυτά που χρωστάει ο ΠΑΟΚ σε αυτόν. Δηλαδή μπορεί να έχουμε δύο νούμερα τα οποία μπορεί να μπουν στο τραπέζι και αν συμβεί αυτό, φυλάκια. Φυλάκια, και υπάρχει μεγάλο διέξοδο, γιατί αν θα προσθέσεις μετά τα δύο νούμερα, είναι Bloom. Τέλος πάντων, καλημέρα ρε Χατζή. Ρε βρες τον Τσάκη, λέει, και πες του να μας πει λίγο τι συμβαίνει. Ναι, τώρα θα ήταν χρήσιμη η παρέμβασή του. Τι συμβαίνει στην ΠΑΕ που την η Νέα Δημοκρατία. Πλάκα, πλάκα, διάβασα στην ανακοίνωση Θεία Τρίας. Να τη διάβασα, ναι. Ήταν και πολύ μεγάλη. Κάποια στιγμή σταμάτησε. Διαβάζω γιατί βαρέθηκα. Πρέπει να τα... εντάξει, ανακοίνωση την οποία μπορεί να την υπέγραψε ο Μιστακίδης, έτσι. Αλλά γιατί τέτοιοι είναι, έχουν τον Μιστακίδη από πίσω και το, εντάξει, κάνουν τέτοιες ανακοινώσεις. Πάντα θα υπάρχει κυβερνητική βοήθεια απέναντί τους. Δεν έχονται και πολύ ξεκάθαρες μέρες ο συμπολίτη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει πολύ σουσού και πολύ ψωμί η κουβέντα της που έχει ανοίξει. Και αν συνδυαστεί με κακή αγωνιστική πορεία, είναι ακόμα πιο σκληρό το ροκ. Βέβαια, αυτά όλα που ζουν στον ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να τα είχαν ζήσει 3 χρόνια νωρίτερα, αν δεν υπήρχε εκείνη η μαγεία και εκείνη η μαγική εικόνα της εξέλιξης του πρωταθλήματος 24. Εκείνο το οποίο είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε καμία εικόνα για κατάκτηση τίτλου, τελευταίο 1,5 μήνα τη σεζόν γινόντουσαν όλα τηλεγραφικά, λες και ένα μαγικό χέρι έβγαζε τα παιχνίδια όπως ακριβώς θέλαν αυτοί για να μπορέσουν να φτάσουν στο τέλος και να πάρουν το παιχνίδι στο Χαριλάου κοντά στην ροή του αγώνα, αν θυμάστε, εκείνο το 1-2. Αλλά εντάξει, είναι μερικά πράγματα που είναι να γίνουν και συνομωτεί το σύμπαν. Γιατί από το 18 που πήραν το πρωτάθλημα, 19 που πήραν το πρωτάθλημα, μέχρι το 26 πέρσι, νομίζω ότι έχουν την ίδια αγωνιστική εικόνα του στυλ, ότι δεν είναι πιο πολύ να βρίσκονται στην τετράδα παρά να κυριαρχούν σε αυτήν. Βέβαια, σαν αντίλογο το 24 του είχε το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι ήταν μαγική εικόνα εκείνο και πήγε πίσω τις, αυτά που θα ζήσουν τώρα. Καλημέρα, αν γίνει κανένα διπλό στο τζαμί, να δεις καταστάσεις. Θα έχουμε. Αν συνδυαστεί με τέτοια, και ειδικά αν η ομάδα που τους προκαλέσει τον αγωνιστικό τριγμό φέρει το όνομά μας, τότε είναι το ροκ ακόμα πιο σκληρό. Γιατί άλλο να χάσεις από οποιοδήποτε άλλο σύλλογο στον πλανήτη και άλλο από τον Άρη. Από τον Άρη μπορεί να σε φέρει σεισμό ακόμα και μια ήττα, ενώ είναι όλα καλά. Φαντάσουν να έρθει μια ήττα συγκεκριμένη χρονική στιγμή από τον Άρη. Έχει ομορφιές που θα συναντήσουμε στο popcorn να πάρετε, να έχετε έτοιμο το popcorn στην άκρη και θα βλέπετε πολύ, έτσι, πολλά πραγματάκια δίπλα που θα συμβαίνουν εφόσον έτσι πάρεις φωτιά αυτό το οποίο αρχίζει να ξετυλίγεται. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν είναι πουλάει ο Σαββίδης πώς θα ζητάει 70, 80, 90, 100, 120 και αν βρεθεί. Τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα από αυτό το οποίο μάλλον θέλουν να ισχύει. Η ιστορία της Ντιμέρα νομίζω δεν είναι απλή και δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει μπροστά αυτή η ιστορία ή θα θαυτεί. Νομίζω ότι αυτό που σας είπα πριν είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή να πάω εγώ να πάρω τον συμπολίτη να μου πει π.χ. θέλω 80 αλλά 90, 100, 110, δεν ξέρω πόσα, 75, 85, αλλά θέλω με όλες τις υπογράψεις και μου δώσεις τα 80, τα όποια μου δώσεις, από την επόμενη μέρα έχεις και ένα χρέος ως ιδιοκτήτης. Τι χρέος? Στην ημέρα. Και αυτός ποιος είμαι εγώ? Ψυχούλα μου. Θέλω και αυτά. Θέλω δηλαδή αυτά για το μέγεθος του ΠΑΟΚ και αυτά για τις οφειλές του ΠΑΟΚ σε μένα. Κάτι τέτοιο είχαν γίνει στο Ροστόφ. Και βέβαια όταν τους τα λέγαμε αυτά, γελούσανε. Να δούμε πόσο πολύ θα γελάσουν τώρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Μητσό.
1: Τι γίνεται? Καλά, popcorn παίρνω, σιγά σιγά.
3: Να πούμε καλό μήνα, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε.
1: Να πούμε.
3: Το καλοκαιράκι, βέβαια με τη ζέστη που υπάρχει ακόμα.
1: Βρε, άνετα πας για ένα μπάνιο τώρα. Σοβαρά μιλάς.
3: Μια χαρά πας, φίλε.
1: Εννοείται.
3: Μια χαρά πας.
1: Απλά ποιος έχει το χρόνο να πάει τώρα.
3: Ακριβώς. Τώρα τα λες σωστά. Να σου πω λίγο για αυτό το θέμα τώρα που έλεγες για το θέμα που λες για αυτούς. Εδώ αυτοί, ρε φίλε, μπήκανε μπουκάρα, δεν το ξεχάσω, έχοντας ακόμη τη σκόνη του πρωταθλητή επάνω τους. Έχεις ιδέα τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα με αυτή διπλό το μάτι?
1: Ναι.
3: Αυτοί, δεν θα το ξεχάσουμε τον Ιτούρπε, μπουκάρανε με το Σκοτσέζο, το διαιτητή, το Φαλακρό.
1: Ναι.
3: Αυτοί που κάνανε, ακόμη δεν είχε φύγει.
1: Όχι, ο Άρης είναι μεγάλη υπόθεση για το σωματείο
3: του. Η δάφνη του πρωταθλητή δεν είχε φύγει από πάνω.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση ο Άρης. Η μόνη ομάδα που μπορεί να τους διαλύσει είναι ο Άρης.
3: 100%. Σου ξαναλέω, δεν θα το ξέρω. Για μία ήττα. Δηλαδή τώρα σκέψου για να καταλάβεις τι κόμπλεξ έχουν οι άνθρωποι με εμάς και λένε ότι εμείς θα είχε πάρει ο Άρης τον Ντάμπλ ή θα είχε πάρει το πρωτάθλημα. Θα είχε πάρει 2-3-4 κύπελα. Και θα ερχόταν, ας πούμε, το μάτι, πάντα το μάτι 0-1. Σε εκεί με καντάρε, φίλε. Ούτε που θα με ενδιαφέρει, το λέω ειλικρινά.
1: Ναι.
3: Ούτε που. Εδώ δεν με ενδιαφέρει τώρα.
1: Μην πας μακριά. Μην πας μακριά. Τώρα, βέβαια, δεν ήταν ακριβώς ίδιο, γιατί τότε εμείς ήμασταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Δεν πήραμε, ας πούμε, απλά ένα από τα αθλήματα ή κάποια κύπελα. Στην αυτοκρατορία. Όταν. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ τότε εκείνη τα χρόνια που ο Άρης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε επίπεδο τίτλων. Εντάξει, στις συζητήσεις μας με τους συμπολίτες εκεί, στις αναστροφές μας εδώ στην πόλη, στα σχολεία, σε αυτά, στις παρέες, ναι, οκ, okay, γινόντουσαν κουβέντες, είχαμε αυτό το Άρης ΠΑΟΚ, αλλά κάπου, όπα, κάπου γυρνούσαμε οι Αργιανοί της παρέας και τους λέγαμε, παιδιά, κάπου, όπα. Δηλαδή, οκ, okay, άντε και μας κερδίσατε, άντε και μας κερδίσατε το Σάββατο. Κοιμήθηκε ο Θεός και ο Λέβιξτον έγινε, ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε. Και όντως σας πήγε το μάτς. Ωραία, και το λέγαμε και τότε δηλαδή. Βέβαια δεν έρχονταν ούτε καν αυτή η ήττα δεν έρχονταν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Είναι πράγματα ανώμια. Τότε που τους κέρδισες 10 χρόνια. Όχι τώρα που αυτοί έχουν. Δηλαδή στην ιστορία τους βρέθηκε ένας άνθρωπος και έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια κάτι.
1: Ναι.
3: Ούτε αυτοί συγκρίνονται οι τίτλοι που έχουν πάρει με αυτό που δημιούργησε ο Άρης. Δεν νομίζω να έχει γίνει κανένας Ολυμπιακός παράδειγμα στον μπάσκετ και πάω στο ποδόσφαιρο αυτό που καταφέραμε εμείς.
1: Όχι βέβαια.
3: Και τώρα θέλω να σου πω, θυμάσαι που κάναμε μια συζήτηση και σου είχα πει ότι ακόμη στην Αθήνα δεν έχουν καταλάβει οι μπασκετικοί δημοσιογράφοι τι μέγεθος έχει πάρει τον Άρη και έχει περάσει πολύ κατά τα ραντάρ τους. Θυμάσαι που σου το είχα πει. Προθέσεις, επειδή μου αρέσει να βλέπω Αθήνα, δηλαδή εντάξει, θα ακούσω και τους δικούς μας, αλλά μου αρέσει να δω τι λένε και έχει πολλές εκπομπές αθηναϊκές δημοσιογράφους γνωστούς και λέει ένας συγκεκριμένος, μιλούσαν για ένα παιδί. Εντάξει λέει τώρα αυτή λέει αν γίνει μόνο μισθακή, μόνο πάω κλεμπορατος της, δεν νομίζω είναι στο οικονομικό βεληνικές του Άρη λέει να δώσει, νομίζω μιλούσαν για τον Τόρση αν δεν κάνω λάθος που μπορεί να πάρει και 4 εκατομμύρια με μια τρελή υπεραξία, έτσι καλώς παίξεις αλλά όχι. Εσύ ρε φίλε που το λες αυτό, πού γνωρίζεις ποια είναι η οικονομική δυνατότητα και αν είναι πιο πάνω πιο κάτω ή άμα δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να πάρει μεταγραφή 4, το ξέρεις. Μα δεν πως αυτός που την επόμενη μέρα ανακοίνωσε ότι θα κάνει προπονητικό να πούμε και μπορεί να πετάξει και 30 και 40 εκατομμύρια για πλάκα. Ο άνθρωπος αυτός που ακούσαμε από τον Γιάννη τον δασκάλου να λέει ότι τέλος Σεπτεμβρίου πολύ πιθανόν παίρνουμε και εμείς το franchise. Αλλά αυτοί συνεχίζουν το δικό τους, το δικό τους αφήγημα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Εν τω μεταξύ τώρα με λέγεται
3: σε ένας... Το δικό τους αφήγημα συνεχίζουν.
1: Με λέγεται σε ένας φίλος, αφού Μιστακίδης έτσι για πλάκα είναι έτοιμος να δώσει 80 εκατομμύρια για το franchise.
3: Να τα δώσει, δεν έχει δώσει ακόμη.
1: Ναι, ναι. Είπε στο απλά στο τηλέφωνο, παιδί μου. Τον πήραν τηλέφωνο, τον είπαν
3: ναι, θέλετε. Θα τα
1: δώσω. Ναι. Ναι. Αφού είχε τόσο πολύ εύκολο το ναι στα 80 εκατομμύρια για να πάρει το franchise, δηλαδή για μια επένδυση σε ένα άθλημα που εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε, δεν έχει καμία σχέση σε επίπεδο εσόδων για τον οποιοδήποτε επενδυτή από το ποδόσφαιρο.
3: 80 εκατομμύρια μπορεί να σε δώσει άμα το κατακτήσει. Ναι. Φοβερό ποσό.
1: Γιατί δεν πάει να δώσει αυτά τα 80 ή τα 100 στον Σαββίδη να πάρει τον πάγο. Θα έλεγε και αυτό. Θα
3: σκεφτόταν κάποιος άλλος. Δεν το γνωρίζω αυτό να το απαντήσω.
1: Θα σκεφτόταν κάποιος άλλος.
3: Επίσης δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει, δηλαδή με τη λογική αυτή που ακούμε, επειδή λογικά είναι ο πιο δυνατός, πρέπει τα επόμενα χρόνια ούτε Παναθηναϊκός Γιαννακόπουλο να βλέπει πρωτάθλημα, ούτε εφόσον το πάμε δηλαδή με τη λογική ότι καταρχήν πώς ξέρει, ποιος ξέρει, ποιος είναι πιο δυνατό πορτοφόλι και τι ρόλο παίζει. Θα σου πω να πάρουμε Ντουμπάι, ξοδεύει υπεραξίες, δηλαδή τι Ντουμπάι θα, τα επόμενα χρόνια θα παίρνει ευρωλυγκά. Ποιος λέει δηλαδή ότι έχει να κάνει το μπάσκετ μόνο. Υπάρχουν μεγάλα πορτοφόλια, δεν υπάρχει σχεδιασμός στη μέση. Δηλαδή η Βαλένθια, παράδειγμα, που έφτασε πέρσι εκεί, που δεν συγκρίνεται με τον Άρη, δηλαδή ο Άρης θα πιστεύω στην Ευρωλίγκα, δεν θα έχει μπάτζετ 9 εκατομμύρια, εδώ τώρα έχει 12. Απλά θέλω να σου πω ότι πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, το οποίο πραγματικά με εκνευρίζει, για το ποιος είναι πιο δυνατός και αν μπορεί αυτός να το δει. Δεν μπορεί, λέει. Δεν είναι, λέει. Τον Άρη λέει τον βγάζει από το κάδρο, λέει, για να μπορεί να δώσει 4 εκατομμύρια. Και πού το ξέρεις εσύ, ρε φίλε, ότι αν το θελήσει ο Σπανούλης ή αν αξιολογήσει ο Σπανούλης ότι αξιολογείται 4 εκατομμύρια του χρόνου, δεν θα πάει να τον πάρει. Πού το ξέρει, αυτό είναι που με τρελαίνει. Δηλαδή δεν έχει λογική καμιά φορά ο τρόπος που συμπεριφέρονται στο σύλλογο. Ειλικρινά σου μιλάω. Μέχρι τώρα δηλαδή οι κινήσεις, αυτό που βλέπουν, δεν τους δείχνουν ότι πρόκειται για έναν κολοσσό. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή σχεδόν στην πρώτη του χρονιά, να πάει να κάνει πάντα 30 εκατομμύρια, το ξέρει κανένα.
1: Θα το καταλάβουν πολύ καλά
3: του χρόνου.
1: Του χρόνου. Και τώρα δεν θέλω. Θα το πω σαν πληροφορία, θα το πω σαν αίσθηση. Ο Άρης είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα ώστε του χρόνου να είναι παρόν στην Ευρωλίγκα με τον τρόπο που πρέπει να είναι.
3: Ακριβώς.
1: Τώρα δεν χρειάζεται να
3: είναι. Το είπε ο Γιάννης χθες στην εκπομπή του. Ότι ο Άρης θα κάνει το καλύτερο ώστε όχι απλά να πάει στην Ευρωλίγκα, να μείνει για το πάντα είναι μεγάλη λέξη για πολλά χρόνια.
1: Όταν ακούς πράγματα από στόματα που δεν έχουν συνηθίσει να αερολογούν, όταν βγάζουν πράγματα από στόματα τα οποία ακόμα και αν είναι τελειωμένο το όποια εξέλιξη, αυτά αρνούνται να το παρουσιάσουν ως τελειωμένο, γιατί πάντα κατάνε μια πισινή. Όταν τέτοιοι άνθρωποι σου λένε ότι Χάτζη, του χρόνου θα είμαστε Ευρωλίγκα, νομίζω ότι έχεις λόγο να αισιοδοξείς.
3: Και ένα τελευταίο, γιατί πραγματικά πάνω
1: σε. Τώρα δεν λέω ποιους ανθρώπους, αλλά άνθρωποι πολύ σημαντικοί.
3: Δημήτρη, και εκεί που γίνεται αυτή η συζήτηση, λίγο προς το τέλος, θα το πω το όνομα, γιατί τον εκτιμώ πολύ σαν δημοσιογράφο. Είναι και ο. Δεν θυμάμαι τώρα το μικρό, το Παπαδογιάννης. Ο οποίος είναι πασίγνωστος, έτσι μεγάλωσε με την αυτοκρατορία, ξέρει τι εστιάζει. Και λέει κάτι το οποίο πραγματικά για να το είπε ο Παπαδογιάννης δεν το υπήρχε. Μίλησα, λέει, με το Θανάση. Και το Θανάση να Τζοκούμπο που στον Άρη και μου είπε, λέει, ότι αυτά που θα συμβούν στον Άρη από τώρα και στα επόμενα χρόνια είναι αδιανόητα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή καταλαβαίνει. Δηλαδή,
1: και δεν έχει λόγο να το πει. Δεν είναι δηλαδή ο Παπαδογιάννης, δεν είναι Χατζη Αθανασίου. Για να πεις ότι επηρεάζεται το συνέστημα ή λέει και μια φανφάρα παραπάνω γιατί έτσι θέλει να είναι.
3: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις.
3: Σημαίνει, η λέξη, πρόσεξε, είναι συγκεκριμένο αυτό που σου. Δεν είπε θα γίνουν μεγάλα πράγματα ή θα έχουμε εξελίξει.
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Αδιανόητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά κατά τα άλλα δεν μπορεί.
1: Πάντως

0: ότι στην Ευρωλίγκα θέλουν αυτό το πράγμα που διαφαίνεται να συμβεί. Δηλαδή θέλουν, πως είναι στο Βελιγράδι Αστέρας Παρτιζάν, πως είναι στην Αθήνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην Κωνσταντινούπολη ΕΦΕΣ ΦΕΝΕΡ, θέλουν να είναι αυτό εδώ το, σε μια πόλη, μια αντιπαλότητα.
1: Ο σαν τρελή.
0: Ναι, δηλαδή το ευνοούν, πως το λένε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Η Ευρωλίγκα είναι πολύ θετική. Δεν τίθεται θέμα να πάρουν έναν από τους δύο. Αν και οι δύο αυτά που έχουν χαράξει στο μυαλό τους, με τον όποιο τρόπο θέλει ο καθένας να κινηθεί, τα κάνουν πράξη και ουσιαστικά, να μην λέμε τώρα, να μην πετάμε και την μπάλα στην κερκίδα, αν τα χρήματα που είναι δεδομένο ότι υπάρχουν όντως διαθετούν και δεν πατήσει κανένα φρένο, είτε αυτή είτε εμείς, θα είναι και οι δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πιθανό να το δούμε μπροστά μας και την επόμενη κιόλας χρονιά, και να ζήσουμε πλέον, δηλαδή είναι μεταβατική χρονιά φέτος στο EuroCup, να ζήσουμε τη δεκαετία του 80 ξανά από την αρχή, όχι στο βαθμό τότε υπήρχαμε μόνο εμείς και κανείς άλλος, τώρα απλά όμως θα υπάρχουμε εμείς ένα πολύ δυνατό κάδρο ομάδων και θα δει αυτή η πόλη πολλά πράγματα, και φυσικά εννοείται και ο απόσπαστος πρωταγωνιστής θα είναι ο Άρης, όπως πάντα είναι, συμβαίνει σε αυτό το άθλημα. Η ομάδα που οδηγάει πάντα αυτή την πόλη φοράει κίτρινο μαύρο. Να τα λέμε όλα όμως, ο Παδογιάννης πριν δύο μήνες, πριν κλείσει ο Σπανούλης, βγήκε και είπε βιάζεται ο Άρης, θέλει πιο σιγά βήματα. Μιλάμε για τον υψηλό Κολοτούμπα. Κοίταξε, εκεί ήταν μία δική του εκτίμηση πραγμάτων, που την εκτίμηση σαν εκτίμηση μπορεί να αφισβητηθεί. Εδώ δεν είναι εκτίμηση, εδώ είναι είδηση, είναι μεταφορά δήλωσης ουσιαστικά από κάποιον που μόνο άσχετος με τον οργανισμό μπορεί να είναι, και δεν είναι απλά ένας παίκτης του Άρη, ο Θανάσης. Νομίζω ότι κορυδευόμαστε όλοι αν τον Θανάση Αντετοκούνμπο τον αντιλαμβανόμαστε απλά σαν έναν καλαθοσφαιριστή του Άρη. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε οτιδήποτε άλλο. Το τι σημαίνει η οικογένεια γενικότερα του Αντετοκούνμπο για την ομάδα και ειδικότερα του Θανάση. Θεωρώ ότι άλλο βάρος έχει το να με πει ο Παπαδογιάννης, ο κάθε Παπαδογιάννης, μία προσωπική του άποψη, και άλλο βάρος έχει να μεταφέρει ο Παπαδογιάννης μία ουσιαστικά είδηση, αποτελεί είδηση μία τοποθέτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο. Δεν είναι ο Θανάση Αντετοκούνμπο απλά ένας καλαθοσφαιριστής του Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Αυτό είναι. Φορτινό τον Μπολόνια, Βίτους Μπολόνια, Εθνός Αστέρας Παρτιζάν, Ρεάλ Μπαρτσελόνα, το μπασκετικά ντέρμπι. Με πόλεις που έχουν πάρει φωτιά σε αντιπαλότητα, και η Ευρωλίγκα το θέλει τη Θεσσαλονίκη να ζήσει στην πόλη αυτή ένα μπραντ εφέρ παοκάρι. Θέλει να το δει η Ευρωλίγκα. Θέλει να το να αναβιώσει αυτό που συνέβαινε τη δεκαετία του 90, φυσικά τώρα πολύ τιμητικό για αυτούς, το πιο ντέρμπι στη δεκαετία του 90, εντάξει, απλά να είχαμε να λέγαμε, ο Άρης ήταν, απλά στεκόταν αυτή συνέχεια στο παρκέ του Παλαιά απέναντί μας για να, εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα θέλουν να αναβιώσει αυτή με εκείνη τη μορφή, φαντάζομαι ότι θα είναι πιο δυνατή από ό,τι τότε. Και φυσικά τότε ήταν απλά η δεύτερη της χώρας από όντως και τρίτη ουσιαστικά. Τώρα θα είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ διαφορετικό, πολύ υψηλότερο, γιατί και οι δύο, γιατί τότε ο Άρης ήταν η ομάδα που πήγαινε στα Final Four, ήταν η ομάδα του υψηλού επίπεδου, ήταν η ομάδα που εκπροσωπούσε τη χώρα στην

0: Ευρώπη. Ο ΆΕΣ θέλει να φτάσει στα δικά του δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ απλά θέλει να ανέβει και να έρθει και να κάτσει κάπου στο χώρο κι αυτός, γιατί δεν ήταν ποτέ έτσι. Γιατί να λέμε συνέχεια να αναβιώσει και να ανεβιώσει και να ανεβιώσει, γενικότερα ποια κόντρα να αναβιώσει. Εντάξει. Δεν θεωρώ ότι ποτέ ο ΠΑΟΚ ήταν το ουσιαστικό αντίπαλο δέος του Άρη. Ήταν πολύ τιμητικό γι' αυτό να λέγεται, να αναφέρεται ως η ομάδα η οποία λένε το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Ποιο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, παιδιά? Το μπάσκετ ήταν σε μια ομάδα, στον Άρη ήταν. Δεν υπάρχει μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Σε μια δεκαετία του 80 και σε κάτι. Εντάξει, υπήρχε αυτή ο μόνιμος παρτενέρ του Άρη στους τελικούς, αλλά κόντρα, όταν λέμε κόντρα και όταν λέμε ντέρμπι και όταν λέμε suspense και όταν λέμε αγωνία και όταν λέμε... Είναι να μην ξέρουμε το αποτέλεσμα. Είναι να στους 10 αγώνες να παίρνουμε από 5 ή να παίρνει ο ένας 6 και ο άλλος 4. Όταν και τους 10 τους παίρνει ο ένας, εντάξει, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη κόντρα. Μην τρελαίνεστε. Με αυτή την ιδιαίτερη κόντρα πάω κάρι στην μπασκετική Θεσσαλονίκη δεκαετία του 90. Αλλά 90, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Πανελλήνιος ΠΑΟΚ, τον ντέρμπι των της Β' κατά, όπως λένε και τα μέλη του BTR, λέει ο Αδάμ Δημήτρης. Στόπερ θα φέρουμε ή θα μείνουμε με τον Γένσεν? Στόπερ από εβδομάδα, Δημήτρη, και εσύ τώρα Σαββατιάτικα, αύριο θα μιλάμε για στόπερ τώρα, και εσύ κάτσε, νωρίς είναι ακόμα, από εβδομάδα, εξάλλου και τι θα κάνουμε τώρα, μιλάμε για στόπερ τώρα και να έρθει, τι θα κάνει, θα παίξει? Οπότε από Δευτέρα. Η συζήτηση για στόπερ πάντα αρχίζει από Δευτέρα και τελειώνει την Πέμπτη. Μετά δεν σταματάς για τρεις μέρες να μιλάς, γιατί και να έρθει δεν θα παίξει το μάτι του Σαββάτου, της Κυριακής. Οπότε από Δευτέρα. Το τρίμερο Δευτέρα ως Πέμπτη είναι η συζήτηση για στόπερ, να ξέρεις. Αυτό ρε που θέλετε να είστε υπεράνω και αντικειμενικοί, καταλήγετε να προσφέρετε επικοινωνία υπέρ του μπασκετικού Νάνου ΠΑΟΚ, είναι γνώριμο μόνο Οριανών. Σταμάτησε. Όλα αυτά που έλεγα τώρα είναι. Υπέρ αυτού του τέτοιου. Τι έλεγα τώρα, εγώ τώρα τι έλεγα επί τελευταία 4-5 λεπτά? Δεν ξέρω, άλλη εκπομπή βλέπεις? Μάλλον θα μπορούσε να με στείλει μήνυμα ένας συμπολίτης και να με έλεγε ότι το αντίθετο. Τώρα να με στείλεις εσύ στα μάτια αυτό το μήνυμα 4-5 λεπτά. Εγώ αμφισβητώ την κόντρα που πάω κάρης και λέω ότι το μπάσκετ δεν είναι της Θεσσαλονίκης, ήταν του Άρη, και εσύ που το βλέπεις αυτό τη δημιουργία του συμπολίτη, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Σαν την δίαιτα είναι η απόκτηση στόπερ, ξεκινάει από Δευτέρα. Γιάννης, όταν δεν έχεις από πίσω φερέφωνα να σε καλύπτουν τα ρεποδάνη της ομάδας σου, τότε δεν θα σε υπολογίζουν. Όντι. Τι στόπερ, φίλε, 4 μήνες για στόπερ μιλάμε, μόνο για την τηλεόραση πρέπει να μιλάμε, λέει όντι. Ωραίος. Κάνει την πλάκα του. Τι να κάνουμε. Μπορεί να τρώμε popcorn και να διασκεδάζουμε για την αντιπαλότητα που υπάρχει στους διπλά, αλλά όταν φέρουν το μιστακίδι θα μας φέρουν και μία κοκακόλα για να χωνέψουμε. Είναι απίστευτα τυχεροί ή εμείς δεν μπορούμε ποτέ να μπούμε μέσα στο δρόμενα. Αυτοκριτική. Ντίνο, ήμουν σίγουρος ότι ένα τέτοιο μήνυμα θα το διάβαζα. Λέγοντας να πάρουμε και λίγο popcorn και να δούμε το τι γίνεται δίπλα, δεν σημαίνει ότι εμείς τα έχουμε όλα καλά. Έτσι, το έχουμε πει 32 εκατομμύρια φορές. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλά θέματα εμείς να λύσουμε και να ασχοληθούμε. Το ένα βέβαια δεν αναιρεί το άλλο. Όσον αφορά το να έρθει ο Μιστακίδης και εκεί και να μας δώσει μια κοκακόλα, μπορεί και να έρθει. Αν και επέτρεψε να θεωρήσω πάρα πολύ δύσκολο το να μιλήσει ο Σαββίδης με τον Μιστακίδη και να ανταποκριθεί ο Μιστακίδης στα νούμερα που θα πει ο Σαββίδης. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Προφανώς και έχουν την καβάτζα αυτή και προφανώς έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους αυτό και προφανώς υπάρχει και αυτό σαν εξέλιξη. Κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Αλλά είναι τέτοια η κόντρα αυτών των δύο ανθρώπων που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν εύκολα να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι να μιλήσουν με σκοπό να τα βρούνε. Τώρα θα μου πεις, αν δεν υπάρχει άλλος Σαββίδης και θέλει να φύγει, τι θα κάνει? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει μέσα στο μυαλό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να υποθεί το οτιδήποτε για το συμπολίτη Ντίνο. Κανείς μας, ούτε και αυτοί οι ίδιοι νομίζω, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε πιο μακριά, δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Σαββίδης στο για αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Θέλει δηλαδή να κάτσει, θέλει να κάτσει να έχει τον ΠΑΟΚ σε ένα σημείο ποδοσφαιρικό που απλά να είναι σκληρό στο ευρωπαϊκό κυπέλλον. Θέλει να κάτσει και να κάνει κάτι σαν αυτό που έκανε το 19, το 18-19. Αυτό είναι απίθανο. Θέλει να βρει άνθρωπο να πουλήσει. Θέλει να... Δεν ξέρω τι θέλει. Δεν ξέρω πότε θέλει. Σίγουρα θα θέλει, αν φαντάζομαι, τα λεφτά του όλα. Και τα λεφτά του μεγέθους της ομάδας που πουλάει και τα λεφτά αυτά που του χρωστάνε. Αυτό νομίζω είμαι σίγουρος ότι τα θέλει. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βρει άνθρωπο να του καλύψει αυτά τα θέλω. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να συμβεί αυτό που λογικά λες. Δεν λες παράλογα πράγματα, αλλά θα δούμε. Θα δούμε, έχει πολύ δρόμο η ιστορία και λέγοντας αυτή την έκφραση με τα popcorn για τους δίπλα, δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε σε όλα super wow. Προφανώς και ξέρεις και την γνώμη μου και για τα δικά μας πραγματάκια. Δεν ξέρω αν με έχεις ακούσει καιρό ή απλά έχεις ακούσει τώρα. Ξέρεις την γνώμη μου και το ότι δεν θεωρώ ότι στον Άρη αυτή τη στιγμή είναι όλα το απόλυτο ιδανικό ταπείο. Έχουμε εμείς χίλιο υπομένα είναι τα θέματα τα οποία έχουμε. Αυτό δεν όμως σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε και κάποια στιγμή αν μας δοθεί ευκαιρία το διάλειμμά μας να φάμε και ένα popcorn για τα παιδιά δίπλα με τα όποια θέματα μπορούν να τους απασχολούν. Και είναι καμιά φορά που όσα αφήνει μια στιγμή, δηλαδή τα αφήνει ο χρόνος όλος, μπορεί να αυτό που είπαν και τα παιδιά πριν, να έρθει η στιγμή σε δύο εβδομάδες που ένα πιθανό θετικό αποτέλεσμα δικό μας να είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα όποια θετικά αποτελέσματα έχουμε πάρει μέσα στην Τούμπα κατά καιρούς. Μπορεί, είναι αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη, αυτή η ιδιαίτερη σχέση που έχει ο δικός οργανισμός με το όνομα Άρης. Το όνομα Άρης, νομίζω αναμφισβήτητα, είναι ένα... Είναι ο οργανισμός ο οποίος μπορεί να διαλύσει, πραγματικά να διαλύσει, την όποια ηρεμία μπορεί να έχει ο συμπολίτης. Και αν δεν έχει ηρεμία, ούτως ή άλλως, τότε τα πράγματα είναι, παίρνουν λίγο μια μορφή σκληρού ροκ. Δεν ξέρω πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι ούτε μάντης ούτε τίποτα, αλλά θεωρώ ότι άσχετα με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εμείς, που είναι, την έχουμε περιγράψει δεκάδες φορές, έχουμε κουράσει και έχουμε κατηγορηθεί γι' αυτό και έχουμε στοχοποιηθεί κιόλας, αλλά και τα παιδιά δίπλα δεν περνάνε καλά. Δεν περνάνε καλά. Θα μου πεις και τι σε νοιάζει ακριβώς, πού ακριβώς σε νοιάζει. Όλα παίζουν τον δικό τους ρόλο. Και στην τελική, αυτό που πολλές φορές ισχύει, όσο και να ακούγεται λίγο μίζερο, είναι επειδή μιλάμε για την ίδια πόλη και μιλάμε για την ίδια δεξαμενή κόσμου και επειδή τα όποια προβλήματα δικά μας και παθογένειες δικές μας και οι Άννη και η αδυναμία να φτάσουμε στο επίπεδο το αγωνιστικό που θέλουμε, αν συνδυάζεται με πανίσχυρο συμπολίτη, τότε το διπλό είναι πολλαπλάσιο. Αν ο συμπολίτης είναι στα επίπεδα της, όσο πιο κοντά γίνεται με μας, τουλάχιστον το όποιο κακό μπορεί να πάρει διαστάσεις έτσι επικίνδυνες όσον αφορά τα πιτσιρίκια και τον κόσμο της πόλης, το που μπορεί να κατευθυνθεί και την συρρήκνωση ή την γιγάντωση των ομάδων από πλευράς κόσμου, όταν τα πράγματα έρχονται λίγο πιο κοντινά σε αγωνιστικά επίπεδα, τότε δυστυχώς η μιζέρια αυτή είναι, τι να κάνουμε, αυτό είναι, Ντίνο, είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην τη θεωρούμε και πάρα πολύ έτσι καλή, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι από τη στιγμή που εσύ δεν μπορείς να είσαι στο απόλυτο επίπεδο τον πρωταγωνιστή όπως θέλεις να είσαι, δεν είναι κακό να είναι και ο άλλος όσο γίνεται πιο κοντά σου, τουλάχιστον σε επίπεδο απώλειας κόσμου, να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιατί ο συνδυασμός εσύ μακριά από τίτλους και αυτός αγκαλιά με τίτλους είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, και όσο περισσότερο χρονικό διάστημα συμβαίνει αυτό, τόσο πιο μεγάλη είναι και η πιθανότητα να χάνεις εσύ κόσμο και να κερδίζεις αυτός. Οπότε μέχρι να έρθει και η δική σου διαφορετική εξέλιξη, καλό είναι να κάνουν και κανένα δυο βήματα προς τα πίσω τα παιδιά, έτσι για να ηρεμήσουν λίγο και να σταματήσουν να παίρνουν και συνέχεια καινούριο κόσμο. Έτσι. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί ενώ η ομάδα χρειάζεται 4 στόπερ, εμείς λέμε ότι θέλουμε έναν. Γιατί, Γιάννη, αυτός που λέει θέλουμε ένα είναι απλά συνειδητοποιημένος και προσαρμόζεται στην στα δεδομένα. Και λες ότι ναι, θέλω 4 δεν χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε 2. Εντάξει. Αν πούμε ότι έχουμε 2, χρειαζόμαστε άλλους 2. 4, γιατί χρειαζόμαστε 4. Και εσύ υπερβάλλεις, Γιάννη. Αλλά λέμε ένα γιατί πρέπει να πάρουμε πρώτα τον έναν. Άμα παίρναμε, αν είχαμε έναν ακόμα, μπορεί να λέγαμε θέλουμε έναν. Αλλά όταν είσαι στις 4 Σεπτεμβρίου, το πρωτάθλημα έχει αρχίσει, είμαστε πλέον στην τρίτη αγωνιστική, περπατάμε. Και λες θέλω τουλάχιστον ένα στόπερ. Άλλους 2, ναι, άλλους 2, ναι, εντάξει, συγγνώμη. Ναι, εγώ συμφωνώ, θέλουμε άλλους 2 και νομίζω δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά έναν έναν. Ναι, 2 θέλεις, αλήθεια λες. Αλλά η έκφραση του λόγου σου λέει, μιλάμε για στόπερ. Γενικά δεν λες ένα ή δύο, αλλά λες έναν, είναι η ροή της κουβέντας. Ναι, ουσιαστικά 2 θέλεις. Αλλά τουλάχιστον να έχεις μία λύση από την καμία. Δηλαδή, έχεις Φαμπιάνο Σούνταλο, δεν έχεις κανένα πνευματικό. Ο πνευματικός σου είναι κατά συνθήκη στόπερ Γένσεν. Έχουμε συμβιβαστεί πλέον τον υποτιθέμενο τέταρτο να το θεωρούμε τον Γένσεν πλέον. Σημεία των καιρών. Προσαρμογή. Τι να κάνουμε. Ναι, έχεις δίκιο πάντως. 2 θέλουμε ακόμα. Σε μια ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα με τους όποιους στόχους μπορεί να έχει, όπως ο Άρης, έχει ψηλούς στόχους. Δεν είναι μια ομάδα η οποία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο. Ο Άρης δεν είναι μια ομάδα η οποία μπαίνει στο πρωτάθλημα με σκοπό να σωθεί ή με σκοπό να. Τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να είναι ο Άρης μια ομάδα η οποία μπαίνει σε μια χρονιά συνέναξή της με αυτό σκοπό απλά να είναι στην πεντάδα και όλα καλά. Προφανώς και είναι το μίνιμουμ των στόχων που μπορεί να θεθούν και προφανώς το να είσαι στην Ευρωπαϊκή κλήρωση είναι μια, έχει ένα θετικό πρόσημο και το έχουμε υπερθεματίσει πολλές φορές, αλλά δεν μπαίνεις στη χρονιά με αυτό σκοπό, αυτό και τέλος. Μπαίνεις στη χρονιά και βλέποντας και το θεσμό του κυπέλου, βλέπεις τη χρονιά, μπαίνεις στη χρονιά βλέποντας και το πώς, τι χώρος υπάρχει, με ποιος θα είναι ο αδύναμος κρίκος της τετράδας, να είσαι εσύ εκεί κοντά και να εκμεταλλευτείς τον πλούσιο που έχει αστοχήσει στις επιλογές του. Γιατί μην γελιόμαστε, όταν οι τέσσερις κινούνται σε υπερδιπλάσια νούμερα από σένα, έχουν τον πρώτο λόγο για την τετράδα. Βέβαια εδώ υπάρχει ο ένας αδύναμος κρίκος πλέον ξεκάθαρα από τους τέσσερις πλούσιους, που φυσικά και συνδυαστικά, και επειδή έχει την πιο αδύναμη εικόνα, αλλά και γενικότερα σαν οργανισμός είναι και ο πιο αδύναμος στα μάτια μας σε σχέση με τους άλλους τρεις, δηλαδή από όπως και να το κοιτάξεις, ότι είναι ένας, αποτελεί ένα στόχο εξορισμού, είναι πιο ευάλωτος ακόμα και αν, δηλαδή 50 χρόνια να περάσουν, 50 φορές να μας περάσει ο ΠΑΟΚ, τον 51ο εμείς θα αισθανόμαστε έτσι, θα έχουμε μια ψυχολογία ότι ναι, μπορούμε να τον περάσουμε. Αυτό γιατί σας το έχω ξαναπεί ότι ο Αριανός δεν αντιλαμβάνεται τον συμπολίτη σαν ένα μακρινό μέγεθος. Τι να κάνουμε. Τη τετράδα έχει στόχο, φίλε, Χάτζη, ο Άρης, λέει ο Νίκος. είναι ντέρμπι ολκής και στόχων το μάτς με ΠΑΟΚ. Ναι, κατά κάποιο τρόπο το ίδιο είπαμε, λίγο πιο μέτρια εγώ, αλλά λίγο πιο εμφαντικά εσύ. Ναι, και να σε πω και κάτι, καμιά φορά ίσως είναι και καλύτερα να κρατάς έτσι ένα λίγο πιο low profile, αλλά ναι, αυτός είναι ο ουσιαστικός στόχος που λέει ο Νίκος. Ο ουσιαστικός στόχος αυτός είναι. Ναι, το μίνιμουμ είναι να είσαι στην πεντάδα, αλλά μετά το μάτι σου, το βλέμμα σου είναι έντονα εκεί. Εκεί θα δώσεις και το... Πιο πολύ είναι ψυχολογικό, γιατί το τέταρτο με τον πέμπτο 99% φορές είναι το ίδιο πράγμα. Μόνο πέρσι είχε διαφορά, που έγινε η κέντα με τον Όφη. 99% φορές τέταρτη και πέμπτη θέση οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά είναι ψυχολογικό. Είναι, ρε παιδί μου, το... μια ανάταση ψυχική που έχεις είναι διαφορετικό. Μπορεί να μην μεταφράζεται σε ουσία τόσο φοβερά και τρομερά, αλλά είναι κάτι. Ακόμα και για την προηγούμενη κουβέντα περί γκέλ του συλλόγου στην δεξαμενή του κόσμου της πόλης, που πάντα μας ενδιαφέρει για τη συνέχεια σε επίπεδο δυναμικής, και να τους περάσεις ένα τσαφ είναι, πάντα θα είναι. Πού να διαβάσουμε τώρα. Βρε, ας φέρει έναν εδώ, λέει ότι μπορεί να μην φέρει κανένα, λέει. Ναι, ας φέρει έναν, γιατί έχει γίνει πολύ αυτή η συζήτηση με το στόπερ και περνάνε οι μέρες. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης θα παίξει έναν ολόκληρο γύρο μέχρι την μεταγραφική περίοδο που την επόμενη με διαθέσιμα στόπερ 2 συν τον Γένσεν. Δεν θέλω να το πιστεύω. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι ο Άρης θα πάει σε 12-13 μάτς συν του κυπέλου καμιά 15 παιχνίδια. Θα κάνει καμιά 15 παιχνίδια κάνοντας το σταυρό του ότι να μην έρθει η στιγμή που να μην μπορούν οι δύο από τους τρεις. Το να μην μπορούν οι δύο από τους τρεις, παιδιά, δεν είναι και τόσο τρομακτικό. Ένας να έχει κάρτα και ο άλλος να ανεβάσει πυρετό, ο Άρης θα έρθει μπροστά σε μια φάση η οποία δεν θα τον τιμάει πολύ, να μετατρέπει και άλλους παίκτες σε στόπερ, όπως έχει μετατρέψει ήδη τον Γένσεν. Μπορεί να πάμε να ζητήσουμε τον Χόγκλε να γίνει στόπερ, ας πούμε, ή δεν ξέρω, το Μωρόν που είναι και πιο εύκολος. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης θα πάρει στόπερ. Καλημέρα Δημήτρη, αν φύγει ο Ρώσος θα κλάψουν πολύ στη Βόρεια Ελλάδα. Δημοσιογράφοι, υποτακτικοί, πρόεδροι, ενώσεων, οπαδοί, εταιρείες, ομάδες στη Β' και στη Γ' Εθνική, κόμματα, βουλευτές, κανάλια και πολλοί. Μα εντάξει, όλα αυτά μπορεί να ισχύουν, αλλά θα βρεθεί ο προστάτης τους όλων αυτών. Μη στεναχωριέσαι. Πάντα θα βρεθεί. Και μπορεί να μην είναι και καν από την ίδια ομάδα. Μπορεί να είναι από άλλη ομάδα. Μη στεναχωριέσαι. Να μην στεναχωριούνται δηλαδή αυτοί όλοι. Ο Ιωάννης λέει: δεν θα ζητήσει ο Σαββίδης. Θα ζητήσει. Εδώ ζητάνε άλλοι. Νούμερα παράξενα. Πες το φίλο ότι αυτός που το είπε αυτό που υποβάθμισε. Πες το φίλο ότι αυτός που το είπε αυτό που υποβάθμισε τον Άρη είναι διευθυντής του γκαζέτα και δηλωμένος συμπολίτης. Ναι, ο Παπαδογιάννης είναι οπαδός του, οπαδός είναι φίλος του συμπολίτη και λοιπά, και είναι διευθυντής του γκαζέτα, ναι. Δεν θα έχουν θέμα μόνο λόγω τη μέρα, αλλά και λόγω τι έχει υπογράψει ο Σαββίδης με τον άρθρο φασίματος για το γήπεδο. Ήδη το ζητάνε να φύγει. Το ζητάνε να φύγει να βγει στη φόρα. Ναι. Πολλά πράγματα ξέρεις εσύ, Ιωάννη. Νίκος, καλημέρα. Ακούγεται ότι δίπλα είναι μέσα 180 εκατομμύρια και ακούγεται ότι τα 100 εκατομμύρια, ότι και 100 εκατομμύρια το πουλήσει, αυτά θα δεσμευτούν αν ισχύει, μπλέξανε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να. Εδώ δεν ξέρουμε εμάς τι γίνεται. Θα ξέρω και εκεί τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, αλλά ότι υπάρχει θέμα, νομίζω ότι θα το δούνε μπροστά τους. Παπαδογιάννης λέει τόση ώρα. Ο Κωνσταντινίδης είναι διευθυντής. Ναι. τον Παπαδογιάννη, είπα σε φίλο συμπολίτη, ο Κωνσταντινίδης, που είναι ο διευθυντής των Γκαζέτα. Ναι. Θα τη συναμολογήσω καλύτερα. Ο Γιάννης, καλημέρα. Μίτσο, ό,τι αρνητικό είναι και κακό συμβαίνει στους δίπλα είναι ευλογία. Αγκαλιάζει ψυχούλα μου, καλή συνέχεια. Προφανώς. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνει τα μάτια σε οτιδήποτε συμβαίνει σε εμάς. Δηλαδή το ότι να ακούσεις μία είδηση που αρνητική για τον συμπολίτη και να χαμογελάσεις και να σφίξεις και μια γροθιά και να πεις μια χαρά, δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτή η αντίδρασή σου ότι είναι όλα σούπερ στον Άρη. Μην το συνέχεια το κάνετε αυτό το πράγμα. Είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί ένας τρίτος δισεκατομμυριούχος και να πουληθεί η ΠΑΕΠΑΟΚ παρά να βγει η Deloitte, να βρει η Deloitte σε εμάς επενδυτή, λέει ο Βαγγέλης. Εντάξει, χαβαλέ κάνει. Το ότι τελικά κερδίζαμε εμείς σε ποστό 90% κατά την ποιότητα της αυτοκρατορίας στην ορίζω από το 82 στο 91 δεν σημαίνει ότι δεν μας έβαζαν γερή κόντρα. Κώστα, γερή κόντρα τώρα. Γερή κόντρα του συμπολίτη απέναντί μας ήταν πολύ συγκεκριμένες οι φορές. Θεωρώ ότι η ουσιαστική τους κόντρα ήταν το 91. Δεν ήταν σε όλη την αυτοκρατορία. Ήταν στιγμές που μας κοντράρανε σημαντικά. Το 91 ναι, ήταν κόντρα. Αλλά δεν θεωρώ και καμιά ιδιαίτερη κόντρα το 86, το 87, το 88, το 89. Δεν το θεωρώ και καμιά φοβερή κόντρα. Το 91 ναι, εκεί που έγιναν τα μάτς με τον Σέλερς, με τον Γιαννάκη, το τρίποντο, εκείνη τη χρονιά ναι, μπορώ να πω ότι ας πούμε έβαλα στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην το πάρουμε. Στα προηγούμενα χρόνια δεν πιστεύω ότι υπήρχε Γιαννός που σκεφτόταν ότι μπορεί να χάσει τους τίτλους από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Εντάξει, το 91 ναι. Πέρασε από το μυαλό των Αριανών ότι μπορεί και να χαθεί ο τίτλος. Δεν χάθηκε φυσικά. Δεν σημαίνει ότι μας έβαζαν ντέρμπι. Ήταν τα περισσότερα παιχνίδια, όχι όλα. Στο τέλος κρινότανε. Υπήρξε περίοδος 85-88 που με τον ερχόμενο του Γιαννάκη πράγματι δεν τους βλέπαμε, τα ίδια λέμε. Όμως τόσο στην ακτή της ιστορίας με Γκάλ και Ονίδη 82-85 όσο και από το 88-89 και μετά που επιτραπήκαν οι ξένοι στην αρχή, τα πανίδια ήταν ιδιαίτερα αμφίροπα, έστω και αν κερδίζαμε και από το 91 και μετά κάτι έκαναν και αυτή στη δεκαετία του 90 συνολικά, ήταν καλύτερη στα μεταξύ μας μετά το 91. Ενώ τότε πήραν τις 5 από τις 7 συνολικές κούπες. Ναι, άσε το μετά. Μιλάμε για την κόντρα Άρη ΠΑΟΚ, στην κόντρα που αποσχολούσε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτή, όταν κάνανε κάποια πράγματα, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι Κώστα, όταν κάνανε κάποια πράγματα αυτοί, δεν αποσχολούσε όλη τη χώρα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, ούτε ο μπασκετικός Άρης. Εγώ λέω για την αναφορά που το μπάσκετ Θεσσαλονίκης, έτσι όπως το λέμε, αποσχολούσε όλη τη χώρα. Εκείνη η οχταετία ήταν από το 84 μέχρι το 91 που ο Άρης είχε πάρει τα σερί των πρωταθλημάτων και ο ΠΑΟΚ απλά υπήρχε ως φιναλίστ. Εκείνη λοιπόν την εφταετία που ήταν σημείο αναφοράς, ήταν σημείο κουβέντας το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, έτσι εμφανιζόταν, εκεί δεν υπήρχε μπάσκετ Θεσσαλονίκης, υπήρχε ο Άρης. Απλά αυτός που ήταν που συμπλήρωνε τους τελικούς ήταν ο ΠΑΟΚ συνέχεια. Βέβαια όχι πάντα, γιατί μια φορά παίξαμε νομίζω με τον Πανελλήνιο τελικό κυπέλου, μια φορά παίξαμε με τον Πανιόνιο τελικό πρωταθλήματος ή όχι, δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν ήταν και πάντα δηλαδή. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν υπήρχε ουσιαστικό ντέρμπι με τα παιδιά στο μπάσκετ, τότε που οι νίκες μετρούσαν. Ναι, όντως, αυτό λέω. Καλημέρα. Είχα συμμαθητή που ήταν Ηρακλής στο ποδόσφαιρο και πάω στο μπάσκετ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να ήταν Ηρακλής στο ποδόσφαιρο και πάω στο μπάσκετ. Μάλλον ήθελε να βάλει τον εαυτό του σε μια δοκιμασία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνει ένα τεστ. Ένα τεστ στον εαυτό του αντοχών. Να είσαι Ηρακλής στο ποδόσφαιρο και πάω στο μπάσκετ. Μεγάλα σχέδια διοίκηση τη ΚΑΕ και είμαι 100% σίγουρο, λέει ο Νίκο, ότι θα γίνουν όλα και δεν είναι φούμαρα. Και εγώ Νίκο, είμαι σίγουρο ότι θα γίνουν αυτά τα οποία μα υπόσχονται τα μπασκετικά. Στον μπασκετικό χώρο θα γίνουν. όπως πιθανόν κάνουν άλλες διοικήσεις ανά καιρούς σε όλες τις ομάδες διαχρονικά. Έχουμε την ευλογία να μας διοικεί ένα ΦΑΤ που είναι και μεγάλο και σοβαρό. Συμφωνώ, Νίκο. Συμφωνώ. Εγώ μέσα μου δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έρχονται τρομερές μέρες για τον μπάσκετ του Άρη. Δεν έχω αμφιβολία, εγώ προσωπικά. Έτσι. Τώρα, ποτέ δεν μπορείς να υπογράψεις σίγουρα την αίσθησή σου, λες, την άποψή σου, λες. Τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να στραβώσει στη συνέχεια. Τώρα, για να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να μας πούνε ότι ο Ρίτσαρτ το μετάνιωσε και έφυγε. Δεν μπορεί να χτύπα ξύλο. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα με όλα τα δεδομένα, όλα με όλα, όλες οι εξελίξεις, όλες οι, οτιδήποτε έχει συμβεί, οτιδήποτε κινείται για το μπάσκετ, και στην τελική, μην πας μακριά, τα έργα στο παλέ γίνονται κανονικά, έτσι. Θεωρώ ότι ο μπασκετικός Άρης θα ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές τα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από φέτος στο μεταβατικό, το πρώτο μεταβατικό. Ο περσινός χρόνος θεώ ήταν ο χρόνος μετάβασης, ο φετινός είναι ο πρώτος από τους σημαντικούς, αλλά ο ακόμα πιο πρώτος ουσιαστικός θα είναι ο πρώτος της Ευρωλίγκα, έτσι. Άρα είναι ουσιαστικά τρία τα κομμάτια τα οποία μπορεί να αναφέρεσαι. Ένα είναι η τυπική αρχή της ανάληψης της ομάδας από τον Ερυθρασιάο και ο πρώτος χρόνος, ο οποίος ήταν ο πρώτος χρόνος γνωριμίας ουσιαστικά. Ο δεύτερος χρόνος που ήταν ο πρώτος ουσιαστικών πράξεων, που είναι αυτός που ζούμε τώρα, γιατί όντως έχουν γίνει ουσιαστικές πράξεις, γιατί όταν το budget πάει στα νούμερα που πήγε, εννοείται ότι είναι ουσιαστικό, είναι η πρώτη ουσιαστική χρονιά. Και φυσικά θα δούμε έναν Άρη πολύ σημαντικό αγωνιστικών δυνατοτήτων. Και η τρίτη νέα αρχή είναι με την ομάδα στην Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος. Για αυτό οι γιαγιάδες έγιναν τότε πιο μισητοί από τους άλλους. Η γιαγιά στο ποδόσφαιρο και αδόδος στο μπάσκετ. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Άβυσσος. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν ένας αντίστοιχος Ιάο ο ίδιος ή στο περιβάλλον του έπαιρνε αύριο την ΠΑΕ. Εγώ προσωπικά θα έβγαινα έξω γυμνός. Πολλοί κόσμοι θα έβγαινε έξω γυμνός. Αν ο Άρης είχε μετάβαση στο διοικητικό του θόκο από την κατάσταση που έχουμε τώρα σε μια κατάσταση που περιγράφεις, νομίζω ότι και σε συνδυασμό με αυτά που γίνονται στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το πρώτο τραγούδι που θα ερχόταν στο μυαλό καθαρινό, το μη με ξυπνάτε. Σίγουρα θα ερχόταν το πρώτο έτσι ρεφρέν που θα ακούγονταν χωρίς στο μυαλό του Αριανού. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μακάρι να έρθει η μέρα που ο Άρης θα, ο Αριανός θα ακούσει μια είδηση της αλλαγής στο πραγμάτων, στο ποδοσφαιρικό Άρη, και θα έρθει στα χέρια ενός ανθρώπου η φάμιλο του Ρίτσαρτ Σιάου. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί όπως εδώ ο Γιώργος που λέει ότι θα γίνουμε 80 χρονών και θα έχουμε τον Καρυπίδη, δόξα τω Θεώ. Έχεις λέει σε center back, ποιος εννοεί δεν ξέρω. Έχουμε και αυτούς οι οποίοι εύχονται να έχουμε μια ζωή τον Θόδωρο Καρυπίδη στον ποδοσφαιρικό Άρη, για να βγαίνουμε συνέχεια και να υπερθαρματίζουμε και να μετράμε 5 συνεχόμενες χρονιές στην Ευρώπη, πεντάδα στην Ευρώπη, όχι, 6 φορές, 7 φορές, 8 φορές, 9 φορές, 10 φορές. Βέβαια, Ευρώπη δεν βγήκαμε φέτος, αλλά δεν έχει σημασία, και τις προηγούμενες που. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μας ενοχλεί τόσο πολύ που δεν βγήκαμε Ευρώπη, γιατί δεν αισθανόμασταν ότι είχαμε βγει Ευρώπη τις προηγούμενες φορές. Η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων. Γιάννης, έφτιαξε τελικά, λέει. Αυτά, άστα αυτά, πες μας τι έγινε την τηλεόραση, λέει. Έφτιαξε τελικά, λέει ο Γιάννης. Ωραία, ο Γιάννης. Βαγγέλης, μισή ώρα μιλήσαμε, Γιάννη, και εσύ για την τηλεόραση. Ξανά μιλήσαμε τηλεόραση. Εδώ μισή ώρα μιλήσαμε τηλεόραση. Στα προσεχώς σας πρόβαρα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευθύνη της πολιτείας να δοθεί λύση στο διοκτησιακό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Άχαστο Μίτσο, 100%. Μην ανησυχείτε, η δίπλα θα τη βρουν την άκρη και αν φύγει ο Γνατίεβιτς θα έρθει ο μεγαλύτερος. Η πολιτεία δεν αφήνει έτσι. Το συμπολίτη μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Στη Βόρεια Ελλάδα κινεί τα νήματα. Οποιοδήποτε και να φύγει την άλλη μέρα. Κοίταξε, αυτό είναι μια ατάκα την οποία, μια έτσι, σκέψη την οποία υπάρχει γενικότερα, ότι θα τρέξει το κράτος να τους βοηθήσει. Δεν ξέρω μήπως ο Ιβάν Σαββίδης γίνει ο πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής και από την άλλη πλευρά από αυτή που έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω ότι μπορεί καμιά φορά, όσο και να υπεπατημένη να είναι, παιδί μου, αυτή, ξέρω, ο κράτος να ενδιαφερθεί, να στείλει κάποιον, να ζητήσει να μας πάρει τον ΠΑΟΚ, οτιδήποτε, γιατί αυτοί πάντα τα έχουν καλά με το κράτος κλπ. Okay. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω τι γνώμη έχει για όλα αυτά και πόσο πρόθυμος είναι αυτός το ίδιος να βοηθήσει τη συνέχεια έτσι όπως την φαντάζονται. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εντάξει, στέλνει το κράτος κάποιον, εντάξει, αλλά με κάποιον μιλάει. Και αυτός που μιλάει, αν πει, αρχίζει τα ρώσικα, δεν ξέρω κατά πόσο μετά μπορεί να συμβούνε πράγματα. Δηλαδή, αν αυτός που ενέργησε έτσι όπως ενέργησε στη Ροστόφ, ενεργήσει και εδώ το ίδιο, δεν ξέρω ακόμα και το κράτος μετά το ίδιο πώς μπορεί να δώσει λύση. Που θα θέλει να τη δώσει τη λύση. Λέμε ότι θα θέλει να δώσει λύση. Στο συμπολίτη και στο αδιέξοδο που θα δημιουργηθεί. Αν δηλαδή ζητήσει ένα τεράστιο νούμερο για την αγορά του σωματείου. Και ένα ακόμα πιο μεγάλο νούμερο για τα χρέη που αποειδωμένα έχει το σωματείο απέναντί του σε αυτόν πλέον. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί πλέον να δώσει λύση και το ίδιο κράτος. Γιατί τα νούμερα ξεφεύγουν. Δεν είναι στυλ του έναν επενδυτή με 10, 15, 20 εκατομμύρια να τους έχει καλά. Δεν είναι ακριβώς έτσι πλέον τα πράγματα στο συμπολίτη. Λίγο έχουν σκληρύνει και δεν ξέρω αν ο άνθρωπος που τους άλλαξε επίπεδο, αποδεδειγμένα τους άλλαξε επίπεδο τα 15 αυτά χρόνια, μην θελήσει ο ίδιος να τους ξαναλλάξει επίπεδο άσχετα με το τι λέει το κράτος πλέον. Ο Μωστακίδης γι' αυτό τρίβεται εκεί τώρα στο μπάσκετ, παρκαρισμένος είναι για την ΠΑΕ, να έρθει με κορδέλα. Ναι, εντάξει. Ιβάν, πάρε ένα σκασμό λεφτά από Μωστακίδη και άλλα. Καλά, αυτό το έχω πει. Το έχω πει. Βαγγέλη, πρέπει να με ακούς. Άντε, σταματάμε, φεύγουμε. 10 και 6, ήρθε ο Νίκος. Ήρθε ο Νίκος. Νίκο, εδώ είσαι.
1: Άντε ρε φίλε, τι γίνεται, τόση ώρα πρέπει να τελειώσει.
0: Άντε ρε φίλε, τόση ώρα μόλις ήρθες.
1: Τι μόλις ήρθα, ξέρεις, τόση ώρα εδώ.
0: Παπατζή.
1: Παπατζή,
0: ήρθες εδώ, σε είδα, τώρα.
1: Πού με είδες.
0: Από πόση ώρα έχει που ήρθες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ήρθες.
1: Τόση ώρα είμαι εδώ, ρε.
0: Άντε, σαν δικό, εντάξει. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
1: Πάντε με.
0: Μπράβο. Άντε, φιλάκια, Δευτέρα τα λέμε.
1: Τι αποτέλεσμα έχεις δώσει για
0: αύριο. Δεν έδωσα αποτέλεσμα.
1: Γιατί.
0: Θες να δώσεις αποτέλεσμα.
1: Εγώ έχω πει ότι στα επόμενα δύο παιχνίδια θα πάρει 4 βαθμούς.
0: 4 βαθμούς. Να κάνω τρίπλα. Να πω στοιχηματική πρόβλεψη.
1: 2 βαθμούς θα μου πεις
0: τώρα. Όχι, όχι, πιο μεγάλη τρίπλα. Γκολ, γκολ να δώσω.
1: Έλα.
0: Πλάκες κάνω.
1: Μη είσαι
0: φλόρας.
1: Παντελονάτο θα δώσω τώρα. Άστα γκολ γκολ τώρα και τα όλα.
0: Γιατί γκολ γκολ δεν είναι πρόβλεψη.
1: Άστα μωρέ αυτά τώρα, πάμε κάνουμε κάτι σημείο.
0: Σημείο, ε.
1: 4 βαθμούς στα επόμενα δύο παιχνίδια. Λέω εγώ υπεύθυνα εδώ και τόσο μέρος. Και ας εκτεθώ, δεν πειράζει.
0: Καλά, δέξε, το να εκτεθείς υπέρ του Άρη δεν πειράζει.
1: Ας πάω και ας βγει σε κακό με την εκτεθείς.
0: Εντάξει, όταν προβλέψεις κάτι υπέρ του Άρη.
1: Εγώ να ξεχάσω, λέγε, γράφε.
0: Τι να σε πω.
1: Λέγε ένα αποτέλεσμα αύριο, λέγε.
0: Σκορ θέλεις.
1: Όχι σκορ, μωρέ, πες και αποτέλεσμα. Άμα θες και σκορ, πες σκορ.
0: Άντε να το πάμε με θετική αύρα. Να πάμε αριανά. Να το πάμε 1-1.
1: Πόσο?
0: 1-1.
1: 1-1.
0: Άντε, άντε να πάμε με θετική ενέργεια. Να πάμε με αριανό πνεύμα. Τι θέλεις. Αυτόν εδώ, αυτόν θες. Βάλε και τις διαφημίσεις.
1: Τελειώνεις.
0: Τελείωσα.
1: Ωραία.
0: Και όπως λέει ένας φίλος, τα είπα όλα.
1: Τα είπα όλα. Πες γεια σας, κλείσ' το μικρόφωνο.
0: Εντάξει, ξέρει αυτό ο κόσμος. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ναι,
1: περίμενε. Πας εδώ. Εδώ.
0: Τα ξέρω αυτά.
1: Δεν τα κάνεις όμως. Εδώ.
0: Εσύ να περίμενα. Α, αυτό θέλεις.
1: Αυτό εδώ το σηκώνεις.
0: Έτσι. Αυτό το κατεβάσω.
1: Αυτό το κατεβάσεις. Γεια σας.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας Παεάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο.
9: 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Έλεω ρε 101 και 7 το 10 το καλό. Δεν φταίω εγώ που αργούμε. Βλέπετε, ο άλλος άνετος εδώ πέρα ήταν. Σταυροπόδι καθότανε και δεν χορτάει να μιλάει. Έξω, ήμασταν, περιμέναμε. Κλείσει, δεν θα κλείσει. Τι θα κάνει. Καθόταν κι άλλο τουλάχιστον. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι 4 του μήνα. Μέρα πριν game. Όλα περιστρέφονται γύρω από το αυριανό ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Και καλή αρχή να κάνουμε. Με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.

Και με όλο το σεβασμό στον Κώστα τον Οικονομίδη που πιστεύω και αυτός κουράστηκε. Να μνημονεύεται συνέχεια εκείνο το διπλό σε ζώνη 88-89-01 με απευθείας φάουλ. Να βρεθεί και κάποιος άλλος να βάλει τη σφραγίδα του στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε βγάλει διπλά στο ενδιάμεσο, στο ΆΚΑ βέβαια. Με Νέτο, πέραμε συγχωρημένο Γιάννη Μιχαλίτσιο, τους κέρασε πικρό βραζιλιάνικο καφέ, βάζαμε κάτι τέτοιους τίτλους τότε. Με Κόκε 01, με εκείνη τη διαγώνια τη ριγέ, με εκείνη τη διαγώνια τη ρίγα, την κίτρινη, στη μαύρη, τη φανέλα. Με διαφήμιση Echo. Με Rose και Σάντε Σίλβα στο ΆΚΑ πριν μερικά χρόνια. Με Σάσα και Πάλμα το 2022. Έχουμε βγάλει διπλά στο ΆΚΑ τα τελευταία 20 χρόνια περίπου. Ψιλο έχει στρώσει ο Άρης μια αρνητική παράδοση που έχει με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Βέβαια, αν κάτσεις και δεις τα νούμερα, ή όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, τι λένε τα κομπιούτερ και αριθμοί. Τα τελευταία 16 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων μέσα έξω δεν πάνε καθόλου καλά για τον Άρη. Είναι 16 μάτς μέσα στα οποία υπάρχει και η πρόκριση το 24 στο κύπελο που δεν είχε νίκη, αλλά πιτσούες νίκη ήταν. Ο Άρης έχει να κερδίσει την ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε εκείνη την πρόκριση στο κύπελο, από εκείνο το αλίστου μνήμης παιχνίδι στο Βικελίδης, εκείνο το τρελό 3-2 που σε κακό βγήκε βέβαια στην ομάδα. Εκείνο το 3-2 γιατί έμεινε ο Μπούργος, γιατί τα κάναμε μαντάρα μετά και πήγε όπως πήγε η κατάσταση. Τέλος πάντων, άλλες ιστορίες αυτές. Τα έχουμε πει 1500 φορές, δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω. Από εκείνο το παιχνίδι λοιπόν ο Άρης έχει να κερδίσει την ΑΕΚ. Τρία χρόνια δηλαδή έχουν περάσει, τρία χρόνια και κάτι. Και τελευταία φορά που έβγαλε διπλό στην Αθήνα ήταν το 1-2. Με τον Σάσα. Άσε, τρία χρόνια είναι. Όχι, τέσσερα χρόνια είναι. Δεν είναι τρία. Πότε ήταν το 3-2 ήταν το 23. Έρμανε 21-22. Τέσσερα χρόνια. Ψέματα, τέσσερα χρόνια έχει. Τέσσερα χρόνια έχει ο Άρης να κερδίσει την ΑΕΚ. Ακόμα χειρότερα γίνονται τα πράγματα.

Θα έχουμε σε κανένα δεκάλεπτο την πρώτη μας. Έχουμε δύο συνδέσεις με Αθήνα σήμερα. Η πρώτη μας θα είναι με τον Μιχάλη Λεάνη. Περίπου στις 10.30 για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και φυσικά το αυριανό παιχνίδι. Μετά τις 11 θα πάμε πάλι Αθήνα για να πάρουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θα δώσουμε το τελευταίο ρεπορτάζ από πλευρά Άρη. Τι γίνεται με τον Φαμπιάνο και ποια είναι η πιθανή εντεκάδα του Άρη στο ντέρμπι αύριο. Δεν θα κατέβει όπως θα τον ήθελα. Δεν θα κατέβει, μάλλον δεν θα κατέβει όπως θα τον ήθελα. Παρ' όλα αυτά, θετική ενέργεια, πίστη για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και το δεύτερο το βρίσκεται φυσικά στη σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook, στα social media, που μπορείτε να δείτε την ανάρτηση της εκπομπής. Ακόμα καινούργια φωτογραφία περιμένω, αλλά

Με την υποστήριξη της Digital Mart φυσικά, για να πούμε και τους χορηγούς μας, κολόνες αυτής της εκπομπής. Την κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογίας, το πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό σέρβις κινητό σε όλη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Με πολλές επιλογές για αγορές φυσικά στο www.digitalmarkt.gr. Και με ζετοπολείο Μόστρα που και σήμερα είναι κοντά σας. Είτε θέλετε να πάτε από εκεί, είτε θέλετε να κάνετε delivery. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε κρεατικά, θαλασσινά πιάτα μέρας. Ανοιχτή κουζίνα για να βλέπετε τι φτιάχνετε εκείνη την ώρα από την σεφ Αναστασία Μπέκα. Με πολλές επιλογές κρασιών, τρομερή μπυρανύφη, καταπληκτική. Μυθακίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι, ένας πολύ ωραίος ζεστός, όποτε χρειάζεται, δροσερός όποτε χρειάζεται, χώρος. Για να πάτε με φίλους, συγγενείς, τις γυναίκες σας, τις συντρόφους σας, το παράνομο, υπάρχουν και αυτοί που έχουν το παράνομο. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε, εντάξει. Όλους θα μας κρίνει ο Θεός και η ιστορία.

Μπορεί να βγει και διπλό. Τρεις. Και να πάρει ένα χ στην Τούμπα, τέσσερις. Χ στην Τούμπα. Λοιπόν, αν θες να μιλήσουμε με σημεία, εγώ βλέπω αύριο ισοπαλία και διπλό στον Πάκο την άλλη εβδομάδα. Αν θες να μιλήσεις, σε αυτό το πλαίσιο των 4 βαθμών, μπορεί να βγει αντίστροφα. Μπορεί να πάρεις διπλό αύριο και να πάρεις ένα χ στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα. Οκ, μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να έρθουν στο τέλος, όπως λέγαμε και χθες, μπορεί να έρθουν δύο χ. Δεν πιστεύω όμως ότι ο Άρης θα κάνει δύο ήττες σε αυτά τα μάτς. Δεν το πιστεύω. Θεωρώ δηλαδή ότι όταν θα βγει από αυτά τα δύο παιχνίδια και θα πάει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή, πριν τη διακοπή που κρατάει τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες διακοπή. Άδεια. Θα βάλω άδεια. Ευτυχώς ξεκινάει το μπάσκετ. Ευτυχώς ξεκινάει το μπάσκετ τότε. Γιατί είναι 20-19-20 με τον Ηρακλή και μετά έχει τρεις εβδομάδες διακοπή, αλλά μετά από 10 μέρες ξεκινάει το μπάσκετ. Οπότε κάτι γίνεται. Θα το σώσουμε λίγο. Θα συμμαζευτεί η κατάσταση. Ένα-ένα, να στο πω αύριο, εκεί πέρα δηλαδή. Ένα-ένα, ναι. Ένα-ένα, δύο-δύο, θα βάλεις γκολ. Θα βάλεις. Το έχεις, τον γκολ πλέον το έχεις. Η τελευταία φορά που ο Άρης δεν έχει σκοράρει σε παιχνίδι του ήταν και η τελευταία του ήττα ever, που ήταν στις 22 Μαρτίου 2026. Άρης όφη 0-2 στο Βικελίδες. Που ήταν και η τελευταία ήττα του Άρη γενικώς. Ο Άρης από τότε δεν έχει χάσει, τρέχει 9 μάτς σε ρία ήττητος και 8 συνεχόμενες νίκες στα περσινά play-off και φέτος στο ξεκίνημα της χρονιάς. Προφανώς και για τη σημεία αυτό το σερί θα σπάσει, εννοείται, έτσι δεν θα πηγαίνει σαΐ και ούτε πάνε να πάρουν πρωτάθλημα. Αλλά δεν υπάρχει μάτς έκτοτε που δεν έχει σκοράρει. Γιατί το γκόλο ομάδα πλέον το έχεις, και το έχεις γιατί παίζεις επιθετικά και δεν παίζεις φοβικά. Ο Χρήστος π.χ. λέει διπλό αύριο με γκολ Σούταλο. Ο Νίκος, μεγάλο μόστρα, φοβερό φαγητό. Πήγαμε πρόσφατα και ήταν εξαιρετικά. Εννοείται, ρε φίλε. Τι θα σας δω, και ήταν νομίζω και η Αναστασία εδώ πέρα χθες εδώ. Δεν ενημερώθηκα να έρθω.

0: Θα το βάλω Αργύρη μετά το κομμάτι που έστειλες. Πάμε όμως σιγά σιγά, γιατί ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε σπιντάτα και πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με Αθήνα από τις δύο συνδέσεις που θα έχουμε σήμερα, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης, στην καρδιά της σημερινής εκπομπής, που είναι φυσικά το αυριανό ΑΕΚΑΡΙΣ και όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα βέβαια, ό,τι θέλει ο κύριος Λιάνης εδώ πέρα άλλωστε να σχολιάσει. Εμείς έχουμε απλώς τον μπάγκο, του δίνουμε τα πράγματα και αυτός καταπιάνεται με αυτά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ναι, γράφεις καλημέρα. Πάρα πολύ ωραία. Σε βλέπω στα ριλάκια. Γράφεις πολύ ωραία. Αυτά τα γυαλιά, γιατί τα έχω δει, ναι. Αυτά τα μοντέρνα τα γυαλιά που φοράνε και άλλοι, δεν πέφτουν, ρε φίλε.
1: Α, αυτά τα γυαλιά, ναι, είναι.
0: Δεν πέφτουν.
1: Είναι εκπαιδευμένα, ρε.
0: Εκπαιδευμένα, τι τα έχεις δώσει εκπαιδευτή. Φοράει ο Λιάνης όταν κάνει και το βλέπω και πέρα από πίσω στο ραδιόφωνο του Μέγκα κάτι γυαλάκια τα οποία δεν πιάνονται πίσω τα αυτιά, ρε παιδί μου. Είναι αυτά τα γυαλιά μπροστά. Αυτά τα φορούσαν, ναι, παλιά στην αριστοκρατία της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Όλοι, ρε, δεν υπήρχαν γυαλιά. Τι αριστοκρατία, έτσι ήταν τα γυαλιά παλιά.
0: Αυτά, ναι, αυτό ακριβώς. Όλοι ήταν έτσι.
1: Η αριστοκρατία φορούσε μονόκλ.
0: Μονόκλ, σωστό. Ναι, ναι, ναι. Άμα το δω και αυτό, εντάξει. Άμα το δω και αυτό, θα πεθάνω μετά.
1: Όταν είμαστε εντάχει, γενικότερα φοράω αυτά. Όταν έχω περισσότερο περιθώριο να.
0: Ναι.
1: Φοράω κανονικά. Αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα πάνω στον πυρετό και πάνω στην.
0: Ναι, ναι.
1: Στην εγκρήγορση, μερικές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Προλαβαίνω.
0: Εντάξει, όχι, είναι ωραία. Εγώ σου λέω απλά να ρωτήσω, τα έβλεπα χθες και αναρωτιέμαι πώς κρατιούνται, ρε παιδί μου, σε εκείνο το σημείο. Τέλος πάντων.
1: Κρατιούνται. Ό,τι θέλει, κρατιέται.
0: Τι λέει η Αθήνα για το ΑΕΚΑΡΙΣ αύριο?
1: Τι λέει η Αθήνα για το ΑΕΚΑΡΙΣ αύριο?
0: Επιτελείς το έργο σου στο άλλο σου μέσο, στο οποίο έχει ξεκινήσει.

0: για να τους δείξει ότι φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά και ερχόμαστε.
1: Ε, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Αν και χθες το βράδυ είμαι σίγουρος ότι είχατε να ασχοληθείτε με άλλα ζητήματα αθλητικά, γιατί υπήρχαν διάφορες ανακοινώσεις χθες την ημέρα.
1: Ναι, είχαμε διάφορα. Καταρχήν είχαμε και τις λίστες.
0: Και αυτό, ναι, και αυτό. Όντως. Είναι εντυπωσιακός, όχι εντυπωσιακό, δεν το πω εντυπωσιακό. Ναι, όχι, έχει εντυπωσιακές κινήσεις. Δηλαδή, πέφτουν λεφτά φέτος στην Ελλάδα. Δηλαδή, να πιάσει την κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Μπουέρτα.
1: Ναι.
0: Και αν πιάσει και το.
1: Ο Παναθηναϊκό με τον Ουνάη.
0: Ναι, τα 15 του Παναθηναϊκού. Ναι. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια, στον Ολυμπιακό, εγώ αυτή τη στιγμή που πολλοί λένε ψάχνουν λογική, έχει λογική, η δικιά του λογική είναι ότι πάω να κάνω ένα rebuilding ξανά την ομάδα. Δηλαδή, φεύγουν πολλοί, φέρνω καινούριο, το αλλάζω πάλι να πάω να φτιάξω κάτι καινούριο. Η φουρνιά η προηγούμενη τελείωσε, έδωσε ότι ήταν να δώσει. Ο Παναθηναϊκός με αυτά τα οποία ξοδεύει, αν δεν πάρει το παραμικρό φέτος, και φυσικά πάει για το πρωτάθλημα ακόμα μια χρονιά, βασικά, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, άσε τώρα το κύπελο και τα λοιπά, με τόσα που ρίχνει, δεν το σώζει την κατάσταση. Ή το πρωτάθλημα πρέπει να πάρει.
1: Καταρχήν με αυτά τα οποία έχει ρίξει, πρέπει να πάρει πρωτάθλημα κύπελο W και να πάει τελικό τουλάχιστον στο conference.
0: Ναι, αν τα βάλει σούμα, γιατί μιλάμε ο Παναθηναϊκός εξοδεύει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. 50-60. Το ποσό είναι τεράστιο. Το ποσό είναι τεράστιο. Για να αντιλαμβάνεστε και εσείς ορισμένοι.
1: Και τα συμβόλαια είναι τεράστια.
0: Για να αντιλαμβάνονται και ορισμένοι που λένε ο Άρης θα πάει να πάρει πρωτάθλημα. Πώς θα πάει να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης? Δεν είχε αυτά τα λεφτά ο Άρης. Να πάει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Πού να τα χτυπήσει?
1: Καλά, πρέπει να δούμε και τι αποτυπώνεται.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, αυτό πήγα να πω, που εξοδεύει σταθερά λεφτά βέβαια όλα αυτά τα χρόνια και δεν κάνει τίποτα. Αλλά αυτό που κάνει τώρα ο Αλαφούζος βάζει ένα μεγάλο πρέπει πάνω από τον οργανισμό, ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Αν δεν το πάρουμε, αποτυχία. Αποτύχαμε. Τελείωσε.
1: Εγώ θα πω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει, αν μη τι άλλο, ένας κορμός. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι αποτελούν σημείο αναφοράς.
0: Έχει. Αλλά έχουν αλλάξει πολλά και εκεί.
1: Έχουν αλλάξει πολλά και εκεί και έχει γίνει και η πλαισίωση. Αλλά ο Λικαμπή, είπαμε, χάρη είναι σημείο αναφοράς. Ο Έσε είναι σημείο αναφοράς. Ο Σικίνιο είναι σημείο αναφοράς. Έτσι. Ο Ρέτσος είναι σημείο αναφοράς. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι εντελώς με εντελώς διαφορετικά. Είναι έτσι όπως τα περιγράφεις. Πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω ποια από αυτά τα λεφτά, και δεν αναφέρομαι στον Ουνάη, γιατί από αυτόν έχουμε εικόνα, αλλά και για μένα τα χρήματα τα οποία δόθηκαν αγγίζουν μια υπεραξία η οποία δεν έχει καταγραφεί. Όλα αυτά τα χρήματα δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα, η οποία όμως θα πρέπει να αποτυπωθεί και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο την αξία δεν την δημιουργούν τα συμβόλαια, ούτε και οι μεταγραφές. Την αξία την αποτυπώνεται στις επιδόσεις. Okay. Και αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα, τουλάχιστον για τον Παναθηναϊκό, είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Αντίθετα, θα έλεγα ότι η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε από pole position πιο μπροστά από τους υπολείπους, όχι μόνο επειδή είχε κατακτήσει τον τίτλο πέρσι, αλλά επειδή η ομάδα της έδειχνε να είναι έτοιμη και όντως ο κορμός της υπάρχει, έκανε προσθετικές κινήσεις σημαντικές, θεωρώ, γιατί το αναφέρω αυτό γιατί θα παίξουμε και με την ΑΕΚ. Να το πω όσο πιο απλά γίνεται, φίλε Νίκο, τόσες όσες.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή,
0: μα δεν χρειάστηκε να κάνει και τρελά πράγματα.
1: Μπράβο, ναι. Δεν χρειάστηκε να κάνει τρελά πράγματα. Ο Νίκολης έδειξε ότι γνωρίζει και τις δυνατότητες του κλαμπ, τις οικονομικές, σε αυτές αναφέρουμε. Και από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι το έκανε πολύ ορθολογικά. Δηλαδή, χρειαζόμαστε σε αυτή τη θέση έναν παίκτη, σε αυτή τη θέση ένα παίκτη, σε αυτή τη θέση δύο παίκτες, σε αυτή τη θέση και αυτό που φόρτωσε και πάλι, έτσι ώστε να έχει πλουραλισμό και επιλογές, είναι η μεσαία γραμμή. Το λέω Γιατί θα πρέπει μια ομάδα να λειτουργεί ορθολογικά. Ο Παναθηναϊκός για μένα δεν έχει λειτουργήσει ορθολογικά στις μεταγραφές του. Έχει λειτουργήσει κάτω από την πίεση των πάνω στον 17ο.
0: Γιατί όμως λες ότι δεν έχει λειτουργήσει ορθολογικά?
1: Δεν έχει λειτουργήσει ορθολογικά. Δεν είναι το ότι πάνω χάρη στο κέντρο δεν έχω καταλάβει πόσοι παίχτες υπάρχουν.
0: Αλλά εκεί χάθηκε η μπάλαστ. Εκεί ναι, πάρα πολύ πράγμα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πάω στους ακραίους. Απ' την άλλη μεριά, ούτε θεωρώ το ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού που θα έπρεπε να ενισχυθεί, ενισχύθηκε.
0: Τι μπορώ να σου πω κάτι. Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο λες. Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο λες. Δηλαδή, είναι
1: ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε καθαρά, Νικόλα, με την πίεση των 17 χρόνων.
0: Ξέρεις τι εικόνα μου δίνει ο Παναθηναϊκός? Παίρνουμε. Μην κοιτάς τώρα πώς και τι. Και θα τους βάλουμε. Όχι, ξέρεις τι, τους βάζουμε όλους μέσα σε μια αίθουσα και μετά θα αρχίσουμε να μοιράζουμε ρόλους. Ωραία, πήραμε, μαζέψαμε. Για να δούμε τι έχουμε. Ωραία. Εσύ εκεί. Παίρναμε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Είναι όπως το πρώτο σούπερ μάρκετ του μήνα. Όχι, βασικά, ξέρεις τι, είναι όπως πηγαίνει σούπερ μάρκετ χωρίς να έχεις λίστα.
1: Πήγαινες.
0: Ναι, πήγαινε σούπερ μάρκετ χωρίς να έχεις λίστα, ρε παιδί μου. Ναι. Και ναι, τι έλεγες, θα πάρω και από αυτό. Έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε, θα πάρω, δεν πειράζει. Θα πάρω και από αυτό. Μπορεί να έχεις άλλα δύο σπίτια μεταξύ. Ναι, αστόχο, ρε παιδί μου. Ναι. Και μετά πας, ας πούμε, και λες, καλά, είχαμε δύο κουτιά φέτος του τοστ. Γιατί πήρα κι άλλο. Κάπως έτσι ένιωσε τον Παναθηναϊκό το φετινό καλοκαίρι.
1: Ναι, ουσιαστικά. Ναι. Εγώ δεν. Αυτό περιγράφω. Αυτό δεν μπορεί να είναι ορθολογικό. Δηλαδή θεωρώ το ότι κανένας φίλος του Παναϊκού σοβαρός δεν εντυπωσιάζεται με φωτογραφίες παικτών οι οποίοι πήραν ένα σκασμό λεφτά μόνο και μόνο επειδή ξέρω κι εγώ ο Αιώνιος έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή του, θα την κάνω κι εγώ.
0: Και, δηλαδή, ποια είναι η διαφορά με τον Παναθηναϊκό για να απαντήσω και εσένα.
1: Νεοπλουτίστικες κόντρες είναι αυτές.
0: Και στο μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη που λέει ότι 69 εκατομμύρια έχει βάλει ο Ολυμπιακός, σύστημα, ποια είναι η διαφορά, Παναγιώτη? Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πωλήσεις φέτος.
1: Μπράβο. Σωστό.
0: Έχει κάνει πωλήσεις. Άρα έχει βάλει και στο ταμείο.
1: Και οι πωλήσεις του είναι πάνω από 70.
0: Αυτό ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πουλήσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Απλά έβαζε.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Τεράστια. Ο Παναθηναϊκός δείχνει αυτόν που προσομοιάζει με αυτόν που έχει πάει στο καζίνο, τελειώνει η ώρα και παίζει τα αρέστα του.
0: Μια τελευταία μπίλια, Ολίν.
1: Ναι. Και σου λέει, ναι, ρίχτα και ή θα τα μαζέ ή θα μας μαζέ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά αυτό δηλαδή που.
1: 100%.
0: Που φέρνει την ευτυχία, να το πω. Καλό να υπάρχει.
1: Και πρόσεξε. Ναι. Και πρόσεξε. Αυτό το κάνει με έναν προπονητή που δεν έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κανένα όνομα περπατημένο που
0: έχει όμως πολύ καλές συστάσεις. Περπατημένος δεν είναι, αλλά είναι ένας σύγχρονος προπονητής.
1: Άλλο. Ναι, άλλο είναι όμως να είσαι περπατημένος και να ξέρεις πώς είναι να είναι 10 συμβόλαια ακριβά σε ένα χώρο 2x3 που είναι τα ποδητήρια.
0: Ναι.
1: Και άλλο είναι να τους έχεις αυτό, αλλά να μην ξέρεις αυτό, να μην το έχεις ξαναχειριστεί αυτό το πράγμα.
0: Και μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε για τον Ίστρουπ ότι δεν έχει παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Δεν έχει
0: παρουσιάσει τίποτα το ιδιαίτερο ως ομάδα.
1: Κοίταξε, ο Νίστρουπ.
0: Θα πει κάποιος είναι νωρίς.
1: Όχι, δεν είναι ούτε νωρίς, ούτε αργά, ούτε παραπέντε, ούτε και πέντε. Ο Νίστρουπ είναι η κοινική πλευρά του ποδοσφαίρου.
0: Το θέλει έτσι.
1: Είναι η κοινική πλευρά του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω, είναι μακιαβελική. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ποιο είναι αυτό που θέλω να κάνω? Να πάρω το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έβλεπα χθες τον Παναθηναϊκό με την νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω αν το είδες στο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν μπορούσα να το δω.
1: Λοιπόν, η νίκη Βόλου έχει χάσει ευκαιρίες. έχει χάσει ευκαιρίες. Mm-hmm. Κανένας δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Κέρδισε ο Παναϊκός, κέρδισε ο Παναϊκός, κέρδισε ο Παναϊκός. Νόμιζε ότι ο Παναϊκός ήταν στον ημιτελικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ότι με αυτή τη νίκη πάει τελικό. Okay. Δηλαδή αυτό είναι μια συνολικότερη εντύπωση. Και θεωρώ ότι για να υλοποιήσει και να εγκαθιδρύσει αυτή του την νοοτροπία, υποβοηθείται από την αντίστοιχη νοοτροπία της διοίκησης. Έλα τώρα να πάρουμε κάτι και μη μιλάς. Μισό μηδέν. Εν τέταρτο του μηδέν. Του ένα. Εν τέταρτο του ένα που δεν είναι μηδέν.
0: Για μένα αυτό το ποδόσφαιρο έχει αρχίσει να φθείρεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Χάνει πάρα πολύ αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν επιβιώνει εύκολα αυτό το ποδόσφαιρο. Και ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις απίστευτη ποιότητα στο ρόστερ σου. Τώρα θα μου πεις ο Παναθηναϊκός έχει. Okay, έχει πολύ ποιότητα πλέον στο ρόστερ του. Αλλά δεν επιβιώνει για μένα εύκολα πλέον αυτό. Το να κλέβεις τα παιχνίδια. Το να κλέβεις τα παιχνίδια για μένα δεν έχει μέλλον. Δεν μπορεί να έχει μια ομάδα μέλλον με αυτή τη λογική.
1: Θα σου πω κάτι. Σημείωσε το και θα ανοίξουμε το σιρτάρι στο τέλος αγωνιστικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Ένας παίχτης που αν δεν έχει τραυματισμό για μένα θα αποδειχθεί υπερπολίτιμος και θα γραφτούν αυτά που δεν γράφτηκαν και που θα έπρεπε να γραφούν στη μεταγραφή του,
0: ναι,
1: είναι ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού, mm-hmm, ο οποίος έχει έρθει, έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ.
0: Ναι, δεν έπαιξε τόσο δυνατά αυτή η κίνηση.
1: Λοιπόν, και θυμίσω αυτό το παίκτη στο τέλος του πρωταθλήματος.
0: Οι συνήθως αυτοί βγαίνουν. Όχι αυτοί που ήρθαν με διθυράμβους και με αγωνιστικά σχόλια.
1: Ναι. 6,5 χρόνια στην Αταλάντα, για όσους τον παρακολουθούσαν, πριν φύγει και πάει η Αγγλία και ξαναγυρίσει στην Πολωνία.
0: Είσαι Ιταλός.
1: Από αυτούς, ναι, που όταν έφυγε από την Αταλάντα κλαίγαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, mm-hmm, σημειώστε το όνομα. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι και αυτή. Ή μάλλον είναι πάνω από το 50% αυτή.
0: Η τίμη. Η τίμη.
1: Μπράβο.
0: Οι αφανείς ήρωες μαζί σου. Με αυτούς είμαι μια ζωή.
1: Ο οποίος δεν είναι και μικρή αξία, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη της εθνικής, έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, ένα παίκτη μουντιαλικό.
0: Πάμε στο αυριανό ντέρμπι, γιατί το Σαββατοκύριακο ξεκινάει με το ντέρμπι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Δύο ντέρμπι έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει και το άλλο με το.
1: Στο Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ σημαντικό και για τους δύο. Πολύ σημαντικό και για τους δύο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Για την ΑΚ και τον Άρη, το αυριανό είναι okay, στραβά αποτέλεσμα. Προχωράμε. Για τους άλλους δύο, η κατάσταση στο Παναθηναϊκό δεν είναι τόσο έκριθμη.
1: Δεν το θέλει και τόσο το στραβό η ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα καίγεται περισσότερο από τον Άρη, δεν το συζητάμε.
0: Καίγεται, αλλά να σου πω τώρα κάτι. Τη σώζει σε περίπτωση γκέλα ότι έχει το Champions League την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει, τη σώζει το Champions League, αλλά επειδή από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να μπαίνει σε μια πραγματικότητα με συντελεστή δυσκολία που δεν τον έχει δοκιμάσει. Γιατί άλλο ήταν, άλλο επίπεδο οι περσινές διπλές υποχρεώσεις και άλλο επίπεδο οι φετινές. Οι φετινές υποχρεώσεις, αν δεν ανταποκριθείς, που εγώ πιστεύω θα ανταποκριθεί σε σημαντικό βαθμό η ΑΕΚ με σοβαρότητα, δημιουργούν τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα στην ομάδα. Γενικότερα στις ομάδες. Το να πηγαίνει πάνω σχάρη και σε ένα υψηλό επίπεδο να γίνεται η καρπαζωή πράκτορας.
0: Ναι.
1: Να μην παρεξηγηθώ, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι δεν θα γίνει. Το επαναλαμβάνω. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νίκο.
0: Εγώ νιώθω
1: γιατί, για την ψυχολογία και για την συνέχεια. Γιατί ένα παιχνίδι αποτυπώνει τις τέσσερις γραμμές, αλλά αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει στο μυαλό του ο προπονητής, το προπονητικό team και οι παίχτες, έχει μια συνέχεια. Αυτό το παιχνίδι θα παίξεις για την Κυριακή, ανεξάρτητα από την Τρίτη, την Τετάρτη. Το ίδιο παιχνίδι θα παίξεις το Σάββατο και την Κυριακή με αντίπαλο το Λεβαδιακό, τον Άρη, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες.
0: Ναι. Εγώ νιώθω ότι η ΑΕΚ αύριο θα θέλει να μπει να το καθαρίσει νωρίς.
1: Ναι.
0: Για να κάνει και.
1: Παρόλο που είναι ομάδα υπομονής η ΑΕΚ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξει ο Άρης.
0: Είναι ομάδα υπομονής, αλλά είναι και ομάδα που της αρέσει να πιάνει, ρε παιδί μου, γρήγορο ρυθμό και να πιέζει. να το κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό ότι η ΑΕΚ στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει αυτό το παιχνίδι, έχει αυτή την πρεμιέρα στο Champions League. Η ΑΕΚ παίζει αύριο, ναι, έχοντας δύο μάτς στο μυαλό της. Και αυτό είναι κάτι που ο Άρης μπορεί να το αξιοποιήσει.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι κάτι το...
0: και πρόσεξε, και τι άλλο έχει να κάνει. Έχει να διαχειριστεί ότι μετά την Κέλλα στην Κηφισιά πρέπει να κάνει αποτέλεσμα. Δείχνει τρία πράγματα αυτή τη στιγμή στο μυαλό της.
1: Μα γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το πρέπει είναι μεγαλύτερο για την ΑΕΚ, ναι, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει δύο γκέλες μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι γκέλες θα υπάρχουν, αλλά άλλο είναι να κάνεις μια γκέλα στην αρχή του μήνα και μια άλλη γκέλα στο τέλος του μήνα, και άλλο να τις κάνεις συνεχόμενες και μάλιστα παραμονή της Champions League. Ένα αυτό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο Άρης είναι το ότι η ΑΕΚ θα κοιτάξει, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα και θα το εξηγήσω, να διατηρήσει το ρυθμό της. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει να επιβάλλει αριθμό. Αυτό, ναι, είναι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Και γιατί μπορεί να το διατηρήσει? Γιατί έχει επιλογές και πλουραλισμό, ιδιαίτερα στο νευραλγικό κομμάτι του σύγχρονου ποδοσφαίρου που λέγεται μεσαία γραμμή.
0: Και ποντάρει πολλά σε αυτή τη μεσαία γραμμή.
1: Μπράβο. Ποντάρει πάρα πολύ ο Νίκολης σε αυτή τη μεσαία γραμμή, και από αυτήν τη μεσαία γραμμή, γι' αυτό οι περισσότερες προσθήκες και σημαντικές, θα πω εγώ, προσθήκες γίναν για αυτήν. Για αυτή την περιοχή, την ποδοσφαιρική, ακριβώς έτσι ώστε να κρατάει το ρυθμό. Να μπορεί η ομάδα να κρατάει ρυθμό. Κουράστηκε ο Νίκος. Έχω την αξιόπιστη λύση που λέγεται Μιχάλης. Σηκώθηκε, έκανε το ζήσταμά του, μπήκε μέσα, πρέπει να διατηρήσει ο ρυθμό. Αυτό είναι κάτι. Δηλαδή ο Άρης θα πρέπει συγχρόνως να είναι μεθοδικός, πολύ μεθοδικός, πολύ συγκεντρωμένος, και συγχρόνως πρέπει να λειτουργήσει και λίγο προβοκατόρικα, για να το πούμε απλά. Δηλαδή να εστιάσει πάνω στο θέμα του ρυθμού και να κοιτάξει εκεί να χαλάσει το ρυθμό της ΑΕΚ.
0: Κοίτα, νομίζω ότι για τον Άρη το αυριανό
1: παιχνίδι, για να χαλάσει τον ρυθμό της ΑΕΚ, θα πρέπει σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, όταν η μετάβαση από πίσω προς τα εμπρός δεν είναι απόλυτα σίγουρη, να κρατήσει χρόνο. Να μην ξοδέψει δηλαδή, ναι, εν ολίγης, αλόγιστες επιθέσεις.
0: Για μένα το μάτς το αυριανό, όταν δηλαδή σκέφτομαι εδώ και μέρες που σκέφτομαι αυτό το μάτς, μου έρχεται στο μυαλό το φιλικό με τη Μόντσα. Καλή ώρα που έχει και τον Grand Prix τώρα της Μόντσα. Λοιπόν, δηλαδή τι, ότι είναι η ευκαιρία του Άρη να κάνει αυτό το οποίο μας έχει δείξει μέχρι στιγμής, ότι κάνει πολύ καλά, δεν θα πω εξαιρετικά, και δεν θα πω εξαιρετικά γιατί να παίξει με αντεπιθέσεις, να παίξει στο επιθετικό transition. Δεν θα πω εξαιρετικά γιατί μάλλον, τουλάχιστον αυτό βγαίνει, και θα πούμε μετά και περισσότερα και για την 11η, για την χθεσινή προπόνηση, ότι μάλλον ο Κουαμέ δεν θα ξεκινήσει. Και ότι μάλλον θα βάλει το Μανού.
1: Ναι.
0: Που εγώ...
1: Ναι, προφανώς για να κρατήσουμε και μπάλα.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι φαν, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θα πεις ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Βέβαια, μπορεί σε αυτό να παίξει ρόλο και το γεγονός ότι ο Κουαμέ, ναι, μεν επανήλθε μετά από ένα μήνα που έλειπε και δεν έκανε σχεδόν καθόλου, ναι, προπονητής, αποθλάσει β' βαθμού. Οπότε, ναι, λέει, οπότε μήπως δεν είναι ακόμα έτοιμος 100% για να παίξει βασικός και είμαστε ακόμα σε 20 λεπτό, 30 λεπτό. Και, ναι, να τον κρατήσει και να τον πετάξει μετά, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο. Το κλίμα πάντως το οποίο βγαίνει από τον Άρη και βγαίνει και από τις δηλώσεις του Γρηγορίου χθες στην Νόβα είναι, δεν το λέει, αλλά επί της ουσίας αυτό εννοεί ότι εμείς πάμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι.
1: Ναι, καλά, λογικό και επόμενο, εμένα, το πιστεύω.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει, φυσικά.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει, φυσικά. Μα το είπαμε και το έχουμε πει αρκετές φορές, Νίκο, το ότι αυτό που βλέπουμε είναι το ότι ο Άρης παίζει μπροστά. Έτσι, ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το είχαμε δει. Δηλαδή, στην περσινή χρονιά πονέσαν όχι τα μάτια μας, τα βλέφαρά μας πονέσαν.
0: Καλά.
1: Τι θέλω να πω, χωρίς να θέλω να κάνω τον ειδικό, μπαίνοντας και προσπαθώντας να διαρρήξω το μυαλό του coach και όλου του προπονητικού team, ο Άρης θα πρέπει να κρατήσει μπάλα. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κρατήσει μπάλα είναι ο Μανού. Αλλά ο Μανού σε αυτό και ο κάθε παίχτης του κέντρου θα πρέπει να έχει μια υποβοήθηση. Γιατί θα δεχθούν πολύ μεγάλη πίεση οι παίχτες του κέντρου. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα πρέπει να έχει μια υποβοήθηση. Ποια είναι αυτή η υποβοήθηση? Το ότι ο Άρης δεν ξέρω τι έχει δουλευτεί στις προπονήσεις. Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει σε αυτό το παιχνίδι, το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να βρει χώρους, να έχει πολύ off-ball παιχνίδι.
0: Να έχει πολύ κίνηση χωρίς την μπάλα, να συμφωνώ σε αυτό. Ναι.
1: Πολύ.
0: Από την πρώτη στιγμή που θα κλέβει την μπάλα στο δικό του μισό, να γίνεται αυτόματα η κίνηση. Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ. Έτσι ώστε η ΑΕΚ να ανοίγει. Να ανοίγει. Να αναγκάζεται να τρέξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν αυτό γίνει με το off-ball, ο Μανού και άλλοι παίχτες, θεωρώ το ότι θα βρουν το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή.
0: Απλά είναι ένα μάτς στο οποίο ο Μανού, επειδή παίζει και μια ομάδα που είναι πολύ ποιοτική και ποντάρει πολλά στο κέντρο της, θα πρέπει ο Μανού να κάνει παραπάνω χαμαλίκι από αυτό που μπορεί να έχει συνηθίσει να κάνει.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, γι' αυτό εγώ ήθελα τον Κουαμέ. Αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ίσως και ο Κουαμέ να μην γίνεται ακόμα 100% έτοιμος. Δηλαδή, ο Μανού θα πρέπει να τρέξει, θα πρέπει να μοχθήσει. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι τον Κουαμέ σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού τον δούμε.
0: Θα τον βάλει, ρε. Όχι, αποστολή ναι. θα είναι. Αποστολή θα είναι.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα είναι πώς θα συνεργαστούν ο Σούταλο και ο Γένσεν εφόσον παίξουν οι δυο τους μαζί, γιατί ο Φαμπιάνο ούτε χθες προπονήθηκε. Βαριά να μπει αποστολή σήμερα, κάποιες πιθανότητες δίνω και να είναι στον πάγκο για εναλλακτική για 10-15 λεπτά. Και αυτό με αστερίσκω. Τώρα που μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα, εκτός αν μπει σήμερα και κάνει full προπόνηση, τι να πω, που δεν το βλέπω και εύκολο.
1: Λοιπόν, πας στο δεύτερο τεταρτημόριο, το οποίο λέγαμε στο σχολείο,
0: ναι.
1: Το οποίο θα ήθελα να επισημάνω. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της αδυναμίας και της έλλειψης χημίας, δεν είναι πρόταση Μομφής.
0: Ναι.
1: Είναι φυσικό και επόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι παίκτες από την προπόνηση γνωρίζονται μόνο. Έτσι. Και πόσες προπονήσεις? Πολύ λίγες.
0: Όχι, ναι.
1: Ανάμεσα στους δύο.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο. Έχουν προπονήσεις, να σου πω κάτι, έχουν 6-7 προπονήσεις.
1: Όχι,
0: μαζί.
1: Για το Σούταλο με το Γένσεν
0: ναι,
1: μιλάω.
0: Ναι, αλλά μαζί να δοκιμάζουν στην προπόνηση έχουν λίγες. Αυτή τη εβδομάδα έχουν. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα μιλάμε για λίγο. Τεράστια προσοχή στα στημένα. Τεράστια προσοχή.
0: Θέλει, ναι.
1: Εγώ με τις γνώμεις ότι ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι, λόγω ιδιαίτερων ειδικών συνθήκων, δεν πρέπει να παίξει ζώνη.
0: Πάει στο Μαντουμάν, λες, ε?
1: Ναι. Μαντουμάν με βοήθεια. Όταν η μπάλα τρέχει, Μαντουμάν σκληρό, γιατί θεωρώ ότι εμπεριέχει ένα ρίσκο λόγω έλλειψης χημίας και συγχρονισμού.
0: Να μην βρεθούν καλά, ναι. Και η ΑΕΚ έχει καλά κορμιά.
1: Βέβαια.
0: Έχει καλά κορμιά η ΑΕΚ.
1: Και καλά κορμιά και κορμιά τα οποία την τελειώνουν την ιστορία.
0: Κοίτα, γενικότερα στατικές είναι ένα θέμα για τον Άρη. Θέλουν προσοχή, πόσο μάλλον τώρα. Σίγουρα πιστεύω ότι. Όχι, πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι ο Γρηγορίου το έχει δει αυτό το πράγμα και το έχει μελετήσει. Ειδικά για αυτό το
1: πράγμα. Σαφέστατα. Σαφέστατα, δεν μπορεί να μην
0: γιατί,
1: το πει.
0: Γιατί να σου πω κάτι, εγώ τον Άρη σε φάση που θα σε πιέσει η ΑΕΚ και θα πάει και σε φορτώματα ακόμα, δεν τον φοβάμαι. Είτε πάει σε φορτώματα ψηλά, είτε ψάξει χαμηλά, ας πούμε, κάποιον. Δεν τον φοβάμαι. Γιατί και ο Σούταλο είναι καλός στον αέρα και ο Γένσεν είναι καλός στον αέρα. Το θέμα είναι, ειδικά στην περίπτωση του Γένσεν σε ροή αγώνα, να μην φτάσει.
1: Στα παιδινά.
0: Στα παιδινά. Αυτό ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Να μην φτάσει ο Γένσεν να βρεθεί σε μια φάση, σε μια κατάσταση με τον αντίπαλο φόρ και την μπάλα κάτω μέσα.
1: Ανισορροπία.
0: Όχι την ανισορροπία. Το μοναδικό πρόβλημα του Γένσεν ως στόπερ είναι ότι δεν έχει θέμα να καλύψει το χώρο. Δεν έχει θέμα όταν βγαίνει ο αντίπαλος ο transition. Καλύπτει τους χώρους. Έχει ταχύτητα, παίζει το πλάτος. Μην βρεθεί man to man με παίχτη μέσα στην περιοχή και την μπάλα κάτω. Πρόσεχε, γιατί την μπάλα πάνω δεν έχει θέμα. Με την μπάλα κάτω.
1: Εκεί
0: είναι το μοναδικό πρόβλημα του Γένσεν.
1: Εγώ θα λέγαμε και σε αριθμητική ανισορροπία.
0: Ισορροπείς με το Σούταλο την έλλειψη του Φαμπιάνου, γιατί ο Σούταλο είναι ένα παιδί το οποίο θα πάρει μπάλα. Θέλει να συμμετέχει στο build-up, να βγάζει την μπάλα από πίσω. Του αρέσει να παίρνει μέτρα, οπότε ψιλοκαλύπτεις, όχι εντελώς, το κενό του Φαμπιάνου. Όπως επίσης και να προσέξει ο Άρης γενικότερα στις αμυντικές του μεταβάσεις, τις τοποθετήσεις του, Γιατί έχει δύο πλάγια μπακ τα οποία είναι πολύ επιθετικογενή και ανεβαίνουν. Αναφέρομαι στο Ρίτσαρτς και στο Φατιγκά.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουν πολλή δουλειά οι μπροστινοί και θα πρέπει να παίξουμε και έξυπνα στο κομμάτι να κάνει και ένα χαζό φάουλ. Αυτά που δεν κάναμε στην Καλαμάτα δηλαδή. Και με πιάνε τα νεύρα.
1: Αυτό που λέγαμε και για αυτό το παιχνίδι με τον Όβιο. Το φάουλ είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Πρέπει να βάλει περισσότερο και το έξυπνο φάουλ μέσα στο παιχνίδι. Βέβαια με Έλληνα διαιτητή κάνουμε τώρα μια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Καλή. Ναι. Ωραία, ναι. Με Έλληνα διαιτητή δεν ξέρω τι θα δούμε.
1: Καλά, εντάξει, τι δεν ξέρουμε τι θα δούμε, ρε Σινικό. Τώρα λες και γεννηθήκαμε χθες. Ξέρουμε τι θα δούμε. Εντάξει, αλλά θέλει και αυτό προσοχή και.
0: Άρα τζάμπα συζητάμε.
1: Ναι, τι, τώρα δεν το. Δεν το συζητάμε. Καταρχήν, οι διαιτητές, ανεξάρτητα από το τι θα δούμε και τι δεν θα δούμε, αντικειμενικά οι άνθρωποι είναι υστερούν. Υστερούν, το βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα πλούστατα ο Λανουά, αφού ξεκινήσαμε από ένα προσωρινό μέτρο από τον πρώτο που είχε έρθει τον Περέιρα και τα λοιπά, και δεν έχουμε καταλάβει ότι φτάνουμε 8-9 χρόνια πόσα είναι.
0: Το Χιου Ντάλλας ξέχασες.
1: Ναι, μπράβο, Χιου Ντάλλας και ο Χιου, ο Ντούι και ο Λούι που είχαν έρθει.
0: Τι έχει
1: όλοι αυτοί οι απίθανοι, τους οποίους έχει βρει η ΕΠΟ να έρχονται, να περνάνε εξαιρετικά. Κάθε βράδυ είναι στη Γλυφάδα, στη Βούλα. Έχουν τσακίσει τις αστακομακαρονάδες τόσα χρόνια.
0: Και τσιμπάνε και εξαψήφιο.
1: Ναι, έχουν μαζέψει τόσο ήλιο που δεν είχαν μαζέψει σε όλη τους τη ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σαν τα μπαρμπούνια τριγερνάνε, κατακόκκινοι είναι. Λοιπόν, και δεν κάνουν τίποτα, γιατί, για τίποτα δεν ήτανε. Ναι. Και χαμπάριδες ήτανε. Ναι. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, θα πάω στην Ελλάδα, κάτσω 2-3 χρόνια, μια χαρά περάσω, θα πάω και ένα σκασμό λεφτά. Βράδυ έξω. Απόγευμα έξω, μεσημέρι έξω. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιμόρφωση και αυτό είναι κάτι το οποίο κανένας, πολύ λίγοι το λένε, πολύ λίγοι το υπογραμμίζουν, πολύ λίγοι το επισημαίνουν. Δηλαδή, αυτοί σε 8-9 χρόνια βγαίνει ειδικευόμενος γιατρός.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν έχουμε βγάλει έναν φουρφούρι. Ένα διαιτή ο οποίος θα πει ναι, ρε, εσύ, ό,τι και να λέμε. Πάντως ο Παπαδόπουλος είναι καλός διαιτητής.
0: Όταν οι διαιτητές παίζουν υποκαθεστώς φόβου και υποκαθεστώς. Όχι, δεν θα το πω.
1: Πίεσης,
0: να το πω έτσι. Ναι,
1: ναι.
0: Δεν θα δούμε ποτέ καλή διαιτησία.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή έχω συζητήσει με πολλούς, έχω μιλήσει με πολλούς και έχω αποκρύψει πολλά πολλών, θα πω ότι ο διαιτητής ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση, ο διαιτητής ο οποίος ξέρει τι θέλει και ο διαιτητής ο οποίος πραγματικά γνωρίζει, θα αφήσει το αποτύπωμά του στις 4 γραμμές του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός που αυτούς τους διαιτητές δεν τους θέλει. Μιλάμε για ζήτημα, για καθαρά θέμα μηχανισμών και καθαρά θέμα επιλογής προσώπων για να γίνει τη δουλειά μας. Και εμείς να δικαιολογούμε εδώ την παρουσία μας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Μιχάλης δεν είναι ακόμα έτοιμοι, αλλά η επιμόρφωση θα πρέπει να συνεχιστεί. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα. Ναι. Ο Άρης θα πρέπει να προσέξει αυτό το ζήτημα. Εντάξει, αυτό θέλει και ξυπνάδα λίγο. Ξυπνάδα θέλει. Και διπλωματία. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζεις από την αρχή του παιχνιδιού. Προσοχή, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν προσέξουν στον βαθμό που πρέπει, που χρειάζεται, τώρα δεν μιλάω για ακραίες περιπτώσεις, αποτύπωση ακραίων περιπτώσεων, τα έχουμε δει και αυτά, λέω ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο, λέω, ελπίζω, εύχομαι. Αλλά όλα είναι πιθανά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ συγκεντρωμένος για αυτό το παιχνίδι. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα βασικά στοιχεία. Και το off-ball που είπα είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τώρα στην κορυφή τι θα έχουμε.
0: Καντεβέρε.
1: Μάλιστα.
0: Καντεβέρε και Μανού Γκαρθία μάλλον από πίσω. Ο Βέλιος, ναι. Ο τέρμα. Ο Φαντιγκά με τον Ρίτσαρτς άκρα της άμυνας, εφόσον δεν παίξει ο Φαμπιάνο.
1: Πολύ προσοχή εκεί, γιατί να ξέρουμε μέχρι που ανεβαίνουμε.
0: Ο Σούταλο με τον Γένσεν. Ο Ράτσας, ναι. Με τον Μπασίρο.
1: Μπασίρο.
0: Ο Γιαννιώτας με τον Καρέ στις πλευρές και ο Μανού με τον Καντεβέρε.
1: Δηλαδή, α, για νιώτα τον κάνει.
0: Και άλλα, για να σου πω και το Παλάσιο αριστερά δεν μπορεί. Το έχουμε δει. Δεν πάει παραπάνω. Κάνει δηλαδή τόσο όσο, δεν πάει σε τρομερά πράγματα και νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Δεν βάζει το Χόγκλα γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμο για να το βάλει βασικό σε αυτή τη φάση. Και θέλει να βάλει το Γιαννιώτα γιατί θα πάρει και περισσότερα τρεξίματα και βοήθειες στην πλευρά πάνω στο Ρίτσαρτς που τις θέλει ο Ρίτσαρτς τις βοήθειες. Το έχουμε δει.
1: Ναι, σωστό.
0: Και του τις έδωσε ο Παλάσιος στο προηγούμενο παιχνίδι. Και γιατί θα του παίξει και καλύτερα στο χώρο. Δηλαδή ο Γιαννιώτας, παρότι δεν είναι αριστερός εξτρέμ, μπορεί να βγει στα πολλά μέτρα. Ενώ ο Παλάσιος δεν του ήταν τόσο εύκολο να βγαίνει από την πλευρά, από τα αριστερά να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Ίσα ίσα δηλαδή να αλλάξει κάπου όπου χρειάζεται και κάπου εκεί που κρίνει αυτός, ας πούμε, ότι θέλουμε κάτι διαφορετικό.
1: Αριστερά που μπορεί να παίζει δεξιά ή δεξιά που μπορεί να παίζει αριστερά ή κανέναν δεξί αριστερό καθαρό αιμο που δεν θα γκρινιάζει αν το βάλουμε από την άλλη πλευρά. Έχουμε σκοπό να πάρουμε.
0: Α, για εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Ψάχνει ο Άρης εξτρέμ, ναι. Ψάχνει.
1: Ναι.
0: Ψάχνει.
1: Ψάχνει, ψάχνει ή ψάχνει.
0: Ψάχνει. Κοίτα, ο Άρης αυτή τη στιγμή στα μεταγραφικά του είναι 0 με 3.
1: Τι είναι αυτό?
0: 0 δεν παίρνω τίποτα, 3 παίρνω στόπερ αριστερό, back και extreme.
1: Ναι.
0: Είναι από 0 μέχρι 3 κινήσεις.
1: Ναι.
0: Τι βλέπω εγώ?
1: Ναι.
0: Αδελφέ, δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι και ο Άρης ακόμα δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Μέσα στο μυαλό του.
1: Γιατί?
0: Είναι ανάλογα με το τι θα βρεθεί. Αν βρεθεί, θα πάρει. Αν δεν βρεθεί, δεν θα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σε αυτή τη λογική ο Άρης. Ότι αν δεν βρεθεί, προχωράμε όσο έχουμε και μετά βλέπουμε τον Ιανουάριο αν θα πάρουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, τι γίνεται με τον Άγιο Βασίλη.
0: Με τον... τι γίνεται με τον Άγιο Βασίλη.
1: Ναι.
0: Για άλλους έχετε μισθού και για άλλους
1: που το έχει ανάγκη πάντως ο Άρης.
0: Ότι το έχει ανάγκη, το έχει. Δεν το συζητάμε.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Ότι το έχει, και στόπερ έχει ανάγκη και πολλά έχει ανάγκη. Αλλά το
1: εντάξει,
0: θέμα είναι.
1: Εντάξει, στα κουτσά στραβά, κάναμε ένα μερεμέτι εσωτερικού χώρου. Εκεί είναι εμφανέστατη η αδυναμία.
0: Και αριστερό μπακ θέλει, Μιχάλη, και στόπερ θέλει και εξτρέμ.
1: Καλά, αν μου πεις εμένα, μπορώ να σου πω 6.
0: Όχι, 6 δεν θα μου πεις, 3 είναι, δεν έχουμε παραπάνω. Ρε φίλε, εντάξει, μην το παρακάνουμε τώρα κι εσύ.
1: Okay. Ναι.
0: Μην είσαι υπερβολικός κι εσύ. 6. Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλό Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Και θα είμαστε εδώ πέρα τη Δευτέρα να δούμε τι
1: έγινε.
0: Να δούμε τι έχει γίνει. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Λεάνης. Μιλήσαμε για τον ντέρμπι. Μιλήσαμε, επί το πλήστον αναλωθήκαμε σε αυτό το μάτς που απασχολεί άπαντες αυτή τη στιγμή και περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Άρης. Πάμε διάλειμμα. Έχουμε ξεπεράσει κατά λίγα λεπτά τις 11. Επιστρέφουμε, θα ξαναπάμε Αθήνα. Που μπήσε με τα κουμίσια Αθήνα. Πάρουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ψηλό είπαμε την 11 του Άρη. Θα πούμε και τα του Άρη φυσικά. Μένετε εδώ, παίρνουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να κορυφώσουμε και το ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει με το αυριανό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. επιλέγεται επίσημα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
19: κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθόματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λόγιο έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
28: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
30: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
31: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Παρά με όλους εσάς το Γέλο Radio 101 και 7 και την Digital Mart, βέβαια, την κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογίας. Ανδρέα Βαδρέωτη, Κασελευθέρω Κορδελιό. Μαζί με... με ζετοπολείο Μόστρα στη Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Πιάτα ημέρας και όχι ημέρας, όπως μου βάλε χέρι ένας φίλος νωρίτερα με μήνυμα. Κρεατικά θαλασσινά, πολλές επιλογές σε κρασιά. Πάρα πολύ ωραία μπύρα. Όλα αυτά με την επιμέλεια και το μεράκι της Αναστασίας Μπέκα. Μιλήσαμε νωρίτερα με Μιχάλη Λεάνη για τον ντέρμπι. Πάμε να πάρουμε λίγο μυρωδιά και το αντίπαλο στρατόπεδο. Με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον gazeta.gr, το ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον Δημήτρη τον Βέργο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλή εβδομάδα, βασικά, όχι δύσκολα, δεν είμαστε, έχουμε φύγει. Καλό μήνα, θα σου πω και δεν τα είπαμε.
1: Γεια σου, Ελληνικό.
0: Γεια σου, γεια σου, Δημήτρη μου. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Πάμε,
0: αδελφέ, έχει μια πρεμιέρα Champions League την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, μη σκοτώνει αύριο τώρα. Άστο, δεν πειράζει. Δηλαδή, τα αστέρια περιμένουν, Δημήτρη.
1: Θα έρθουν δύο ομάδες στη Φιλαδέλφια, πέρα από τον Άρη που έχετε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Για το πρωτάθλημα ή και για το κύπελο, οκ. Okay. Θα έρθει και η Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι είσαι και ο παδός Ρεάλ Μαδρίτης.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: 100%. 100%.
1: Θα δούμε από κοντά και τη...
0: Το Μουρίνιο.
1: Θέλω για Μουρίνιο στην Φιλανδία.
0: Θέλω αιχμηρή ερώτηση στο Μουρίνιο. Θέλω αιχμηρότατη ερώτηση στο Μουρίνιο όταν έρθει, να ξέρεις. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, αδελφέ, δηλαδή έχεις,
1: ξέρεις, έχεις μια... Η ερώτηση που μπορεί να γίνει στο Μουρίνιο είναι: είσαι τόσο special one όσο special αυτό το γήπεδο, ξέρεις κάτι τέτοιο.
0: Ωρε φίλε.
1: Θα φτιάξουμε και το γήπεδο μας και το Μουρίνιο. Θα φτάσουμε αυτό το δρόμο, κατάλαβα.
0: Πες του, είδα το ντοκιμαντέρ σου. Εντάξει. Και έχω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Λοιπόν, γι' αυτό, αδελφέ, σου λέω, επειδή έχεις τα αστέρια. Την άλλη, τώρα αυτό το αυριανό το μάτς για σένα, ας το, αν και, για να το σοβαρέψω λίγο, νομίζω ότι η ΑΕΚ, το συζητούσαμε πριν και με τον Μιχάλη, είναι, δεν ξέρω τώρα αν όντως ισχύει όπως το βλέπω εγώ, είναι, έχει τρία πράγματα στο μυαλό της. Δηλαδή, τι, το μάτς της άλλης εβδομάδας στο Champions League, να καθαρίσει γρήγορα αύριο το μάτς με τον Άρη που δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο, και την πίεση που της δημιούργησε η γκέλα με την Κηφισιά. Μαζεύονται πολλά μαζί τώρα.
1: Το μυαλό, ελπίζω, των παιχτών να είναι στον Άρη και μόνο στον Άρη και να μην είναι παρακάτω. Διότι τότε θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχο με αυτό που παρουσίασε η ΑΕΚ στο μάτι της Λεωφόρου με την Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Διότι εκεί το μυαλό είχε μείνει πίσω, μάλλον, όχι παρακάτω, είχε μείνει πίσω στην προκειμένη περίπτωση. Στα επινίκια και στην φυσικά μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης στη League Face του Champions League. Και θεώρησαν οι παίχτες ότι θα μπορούσαν να πάρουν εύκολα το παιχνίδι με την Κηφισιά. Κάτι που αποδείχθηκε ότι μόνο εύκολο δεν ήταν. Άλλωστε η Κηφισιά, ναι, μεν ισοφάρισε στο τέλος των καθυστερήσεων, αλλά θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο σκορ νωρίς το μάτς και να ήταν σε πιο δύσκολη θέση, δηλαδή να κυνηγάει το παιχνίδι. Το σκορ. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκολης γενικά είναι ένας προπονητής ο οποίος πάντα επισημαίνει στους παίχτες του να έχουν την προσοχή τους στο επόμενο παιχνίδι. Το λέει συνέχεια και μπορεί να είναι κουραστικό και μπορεί να φαίνεται ίδιο κάθε φορά, αλλά πραγματικά το εννοεί. Το θέμα είναι πως οι παίχτες θα το ερμηνεύσουν και θα το βάλουν καλά στο μυαλό τους ώστε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και 100% προσιλωμένοι στην επόμενη αναμέτρηση, όποια και αν είναι αυτή. Τώρα είναι ο Άρης. Η ΑΕΚ θα βρεθεί έτσι κι αλλιώς στην ίδια κατάσταση άλλες 8 φορές τα 8 μάτια του Champions League που έχει να δώσει, οπότε θα πρέπει να είναι το ίδιο προσεκτική, το αντίπαλος είναι ο Άρης, το Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός, είτε η Κηφισιά, είτε οποιοςδήποτε. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει πίεση, ναι, διότι okay, ήρθε μια γκέλα πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Φυσικά ένας μαραθώνιος το πρωτάθλημα που η σταθερότητα θα είναι αυτή η οποία θα κρίνει στο τέλος τα πάντα και είμαστε πάρα πολύ νωρίς, αρχές Σεπτεμβρίου. Θυμίζω και πέρυσι η ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, που πήρε το πρωτάθλημα, έκανε γκέλα στη Λάρισα. Οκ, okay, ναι, μεν ήταν μια πολύ καλή έδρα, δυνατή, με κόσμο κτλ. Αλλά εκείνη την περίοδο η Λάρισα, θυμάσαι ότι ήταν στις τελευταίες θέσεις και πήγαινε από ήττα σε ήττα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό δεν λέει κάτι, ωστόσο, η γκέλα δηλαδή, η απώλεια βαθμών, ωστόσο θα πρέπει να γίνει μάθημα. Αυτό να φανεί στην αναμέτρηση με τον Άρη, που εδώ θα φανεί αν θα βγάλει αντίδραση η ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών με την Κηφισιά. Διότι εντάξει, το μεσοβόμαδο παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολη ήταν ένα πολύ χαμηλό εμπόδιο, όπου ο Νίκολης έκανε ολικό rotation, έπαιξε μια εντεκάδα την οποία δεν θα την ξαναδούμε ή άντε να την ξαναδούμε σε κάποιο κύπελο ξανά, και αυτό ήταν όλο, ας πούμε.
0: Θεωρείς ότι η εντεκάδα που θα κατέβει αύριο θα είναι η ίδια με την εντεκάδα στην πρεμιέρα του Champions League την άλλη εβδομάδα? Ή...
1: Η ίδια απόλυτα ή τα 10-11, ας πούμε, δηλαδή σε, με μια διαφοροποίηση, δύο στο πολύ πολύ δύσκολο.
0: Άρα δεν μιλάμε για rotation ενώπιση της Champions League, μιλάμε για μια κανονική.
1: Με τίποτα. Δηλαδή θα επανέλθει ο Στρακώσια στην εστία, η άμυνα κλασική με Πίλιο, Ρέλβας, Μουκουντή και Ρώτα. Mm-hmm. Ένα ερωτηματικό το έχω δίπλα στο Μαρίν, ο οποίος θεωρώ θα ξεκινήσει, αν θα είναι δηλαδή ο Βιτάλης ή ο Κάιρινεν. Εκεί έχω ένα ερωτηματικό. Ο Μάγερ σίγουρα θα είναι στο
0: ποιος από τους δύο είναι πιο κοντά στον Πινέδα?
1: Ο Βιτάλης. Ο Κάιρινεν είναι ένα μπαλάτο εξάρι, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Με τρομερή ακρίβεια στις πάσες, άλλου τύπου παίχτης.
0: Ναι.
1: Τελείως διαφορετικό στυλ. Ναι, ναι. Ο Βιτάλης είναι πιο τρεχαντήρι, βγάζει περισσότερη ενέργεια.
0: Θεωρείς ότι το κάλυψε η ΑΕΚ το κενό?
1: Να φέρει παίχτη επίπεδου Πινέδα στα ίδια κυβικά, στο ίδιο επίπεδο, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα ήταν και πολύ εύκολο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Έστω σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, εγώ σου λέω, Δημήτρη, όχι στο 100%.
1: Θα σου πω, έγινε κάτι άλλο στην ΑΕΚ. Διαφοροποιήθηκε η φιλοσοφία. Ήταν πιο παίχτες με μεγαλύτερη έτσι, ποιότητα στα πόδια παρά με ένταση, με εντάσεις. Και γι' αυτό αποκτήθηκε και στη συνέχεια ο Αριάγκα, ο οποίος είναι ένα εξάρι, κλασικό εξάρι. Με ανακτήσεις, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, παρότι εξάρει, αλλά για να δώσει να προσθέσει αυτή την ένταση στο παιχνίδι. Ο Χάριν δεν την έχει για παράδειγμα. Ο Βιτάλης την έχει περισσότερο. Ο Αριάγκα είναι ένα κλασικό εξάρι, ναι. Αλλά παίχτη ακριβώς τον Πινέδα, όχι. Θα ήμουν ψεύτης αν το έλεγα.
0: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.
1: Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Γιατί ξαναλέω, επειδή διώξαμε και τα εξτρέμ, κρατήσαμε μόνο τον Κοϊτά, αλλάζει και η φιλοσοφία. Γίνεται περισσότερο Νίκολιτς, ακόμα περισσότερο Νίκολιτς η ομάδα φέτος. Με παίχτες κυρίως κεντρώους, στον άξονα δηλαδή, που θα είναι καλοί χειριστές της μπάλας. Η φιλοσοφία δηλαδή του σέρβου τεχνικού. Οπότε, ναι, πού ήμασταν? Α, ναι, στον άξονα.
0: Στον άξονα, ναι.
1: Να δω αν ο Κάιρινεν ή ο Βιτάλη θα είναι ο παρτινέρ του Μαρίν. Σίγουρα στο ένα άκρο θα είναι ο Μάγκερ, ο οποίος πήρε τη ανάσταση και μπήκε αλλαγή στο μεσοδόμο του Μάτς Κυπέλου. Άλλωστε ο Μάγκερ είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος δημιουργός παίχτης ΑΕΚ, με 4 ασιστίδι, και εντάξει, επιβεβαιώνεται και η ποιότητά του. Άλλωστε ήταν η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ.
0: Και πολλά τα λεφτά, Δημήτρη μου, άμα δεν παίρναμε.
1: Νίκο,

0: ευθύνονται. Αυτές είναι οι επιλογές. Αν είναι ο Ζούμπκοκ να πάει να ξεκινήσει αριστερά ο Μάγκερ και να παίξει δεξιά ο Ζούμπκοκ τη θέση που παίζει συνήθως. Διαφορετικά αν θα ήταν η επιλογή ο Γκατζίνοβιτς να ξεκινούσε δεξιά ο Μάγκερ και να ήταν αριστερά ο Γκατζίνοβιτς. Εφόσον πάντα δεν ξεκινήσει ο Κοϊτά, επαναλαμβάνω, και το αφήνω όχι λόγω προβλήματος, λόγω ντεφορμαρίσματος.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο ερωτηματικά είναι, γιατί μπροστά είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει το δίδυμο του Βάργκα με τον Γιώβιτς, το οποίο είναι καυτό, έχει ξεκινήσει με πολλά γκολ τη σεζόν, πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό για την ΑΕΚ, να έχει σε καλή φόρμα τα δύο βαριά χαρτιά της επίθεσης. Και σίγουρα θα ξεκινήσουν αυτοί οι δύο. Και κάποια στιγμή εκτιμώ ότι θα μπει ο Ζήνης στο μάτσο, αν πάει και καλά το παιχνίδι για την ΑΕΚ, για να πάρει ανάσες κάποιος από τους δύο εν ώψη και τις τρεις.
1: Και είναι και ένα θέμα για τον Άρη, το ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία για πρώτη φορά παίζει με δύο φορ. Άλλωστε η ΑΕΚ είναι η μοναδική νομίζω ομάδα στην Ελλάδα που παίζει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι
0: νομίζω,
1: και
0: αλλιώς.
1: Και φορτώνει πάρα πολύ την περιοχή. Επειδή ο Άρης την ίδια στιγμή έχει τα θέματα του στο κέντρο της άμυνας, με το Γένσεν που δεν είναι στόπερ, με το Φαμπιάνο που πιθανόν να μην αγωνιστεί και να δούμε στη θέση του το Σούταλο που θα κάνει ντεμπούτο.
0: Στην
1: Φιλαδέλφεια. Είναι. Κοίτα, μπορεί να μπει αποστολή και να τον έχει έστω για κάποια λεπτά. Γιατί μέχρι χθες δεν είχε προπονηθεί. Θα κάνει τον τεμπούτο το Σούταλο, που θα είναι τώρα λίγο ιδιαίτερο για αυτόν και δύσκολο να κάνει τεμπούτο σε ένα ντέρμπι όπως το αυριανό και σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφεια. Βέβαια για τους συνωμοσιολόγους ή για αυτούς που πιστεύουν στα σημάδια ή πες το όπως θες, το χωριό από το οποίο κατάγεται ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο. Mm-hmm. Διασχίζει ο ποταμός Νερέτβα.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω που θες να το πάρεις. Καταλαβαίνω που θες να το πάρεις.
1: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
0: ένα... Βέβαια, εντάξει.
1: Τι.
0: Είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Κοίτα, εσύ δεν είσαι τέτοιος.
0: Παλιά κουβέντα. Παλιά, έχουν περάσει χρόνια.
1: Εσύ δεν είσαι τέτοιος που να πιάνεται από τέτοια σημάδια και τέτοια σημεία. Έχω ας πούμε τον Άκη, όταν το έλεγα στο Γεωργίου. Όταν το έλεγα στο Γεωργίου, μαζεύτηκε και κούμπωσε κατευθείαν και δεν έλεγε κουβέντα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι προληπτικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι πάντως για μένα πάντα η ΑΕΚ είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα ποδοσφαιρικά, γιατί ο Νίκολιτς έχει έρθει από πέρυσι, μας έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, γιατί όλοι είχαμε στο μυαλό μας και για μένα ακόμα είναι, να ξέρεις, αυτό το παροχημένο το 4-4-2, αλλά το κάνει με τέτοιο τρόπο και το έχει δουλέψει με τέτοιο τρόπο και του κάνουν και τέτοια δουλειά τα χάφτου, ειδικά πέρυσι ο Μαρίν και ο Πινέδα.
0: Που υπάρχει κίνηση στον άξονα. Δεν είναι το κλασικό, το αυστηρό το 4.
1: Όχι, δεν είναι η ευθεία. Δεν είναι. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο ένας εξτρέμ δίνει το πλάτος, ο ένας πλάγιο.
1: Και ο άλλος κλείνει μέσα.
0: Και ο άλλος ο Μάγκερ, για παράδειγμα, κλείνει μέσα και εκεί ανακατεύονται και οι θέσεις. Οπότε το κάνει δυσκολότερο στον αντίπαλο να αμυνθεί. Ο φόρο ένας τραβιέται πολύ κάτω από την περιοχή. Κάποιες φορές είναι ο Γιώβιτς για να χτίσει παιχνίδι, άλλες φορές αν γίνεται με βαθιά μπαλιά είναι ο Βάργκα για να πάρει την πρώτη κεφαλιά που είναι πάρα πολύ δυνατός να σπάσει την μπάλα και να δημιουργήσει χώρους στους ακραίους ή στον Γιώβιτς για να απειλήσει.
1: Ναι.
0: Γενικότερα και φέτος θέλω να δω και περισσότερη έτσι, ας το πούμε, καλύτερη κυκλοφορία, ακόμη καλύτερη κυκλοφορία με την μπάλα στα πόδια, γιατί ήταν κάτι που δούλεψε στην Ολλανδία, το build-up, την... γρήγορη μετάβαση, είναι στοιχεία που τα έχει δουλέψει πάρα πολύ. Ουσιαστικά, Νίκο, θέλει να εξελίξει το περσινό μοντέλο, το περσινό επιτυχημένο μοντέλο που έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στις 8 του Conference League, να το εξελίξει τη φετινή σεζόν. Φυσικά με στόχο και το back-to-back πρωτάθλημα, το οποίο να επισημάνω ότι το έχει θέσει ως προτεραιότητα ο Νίκολιτ. Και αυτό θέλω να το τονίσω, διότι... καλό το Champions League, καλή μαγεία του Champions League, θα την απολαύσει και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστική, αλλά ο Νίκολιτς αυτό που τονίζει στους παίχτες του από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, το τόνισε και στις δηλώσεις του και μετά την Κηφισιά και πριν την Κηφισιά και νομίζω θα το ξανακάνει και αύριο και σήμερα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, είναι ότι πρώτα είναι το πρωτάθλημα και θέλοντας να δείξει ότι ο στόχος είναι αυτός και το Champions League θα πρέπει να μείνει στην άκρη για τουλάχιστον ακόμα ένα 24 ώρα μέχρι να περάσει το μάτς με τον Άρη. Να αντιδράσει η ΑΕΚ, να πάρει την νίκη που θέλει απέναντι σε ένα επικίνδυνο αντίπαλο, προς Θεού, δεν είναι κάποια εύκολη αναμέτρηση. Αλλά να γίνει το ζητούμενο και μετά θα ασχοληθεί με τα αστέρια.
1: Πάντως, εγώ επειδή θυμάμαι την τελευταία φορά που ήταν η ΑΕΚ στο Champions League που δεν πήγε καλά, δηλαδή δεν μπόρεσε να βρει την ισορροπία.
0: Το 19 σεζόν με τον Μάρινο Ζουνίδη.
1: Ή ακόμα και τη σεζόν πριν λίγα χρόνια στο Europa League με Αλμέιδα.

0: Ελλάδα που δεν μπόρεσε να βρει την ισορροπία.
1: Ήταν πολύ ανταγωνιστική. Ήταν πολύ ανταγωνιστική. Ναι, το 24 με την Brighton
0: Ήταν πολύ ανταγωνιστική, αλλά δεν της βγήκε γενικότερα.
1: Κοίταξε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το πώς θα πορευτεί και...
0: Και είχε αρχίσει να κλατάρει με τον τρόπο που τη δούλευε ο Αλμέιδα και στο ξέρεις πολύ καλύτερα γιατί το συζητούσαμε και τότε.
1: Εδώ ωστόσο οι εντάσεις και η ενέργεια που θα σου ρουφήξει στο Champions League είναι πολύ περισσότερες.
0: Καλά,
1: και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα και πραγματικά είναι περίεργο να δω πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ και το rotation που θα πρέπει να ανοίξει ο Νίκολη, διότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο το roster, διότι μιλάμε για 8 απαιτητικές αναμετρήσεις, κάποιες απέναντι σε μεγαθύρια όπως η Real Madrid και η Manchester City, έτσι, και άλλες πάρα πολύ δυνατές ομάδες όπως η Γαλατά, η Dortmund και η Ρώμα για παράδειγμα. Ακόμα και η ΛΑΚ φυσικά την Τρίτη, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Ο πρωταθλήτρια Αυστρίας είναι, δηλαδή μην τρελαθούμε. Και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον πώς θα το διαχειριστεί ο Νίκολης και πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ στις δύο διοργανώσεις αυτές. Εκτιμώ, Νίκο, ότι θα χαθούν βαθμοί. Δεν γίνεται να μην χαθούν.
0: Καλά, προφανώς και θα χαθούν για άλλους.
1: Είναι εννοείται, γιατί το Champions League είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το Europa League. Ξεφεύγει η κατάσταση και το έχουμε δει και με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια που έχει αγωνιστεί. Πόσο τον έχει επηρεάσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι το καλό για την ΑΕΚ είναι, το καλύτερο θα ήταν να έχει τη μικρότερη δυνατή απώλεια μέχρι το τέλος της League Phase. Ώστε να μην έχει χάσει ας πούμε την επαφή με την κορυφή σε εκείνο το σημείο. Θα τα καταφέρει η διαχείριση του Νίκολιτς και το πώς θα ανταποκριθεί το σύνολο του roster στο rotation που θα κάνει, πιστεύω θα μας δώσουν και την απάντηση.
0: Θα το δούμε. Έχει ακόμα σωμή χρονιά.
1: Είναι απαιτητικό πάντως, Νίκο. Είναι πολύ απαιτητική σεζόν. Τι συζητάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ απαιτητική σεζόν για την ΑΕΚ, γιατί το επίπεδο πλέον πήγε στο Θεό. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι το Champions League. Παίζεις εκεί με τις κορυφαίες ομάδες. Οπότε δεν.
0: Γι' αυτό νομίζω ότι αύριο δεν πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο παιχνίδι. Λοιπόν. Άστο τώρα το ρημάδι.
1: Το αντίθετο ακριβώς.
0: Κοίτα, πάντως έχει μια απίστευτη παράδοση η ΑΕΚ τα τελευταία 3 χρόνια με τον Άρη. Τα τελευταία 16 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ο Άρης τελευταία φορά που κέρδισε, καλά για Νέα Φιλαδέλφια, εντάξει, okay, είναι και ιδιαίτερη συνθήκη και έχει να κερδίσει το 89.
1: Καλά, ναι, επειδή ήταν.
0: Από το 89. Ναι. Τελευταία φορά που ο Άρης κέρδισε εκτός έδρα στην ΑΕΚ ήταν το 22, στα play-off 1-2 μέσα στο ΑΚΑ.
1: Μπράβο, ναι, τότε. Ήταν σεζόν που έμεινε η ΑΕΚ εκτός Ευρώπης.
0: Με εκείνο το επικό 3-2 μετά, στο Βικελίδη.
1: Ναι.
0: Εκείνο το 3-2 είναι η τελευταία νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ. Στα επόμενα 16 παιχνίδια που ακολούθησαν, υπάρχει μόνο η πρόκριση στο Κύπελλο του 24 που πιάνεται ουσιαστικά ως νίκη. Τυπικά ήταν ισόπαλα,
1: ναι, okay.
0: και τα δύο αποτελέσματα. Από εκεί πέρα έχει 10 νίκες η ΑΕΚ και, υπάρχουν και 5 ισοπαλίες. Είναι πολύ καλή η παράδοση στα τελευταία 3-4 χρόνια για την ΑΕΚ. Θα δούμε τώρα αύριο και με τον Άρη πλέον με νέα δεδομένα και με μια πιο επιθετική διάθεση και με ένα καλό momentum με το οποίο έρχεται στην Αθήνα σήμερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Δημήτρη, μας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά με σεζόν. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, θα Δημήτρης ο Βέρλος στον gazette.gr. Πήγα να ξεστομίσω. Καλή επιτυχία. Αλλά το κράτησα τελευταία στιγμή. Δυστυχώς το σώσαμε. Λοιπόν, κάτσε τι έγινε. Γιατί παίζουν 800 τέτοια. Λοιπόν, για περίμενε. Εδώ. Κάτσε. Περίμενε. Εδώ είσαι. Λοιπόν. Αυτά και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Επαναφέρει τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις ο Νίκολιτς με ένα-δυο ερωτηματικά που υπάρχουν, όπως μας είπε και ο Δημήτρης. Ένα στα χαφ, αν θα βάλει το Βιτάλης ή τον Γκάιρνεν. Και το τι θα κάνει στο αριστερό άκρο της επίθεσής του, θα βάλει δηλαδή τον Γκοϊτά. Θα στραφεί σε κάποιες άλλες από τις επιλογές που έχει το Ζούμπκοφ ή το Νεγκατσίνοβιτς. Για τον Άρη επαναλαμβάνω. Τα είπαμε λίγο πάνω στην κουβέντα και με τον Μιχάλη νωρίτερα. Με βάση τις χθεσινές δοκιμές, και βλέπουμε, αν και δεν νομίζω σήμερα να δείξει κάτι διαφορετικό, ο Βέλιο θα είναι κατά τα δοκάρια, ο Φατιγκά θα είναι στα δεξιά, ο Ρίτσαρ θα είναι στα αριστερά και με το Φαμπιάνο σε αυτή την κατάσταση, ο Σούταλο με το Γένσεν θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Ράτσιτς με τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή. Αν είναι καλά, ο Χόγκλα, εγώ θα τον έβαζα, αλλά προφανώς για να μην το δοκιμάζει σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στις πλευρές και ο Καντεβέρε στην κορυφή με τον Μανού Γκαρθία μάλλον, δεν το κλειδώνω, αλλά μάλλον αυτός θα είναι ο παίχτης που θα παραμείνει πίσω από τον Καντεβέρε και με τον Γκουαμέ να κάθεται στον πάγκο. Μακάρι, και δεν έχω κάτι με τον Μανού, το ξέρετε, πώς τον αγαπάω κιόλας, μακάρι να βάλει τον Γκουαμέ, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο. Ο Μανού θα σου προσφέρει κράτημα μπάλας Ναι, ο Κουαμέ μας θα δώσει περισσότερη ταχύτητα στις μεταβάσεις. Είναι και ένα πιο δυνατό κορμί στον άξονα που, όπως μας το περιέγραψε και ο Δημήτρης και όπως ξέρουμε και την ΑΕΚ γενικότερα, φορτώνει πολύ τον άξονα της. Βγάζει παίχτες στα χαφ, τον έναν εξτρέμ θα χαμηλώσει και ο φόρο. Οπότε δημιουργεί μια υπεραριθμία στο χώρο του κέντρου, στον οποίο ποντάρει πάρα πολλά ο Νίκολιτς. Και σίγουρα κομβικά είναι τα δύο δίδυμα Σούταλο Γένσεν, Ράτσιτς Μπασίρ. Θα έχουν πάρα πολύ δουλειά αύριο με τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Περνάνε πολλά από εκεί. Θα πρέπει να είναι πολύ καλή, να είναι τον Μπασίρ ένα κλικ καλύτερο από την προηγούμενη εβδομάδα, να λειτουργήσει ο Άρης σχεδόν τέλεια αύριο στον άξονα. Κυρίως στο αμυντικό του κομμάτι, αλλά και φυσικά στο κομμάτι της μετάβασης, γιατί θα βρει χώρους με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα ανέβει ψηλά στην έδρα της, παίζει, θα θέλει να πάρει το momentum, θα θέλει, επαναλαμβάνω, να καθαρίσει και το μάτς νωρίς η ΑΕΚ, για να κάνει και μια διαχείριση ο Νίκολιτς μέσα από τις αλλαγές του και να ξεκουράσει κάποιους παίχτες εν ώψη του αγώνα της πρεμιέρα του Champions League την επόμενη εβδομάδα. Ο Άρης έχει το βάθος για να διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι. Έχει την νοοτροπία για μένα που είναι πάρα πολύ σημαντική και αποτυπώνεται και στα λεγόμενα του Γρηγορίου χθες στην Νόβα, ότι θέλω να πάμε, λέει, και να παίξουμε, λέει, ως Άρης. Ούτε να το ψάξει από εδώ, ούτε να το ψάξει από εκεί. Μην περιμένετε να δείτε μια ομάδα η οποία θα είναι χαμηλά οι γραμμές, χαμηλό μπλοκ, δεν το κουνάμε από εκεί. Ο Γρηγορίου θέλει να δει τον Άρη αύριο να παίζει μπάλα. Προφανώς και με μια συγκεκριμένη διαχείριση, γιατί παίζει με την ΑΕΚ, έτσι. Είναι και αυτό ένα δεδομένο, αλλά δεν παρεκκλίνει τόσο ο Γρηγορίου τη φιλοσοφία του από τον, ανάλογα με τον αντίπαλο, επειδή τώρα είναι η ΑΕΚ. Θέλει να δει την ομάδα του να παίζει. Θυμίζω, γιατί από τον Γρηγορίου ως ντέρμπι έχουμε μόνο ένα δείγμα. Δεν έχουμε άλλο. Με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο πέρυσι. Στην πρεμιέρα κιόλας. Στη δική του πρεμιέρα. Που είχε χάσει ο Άρης 3-1. Άλλα όργια διαιτητικά γίνανε εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Εντάξει, και μας έλεγε λαμπαδαρίο μετά. Είναι ο όγκος του Τετέι που έκανε. Φάλ δεν είμαι στην περιοχή. Τι όγκος του Τετέι, δεν έχουμε ογκόμετρο τώρα. Δυναμόμετρα, ογκόμετρα, τάντς, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Από την παρατηρήτρια στο τελικό του κυπέλλου της Φραπάρ, δηλαδή. Γελάω.gr. Θα λέγει ο Κούσης. Τέλος πάντων. Και τότε θυμάστε τον Άρη, δεν πήγε φοβικά με στη Λεωφόρο. Πήγε να παίξει με τον Καρέ στο 10, θυμάμαι, σε εκείνο το παιχνίδι. Πήγε να παίξει κανονικά. Αλλά αν πιάσουμε την εικόνα που έχουμε από την έναρξη προετοιμασίας, εμένα το μάτς που μου γυρίζει στο μυαλό είναι το μάτς με τη Μόντσα. Η Μόντσα πήγε να πάρει και πήρε τον πρώτο ρόλο και βγήκε στο transition και έκανες πάρτι. Πάρτι έκανες. Θα μπορούσε το μάτς εκείνο να είναι ένα 3-4 με τη Μόντσα. Γιατί είχες πάρα πολύ καλές επιθετικές μεταβάσεις. Το ίδιο πρέπει να ψάξεις και αύριο, όντας πιο πλήρες από πλευρά ρόστερ, όχι με την ίδια ομοιογένεια που είχε τότε, γιατί έχει διαφοροποιηθεί λίγο. Διαφοροποιείται σταδιακά η εντεκάδα. Να διαβάλουμε κάτω και δούμε τώρα, περίμενε που είναι. Για να δούμε πώς αλλάζει πλέον σιγά σιγά και η εντεκάδα του Άρη σε σχέση με πριν 1,5 μήνα. Να το πω έτσι. Περίμενε. Μόντσα. Δεν έχει τους παίχτες. Καλά είναι δυνατόν. Περίμενε. Μόντσα Άρης ενδεκάδας. Θα το βρούμε στην εφαρμογή, δεν το είχε, σκάνδαλο. Λοιπόν, εδώ πέρα, να το. Μια χαρά. Προσέξτε τώρα, Διούδης, λέω Νοβέλιο. Φατιγκά, οκ, okay, έμεινε. Φαμπιάνο Γένσεν, εντάξει, εδώ δεν έχει πολλά. Κέρκες, Ρίτσαρτς. Ράτζ Γαλανόπουλος, Ράτζ Μπασίρου, με βάση την πιθανή δεκάδα. Γκαρέ, Κουαμέ, Γιαννιώτης, Κατεβέρε. Δεν είναι, εντωμεταξύ, με αυτή δεν έχει πολλές διαφορές στο σκεπτικό που βλέπω. Δηλαδή, ποιες είναι οι διαφορές? Ο Βέλιο, ο Ρίτσαρτς, 2, ο Σούταλο, 3 και ο Μπασίρου, 4. Πάλι έχει. Τις παρεμβάσεις. 4, δεν είναι και λίγες. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλές. Αλλά σκεφτείτε, άμα έρθει και ένας ακόμα στόπερ. Ή άμα έπαιζε ο Πετρής. Θα έχει αλλαγές, σίγουρα. Είναι όμως. Και κολλάει ωραία σε αυτό που έλεγα πριν. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με την πιθανή δεκάδα την αυριανή. Για τον Άρη, το αυριανό παιχνίδι, ο Άρης εδώ και μερικές εβδομάδες και μέσα τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν προσπαθεί να κάνει κάτι. Να αποδείξει στον εαυτό του και σε εσάς, όλους εσάς που ακούτε ή δεν ακούτε, ότι φέτος θα είναι μια πολύ διαφορετική χρονιά σχέση με την περσινή. Και προσπαθεί αυτό το οποίο τόνιζε και ο προπονητής και παίχτες στη διάρκεια του καλοκαιριού, να φέρουμε τον κόσμο ξανά στο γήπεδο. Ο κόσμος αρχίζει να ψήνεται σιγά σιγά, δεν έχει ψηθεί εντελώς. Ψήνεται όμως σιγά σιγά. Και με ένα-δύο καλά αποτελέσματα στην πορεία, γιατί τα αποτελέσματα παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω σε ένα φίλο μου που μου διαμαρτύρεται για τη στήρα και μου στέλνει μηνύματα όλη την ώρα. Πρέπει και η ομάδα να δείξει πράγματα, εντάξει. Μην πας μονόπατα από τη δική από την πλευρά την άλλη. Άκου λέω και από εδώ, Γιώργο μου. Λοιπόν, το μονόπατα ζωή δεν βούτησε κανέναν. Τέλος πάντων. Ένα-δύο καλά αποτελέσματα θα έρθουν στα επόμενα ντέρμπι και με τον Ηρακλή θα δούμε πόσο κόσμο θα έχει στο Βικελίδης. Θέλει και αποτελέσματα για να ζεσταθεί ο κόσμος. Κακά τα ψέματα. Πάντου έτσι είναι. Εκτός από την Αγγλία που χάσουν και κερδίσουν, αυτοί έχουν δικιά τους νοοτροπία. Okay. Τι ήθελα να πω. Είδες, άνοιξα παρένθεση με τα. Α, τώρα θυμήθηκα. Λοιπόν. Ψιλοποίηση άρχισε τον κόσμο του σιγά σιγά. Θέλει κι άλλο βέβαια. Γιατί η ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη, αλλά δείχνει ότι βαδίζει άλλα μονοπάτια φέτος. Το αυριανό μας είναι μια ευκαιρία για τον Άρη να πείσει τους υπόλοιπους. Γιατί ακόμα οι υπόλοιποι βλέπουν το 2-2 του Άρη, είναι OK, ενδιαφέρον, μέχρι εκεί. Το θέμα λοιπόν και ευκαιρία για τον Άρη κόντρα στην ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, αν θέλετε, αλλά ξεκινάμε από την ΑΕΚ βήμα-βήμα, γιατί έχουμε και κύπελλο την άλλη εβδομάδα. Είναι να πείσει, πρώτα τους υπόλοιπους, να πείσει τώρα τους υπόλοιπους ότι παιδιά, φέτος θα είμαι διεκδικητής της τετράδας. Πέρυσι δεν ήμουνα. Πέρυσι ήμουνα από την τετράδα 13 βαθμούς απόσταση στο φινάλε της κανονικής διάρκειας. Δεν την έβλεπα από το Γενάρη. Φέτος όμως έχω την ευκαιρία και θέλω να είμαι διεκδικητής δυνατός. Δεν ξέρω αν θα μπω, αλλά θα είμαι εκεί να τη διεκδικήσω. Και μάτς όπως το αυριανό, μάτς όπως τη Στούμπα την άλλη εβδομάδα, πέρα από το πρεστίζ, για τον Άρη αυτή τη στιγμή θα του δώσουν και μια καλή. Αποτελούν. Αλλάζω ρήμα, μια καλή ευκαιρία για να αποδείξει και στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ελλάδα ότι παιδιά φέτος να μας υπολογίζετε. Πέρυσι τα κάναμε μαντάρα, Κυρίως στο θέμα των προπονητών, εγώ θα επιμένω και θα το λέω εξιστός στο θέμα του ρόστερ και αποδεικνύεται αυτό βέβαια εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, φέτος είμαστε εδώ και βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ποιος καλή ρόλο δεν έχω ανοίξει γραμμές τώρα, τι είναι αυτά που κάνετε. Γιατί παρεμβαίνετε στο έργο αυτή τη στιγμή του δημοσιογράφου. Λοιπόν, τι λέει ο Ιωάννης. Όχι, Ιωάννη, ακόμα δεν έχει βγει το πρόγραμμα με τον Ηρακλή. Πιθανό να τον βάλουν Σάββατο. Και λέει, ποια συζήτηση που είχε θε και εσέ, πια σε λέει σπαστικό γέλιο. Γελούσα μόνο μου, λέει ο άλλο. Στο YouTube τα απόγευμα, στο Λαμπάτ, με το τέτοιο, με τη θρησκεία. Ναι, μην με τσιγκλά τώρα, μην με τσιγκλά, άστο. Μανού θα βάλει, όχι, κουάμε. Μάλλον Μανού αυτό δείχνει. Να δω λίγα μηνύματα γιατί παιδιά δεν έχω διαβάσει τίποτα. Μεγάλο τεστ αυριανό με την ΑΕΚ, λέει ο Θοδωρής. Εκτιμώ ότι θα πάει με κουάμε στο 10 κατεβέρε φόρ. Το δίδυμο αυτό έδειξε πω δεν είναι πάρα πολύ. Για μένα μακάρι να του βάλει. Αλλά μάλλον βλέπω το Μανού. Μέχρι τουλάχιστον ένα απολύτω έτοιμο ο Μανού. Για Μπρούμα που με ρωτάτε, ναι, όντως ήθελα να το πω. Γιατί είδα και εγώ τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, η Record βασικά που έγραψε. Παιδιά, είναι πολύ φρέσκο. Θα το ψάξω, δεν μου βγαίνει ακόμα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, λέω ότι δεν έχω προλάβει εγώ να το δω. Γιατί είναι κάτι που το γράφουν τώρα οι Πορτογάλοι. Σήμερα το πρωί το γράψανε. Για Μπρούμα. Ο Μπρούμα είναι 31 χρονών. Τον πήρε πέρυσι η Μπενφίκα από την Μπράγκα 6,5 χαρτιά. Έπαιξε μόνο 3 μάτς γιατί ρίξε χείλου τένοντα. Και έχασε όλη τη σεζόν. Να τον πάρω δανεικό, ναι. Να πάω να τον πάρω κανονικά τώρα. Είναι καλά, τώρα θα μου πεις. Και ο Μάνου κάποτε ένα χρόνο έλειψε και τον ξαναπήρες. Είναι εκτός πλάνο της Μπενφίκα, η Μπενφίκα θέλει να το δώσει. Γράφουνε, η Record γράφει ότι είναι πιθανό το μέλλον του Μπρούμα να είναι στην Ελλάδα. Δεν μου βγαίνει ακόμα. Αν έχουμε κάτι μέσα στη μέρα, τότε θα ενημερώσουμε. Ο Κώστας, το να αφήσει τον Γκουαμέ στον πάγκο δεν είναι σωστό κατ' εμέ, ούτε για μένα. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το κάνει είναι γιατί ο Κουαμέ δεν είναι ακόμα έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός. Να σου το θέσω έτσι. Μη γίνει ο Μανού δεύτερος Πέρε, δεν θα γίνει. Προφανώς και είναι παιχτάρα, αλλά στη συγκεκριμένη περίοδο δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάει. Θέλω ταχύτητα στο χώρο που θα βγεις. Δεν είναι η περίοδος μόνο το θέμα του Μανού. Δεν είναι η περίοδος, είναι το παιχνίδι για μένα. Και έτοιμος να ήταν ο Μανού, για μένα ο Κουαμέ θα πρέπει να ξεκινήσει σε αυτό το μάτσο.

Λοιπόν. Μακάρι να γίνει λίγο ανάμεσα τη Μόντσα. Γιατί μετά έγινε το μάτς με την Νάπολη. Εντάξει, με την Νάπολη έπαιζε. Που βάλει αλλαγή τον Ντεμπρόινε. Με ποιον έπαιζε, κάτσε. Και στο πρώτο μήνυμα στάθηκε καλά. Ο Πέτρος λέει μια ερώτηση, λέει αν είσαι άθος έκανα χθες και σου κατέστρεψα, λέει σου έφτιαξα μια εκπομπή μου. Εντάξει, δεν ήθελα να πάμε σε αυτό το μόνο πάτη, αλλά επειδή ήταν δύσκολη μέρα για μένα χθες, είναι μου φτιάξει τη διάθεση Πετράκης, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, όπα τι έγινε, μας φιάσανε.

0: Ο Στέφανος το Πέρλι με λέει στο Αχόι.
1: Στο Άκουα, υπάρχει το Άκουα ακόμα. Ω, πάω εκεί πέρα κάτι αιώνες. Που είχε ένα τύπο στο μπαρ που ήταν ίδιος ο Γιαννιώτας εδώ μεταξύ εκείνος. Έχουμε πάει στο Άκο τώρα πριν 10 χρόνια, πόσα ήταν, μια δεκαετία, μπορεί και πιο μετά. Είχαμε πάει ψιλοκομμάτια και πήγαμε να πιούμε και άλλα 2-3 ποτά εκεί πέρα. Με τη διάνοδο με τι θα γίνει. Και αφήναμε τα ποτά μας και γυρνούσαμε, κοιτούσαμε, χαζεύαμε. Γυρνούσαμε μετά, εξαφανίζονταν τα ποτά, εξαφανίζονταν τα νερά, παίρνουμε ξανά κι άλλα, εξαφανίζονται κτλ. Και τα είχαμε αφήσει τα ποτά πάνω στο ηχείο και το ηχείο κουνιότανε. Και φεύγανε τα ποτά πίσω από το ηχείο. Τι ωραίες εποχές, ρε φίλοι. Ανέμελες, τίποτα. Χωρίς έννοιες, χωρίς τίποτα. Ήρθα εδώ πέρα. Σαν Έλληνας Κρίστος έχεις μπει με τα χέρια στις τσέπες. Γιατί δεν κάθεσαι να μιλήσεις, ρε. Άσε ρε τώρα, δες τον εδώ. Το θέλει να γίνει σωστά. Το θέλει να γίνει κυμπάρικα. Ρε τι γίνεται, δεν λέω ποιος είναι εδώ. Ο Παναγιώτης, αν αφήσει στον πάγκο του Γκουαμέ, μπορεί να θέλει να χτυπήσει από το 60 και μετά. Ναι, το θέμα είναι ότι θα γίνει μέχρι το 60 όμως. Να έρθει από τον πάγκο σαν έκτος παίκτης, όπως λέμε στο μπάσκετ. Μπροστά έχουμε πάγκο που δεν είχαμε ποτέ. Ναι, πίσω είναι το θέμα βέβαια. Ο Λεωνίδας λέει: είσαι άμπαλος. Ευχαριστώ, αδελφέ. Ο Μανού δεν βγαίνει. Ωραία, έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που λέει: μόλις διάβασε για Μπρούμα. Είπαμε για Μπρούμα, παιδιά. Νωρίτερα θα το ψάξω γιατί τώρα σε λέω το γράψαν σήμερα οι Πορτογάλοι. Παίζει αριστερό εξτρέμ. Για να το γράφουν οι Πορτογάλοι, να ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι κάτι υπάρχει. Για να το γράφουν οι Πορτογάλοι. Τώρα μπορεί να ήταν μια διερευνητική επαφή και να το πήγαν και να το τεντώσανε. Τι να σας πω. Θα το ψάξω και μέσα στη μέρα θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ. Η αδύναμη Κρήκη είναι ο Γέσεν και ο Χόγκλα. Με τα εστία με την Ηρακλή. Με τα εστία με την Ηρακλή, παιδιά, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των ομάδων και των οπαδών για ανταλλαγή εισιτηρίων. Για το ματς που θα γίνει σε 2 εβδομάδες. Πέμπτη αγωνιστική. Το θέμα όμως είναι να το εγκρίνει και η αστυνομία. Αν δεν το εγκρίνει η αστυνομία, δεν έχει νόημα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ ωραία και διαφορετική κίνηση που δεν τη βλέπουμε γενικότερα εδώ και χρόνια στα ντέρμπι. Ένα μεγάλο πρόβλημα τόσο χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο στα ντέρμπι είναι ότι δεν έχει κόσμο και τον δύο. Βέβαια, πάλι ο Άρης ήταν ο τελευταίος που είχε σπάσει αυτή την κακιά συνήθεια. Πριν λίγα χρόνια, θυμίζω, στο Καραϊσκάκης και στη Λεωφόρο που είχαν δώσει το παρόνιο παδί του. Πήγανε, φύγανε, δεν έγινε τίποτα. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε να βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ντέρμπι με οπαδούς και τον δύο. Το εύχομαι. Αλλά γιατί επειδή ρωτάτε και άλλοι για το Μάσιμο Ηρακλή, το θέμα είναι η αστυνομία να δώσει το και στη σύσχεση μέτρο τάξη που θα γίνει την εβδομάδα του ντέρμπι κιόλας. Καλημέρα στο Βασίλη. Από Άγιο Αντώνιο, εγώ με αυτό το προπονητή που πάρα πολύ το χλεβάσανε και με τέτοιο κλίμα στα αποδυτήρια που φαίνεται, λέει, τους παίκτες μας, βλέπω μίνιμουμ 3ο στο Μάιο. Μακάρι, αδελφέ. Μακάρι. Που την καλημέρα στον Αντιγόνη που διέγραψε ένα μήνυμα. Γιατί τον έγραψε Αντιγόνη μου. Γράψε την έγραψη του πρωταθλήματος 3-5-15. Α, είσαι τόσο δυνατός, είσαι Θανάση, μάλιστα. Ο Δημήτρης λέει: χρειαζόμαστε στόπερ. Με μακούν τι γίνεται, τίποτα. Τίποτα. Διπλό στην ΑΕΚ Χ, λέει, με τα παιδιά. Α, εσύ το πας αντίστροφα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Βαγγέλη μου, θα μιλήσουμε και για τις άλλες ομάδες. Δεν θα μιλάμε μόνο για τον Άρη. Αναφέρεται τώρα ο Βαγγέλης, συγκρίνεται που κάνουμε νωρίτερα. Κοιτάω τα μηνύματα που ήρθαν πιο πριν με τον Μιχάλη το λένε. Θα μιλάμε και για τους άλλους, αδελφέ. Δεν παίζει μόνο έτσι κι αλλιώς. Σε αυτό το πρωτάθλημα δεν παίζουμε μόνοι μας. Θα μιλάμε και για τους υπόλοιπους. Δεν είναι να μιλάμε μόνο για τον Άρη. Κυρίως, δηλαδή, αν 24 ώρες την ημέρα ακούς 24 ώρες το ραδιόφωνο και μιλάμε τις 22 για τον Άρη, θα μιλήσουμε 2 ώρες για τους υπόλοιπους. Δεν βλάπτει. Και 3 ώρες για τους υπόλοιπους. Δεν πειράζει. Ο Κώστας λέει: ξέρεις ότι αυτά που λες τώρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σου γυρίσουν boomerang, λέει, την Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα, άμα πας και φας 4 γκολ, θα δεις, λέει, ποιον πείθουμε και πώς άλλαξε η νοοτροπία στην ομάδα φέτος. Τίποτα δεν άλλαξε, απλά μας έκανε στο 2 στα 2. Όχι, Κώστα, δεν θεωρώ ότι είναι απλά μας έκανε στο 2 στα 2, αδερφέ, να ξέρεις. Επέτρεψέ μου να βλέπω κάποια πράγματα παραπάνω από αυτά που μπορεί να βλέπεις εσύ αυτή τη στιγμή. Και μέσα την τριβή και την καθημερινότητα και άλλα. Μην το βλέπεις έτσι. Είσαι τώρα, ήσουν καλά τόσο καιρό. Ή έχεις γυρίσει πάλι στην αρνητικότητα. Τα μάμια άγγλιο εμείς, ρίξε χίλιο.
2: Θωμάς λέει, είχε ρίξει αχίλιο, λέει, και δεν σου βγαίνει. Όχι αυτό. Λοιπόν. Αχόι, για τους παλιούς, να έχω ένα εδώ παλιό.
1: Παλιός είναι αυτός, λαγουδέρα.
2: Τι?
1: Μαμούνια. Μαμούνια. Μαμούνια.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Γιατί έχουμε και ένα φωτοσούντινγκ να κάνουμε. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Για την ώρα ακολουθεί Γιάννης Δασκάλου. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις. One step, two steps, three steps. Call, return. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Mark. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω το πολύ ομόστρα και την Ανασία Μπέκα για τις φαγητάρες που μας προσφέρει. Τετάρτη με Κυριακή. Καινούργια έχουμε, καινούργιο πρόγραμμα. Τετάρτη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Μισακίδη 22 στη Χαριλαίου απέναντι το παρκάκι. Καλή επιτυχία στον Άρη αύριο. Να δω αν έχουμε κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα και να κλείσω. Έχουμε πάρα πολλά, ό,τι προλάβω τώρα. Αν θα έπαιζε 4-3-3 με μωρόν που αμέκατε βέρε σε κλειστά μάτς. Όχι. Να βάλω δηλαδή τον Κουαμέ και τον Μωρό στις πλευρές. Είσαι τρελός. Να παλεύουν τα πλάγια μπακ μόνο τους δηλαδή. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι αγαπάτε τον Μωρό και εγώ τον αγαπάω, να ξέρετε. Ο Μωρό, αν δεν γίνει αθλητής, δεν μπορεί να παίξει ξανά βασικό στον Άρη. Θα είναι μια αλλαγή. Σκληρό. Είναι ο πιο killer επιθετικός που έχει αυτή τη στιγμή. Είναι. Είναι, ναι. Δεν μπορεί όμως να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή ο Μωρό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και σε αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής. Θα έρθει η ώρα του πάλι, πιστεύω, που θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Ειδικά αν έχουν πάλι βγάλουν πάλι τα καμπανιά στο Καντεβέρ με τον Γκουαμέ, ναι. Πρέπει να είμαστε όμως πάνω απ' όλα και ρεαλιστές. Μην είστε στιματίες. Καταλαβαίνω ότι πολλοί θέλετε τον Μωρόν με το συνέστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μωρόν δεν χωράει στον Άρη. Στον βασικό Άρη. Δεν λέω γενικά. Στο ρόστερ γενικά χωράει και είναι εδώ. Δεν χωράει αυτή τη στιγμή στην 11η Μωρόν, παιδί. Δεν μπορεί να βγει ο Καντεβέρ να στο πω. Εδώ δεν παίζει ο Μυρ. Για να καταλάβετε. Δεν παίζει ο Μυρ και θα παίξει ο Μωρόν. Δεν γίνεται. Κιλέρ γενικά, Γιάννη, δεν σου λέω αυτή τη στιγμή. Γενικά. Αν υπάρχει τρόπος να ακούσει την εκπομπή χωρίς τη μουσική, η χορή μας από πίσω. Βαγγέλη, δεν τα πάμε καλά, αδελφέ. Φεύγω. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Όχι μόνοι, θα καταλάβετε. Γιάννης Δασκάλου ακολουθεί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και σήμερα που ήσταν εδώ.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 50 χρόνια από νωρίς το πρωί τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι εκεί με τον καφέ τους, τα ωραία τους τα πρωινά, τα μεσημεριανά φρεσκομαγειρεμένα γεύματα, τα γλυκά και τα παγωτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει. Αν θέλετε κουφώματα PVC αξιόπιστα, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με ασφάλεια, με οικονομία, με πολύ όμορφο design, αλλά και με ένα δίκτυο επαγγελματιών που υποστηρίζουν την αγορά σας από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλουπλαστ και αδερφή Δερβίση είναι το ονοματεπώνυμο. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Αλουπλαστ Ελλάδα και Κύπρο. Η οικογένεια Δερβίση χρόνια τώρα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα κορυφαία κουφώματα PVC και βέβαια μέσα από το εξαιρετικό showroom που δημιουργήθηκε στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς διαπιστώνεται η διεισόμαση. Για ποιο λόγο η Αλουπλαστ υπογράφει και η οικογένεια Δερβίση τα κορυφαία σε ποιότητα και κατασκευή κουφώματα PVC. Γιατί όλα τα κουφώματα μοιάζουν, αλλά σίγουρα δεν είναι ίδια. Μπολική αγάπη και ευχαριστώ και στην Άριες που μας υποστηρίζει. Ο κορυφαίος και πανίσχυρος συνεργάτης σας για να διατηρείτε το κλίμα στο χώρο σας όπως εσείς επιθυμείτε. Είτε χρειάζεστε ψήξη τώρα που ακόμα έχει ζέστες με τα τελευταία τεχνολογίας κλιματιστικά Carrier και το Simba, είτε όταν χρειαστείτε τη θέρμανση, θα γίνει και αυτό τους επόμενους μήνες. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 4 του Σεπτέμβρη, είναι τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Και έχουμε ένα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, κυρίως λόγω ποδοσφαίρου, με πολλές ματιές παντού, με πολύ καλή διάθεση, με ρεπορτάζ, με σχόλια, με επικαιρότητα, με καλούτσικες μουσικές. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, σας προτείνω να μείνετε στην παρέα μας. Καλή ακρόαση, παιδιά! Παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εγγραφή και να απολαμβάνετε πρωτογενές υλικό από την δημοσιογραφική ομάδα του Yellow Radio. Μας παρακολουθείτε και συμμετέχετε και στην εκπομπή με μηνύματα κάτω από το post της στη σελίδα του Γέλλου στο Facebook και φυσικά 6936 512 099. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε εδώ και εννοείται φυσικά πως μεταφέρουμε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, την επικαιρότητα και τα δικά σας σχόλια πάνω στο ρεπορτάζ και σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε.

Φυσικά, τι άλλο μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο και τι άλλο μπορεί να είναι στο μυαλό μας για αυτό το Σαββατοκύριακο. Αϊκάρις αύριο στην, πώς λέγεται τώρα, Allwin, ο Παπαρίνα, στις 9 η ώρα το βράδυ. Σε ζωντανή φυσικά ραδιοφωνική μετάδοση από τον Yellow Radio 101,7. Ο Άρης πάει να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελλάδος, έχοντας καλή ψυχολογία μετά τις δύο νίκες, τις πρώτες ισάριθμες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, έχοντας προβλήματα και θέματα να αντιμετωπίσει, αλλά με καλή ψυχολογία, με καλή διάθεση και με μια ομάδα η οποία δείχνει πως μπορεί να σταθεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ισχυρούς αντιπάλους, μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Και για μένα το μάτς στη Φιλαδέλφια, παιδιά, αύριο το βράδυ είναι εύκολο. Είναι από εκείνα τα μάτς που έχεις πάρα πολλά πράγματα να κερδίσεις και δεν έχεις πάρα πολλά πράγματα να χάσεις. Είναι ζητούμενο ο Άρης να δείξει αγωνιστική συνέπεια. Είναι ζητούμενο ο Άρης να δείξει αγωνιστικό χαρακτήρα. Είναι ζητούμενο ο Άρης να δείξει την προσωπικότητα και τη φιλοσοφία του, επιβεβαιώνοντας ότι γίνεται καλή δουλειά και η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Η ΑΕΚ προέρχεται από μια γκέλα κοντά στην Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, μετά την πολύ εύκολη νίκη επί του Ηρακλή. Και βέβαια ο Άρης έχει αν θέλετε την δυνατότητα να παίζει με λιγότερη πίεση ψυχολογική σε αυτό το μάτς. Το μεγάλο πρέπει το έχει η ΑΕΚ, αλλά αντιλαμβάνεστε πως και για τον Άρη θα είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, ένα θετικό αποτέλεσμα, μια νίκη, μια ισοπαλία μέσα στην Οπαπαρίνα. Φαίνεται ότι οι αλλαγές είναι περιορισμένες και ότι καθορίζονται και από την κατάσταση των παικτών. Ο Φαμπιάνο θα ταξιδέψει στην Αθήνα, αλλά πολύ δύσκολα να αγωνιστεί βασικός τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι. Εκεί που φαίνεται θα ντεμπουτάρει στη θέση του ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης, με παρτενέρ τον Γένσεν, ο οποίος βαφτίστηκε από ψάρι κρέας και τελικά αποδεικνύεται ψαρονέφρι. Πολύ κοντινό δηλαδή σε αυτό που περιμέναμε, και ίσως και καλύτερα ανταποκρίνεται, αν και δεν είναι φυσική του θέση. Δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην υπόλοιπη ομάδα. Φαίνεται ότι η ομάδα θα πάει με συνταγή όφη. Το θέμα του Φαμπιάνο θα μας απασχολήσει, θα απασχολήσει τον κύριο Γρηγορού μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να προπονηθεί χθες κάνει πολύ δύσκολη τη συμμετοχή του στον αγώνα. Βέβαια, να δούμε πώς θα νιώθει και σήμερα και αύριο.

0: Κατεβέρε θα είναι μπροστά. Ο Μάνου Γκαρθία λογικά θα προσπαθήσει να το πιάσει εκεί που τ' άφησε από τον Όφι. Ο Παλάσιος έδειξε ότι υστερεί σε τρεξίματα και σε βαθμό ετοιμότητας, και επειδή το μάτς με την ΑΕΚ είναι πολύ απαιτητικό και πρέπει και οι πλάγοι να μπορούν να γυρίζουν, οι πλάγοι επιθετικοί, οι μεσοεπιθετικοί να γυρίζουν πίσω και να βοηθάνε, ο Γιάννης Ογκιανιώτας είναι νομίζω ακλόνητο φαβορί για την θέση στην ενδεκάδα. Ο Γκαρέ ούτως ή άλλως έχει βάλει στο παιχνίδι του τις βοήθειες στη δική του πλευρά ευθύνης. Ο Ράσιτς με τον Μπασίρου θα παίξουν στα αμυντικά χαφ. Και πίσω φαίνεται ότι έχουμε την τετράδα Φαμπιάνο, Γένσεν, Φατιγκά και Ρίτσαρτς. Περιμένω το Ρίτσαρτς λίγο καλύτερο, λίγο πιο μπολιασμένο στην ομάδα, λίγο πιο προσεκτικό και λιγότερο επιπόλαιο, ειδικά σε λάθη στο πρώτο τέταρτο του γηπέδου, που στο πρώτο τρίτο αν θέλετε, εκεί όπου είναι επικίνδυνα τα πράγματα, κόντρα σε μια ομάδα με πολύ μεγάλες προδιαγραφές όπως είναι η ΑΕΚ, ειδικά στην επίθεση. Ο Βέλιο θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα. Το τελευταίο ρεπορτάζ φυσικά θα το πάρουμε λίγο πριν το μάτς αύριο. Ο Δημήτρης Σαλής θα είναι εκεί για να το μεταδώσει από νωρίς. Θα έχουμε και pre-game show και post-game show. Έχει όμως σημασία να ακούσουμε πώς ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, αντιμετωπίζει την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μίλησε στην κάμερα της Νόβα που θα μεταδώσει το μάτς και στον συνάδελφο τον Ευγένη Δαδαλιάρα. Θα πρότεινα, αν δεν έχετε ακούσει τις δηλώσεις του, όπως και εγώ δηλαδή, να τις ακούσουμε παρέα.
1: Πάρει στην τρίτη στροφή του πρωταθλήματος, ερχόμενος από δύο πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πόσο έχουν βοηθήσει την ομάδα, πόσο χρόνο σας έχουν δώσει αυτά τα αποτελέσματα για να εμφανιστείτε ακόμα καλύτεροι?
2: Πάντα όταν ξεκινάς στην έναρξη του πρωταθλήματος με δύο νίκες, εννοείται ότι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έξι βαθμή. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε, μακάρι να έχουμε αυτή την ψυχική εφορία το Μάιο, οπότε κοιτάμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Και έτσι θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε, άπαντες μέσα στα αποδυτήρια.
1: Coach, έχοντας αναλύσει το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό με τον Όφι, σε ποιο βαθμό βελτιώθηκε η ομάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, αν βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό?
2: Βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό πολύ απλά, γιατί νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, μια καθαρή νίκη, και θα μπορούσε να ήταν και με ένα πιο ευρύ αποτέλεσμα, με ένα πιο ευρύ σκορ βασικά. Αλλά σίγουρα είχαμε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με αυτό το οποίο περιμένω ότι θα πρέπει να έχουμε σαν Άρης, και αυτό το οποίο προσδοκώ από την δική μου ομάδα.
0: Έχει και τα διαφημιστικά του. Τι να κάνουμε, το διαδίκτυο, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστούμε. Ο κύριος Γρηγορίου μιλά κυρίως για την επόμενη μέρα και επισημαίνει ότι δεν πρέπει να μείνουμε στο ξεκίνημα. Ευχόμενος να είναι έτσι η κατάσταση και η ψυχολογία τον Μάιο. Για να ακούσουμε τη συνέχεια των δηλώσεων του.
2: Απέχει ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουμε μέχρι τώρα, γιατί τα είπαμε και στη συνέντευξη τύπου ότι κερδίζουμε χρόνο και θέλουμε τα αποτελέσματα μέχρι να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητα την οποία θέλουμε και να έρθουν όλα τα παιδιά στο επιθυμητό σημείο, έτσι ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100%.
1: Οι τελευταίοι καινούργοι έχουν βρει τα πατήματά τους σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί καλή παίκταση είναι έτσι κι αλλιώς?
2: Όχι, δεν μπορείς να βρεις τα πατήματά σου σε μια ομάδα στην οποία είσαι 3, 5 ή 10 μέρες. Είναι ανέφικτο. Προσπαθούμε με καθημερινές συζητήσεις, με πιχάρτου θα έλεγα, δείχνοντας συνέχεια τακτική σε αυτά τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν εντός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς και θα πρέπει να βρουν τα πατήματά τους, θα πρέπει να βρουν και να μεγιστοποιήσουν τη φυσική τους κατάσταση, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ανέφικτο σε 3, 5, 10 μέρες οποιοδήποτε παιδί να ενταχθεί στο 100% στο βαθμό που εγώ επιθυμώ.
3: Μπροστά η ΑΕΚ, η οποία έρχεται από ένα στραβοπάτημα για αυτήν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη είναι η πρωταθλήτρια, είναι ομάδα που θα πάει να παίξει Champions League, ομάδα που νίκησε σχετικά εύκολα στο κύπελο. Παίζει στην έδρα της, όλα αυτά ποια κατάσταση διαμορφώνουν εν όψει του μεταξύ σας αγώνα?
2: Εντάξει, κατά γενική ομολογία πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρσι. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, με την έννοια ότι μπήκε στη League Phase του Champions League, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον για ελληνική ομάδα και πόσο μάλλον για την ΑΕΚ που το κατάφερε αυτό μετά από αρκετό καιρό. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι στην Αγία Σοφιά η ΑΕΚ μεταμορφώνεται. Δεν θα είχα μια σχέση στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε απέναντι στην Κηφισιά. Και να κοιτάξουμε να κάνουμε αυτά τα οποία εμείς πρέπει και να παρουσιαστούμε πάνω απ' όλα σαν Άρης. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ότι θα πρέπει να παρουσιαστούμε σαν Άρης είτε εντός είτε εκτός έδρας. Βεβαίως και σεβόμαστε την ΑΕΚ, αλλά από εκεί και πέρα εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, τη δική μας τακτική και αυτό θα πάμε να κάνουμε στο γήπεδο της ΑΕΚ.
3: Coach, τι ιδιαίτερο πρέπει να προσέξετε σε αυτό το παιχνίδι?
2: Προφανώς θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη μας στο ανασταλτικό τομέα. Γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ενδεχομένως είναι δεδομένο ότι θα δεχτούμε πίεση. Εξάλλου αυτό είναι και το μοτίβο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας στο ανασταλτικό μας τομέα και από εκεί και πέρα, όταν έχουμε την μπάλα, να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε σε κάθε παιχνίδι και να προσπαθήσουμε και εμείς να βρούμε και να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις, πολύ περισσότερο όμως τις ευκαιρίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε.
0: Ειλικρινής αν μη τι άλλο ο κύριος Γρηγορίου σε ό,τι αφορά το θέμα και τον βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών που ήρθαν τελευταίοι.

Κάτι αξίζει. Το παιχνίδι όχι απλώς είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ομολογώ ότι έχω μεγάλες επιφυλάξεις για την αυριανή άμυνα. Μακάρι να βγουν λάθος οι ανησυχίες μου και να φέρουμε το διπλό. Επίσης, όσο προσδόκητα καλός και να έχει σταθεί ο Γιάννης στη θέση του center back, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το παιδί δεν είναι center back. Και όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για όποιον άλλον stopper πρέπει με την εμπειρία του να καλύπτει την εμπειρία του Γιάννησεν. Το παιδί είναι ένα πολύ εργαλείο, εξαιρετικά φιλότιμος, αλλά δεν είναι η θέση του. Οπωσδήποτε, Στέλιο, έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν πρέπει αυτό να καθησυχάζει, να εφησυχάζει αυτούς που κρίνουν και οργανώνουν τον σχεδιασμό των μεταγραφικών. Ο φίλος Αποστόλης καλησπερίζει και έχετε καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: δεν συμφωνώ με την προσέγγισή σου στο αυριανό παιχνίδι. Τη νίκη θέλω και τη θέλω πας στη θυσία. Η δυνατότητα της ομάδας μου δημιουργεί αυτό το θέλω. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν συμφωνείς με την προσέγγισή μου, φίλε Μιχάλη. Εγώ δεν είπα ότι ο Άρης δεν έχει θέλω από το αυριανό μάτς, δεν έχει προσδοκίες από το αυριανό μάτς. Τη νίκη λες θέλω και τη θέλω πάση θυσία. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, Μιχάλη. Είναι πολύ ψηλός ο βαθμός δυσκολίας του αυριανού αγώνα. Δεν είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου για τον Άρη. Για να λες παίζω με την πλάτη στον τοίχο και θέλω πάση θυσία την νίκη. Οπωσδήποτε όμως η ομάδα έχει δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες και αύριο είναι ένα πολύ ισχυρό crash test για να μπορέσει να αποδείξει ότι ναι, είναι ικανή να αλλάξει επίπεδο, να αλλάξει ρότα και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Αργύρη που δουλεύει και ακούει ή ακούει και δουλεύει. Καλή συνέχεια, καλέ μου φίλε. Έχει και λίγο ζεστούλα και έξω, οπότε να προσέχεις. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης λέει και σοπαρία να πάρουμε καλή. Είναι μακάρι μια χρονιά η ομάδα μας να έχει τελειώσει με τις μεταγραφές, να μπορούσε ο κύριος Γρηγορίου να ετοιμάσει την ομάδα πιο καλά. Εύχομαι την νίκη. Σαφώς. Απλά και ο ίδιος ο Γρηγορίου. Ξέρετε, το έκανε για λόγους για να πέσουν οι τόνοι, για να ηρεμήσει λίγο το κλίμα. Είπε ότι όταν ζητάς καλούς παίκτες καθυστερείς. Φυσικά και το έκανε γιατί είναι η δουλειά του να το κάνει. Μακάρι και αν το ρωτούσες θα ήθελε ένα μήνα πριν να τους έχει όλους τους παίκτες και να έχουν δουλέψει. Αλλά ναι, θα ήταν πολύ καλύτερο η ομάδα να έχει κάνει, αν όχι όλες τις μεταγραφές, τουλάχιστον κάποιους παίκτες να τους είχε αποκτήσει σε αυτή τη θέση νωρίτερα για να μπορέσει να έχουν δουλευτεί περισσότερο. Δηλαδή ο Σούταλο μακάρι να μπορούσε να έχει έρθει πριν από 3 εβδομάδες. Καλημέρα Γιάννη, τη δήλωση του Δημήτρη Καρίδα για την Ευρωλίγκα ότι του χρόνου δεν θα παίξουμε Άρης και ΠΑΟΚ, την άκουσες? Όχι φίλε Δήμο, δεν την άκουσα. Αυτό που άκουσα είναι τα λόγια που βγήκαν από το στόμα των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης χθες και έχουν την πεποίθηση ότι η ομάδα θα παίξει του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Και την πεποίθηση αυτή προφανώς και την έχουν όχι τυχαία. Πρώτον γιατί πιστεύουν πάρα πολύ στις δυνάμεις τους και σε αυτό που μπορεί να κάνει η ομάδα μέσα από το EuroCup που δίνει εισιτήριο για την Ευρωλίγκα, και δεύτερον γιατί βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία ή σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με το επιτελείο της Ευρωλίγκα σε υψηλότερο, στο ανώτατο επίπεδο. Οπότε εμένα αυτό κάτι μου λέει. Τώρα, είναι εξασφαλισμένη η θέση του Άρη του χρόνου στην Ευρωλίγκα? Όχι, δεν είναι. Και μιλώ για τον Άρη γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ο Άρης του χρόνου θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Αυτή την πεποίθηση έχω και την ίδια πεποίθηση έχουν και οι άνθρωποι της ομάδας χθες που τους ρωτήσαμε. Για να κάνω το διπλό, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Κωστής λέει: μεγάλη ανυπομονησία για όλα όσα γίνονται στον Άρη. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου για οτιδήποτε καινούριο. Για τον μπάσκετ δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, παιδιά. Το ρεπορτάζ είναι λίγο πιο. Έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλή ειδησιογραφία. Πολύ ψωμί έδωσε η χθεσινή συνάντηση με τη διοίκηση και τον Νίκο τον Ζήση. Εμένα με ενοχλεί λιγάκι, να σας πω την αλήθεια, το γεγονός ότι κάποιες ειδήσεις που προέκυψαν, κάποια νέα που προέκυψαν από

0: τη χθεσινή συνάντηση δεν δόθηκε η έμφαση, δεν δόθηκε η προσοχή, η δημοσιότητα αν θέλετε που έπρεπε να δοθεί, γιατί ξεφεύγουν από κάποια πράγματα που αφορούν μια απλή ομάδα, μια ανώνυμη εταιρεία αν θέλετε, και μπαίνουν σε ένα άλλο αθλητικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Πιθανολογώ ότι ο κύριος Χιάο είναι ένας άνθρωπος που δεν πολύ πουλάει, και γιατί να πουλάει, δεν ψάχνει να βρει ούτε γήπεδα, ούτε χορηγίες, ούτε δουλειές να κάνει στην Ελλάδα. Τα έχει όλα λυμμένα αυτά τα θέματα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενα λίγο μεγαλύτερη ευαισθησία, αντανακλαστικά, και λίγο μεγαλύτερη, έτσι, λίγο πιο ζεστή υποδοχή για τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης χειρίζεται κάποια πράγματα που δεν είναι αμιγώς μπασκετικά, και όπως σας είπα χθες αφορούν ας πούμε τον τομέα της γυμναστικής στην Ομοσπονδία εκεί, που και τα παιδιά όλα που γυμνάζονται στο παλέ, τους φοιτητές, τα τεφά της φυσικής αγωγής και όλα αυτά τα οποία έχει σκεφτεί να κάνει η ΚΑΕ Άρης, προκειμένου να μην νιώσει κανείς ότι εκδιώχεται από το σπίτι του. Εκδιώκεται από το σπίτι του. Πολύ και αγάπη στην Ορεστιάδα και το φίλο τον Χρήστο που μας ακούει και σήμερα. Μια καλή εμφάνιση λέει θέλουμε αύριο, και γιατί όχι, αν και δύσκολο, μια νίκη. Από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή. Ο Θωμάς βασανίζεται όταν ακούει για το Μίλτο. Ζει στην Αγγλία, ζει στο εξωτερικό. Κοίτα, δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Αγγλίας ζεις. Αν ζούσες στο Λίβερπουλ, θα σε έστελνα να φας ακριβώς την ίδια τυρόπιτα και κασερόπιτα και μπουγάτσα και πολλά άλλα ωραία πράγματα, και να πεις και μια καφεδάρα αν έμενε στο Λίβερπουλ. Αλλά έτσι όπως το θέτεις Αγγλία, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μια τυροπιτούλα, πες που είσαι, στείλε διεύθυνση να σου στείλουμε 10 κιλά τυροπιτάκια. Την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο, ενθουσιασμένος με όλα αυτά που μεταφέραμε χθες από το ρεπορτάζ για το παλέ, αλλά προσπαθώ να μείνω και συγκροτημένος, τα καλύτερα είναι μπρος μας. Αυτό είναι το καλύτερο, είναι συνταγή επιτυχίας και ευτυχίας φίλε Πέτρο. Είναι ωραίο να ακούμε ότι γίνονται πράγματα καθημερινά, ότι υπάρχουν σχέδια, υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει οργάνωση, αλλά και την ίδια στιγμή δεν χρειάζεται να εθροβατούμε ή να φερόμαστε σαν να υπάρχουν αυτά τα, ξέρεις, νεοπλουτίστικα δείγματα συμπεριφοράς, τα οποία τα συναντώ ευτυχώς όχι πολύ από δικούς μας συναριανούς. Δεν είναι ωραίο. Όπως λες, το καθήκον του ο κόσμος το Άρη το έκανε, πήρε τα διαρκείας που ήταν διαθέσιμα, και άλλα τόσο να ήταν και αυτά θα είχαν τελειώσει. Θα είναι παντού, θα είναι δίπλα στην ομάδα, είναι δίπλα στην ομάδα. Από εκεί πέρα οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες θα μιλήσουν πολύ πιο δυνατά από τα έργα. Πολύ πιο δυνατά από τα λόγια, συγγνώμη. Ο φίλος ο Τεό από την κίτρινο μαύρη Μηχανιώνα μας στέλνει αγάπη και πιστός και στο ραδιόφωνο και στην ομάδα. Ο φίλος ο Τεό με ρωτά για τις σουίτες που ανέφερα χθες στο παλέ, που θα γίνουν. Στα ορεινά του παλέ νομίζω, φίλε μου. Ακριβώς δεν ξέρω, δεν έχω μπει στο γήπεδο, παιδιά. Δεν έχω μπει στο γήπεδο για να δω που γίνονται τα έργα. Και χθες μάλιστα, εντάξει, κάποιοι συναδελφοί θεώρησαν ότι δεν θα είναι πρόβλημα να τραβήξουν κάποιες φωτογραφίες και να εκθέσουν κάποια έργα που γίνονται μέσα στο παλέ αυτή τη στιγμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν άρεσε στην ομάδα, δεν άρεσε κυρίως στην ιδιοκτησία, το μετέφερε. Ζήτησε να μην γίνονται γνωστά και να μην, από τη στιγμή που ακόμα είναι σε εξέλιξη η δουλειά που γίνεται μέσα στο γήπεδο, να μην υπάρχουν φωτογραφίες, να μην υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, για να είναι μια ολοκληρωμένη και σοβαρή εικόνα αυτή που θα μεταφερθεί προς όλους. Όλος παραδόξως πιστεύω πως το γεγονός πως δεν είχαμε Ευρώπη φέτος μας κάνει καλό. Πιο ήρεμη και χωρίς πίεση νομίζω πως θα πάμε καλύτερα. Φέτος λέω Μιτσάρας από την Αθήνα. Κοίτα Δημήτρη, αυτό είναι... κρίνοντας από τη δική μας παρουσία λες τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς. Δεν μπορεί όμως, ξέρεις, να λέμε, ναι, μπορεί όντως να σου κάνει καλό από την άποψη ότι όλα γίνονται λίγο πιο αργά και επειδή άργησε σε πάρα πολλά πράγματα, οι ρυθμοί μας βοηθούν τον Γρηγορίου να προλάβει να δουλέψει κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε διαφορετικά. Και όχι εμείς, οι επιτελήσεις ΠΑΕ που έχουν την ευθύνη της δημιουργίας της ομάδας και της οργάνωσης της έγκαιρα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της θέλει να παίζει στην Ευρώπη, θέλει να προετοιμάζεται έγκαιρα, θέλει να έχει ένα καλό κορμό και να χτίζει πάνω σε αυτόν με εγκυρότητα, γνωρίζοντας τις ανάγκες της από την προηγούμενη χρονιά. Ειδικά οι δικές μας οι ανάγκες από πέρσι φωνάζανε και περιμέναμε κάποιες κινήσεις να έχουν γίνει λίγο νωρίτερα, από τη στιγμή που όντως υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις που φώναζαν, ήταν κάτι τεράστιες τρύπες αγωνιστικές, τις είχε εντοπίσει ο Γρηγόριου. Τέλος πάντων, επειδή το χρόνο πίσω να το γυρίσουμε δεν μπορούμε, αυτό που θέλω να πω είναι τουλάχιστον τώρα οι παίκτες που ήρθαν και αν έρθουν, που πιστεύω να έρθουν και κάποιοι ακόμα, να μπορέσουν να μπουν το συντομότερο δυνατό με ασφάλεια, χωρίς προβλήματα και κινδύνους τραυματισμών, και να βοηθήσουν την ομάδα να την ανεβάσουν ποιοτικά. Αριστερό εξτρέμ, πού το διάβασες φίλε πάνω, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Έχει επικεντρώσει ο Άρης σε συγκεκριμένες θέσεις. Βέβαια εδώ πέρα μιλάνε οι Πορτογάλοι για μια περίπτωση επιθετικού, μεσοεπιθετικού, εξτρέμ. Αυτό, σε αυτό αναφέρεσαι, στον Μπρούμα. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να γεμίσουν τα κενά εκεί που υπάρχουν πραγματικά. Ένα δημοσίευμα μπορεί να λέει την αλήθεια, μπορεί και όχι. Εγώ ελπίζω και εύχομαι οι κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής να είναι στοχευμένες και εκεί που πραγματικά η ομάδα πονάει. Ο Χρήστος λέει ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω το Μόρον αύριο με τον Μάνου, έχουν χημεία και θα πάνε καλά, ωστόσο φαντάζει δύσκολο. Ναι Χρήστο, φαντάζει δύσκολο και ακούω το ρεπορτάζ των παιδιών, όλα τα παιδιά του ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη λένε ότι δεν είναι ο Μωρόν σε κατάσταση για να μπει και να παίξει βασικός. Βέβαια εγώ λέω τώρα το εξής. Το τι νιώθει, τι σκέφτεται, πώς δρά ο Μωρόν, πώς είναι ο Μωρόν, είναι ένα γεγονός. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι η ομάδα να μπορέσει να ξαναφέρει στην επιφάνεια την καλύτερη δυνατή έκδοση του Μωρόν. Τώρα, πώς θα φτιάξει το κέφι του Μωρόν, παιδάκι είναι να τον ταντεύω, όχι. Αλλά δουλειά μου είναι σαν ομάδα, ένα ποδοσφαιριστή που δείχνει, να πω, ξενερωμένος, αδιάφορος λένε κάποιοι. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι η ομάδα να μπορέσει να του δώσει κίνητρο, να τον βγάλει μπροστά ξανά και να μπορέσει να είναι ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα του Άρη. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι αν αύριο μεθαύριο όταν θα έρθουν τα κακά αποτελέσματα και θα έχει τρύπα πίσω, θα την πληρώσει ο Γρηγορίου. Όπως γίνεται συνήθως, την πληρώνουν οι προπονητές. Εντάξει. Έχουν συμβεί αυτά στον Άρη, Δημήτρη. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν συμβαίνουν μόνο στον Άρη, συμβαίνουν σε πάρα πολλές ομάδες. Γεια σου Ευαγγελία μου, όλα και σε σένα. Ο φίλος Άκης λέει, Γιάννη, αυτό ακριβώς λέει, ήθελα να πω κι εγώ. Χθες βγήκαν ειδήσεις που όχι απλά είναι ειδήσεις, αλλά νέα που αλλάζουν την ιστορία του συλλόγου στο μπάσκετ και δεν έχει παίξει πουθενά εκτός από μέσα που παίζουν μόνο Άρη. Είναι απίστευτο, καλησπέρα και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Γεια σου φιλάκι. Κοίταξε. Μία δουλειά έχουμε να κάνουμε εμείς εδώ ως ρεπόρτερ του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μία, ξέρετε, Επειδή πλέον η Αθήνα ασχολείται λίγο παραπάνω με τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά παιδιά εδώ, έμπειρα και μη, μιλούν σε podcast, σε vidcast, σε εκπομπές, γράφουν, αρθρογραφούν και πολύ πολύ καλά κάνουν φυσικά, γιατί αυτό είναι το απολύτως σωστό και το απολύτως επιβεβλημένο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι για να μπορέσει να περάσει ένα μήνυμα πρέπει άπαντες όλοι όσοι το επικοινωνούν να το περάσουν και να το βάλουν στην επικεφαλίδα της επικαιρότητάς τους, για μένα δηλαδή απόλυτη χθεσινή κουβέντα. Δεν είναι, το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό και όλο ακούσαμε για το γήπεδο και τις προοπτικές για την Ευρωλίγκα επίσης. Το γεγονός ότι ο Άρης σαν οργανισμός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση καμία με την Ελλάδα πέρα από τον Άρη επενδυτικά ή δεν έχει τα συμφέροντα του οικονομικά εδώ, φροντίζει ή αποφάσισε να φροντίζει μαζί με τους συνεργάτες του κάποια τμήματα άλλων αθλημάτων, κάποιους αθλητές, κάποιους φοιτητές, δηλώνει ένα κοινωνικό στάτους, δηλώνει ένα κοινωνικό και ηθικό προφίλ. Για μένα αυτό πρέπει να το προτάξει η ομάδα. Γιατί θεωρώ ότι είναι και η ποιοτική διαφορά του Άρη. Δηλαδή την ίδια στιγμή που κάποιοι προτάσουν, ας πούμε, αμιγώς χρήματα, οικονομικά ποσά, μεταγραφές κλπ, κάποιοι άλλοι, ας πούμε, όπως άντε να μην λέω ονόματα, έχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι κάνουν επίδειξη δύναμης ή και αδυναμίας πολλές φορές στα social media. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι πολύ ισχυροί μηχανισμοί. Εν πάση περιπτώσει, για μένα είναι πολύ σημαντικό να δώσει ο Άρης ένα στίγμα ότι ξεχωρίζει από κάποια πράγματα και θεωρώ ότι είναι δική μας δουλειά να το μεταφέρουμε με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα, ο φίλος εδώ έχει και ένα δίκιο. Ο Γρηγόρης λέει, και πότε λέει επικροτήθηκε ρε Γιάννη από τα ελληνικά και δει τα αθλητικά ελληνικά μέσα για να γίνει τώρα. Βραβείο ηθικής δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ. Όχι, Γκρέγκ. Και ούτε το θέλουμε. Θέλουμε όμως να δώσουμε το στίγμα σε όλους εκείνους που λένε ξενόφερτοι που ήρθαν πήρα τις ομάδες κλπ. Κλπ. Κλπ. Ο Νίκος αναφέρει ότι ο Μπρούμα που προκύπτει μέσα από πορτογαλικά μέσα ότι διαφέρει τον Άρη έχει ουσιαστικά να παίξει σοβαρό ποδόσφαιρο 3,5 χρόνια και είναι μια, πέρα από τα όλα αυτά που μου στέλνεις αγαπητέ Νίκο που δεν έχουν νόημα, όχι καλά κάνεις και μου τα στέλνεις δηλαδή ενημερωτικά, αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρης καλά ονόματα, μεγάλα ονόματα, πολύ καλούς παίκτες, έχει ξαναφέρει και στο παρελθόν. Αποδεικνύεται όμως ότι αυτοί που κάποτε ήταν ονόματα και κάποτε ήταν πάρα πολύ ψηλά στο πάνω ράφι, στο ποδοσφαιρικό έτσι γίγνεσθε, δεν μπορούν να επανέλθουν και να παίξουν μπάλα. Έχει συμβεί με πολλά, να μην λέω τώρα ονόματα, πάρα πολλοί, πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει στον Άρη. Στην, θα έλεγα λίγο πριν τη δύση της καριέρας του και δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι επειδή έχασε λέει κάποια πράγματα χθες, η εκπομπή βέβαια μπορείς να την παρακολουθήσεις καλέ μου φίλε στο YouTube. Στο χώρο που θα παραχωρηθεί δίπλα στο παλέ θα κάνουμε βοηθητικό κάτι παρόμοιο αυτό που κάνει ο κύριος Μιστακίδης. Όχι, ο Άρης δεν θα κάνει μπαλόνι, παιδιά. Δεν θα κάνει μπαλόνι. Ο Άρης θα δημιουργήσει εκεί, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, έναν αθλητικό πολυχώρο, ο οποίος θα έχει και άλλες προεκτάσεις, και εμπορικές και κοινωνικές κλπ. Κλπ, κλπ. Καμία σχέση με αυτό που λες. Μάλλον καμία σχέση με αυτό που φαίνεται ότι επέλεξε να κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δια του ιδιοκτήτη της. Το σωστό είναι αυτό που λες Τέλειο, ότι πάντα ο προπονητής έχει την ευθύνη στα μεταγραφικά, είτε ευθύνεται αυτός είτε όχι για τις μεταγραφές αν γίνονται ή όχι στην ώρα τους, πάντα αυτός παίρνει την ευθύνη. Ο Ευθύμης λέει ότι ούτε ο Μωρόν ούτε ο Μανού από την αρχή. Ο Μωρόν δεν θα είναι σίγουρα. Με την ΑΕΚ έχει αγωνιστικό έλλειμμα που μπορεί να καλυφθεί μόνο με δύο πράγματα: ανατροπία και να τρέξει να πιέσει πολύ παραπάνω από αυτού. Κοίταξε όμω τι σημαίνει τώρα, Ευθύμη. Το καταλαβαίνω αυτό που λε. Πριν από λίγο άκουσα τη δηλώση του κυρίου Γρηγορίου που είπε ότι εμεί θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε λάθη αμυντικά και να χτυπήσουμε στο ανοιχτό γήπεδο την ΑΕΚ, γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο Μάνου Γκαρθία σου δίνει αυτή τη δυνατότητα και ω εκτελεστή και ω δημιουργό. Δηλαδή προχθέ εκτέλεσε. Με τον Όφη. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει δημιουργήσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι χάνοντας κάποια πράγματα πίσω, πρέπει να ρισκάρεις για να κερδίσεις κάποια πράγματα μπροστά. Για το Μωρόν συμφωνώ ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν θα μπορούσε να είναι βασικός. Αλλά για το Μάνο που λες ότι θα μπορεί να μπει στο 60 αν σου βγαίνει το μάτς, και αν δεν σου βγαίνει, και αν έχεις δηλαδή μια πολύ αμυντικογενή σύνθεση και δέχεσαι μόνο πίεση, και όταν δέχεσαι μόνο πίεση και δεν απειλείς, συνήθως την πατάς κιόλας απέναντι σε ομάδες με ποιότητα. Τέλος πάντων, ο Μωρόν δεν υπάρχει. Αλλά για τον Μάνου Γκαρθία, η άποψή μου είναι ότι και υπάρχουν γρήγοροι παίκτες, όπως Καντεβέρε, όπως ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας ακόμα αν θες, μπορούν οι δημιουργίες του μικρού μάγου να δώσουν πράγματα στην ομάδα. Μην ξεχνάς ότι και η ΑΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο και ότι γενικά θα προσπαθήσει να ανοίξει από νωρίς, να ξεκλειδώσει την άμυνα του Άρη. Για μένα το πρώτο 20 λεπτό είναι καθοριστική σημασίας. Στο πρώτο 20 λεπτό πρέπει ο Άρης να έχει ελέγξει απόλυτα το ρυθμό, να έχει σβήσει το μάτς στο πρώτο 20 λεπτό και να αρχίσει να το παίζει το μάτς πραγματικά μετά το 20. Να μην βρει γρήγορο γκολ η ΑΕΚ, να αγχωθεί, να αρχίσει η μουρμούρα, να αρχίσουν πολλά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και στο κύπελλο αλλαγή θα μπαίνει Μωρόν. Έπρεπε να φύγει όταν έπρεπε. Λέει τώρα τελείωσε. Πάνω τι νοείς όταν έπρεπε? Γιατί η παραμονή Μωρόν είχε γίνει αποδεκτή με τα βαΐων και κλάδων και χειροκροτημάτων από τον κόσμο της ομάδας. Γι' αυτό και ξέρετε, πολλές φορές τότε τι λέγαμε, είναι δυνατόν να διώξει αυτόν τον παίκτη, αυτόν τον αρχισκόρερ που είναι ρέκορμαν στην ιστορία του Άρη? Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ναι, πρέπει να κρατάς πολύ καλούς σου παίκτες, ναι, πρέπει να χτίζεις πάνω στα καλύτερα σου υλικά, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις αντανακλαστικά και να πεις: αν φύγει αυτός, θα φέρω κάποιον άλλον. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ορθώς έμεινε. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς ο ίδιος δεν δικαίωσε τις προσδοκίες μέχρι σήμερα. Μανώλη, θα σου απαντήσω με την πρώτη ευκαιρία. Θα σου στείλω ένα μήνυμα σε αυτό που μου ζητάς να διαβάσω και να απαντήσω εκτός εκπομπής. Το ότι η ομάδα μας πάει να παίξει με ένα καθεαυτού στόπερ μέσα στην ΑΕΚ που είναι πολύ δυνατή, καθότι πολύ καλά δουλεμένη σαν στη μένα, από μόνο του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον coach και δεν θα έπρεπε να τον απασχολούν τέτοιου είδους προβλήματα. Ακόμα δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν. Ευχής έργων η ομάδα να φύγει με ψηλά το κεφάλι από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πλην όμως, εγώ την κριτική μου στο Γρηγορίου θα την κάνω όταν θα έχει χρόνο να δουλέψει. Με ένα γεμάτο ρόστερ σε όλες τις θέσεις. Κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα από το Αττικό Λεκανοπέδιο, ο φίλος Χάβητο. Εδώ, φίλε Αδάμ, τώρα σηκώνει πολύ κουβέντα αυτό που γράφεις. Λες χωρίς κάποιους σε συγκεκριμένη αποστολή, θα το πω εγώ, μην περιμένεις να τονίζουν κοινωνικά άρθρα για τον Σιάο. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του Άρη δεν έχουμε καμία επιδίωξη να ανήκουμε σε payroll για να μπορέσουμε να προβάλλουμε και να αναδείξουμε το έργο που κάνει η ΚΑΕ εντός και εκτός παρκέ. Ήδη η δουλειά των δημοσιογράφων του Άρη είναι πολύ ποιοτικότερη, έχουν ανοίξει θέσεις, έχουν πλέον ζήτηση οι ρεπόρτερ του Άρη από την Θεσσαλονίκη, Πολλά παιδιά ακούω, μαθαίνω ότι γίνονται κινήσεις και τα εμπιστεύονται κάποια μέσα. Α, για τους Αθηναίους λες, εντάξει, εκεί είναι αλλού, Παπαγγέλιο. Όλη η Αθήνα όμως, να ξέρεις, όλη η Αθήνα έχει ανταποκριτές δημοσιογράφους στην Θεσσαλονίκη. Επομένως δεν χρειάζεται να τα λένε οι Αθηναίοι. Να τα λέμε εμείς για να τα μαθαίνουν και αυτοί. Γι' αυτό είπα χθες, μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, ότι αν αυτά τα ωραία τα έλεγε ο Τέλης, θα μας είχαν τρελάνει όχι μόνο τα δικά τους μέσα αλλά και της Αθήνας. Ναι, καταλαβαίνω πως το γράφεις και δυστυχώς δεν μπορώ να διαφωνήσω και απόλυτα. Φυσικά, Δημήτρη, το επικοινωνεί η ομάδα. Δηλαδή η ομάδα τι άλλο να κάνει. Η ομάδα μας κάλεσε χθες, μας έκανε μια πάρα πολύ αναλυτική ενημέρωση για όλα τα θέματα. Μας έδωσε τη δυνατότητα να μάθουμε λεπτομέρειες για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, όπως αυτές που σας ανέφερα εγώ χθες. Η ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να επικοινωνεί πράγματα μέσα από τα social media της, μέσα από δελτία τύπου, μέσα από τη συνεννόηση του ρεπόρτερ με τους καθημερινούς ρεπόρτερ της ομάδας, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Νομίζω ότι δεν κάνει κάτι κακό ή κάτι ελιπές ή καϊάρι σε αυτό το κομμάτι. Είναι τι πουλάει και τι δεν πουλάει, και θα σου το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθώ λιγάκι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Υπήρξε μια ξεκάθαρη ανακοίνωση οργανωμένου συνδέσμου φιλάθλων που καταφέρεται ξεκάθαρα κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας. Και μιλάω για την ανακοίνωση που βγήκε κατά του Ιβάν Σαββίδη από συγκεκριμένο οπαδικό κίνημα της ομάδας του ΠΑΟΚ. Υπήρξε μέσο, μπορείτε όλοι να καταλάβετε για ποιο μέσο μιλάμε, του οποίου η προσέγγιση στο θέμα δεν ήταν ότι οργανωμένοι οπαδοί λένε φύγε στο Σαββίδη. Όταν βγήκε η ανακοίνωση έγραψαν στον τίτλο ο τάδε σύνδεσμος παίρνει θέση για τα τελευταία τεκτενόμενα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω έτσι. Είναι μια τέχνη αυτή επικοινωνιακή. Όταν ο Καρυπίδης άκουγε τα μπινελίκια του στο Χαριλάου, χαρτί και καλαμάρι, φωνές και ανεβασμένη τόνη. Τώρα, κάτω από τα ραντάρ να πάει το θέμα, στο χαλί. Βέβαια, θα σας δώσω και κάποιες άλλες μικρές παραμέτρους που λένε ότι δεν πολύ πάνε κάτω από το χαλί αυτά. Αντίθετα, φαίνεται να έχουμε φουσκοθαλασσιές. Δεν είναι δικές μας, αλλά γυτνιάζουν με μας. Γιάννη, δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να κάνει φουσκωτό. Δεν θα κάνει μπαλόνι, να ξέρεις. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Κρις. Με τον Γιαννάκη, το φίλο μου. Γιαννάκης Βαφιάδης. Τα αγόρια αυτά, τα ανέμελα. Οι ταινίστες της καρδιάς μας. Ραστέχνες δε, μεν σπουδαίοι δε. Ο Βαφιάδης είναι και τροπαίουχος. Δεν ξέρω για σένα, Κρις, αλλά ο Βαφιάδης είναι τροπαίουχος, να ξέρεις. Έχει σηκώσει κούπα. Κι άλλες βέβαια πήρε μετά, το ξέρω, αλλά η πρώτη του ήταν και πρώτης θέσης. Καλό δρόμο να έχετε για τα Ιωάννα. Την αγάπη μου εκεί. Δεν ξέρω ποιος το τρέχει το τουρνά. Αν υπάρχει κάποιος φίλος από το παλιάδικό μου, εν πάση περιπτώσει να περάσετε όμορφα, να μην βρέχει. Γιατί στα Γιάννα, άμα ξεκινήσει να βρέχει, πνίγει το τόπος. Είχε καλό τσικό συμπαίκτη, αλλά αυτός το τράβηξε όλο το παιχνίδι πάνω, αυτός είχε πάρει. Ο συμπαίκτης του ήταν φρουφρού και αρώματα μόνο. Νομίζεις. Δεν το ξέρω τον αρχιδιαιτή. Είμαι και μεγάλος πια, παιδιά, μεγάλωσα. Σαν την κυρία Φροσύνη είμαι στα χρόνια. Μια και πάτε Γιάννενα. Να περάσετε όμορφα, παιδιά, να περάσετε όμορφα. Καλό δρόμο, να το γουστάρετε, να το απολαύσετε. Αυτά όλα έχουν πολύ γούστο. Ο κύριος Γιώργος, ένας εξαιρετικός κύριος, καλός φίλος της εκπομπής και του γέλου και δάσκαλος στο επάγγελμα. Να ευχηθώ καλή σεζόν. Αν είστε εν ενεργεία, να ευχηθώ καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά. Προτείνει μια δεκάδα. Βέλιο, Φατιγκά, Ρίτσαρντς, Σούταλο, Γένσεν. Δεν βλέπω να διακινδυνεύεται η συμμετοχή Φαμπιάνο. Χόγκλα, Ράσιτς, Γκαρέ, Καντεβέρε, Κουαμέ. Αυτοί οι δύο για να πιέζουν και έκπληξη αριστερά ο Πετρής, καθώς και αμυντικός αλλά και επιθετικογενής παίκτης είναι. Ο Μανού να μπήχει για δημιουργία αφού θα έχουμε κάνει το 0-2. Άρε Γιώργα ρε. Όχι, δεν γελάω. Γελάω από χαρά, όχι επειδή κοροϊδεύω. Πιστεύεις στη νίκη, το λες και με κεφαλαία γράμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Αργιανάρα μας πίστεψε το, τελειώνει το μήνυμα του Γιώργου. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Όλα έχουν λογική αυτά που γράφεις. Βέβαια για τον Κουαμέ υπάρχει και ένα ερωτηματικό για το βαθμό ετοιμότητάς του, αλλά το ακούω απόλυτα αυτό που λες. Εσύ έβαλες τον Χόγκλα στη θέση του Μπασίρου, έτσι. Ωραία, ωραία, το ακούω φίλε Γιώργο μου. Κρατώ από το μήνυμά σου ένα πράγμα. Την πίστη σου, την επιθυμία αλλά και την πίστη σου. Και η πίστη, το να πιστεύεις, είναι καλό. Πρώτον γιατί αυτό που πιστεύεις σου έχει δίνει τη δυνατότητα να πιστέψεις. Και δεύτερον γιατί είσαι φύση αισιόδοξος και έχεις μάθει μια σωστή νοοτροπία. Ο Νίκος λέει ότι η μάχη Γιώβιτς Βαργκαζίνη με 1,5 στόπερ μου θυμίζει Κολοσσέο ανάμεσα σε λιοντάρια με χριστιανούς. Λίγο υπερβολικό σε κόβω τώρα Νίκο μου, να ξέρεις. Έχεις υπογραμμίσει και έχεις υπερτονίσει και έχουμε υπερτονίσει όλοι τις αγωνιστικές ελλείψεις και την έλλειψη επιπλέον center back, έτσι. Μην υπερβάλλουμε όμως τώρα. Λιοντάρια, χριστιανοί και αρένες. Λοιπόν, παιδάκια, κλείσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η ώρα είναι μία, θα πάμε σε break. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς μας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος εδώ και 50 χρόνια προσφέρουν υπέροχες στιγμές, γλυκές και αλμυρές βέβαια σε όλες και όλους μας. Οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, σε θέρμανση και ψήξη για τον προσωπικό σας χώρο και φυσικά Αλούπλαστ αδερφή Δερβίση, κορυφαίας ποιότητας κουφώματα πέβεσε. Τα υπογράφει Άριες και τα εγγυάται η οικογένεια Δερβίση, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Αλούπλαστ σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, να ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα από ανθρώπους και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν και τιμούν με την εμπιστοσύνη τους στο γέλο. Και θα επιστρέψουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχω κάποια πραγματάκια, δεν ακούγονται στην πόλη πολύ δυνατά. Θα βάλω λίγο ένταση εγώ, μπας και ακουστεί τίποτα παραπάνω. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνεται επιλογή, βρε αδερφέ, σε αυτή την πόλη του τι θα ακούγεται και τι όχι. Όταν πρόκειται για ένα αρνητικό θέμα, να ανεβάζουν όλοι στον Άρη την ένταση για να ακουστεί το αρνητικό, και σε άλλες ομάδες να κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όχι. Λοιπόν, break διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα.
15: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. κράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρει η εταιρεία Aries, ο πολύ ισχυρός συνεργάτης σας σε ό,τι αφορά ψύξη, θέρμανση και κλιματιστικά. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Και φυσικά η Alloplast με αποκλειστικούς αντιπροσώπους σε Ελλάδα και Κύπρο, τους αδερφούς Δερβίση. Ο Θωμάς ρωτά τι νούμερο θα φοράω μοκόκα. Με τρέλανε ο γιος μου να το βάλει στη φανέλα του στην ακαδημία που παίζει. Θωμά μου, Άνταμ Μοκόκα θα κρατήσει το νούμερο το οποίο φορούσε και στην προηγούμενη ομάδα του. Άλλωστε και στην παρουσίαση στο βιντεάκι το σχετικό, η Καϊάρης τον παρουσίασε με τη φανέλα με το νούμερο 95, τον Άνταμ Μοκόκα. Φίλε Χαβίτο, άκου. Όλα τα υπόλοιπα που μου γράφεις και λοιπά, τα εκτός αέρα τα διαβάζω και να ξέρεις ότι δεν τα θεωρώ και πάρα πολύ αξιόπιστα, γιατί ο Σιάο, ο Ρίτσαρντ Σιάο, και η άποψη ότι είναι μπροστινός, είπαμε ότι θα γίνει γενικώς μια προσπάθεια, επειδή αυτός ο άνθρωπος είναι άγνωστος στην ελληνική κοινή γνώμη, δεν έχει απαιτήσεις από την επιχειρηματικά από την Ελλάδα, δεν ψάχνει δουλειές, δεν ψάχνει λιμάνια, θα τον πάρουνε παραμάζωμα. Σημασία έχει να μιλάμε τα έργα του, και μέχρι στιγμής ο τρόπος και οι πράξεις του είναι αρκούντος πιστικές και για τις προθέσεις του και για τη δυναμική του. Ο Σταύρος ρώτησε για την μπουτίκ, πότε ανοίγει και πότε τελειώνει η ανακαίνιση. Σας είπα, παιδιά, μετά τις 20 προς το τέλος Σεπτέμβρη. Άλλωστε θα πρέπει να είναι έτοιμη για το πρώτο επίσημο μάτς εντός έδρας με την Μπούργος στις 4 του Οκτώβρη για το Europa League, για το Eurocup, συγγνώμη, έτσι. Θέλει ο Γιάννης ένα σχόλιο για τους δίπλα με τη χθεσινή ανακοίνωση και αν πιστεύω ότι θα τους βγει σε καλό λόγο Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει ο Σαββίδης, δύσκολα θα πουλήσει το Μιστακίδη και δύσκολα θα αφήσει λιμάνι. Και επίσης χθες είπε ότι η ΚΑΕ. Επίσης λέει, χθες είπε ότι η ΚΑΕ σου άφησε να εννοηθεί ότι έχουν βρει οικόπεδο για το νέο γήπεδο. Πιστεύεις ότι θα το ήθελες να ήταν περιοχή? Δεν είπα ότι δεν άφησε η ΚΑΕ να εννοηθεί. Είπα ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, εξετάζοντας παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα σχέδια που αφορούν το παλέ, έχοντας πάντα ανοιχτό το project του νέου γηπέδου, θεωρώ ότι όταν υπάρχει project που ξέρω ότι υπάρχει project, σίγουρα υπάρχει και χώρος για να ευοδοθεί αυτό το project. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Τώρα, πάμε να κάνουμε και ένα σχόλιο γενικά. Όχι κανένα τρελό σχόλιο, γιατί ξέρετε, δεν είναι ότι με ενδιαφέρει ή δεν με ενδιαφέρει αυτό που γίνεται, ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ξαφνικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ και αφορά τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαμπίντι. Έχω όμως την υποχρέωση να ασχοληθώ με κάποια πράγματα και είναι υποχρέωση μου να ασχοληθώ, διότι είμαι ένας από αυτούς που ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια του Άρη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Εσείς ως απλοί φίλαθλοι, κάποιος παίκτης, άλλοι ως παράγοντες, εμείς ως δημοσιογράφοι. Ανήκουμε λοιπόν σε μια οικογένεια για την οποία πριν από περίπου 13-14 χρόνια είχε ξεκινήσει να υλοποιείται ένα σχέδιο αργά και συστηματικά που αναφερόταν σε μια πολύ μια ομάδα, έτσι. Αυτό δεν είναι κάτι που το
κρύβει κανείς. Το φώναζαν, το έλεγαν και το έδειξαν ότι το ακολουθούσαν. Και δεν μιλάμε για το αγωνιστικό, έτσι. Μιλάμε, το αγωνιστικό είναι το τελευταίο. Μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα. Κοινωνικά, ηθικά, πολιτιστικά, οικονομικά και αγωνιστικά. Ο Άρης δεν έπρεπε να υπάρχει. Ενοχλούσε. Δημιουργούσε ένα ανάγχωμα που δεν το ήθελε η νέα τάξη πραγμάτων της πόλης και όχι μόνο μιας ανώνυμης εταιρείας. Έχω λοιπόν υποχρέωση να πω ότι με έκπληξη, πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη, διαβάζω ανακοινώσεις πολύ αιχμηρές για έναν μεγάλο επενδυτή και ιδιοκτήτη που έκανε πολλά όνειρα πραγματικότητα, σωστά. Εγώ θυμάμαι ότι μιλούσαν για τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο Σούπερ Πόντιος, ο βιονικός, που δεν το βάζει κάτω, που είναι πατριώτης, που βοηθάει όλη την Θεσσαλονίκη και όλη τη Μακεδονία και πρέπει να πίνουμε νερό στο όνομά του. Ποιος ήθελε να τον, δεν ξέρω να τον τίμησαν κιόλας, ήθελα να του κάνουν ένα άγαλμα, δεν ξέρω, ήθελα να τον τιμήσουνε στο Δήμο, δεν θυμάμαι, Ευεργέτη, μπράβο Ευεργέτη. Και ήμασταν υποχρεωμένοι όλοι οι υπόλοιποι να μιλούμε κουβέντα για όλα αυτά, γιατί είσαι κομπλεξικός ή δεν κατάλαβα. Δεν θα μιλήσεις εσύ. Δεν θα μιλήσεις εσύ που αυτός ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, ήρθε με έναν τέτοιο τρόπο που ήρθε και επέλεξε να εξυπηρετεί στα συμφέροντα μιας ανώνυμης εταιρείας. Δεν θα με ένοιαζε αν δεν με αφορούσε στο κομμάτι που ήθελα να μου κάνει εμένα κακό. Και όταν λέω εμένα, εννοώ την ευρύτερη οικογένεια του Άρη. Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν που τον εκθίαζαν, οι ίδιοι άνθρωποι που έπιναν νερό στο όνομά του, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σφιχταγκαλιασμένοι μαζί του για πάρα πολλά χρόνια, σήμερα δικαιώνουν αυτό που έλεγαν οι σοφές γιαγιάδες και κυρίως οι σμυρνιές, οι μικρασιάτισες. Ξέρετε, ήταν λίγο βρωμόστομες οι γιαγιάδες, και η δική μου η γιαγιά και η προγιαγιά και η μάνα μου δηλαδή που είναι Σμυρνιά. Όλες έλεγαν λοιπόν τα γλυκοφαγώματα έχουν πικροεκενώσεις. Τα γλυκοφαγώματα τα είδαμε, τα ζήσαμε. Ποια ήταν τα γλυκοφαγώματα? Άπειρες καινούργιες θέσεις εργασίας συγκεκριμένων ανθρώπων, επαγγελματιών, οπαδών και όχι μόνο. Δουλειές με φούντες, ένσημα, λιμάνια, εταιρείες, διαφημιστικές εμπλέκονταν και δημιουργήθηκαν μέσα σε όλα αυτά. Άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν τη σύνταξή τους από ένα συγκεκριμένο χώρο, κατευθείαν μία ώρα τη γέφυρα τους οδηγούσε εκεί και συνέχιζαν τη δουλειά τους εκεί προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Payroll, τεράστιο, τεράστιο, ένα budget απίθανο. Τηλεοράσεις, εφημερίδες, ραδιόφωνα, site, λεφτά με ουρά. Να είσαι ξαφνικά από ένας απλός ρεπόρτερ που ψάχνεις να βρεις τα πατήματά σου, να σε χρήζουν μεγάλο δημοσιογράφο, να ταξιδεύεις παντού, να δουλεύεις παντού και να εκπροσωπείς τηλεοπτικά, ας πούμε, να είσαι το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, το πιο γνωστό και εφάμιλο δημοσιογραφικά. Όλα αυτά λοιπόν αρχίζουν και μπαίνουν σε μια διαφορετική ρότα. Η χθεσινή ανακοίνωση μάλλον ήταν light, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία τώρα ξεκινάνε. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια από τον Ευεργέτη τους
έτρωγαν πολύ γλυκό ψωμάκι και έκαναν πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Αν νομίζουν ότι τώρα που ο ευεργέτης τους δεν φαντάζει πια δυνατός, μπορούν εύκολα να φύγουν από τη μια βάρκα και να πατήσουν σε μια άλλη βάρκα, δεν είναι έτσι εύκολο. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Γιατί ξέρετε, δημιουργείται μια εξάρτηση, μια σχέση εξάρτησης. Οι γνώσεις και οι γνωριμίες και οι ομάδες, οι στενές, οι ομάδες εργασίας όπως κάποιοι τις αποκαλούσαν, επικοινωνιακές και μη, έρχεται η ώρα που πρέπει πλέον να καταλάβουν ότι δεν είναι οι μόνοι που ξέρουν πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι που ξέρουν για αυτούς. Μου έκανε πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν θα αναφέρω τώρα την πηγή, ένα site το οποίο είναι κάθετα και οριζόντια αντί Νέα Δημοκρατία. Ένα site το οποίο πρόσκειτο πολύ δυνατά στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα είναι και απέναντι στον Τσίπρα από ό,τι βλέπω. Ένα site το οποίο αποθεώνει χρόνια τώρα τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ένα site το οποίο λέγεται ότι έχει σχέσεις με έναν πρώην πολιτικό, ο οποίος σταμάτησε γρήγορα την καριέρα του γιατί εκδιώχθηκε από το κόμμα στο οποίο ανήκε. Έχει ο ίδιος μία προσωπική δικαστική διαμάχη αντιάλογος μπροστινός για έναν, με έναν άλλον μεγάλο επιχειρηματία. Λένε ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό το site. Διαβάζω λοιπόν εδώ σήμερα κάποια πράγματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαβάζω λοιπόν για παράδειγμα ότι οι ίδιοι που έβγαλαν χθες την ανακοίνωση κατά του Ιβάν Σαββίδη, και είναι οργανωμένος σύνδεσμος συγκεκριμένης ομάδας, θύρας 4 είναι. Εδώ γράφει λοιπόν το site ότι είναι οι ίδιοι που στις 16 Ιουνίου, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, από τη στιγμή που το όνομα του Τέλη Μιστακίδη μπήκε ξαφνικά και ευνηδιαστικά στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ, είχαν σπεύσει να βγάλουν ανακοίνωση υπέρ του. Και είναι οι ίδιοι που ζητούν την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη. Κάνει και άλλα σχόλια

Σειράς 4 του συνδέσμου λέει σε ποιους? Σε αυτούς που μαθαίνουμε ότι κάνουν συναντήσεις με στενό συνεργάτη του Τέλη Μιστακίδη και συμμετέχουν σε συζητήσεις στις οποίες καθορίζεται τι πρέπει να υποθεί και τι πρέπει να γραφτεί σε ανακοινώσεις. Σε αυτούς που φωνάζουν υβριστικά συνθήματα μέσα στο γήπεδο την ώρα που οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται υποστήριξη. Σε αυτούς που, όπως έχει πληροφορηθεί εδώ το site, τηλεφωνούν ακόμα και σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ζητούν, άκουσον λέει, να μην βοηθήσει η πολιτεία των ΠΑΟΚ ώστε να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο από τον Ιβάν Σαββίδη. Σε αυτούς λέει που προφανώς δεν ενοχλούνται από τα τρόλ που εμφανίστηκαν σε μια νύχτα και βρίζουν μέρα νύχτα το Σαββίδη και την ΠΑΕ. Και λέει αυτό καλλιεργείται εδώ και περίπου ένα χρόνο και παίρνει πιο ανοιχτά χαρακτηριστικά. Και επειδή λέει εμείς έχουμε μάθει να μιλάμε με αποδείξεις, θα προσφέρουμε το μαρτύριο της σταγόνας. Ακούστε τώρα, κάθε ημέρα θα έχει και μία αποκάλυψη. Όχι, από σήμερα περιοδίστα θα διαβάζω, παιδιά. Με ονόματα, διευθύνσεις και αποδείξεις. Ακούστε τώρα κι άλλα. Για παράδειγμα, θα σας γράψουμε ποιοι έπαιρναν συμβάσεις και μεροκάματα και τώρα έχουν αρχίσει να αληχτούν κατά του Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή, όταν λέμε να αληχτούν, να ουρλιάζουν, να φωνάζουν κατά του Ιβάν Σαββίδη. Ποιοι έπαιρναν λοιπόν συμβάσεις και μεροκάματα. Άρα, για να βρίζουν, αν αναφέρεις αυτούς που βρίζουν τον κύριο Σαββίδη, ο κύριος Σαββίδης σου έδινε συμβάσεις και μεροκάματα? Αναρωτιέμαι εγώ. Τώρα, υπάρχουν πολλά ιστερόγραφα εδώ. Ένα άλλο λέει, ποιος είναι ο γιος παράγοντα του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ που ζητούσε επιτακτικά από επιχείρηση ιδιοκτησία Σαββίδη να τα παραχωρήσουν χώρο με το έτσι θέλω για να κάνει μπίζνα και επειδή δεν έγινε αυτό που ζητούσε, οργανώνει τις επιθέσεις. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά? Ποιος γνωστός παοκάρχης τηλεφώνησε σε δύο τουλάχιστον βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους είπε πως δεν πρέπει να βοηθήσει η κυβέρνηση να γίνει το νέο γήπεδο της Τούμπας επειδή είναι ο Σαββίδης πρόεδρος? Και επίσης, ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση της Τετάρτης όπου αποφασίστηκαν οι περαιτέρω κινήσεις? Εγώ προσωπικά δηλώνω από σήμερα φανατικός αναγνώστης της συγκεκριμένης στήλης και το ρεπορτάζ που έρχονται, γιατί θέλω να μάθω ονόματα. Θέλω και εγώ να μάθω ονόματα. Πάρα πολύ όμως θέλω να μάθω ποιοι παίρνανε συμβάσεις και μεροκάματα και πού. Θέλω να μάθω ποιοι παίρνανε, ποιοι ανήκαν σε payroll ή όχι και πού και για ποιο λόγο. Επίσης, επειδή πάντα έτσι γίνεται, μόλις βγουν κάποια άπλυτα στη φόρα από τη μία πλευρά και η άλλη πλευρά θα βγάλει κάποια άπλυτα στη φόρα που σίγουρα έχει. Τι θέλω εγώ? Να μιλήσουν όλοι, να ανοίξουν τα στόματα. Και παρακαλώ πάρα πολύ, ξανά κάνω μία θερμή παράκληση σε όλους αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το ρεπορτάζ της ομάδας στην οποία συμβαίνουν όλα αυτά. Ο κύριος Θανάσης Κατσαρής, παιδιά, είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης ακόμη από τη μέρα που παραιτήθηκε ή εκδιώχθηκε. Κάντε του καμιά συνέντευξη να μάθουμε τι συμβαίνει. Γίνεται, πάρε του μια συνέντευξη. Εδώ γράφει, παιδιά, είναι περιοδίστα.gr. Το περιοδίστα είναι του κυρίου Δημήτρη Μπεκιάρη που είναι δημοσιογράφος. Και εδώ υπάρχει ένας τίτλος σε κείμενο που λέει: εκείνοι που πέρυσι είχαν σπεύσει να βγάλουν ανακοίνωση στήριξη στο Μισακίδη, τώρα ζητούν να φύγει ο Σαββίδης. Και από κάτω αναφέρονται όλα αυτά. Ειλικρινά θέλω να μάθω. Να μάθω και να μάθουν κι άλλοι. Αυτοί που κάνουν δεν ξέρουν, αλλά να τα μάθουν και αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν είχαν δίκιο οι αθυρόστομες γιαγιάδες της Μήνη που έλεγαν ότι τα γλυκοφαγώματα

έχουν και πίκρο χεσήματα. Απόλυτο δίκιο είχαν, να ξέρετε. Φτάσαμε τώρα, είμαστε στη φάση μετά τα γλυκοφαγώματα. Έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Και ειλικρινά το λέω, αφήνω απ' έξω οποιονδήποτε είναι απλός, αγνός φίλαθλος, αγαπά την ομάδα του, όποια και να είναι αυτή, και δεν έχει σχέση με τη διαπλοκή. Τους αφήνω όλους έξω αυτούς. Αλλά τους άλλους, εσάς ρε κερατάδες, ναι εσάς, ξέρετε ποιοι είστε, που εξουσιάζατε, που ορίζατε τις τύχες, τις επαγγελματικές και τις οικονομικές ανθρώπων. Εσάς οι οποίοι είστε σαν την ψήρα που ανέβηκε στο γιακά και δεν λέει να κατέβει. Εσάς οι οποίοι κάνατε επαναστάσεις και μιλούσατε για τη νέα τάξη πραγμάτων και τρέγατε σαν τα κουταβάκια πίσω από ευεργέτες και προσπαθούσατε να τετραγωνίσετε κύκλους και να μας πείτε ότι όλα αυτά τα βλέπουμε μόνο στον ύπνο μας και είναι πράγματα που φανταζόμαστε γιατί η ατιτλία μας έχει χτυπήσει. Έτσι λέγατε, έτσι δεν λέγατε? Γράψτε τα όλα, πείτε τα όλα, φανερώστε τα όλα. Ποιοι χτυπάνε σήμερα τον Ιβάν Σαββίδη και για ποιο λόγο? Ποιοι έχουν πάρει μεροκάματα και συμβάσεις, πού, από ποιον και για ποιο λόγο? Και εσείς οι άλλοι λοιπόν που θα δείτε τα ονοματάκια σας που είχατε πάρει συμβάσεις και μεροκάματα, βγείτε στην Κόντρα Ρελάνς και γράψτε για τους άλλους που είχαν πάρει τα payroll και αγοράζανε οικόπεδα, σπίτια και δουλίτσες, ανοίγανε δεξιά και αριστερά. Γράψτε τα όλοι, όλα. Τίποτα να μην μείνει στη σκιά, όλα στον ήλιο. Ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο 0. Φαίνεται ότι είναι πλέον πάρα πολύ ισχυρά τα συμφέροντα που θα συγκρουστούν. Γι' αυτό θέλω λίγο τώρα να επανέλθω στα δικά μας. Πάμε πίσω. Θα μιλήσω για τον κύριο Σιάο, για το επενδυτικό φαντ που εκπροσωπεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει σε αξίες, σε ομάδες για συγκεκριμένο λόγο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν επενδύσει και έχουν βάλει και πολλά χρήματα και έχουν και φιλοδοξίες και χρησιμοποιούν τις επενδύσεις σε μια ομάδα γιατί έχουν την οικονομική δυνατότητα ως άρμα για να πετύχουν άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν μας συστήθηκε εμάς ένας άνθρωπος τότε, τον προηγούμενο Ιούνιο που αναφέρει εδώ το συγκεκριμένο site, όταν λοιπόν μας συστήθηκε ένας άνθρωπος, ένας πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ ισχυρός επιχειρηματίας, ότι επίσημα έτσι από θεσμοθετημένο φορέα τον ύψιστο ενός συλλόγου και είχε φάει τότε την πρώτη κόντρα, το πρώτο άκυρο και την τεράστια αντίδραση του Σαββίδη Μπλοκ, έπρεπε αυτός ο άνθρωπος με κάποιον τρόπο θεσμικά να κατοχυρώσει μια θέση σε αυτό το σύλλογο και του προέκυψε η ΚΑΕ. Δεν είναι μούμφι αυτό, έτσι. Ο κ. Μιστακίδης είναι ένας απίστευτα επιτυχημένος επιχειρηματίας και πάρα πολύ πλούσιος και επιτυχημένος άνθρωπος. Κανένα θέμα σε αυτό το κομμάτι. Όταν όμως μου κάνατε κάποιες συγκρίσεις αρχικά, γρήγορα, βιαστικά, μου λέγατε κάποια πράγματα, σας έλεγα ότι παιδιά εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι επικοινωνίας που είναι για άλλους λόγους, μην τρελαίνεστε, ο Άρης πάει σε άλλο επίπεδο, κινείται με άλλον τρόπο, βιαζόμασταν να κρίνουμε. Τώρα λοιπόν ελπίζω να αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά την όλη αλήθεια, που δεν σημαίνει φυσικά ότι το μπάσκετ του ΠΑΟΚ δεν θα είναι ισχυρό οικονομικά κλπ, έτσι, μην λέμε χαζά. Μια χαρά θα είναι. Θέλω όμως εσείς να ξέρετε, να κρίνετε, να καταλαβαίνετε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν αιτίες εμπλοκής κάποιων ανθρώπων συγκεκριμένες και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν επί τούτου και είπαν
θέλω την Guy Harris. Γιατί είναι brand name, γιατί θεωρώ ότι τα χρήματα που μου ζητάς για να την πάρω, να πληρώσω τα χρέη της για να γίνω μεγαλομέτοχος, είναι value for money. Και γιατί πιστεύω, έχω πλάνο και θέλω αυτή την καλωσφαιρική ανώνυμη εταιρεία να την ξανακάνω πολύ μεγάλη. Ουσιαστικά αυτό μας έχει δείξει ο κύριος Χιάου εδώ και 15 μήνες. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Εγώ να πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, φίλε Νίκο. Ούτε στις δανειακές συμβάσεις μέσα είμαι. Ούτε δεν ξέρω ποιος δανείζει σε ποιον και ποιος χρωστάει σε ποιον. Ούτε ξέρω αν έχει πρόθεση να πουλήσει ο ένας τον άλλον. Ούτε με ενδιαφέρει αν θα πάνε στα δικαστήρια. Ούτε με ενδιαφέρει οτιδήποτε και να συμβεί σε επίπεδο θεσμικό και ιδιοξιακό. Εγώ θέλω να γραφτούν ονόματα, να γραφτούν αλήθειες, να γραφούν πράγματα για τα οποία εμείς κάποτε θεωρούμασταν γραφικοί, τρελοί και κυνηγοί φαντασμάτων όταν τα λέγαμε. Αυτά θέλω εγώ. Εγώ αυτά θέλω. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει από εκεί και πέρα, ποιος θα είναι ιδιοκτήτης, ποιος θα έχει μετοχές, τι θα κάνει ο ένας, αν θα επικρατήσει ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει ο ρόλος που παίζουν τα κόμματα και οι πολιτικοί σε αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει βέβαια, γιατί θα σταματήσουν να με περνάνε εμένα για πλάκα. Και το λέω τώρα που έχουν αύριο και τα εγκαίνια της εκθέσεως και θα μιλήσουν. Θα σταματήσει αυτή η καραμέλα, γιατί τα ποσοστά σε λίγο στην πρώτη Θεσσαλονίκη θα γίνουν σαν γιαούρτι για δίαιτα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, παιδιά. Να φανεί, να αποδειχθεί η αλήθεια. Γιατί μόνο έτσι θα αποδειχθεί και θα καταλάβει και ο πιο αδαής και ο πιο κουτός και θα βρει ακόμα και ο τυφλός στο φως του. Γιατί λέγαμε ότι υπάρχει σχέδιο μια πόλη, μια ομάδα, και γιατί λέγαμε ότι παίζεται ένα τρομακτικά βρώμικο παιχνίδι σε όλα τα επίπεδα κατά του Άρη και όλων των υπολείπων που ήταν εκτός αυτής της μικρής ομάδας, που μεγάλωσε βέβαια, δεν ήταν πια μικρή. Δεν μιλάω για το σύλλογο, έτσι. Μιλάω για τις ομάδες ανθρώπων και τον τρόπο που λειτουργούσαν. Γι' αυτό λέω, φίλε Ηλία, επειδή μέχρι τώρα κατάφερναν όλοι ή κάποιοι να θάβουν τις βρωμιές στην άμμο σαν τις γάτες, πλέον δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γιατί ο Πατερούλης, ο Ευεργέτης, ο Γλυκός, ο Πόντιος που πεθαίνει όρθιος και λοιπά και διάφορα άλλα τέτοια τσιτάτα που γράφονταν, όλο αυτό το πόλεμο, όλη αυτή την αχαριστία που θα εισπράξει τώρα τις επόμενες μέρες, όλο αυτό το τάισμα που έχει ρίξει αυτά τα χρόνια για να υποστηρίξει τις δομές και τους τρόπους που λειτουργούσε, δεν θα φύγει και έτσι απλά, να ξέρεις. Δεν θα φύγει χωρίς να γίνει ζημιά. Δεν θα φύγει χωρίς αίμα. Εννοώ μεταφορικά, έτσι, όχι κυριολεκτικά, για όνομα του Θεού. Γι' αυτό λέω, γράψτε ονόματα, να μάθουμε. Να μάθει η κοινή γνώμη. Να κρίνει η κοινή γνώμη. Ποιοι έπαιρναν τις συμβάσεις στα μεροκάματα όπως γράφεται. Ποιοι μιλάνε με εκπροσώπους ιδιοκτητών άλλων ανωνύμων εταιριών για άλλα πράγματα. Ποιοι τηλεφωνούν τα βράδια σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά θέλω εγώ. Αυτά θέλει ο κόσμος. Εντάξει Νίκο, τώρα τα υπόλοιπα που ξέρεις έχουν σχέση με αγωνιστικά θέματα, έχουν πολύ, είναι ίσονο σημασία σε σχέση με τα τερατώδη που έγιναν έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου εδώ και 13-14 χρόνια. Έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου έγιναν τα τερατώδη πράγματα. Μέσα πολύ λιγότερα έγιναν. Παίζει αυτός ο Σιάο, αυτός ο 25χρονος λέει δισεκατομμυριούχος, να είναι ό,τι πιο καθαρό υπάρχει σε επενδυτή. Καθαρά για Άρη, ούτε λιμάνια, ούτε δουλειές, ούτε υπαλληλικές σχέσεις με κάτι μάωμα, ούτε τίποτα, λέει ο φίλος ο Κυριάκος. Έτσι φαίνεται. Δεν είναι λόγος, λέει ο φίλος, να πανηγυρίζουμε εμφύλιο στον ΠΑΟΚ, αλλά λόγος ανησυχίας για το μέλλον. Πρέπει να λάβουμε δράση άμεσα και ειδικά όσοι έχετε φωνή. Η ιστορία δεν θα γράψει για ποιο λόγο ήρθε
Σαββίδης ο Μιστακίδης, αλλά τα τρόπαια και η γέννηση νέων οπαδών της ομάδας αυτής, λέει ο Κωνσταντίνος, που μιλά για την δική μας ανυπαραξία παραγόντων και επιφανών αριανών κλπ. Και ότι μια κυβέρνηση και αντιπολίτευση βλέπει μόνο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι ακριβώς θες να πεις, φίλε Κωνσταντίνη, η αλήθεια είναι με το μήνυμά σου. Λίγο με μπέρδεψες. Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς για κάποια. Ποια είναι η ανυπαρξία του Άρη σε όλο αυτό, να καταλάβω δηλαδή. Έπρεπε να κάνει τα ίδια με κάποιον τρόπο, ή έπρεπε να γνωρίζει τις εσωτερικές διαδρομές και να τις καταγγείλει χωρίς να έχει αποδείξεις για αυτές. Τις αποδείξεις σε τέτοια θέματα μόνο από τις εμπλεκόμενες πλευρές θα τις βρεις. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι εμφύλοι και δεν πανηγυρίζω για κανένα εμφύλιο. Πανηγυρίζω όμως για αυτούς οι οποίοι εδώ και 13-14 χρόνια μας κάναν τους καμπόσους και βρήκανε και 5 φράγκα στην τσέπη τους ξαφνικά και επαγγελματική αναγνώριση, και τώρα έχουν αρχίσει λιγάκι και υδρώνουνε και δεν κοιμούνται πολύ καλά τα βράδια και κάνουν ερυφρές σε σελίδες για να δουν αν γράφεται κανένα ονοματάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άσε ρε Κώστα που θα μάθουμε τι έγινε στην Ξάνθη. Ούτε Ξάνθη υπήρξε ποτέ, ούτε Πανόπουλος υπήρξε ποτέ, ούτε κανένας ανιψιός υπήρξε ποτέ, ούτε πολυιδιοκτησία υπήρξε ποτέ, ούτε η Βουλή άνοιξαν τα παράθυρα για να μπουν μέσα καινούργια νομοσχέδια. Τίποτα. Ο Νίκος είναι έτοιμος να αγοράσει popcorn. Δεν έχω καμία απορία για το γιο παράγοντα, αγαπητέ φιλεάκι. Καμία. Είμαι σίγουρος και καλά κάνεις και λες ότι γνωρίζω. Γι' αυτό και θέλω να γραφτούν ονόματα. Πολλά ονόματα. Και ειδικά αυτοί οι θεσμικά εμπλεκόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και μετά θα έχουμε και τα δικαστήρια, συκοφαντική δυσφήμιση, μήνυση και αγωγή, και κόντρα μήνυση και αγωγή, και άλλα τέτοια ωραία. Δεν πειράζει. Και κάποιοι δικηγόροι κλέφτες θα γίνουν. Ας βγάλουν και αυτοί κανένα φράγκο. Τι να κάνω, Αντιγόνη μου, ψάχνω να βρω και εγώ καμιά καλή παρομοίωση για να είμαι λίγο γλαφυρός. Και ο Τάσος έχει αράξει τη γωνία και περιμένει. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το σκέφτεσαι εσύ αυτό που γράφεις. Προφανώς δεν το σκέφτονται κάποιοι άλλοι. Ποτέ δεν σήκωσα, ξέρεις, το τηλέφωνο να ζητήσω εγώ κάτι σε τέτοια θέματα. Εννοείται ότι δεν είναι δύσκολο να πηδήξει κανένα σε άλλη βάρκα, καλέ μου φίλε Χαβίτο. Όταν έχεις πουλήσει την ψυχούλα σου στο διάβολο και έχεις μάθει να κοιμάσαι και να μην νιώθεις τύψεις, μπορείς από τη μία στιγμή στην άλλη να αλλάξεις χρώματα, αρώματα, ομάδες, πατρίδες, θρησκείες, οικογένειες. Μόνο που σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρεις, δεν μπορείς να κρύψεις τα πάντα και δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα. Κάποια στιγμή θα μάθει κι άλλος κόσμος τι έκανες και πώς ήσουν. Και είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα χρόνια κρατήθηκαν δευτέρια και αποδείξεις, δεν θα είναι όλα τυχαία. When you were before, αυτό ακριβώς, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς είναι, Άδαμ. Έτσι ακριβώς είναι. Συνήθως οι απόστρατοι κλαίνε και οδύρονται που φεύγουν από ένα σώμα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη γελούσανε και τα αυτιά τους που πηγαίνανε να πάρουν το πολύ βαρύ μεροκάματο σε ανώνυμη εταιρεία. Ο Νίκ λέει για τον Σιά ότι είναι η μόνη αληθινή λύση, λέει, για το γήπεδο, να πάρει και την ΠΑΕ και λοιπά. Hell,
Έτσι είναι, φίλε Ανδρέα. Απ' τη μια μέρα στην άλλη είσαι Ευεργέτης, είσαι Ελληνάρας, είσαι δεν ξέρω εγώ τι. Και απ' την άλλη γίνεσαι ξένος, παράνομος και εν πάση περιπτώσει όχι σε όλα τα αγκά του κόσμου. Το τουρνά στην Κύπρο, φίλε Δημήτρη, δεν ξέρω αν θα το δείξει ακόμα. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση και δεν είχε και γνώση η Καϊάρης. Μόλις έχει γνώση η Καϊάρης για το τουρνά της Κύπρου, αν θα καλυφθεί τηλεοπτικά, θα το ξέρουμε κι εμείς. Φίλε Κώστα, αυτό ακριβώς. Όποιος θέλει να ψάξει τι σημαίνει Ρίτσαρντ Σιάου, οι γονείς του, ξεχωριστά η μητέρα του και ξεχωριστά ο πατέρας του, γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ δυνατοί, απίστευτα δυνατοί οικονομικά από άλλους ορίζοντες και για άλλους λόγους, τότε θα καταλάβει πόσο μπροστινός είναι. Έτσι είναι η Ηλία μου. Η τρελή του χωριού κάποια στιγμή, ξέρεις, δικαιώνονται πάντα. Ο Πέρι δεν έχει καμία διάθεση να δείξει ίκτο και να λυπηθεί κανέναν από αυτούς οι οποίοι δρώνουν μην διαβαστεί το ονοματάκι τους την επαύριο. Ο Χρήστος γελάει εδώ και κανένα τέταρτο για το γιαούρτι διέτης των ποσοστών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία αν συνεχίσει αυτό το τροπάρι στην πρώτη Θεσσαλονίκη 100%. 100%. Αυτό το τροπάρι αν το συνεχίσει δεν τη βλέπω καθόλου καλά. Γιάννη, πίστεψέ με, το αγωνιστικό που εσύ έβλεπες και όλα αυτά που συνέβαιναν μέσα στο αγωνιστικό ήταν αποτέλεσμα μιας τρομακτικής δουλειάς έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Τέρατα και εκεί, αλλά φαντάσου τι γινόταν έξω από εκεί. Δεν διαφωνείς. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση, φίλε Πέτρο, και τον πρώτο χρόνο χάρηκαν και τον δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο πολλά χρόνια τώρα. Πρέπει αυτή η σαπίλα να βγει κάποια στιγμή. Γεια σου ρε Γιώργο. Εσύ είσαι και κοντά εκεί, πρόσεχε. Μην φας καμιά αδέσποτη. Θα αρχίσουν σε λίγο τα χειροφιλήματα. Πάρε το Τζέιμσον και πήγαινε σε μια γωνίτσα να το πιεις. Μην κάθεσαι πολύ εκεί στο παράθυρο, πήγαινε πιο μέσα. Θέλω τα ονοματάκια, λέει, αυτών που φτιάχτηκαν και το παίζουν μούρι, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, ξέρεις κάτι? Και εγώ θέλω να γραφτούν. Ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι, το γράφεις, δεν θέλω να το πω στον αέρα. Πραγματικά θέλω κι εγώ πάρα πολύ. Αλλά θέλω αποδείξεις. Δεν θέλω αέρα, θέλω αποδείξεις. Αν κάποιοι παίζανε συγκεκριμένο ρόλο, έμισθα. Δεν είναι κακό να είσαι έμισθος, έτσι, προς Θεού. Δεν είναι κακό να είσαι υπάλληλος. Το να το παίζεις ουδέτερος και να το παίζεις opinion maker, επαναστάτης του γλυκού νερού, και να είσαι και κάτω από το τραπέζι δεν είναι ωραίο.

Έβγαλε τρέιλερ ο Sky το πρώτο μας match στο YouTube και το δεύτερο στην τηλεόραση από στο τουρνά της Κύπρου. Ωραία, πολύ ωραία. Μόλις το επιβεβαιώσω με την ΚΑΕ θα το αναφέρω κανονικά, φίλε μου. Ναι, το μήνυμα φυτέψτε μας άλλον προς τη Νέα Δημοκρατία, φίλε Γιώργο, δεν είναι φυτέψτε μας άλλον. Το μήνυμα είναι φέρτε τον άλλον που ήρθατε και φυτέψτε. Όχι φυτέψτε μας έναν οποιοδήποτε άλλον. Υπάρχει. Η κλήρωση της Basket League, φίλε Αντώνη, νομίζω είναι στα μέσα του μήνα. Τότε θα ξέρουμε περισσότερα. Ο Εσάκη περιμένουμε να κάνει τις απαραίτητες ανακοινώσεις. Μήπως σηκωθεί στο ίδιο γήπεδο, Νίκ. Θέμης, Δίκη, Νέμεσης, γράφει ο φίλος. Πολύ σωστά. Ο Sky λοιπόν, το κανάλι του Sport FM μόλις πριν λίγο έβγαλε διαφήμιση. Ο Sky θα μας δείξει. Πολύ ωραία, πολύ πολύ πολύ ωραία, παιδιά. Αυτά είναι πολύ ευχάριστα πράγματα. Να έχει τηλεοπτική κάλυψη το τουρνά της Κύπρου, να δούμε τον Άρη φυσικά. Όντως, Γιαννάκη, έρχονται δύσκολες μέρες για κάποιους. Για να δούμε, Αντιγόνη μου, για να δούμε. Εμείς ελπίζουμε το αντίθετο να συμβεί. Με τον κύριο Λιόλιο δεν έχουμε ρεπορτάζ, Νίκο. Και με τον κύριο Λιόλιο υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για το οποίο δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η κατηγορία. Ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία χρηματοδοτείται από το εξωτερικό και προφανώς έχει μπροστινό ιδιοκτήτη εδώ. Δεν έχουμε ακόμα ρεπορτάζ, δεν ξέρουμε ακόμα πράγματα. Λένε ότι θα πάνε πολύ χειροπιαστά στοιχεία στις αρχές. Φυσικά και το μυαλό μας πάει στη συγκεκριμένη ομάδα που λέγεται ότι εμπλέκεται σε αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια μπορεί να είναι. Θυμόμαστε όλοι τι έχει γίνει πέρσι και ποια ομάδα ήρθε με τοπική με τον κύριο Λιόλιο. Θα τα δούμε όλα. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει.

0: Ο Θανάσης λέει, εγώ περιμένω να δω τι θα κάνει ο κύριος Γκαγκάτσης, λέει, και Σία. Αυτό λέει περιμένω να δω. Τίποτα. Ο Γκαγκάτσης είναι πλέον, έχει φύγει από τα του ΠΑΟΚ. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ήξερε ο πατέρας του και τον συμβούλεψε. Του είπε την κατάλληλη στιγμή, έτσι πως έρχονται τα πράγματα και γίνονται αγόρι μου, έβλεπε μπροστά, όπως ήταν έμπειρος. Όντως, φίλε Βασίλη, μοιάζει με όαση ο Σιάο και ο μπασκετικός Άρης. Ναι, το ότι ανέφεραν συγκεκριμένη ομάδα, Δημήτρη, εμείς δεν αναφέρουμε τίποτα. Όταν επισήμως γίνει καταγγελία, θα περιμένουμε, εδώ θα είμαστε και θα το καταγράψουμε. Μπροστινός, λέει, ένας δισεκατομμυριούχος, δεν ξέρω τι να κάνω, λέει, να κλάψω ή να γελάσω με τα μυαλά κάποιον. Κατά τα άλλα πάω να αγοράσω, λέει, καλαμπόκι για popcorn. Ναι, το σπιτικό είναι πάντα καλύτερο, φίλε Μάνθο. Και φρέσκο βουτυράκι. Δεν θα παίξει ο Μοκόκα μετά το τουρνουά της Κύπρου. Θα μπει στην ομάδα, αγαπητέ φίλε Ντίμη. Μας το είπε χθες ο Νικοζής ξεκάθαρα. Ο άλλος λέει, πήδηξε από το καράβι που βουλιάζει πιο γρήγορα από τη σκιά του. Καλά τώρα, τι πλάκα κάνεις. Τι φλανάχι κομμάν έτσι, το Perfect 10. Ούτε ο Κώστα Αντετοκούμπο θα παίξει. Μάλλον όχι, ο Κώστα Αντετοκούμπο θα παίξει. Ο Κώστα Αντετοκούμπο θα παίξει. Ο Γιώργος Σουτανούλης δεν θα παίξει στο τουρνουά της Κύπρου. Ο Κώστα Αντετοκούμπο δεν θα παίξει στο φιλικό της Κυριακής, στο κεκλεισμένο των θυρών με τον Βίκο. Αγάπη και στον Άλεξ, που πιστεύει ότι τώρα πρέπει να υπάρξει πίεση από όλους από το σύλλογο. Στέλιο, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Παιδιά, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω η ομάδα να ανταποκριθεί στις δυσκολίες του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ και να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική εμφάνιση που θα συνοδευτεί και από ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει και μια είδηση που αφορά το βόλεϊ του Άρη. Ο Φρέντι Μπρουκς είναι προπονητής ομάδας βόλεϊ γυναικών μετά την παρέτηση του κυρίου Παπαδόπουλου για προσωπικούς λόγους. Καλώς ήρθες, αγαπητέ και πολύ συμπαθή Φρέντι. Ευχαριστώ ιδιαίτερος τα τσαγαροπλαστεία Μίλτος, την Άλλοπλαστα αδερφή Δερβίση και την Άριες. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, λίγο μετά τις 12. Υπομονή, το Σαββατοκύριακο είναι δύσκολο με εγκαίνια έκθεσης όλη την κυβέρνηση εδώ και έναν κακό χαμό στους δρόμους. Υπομονή και προσοχή. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σουσανλής και εκπομπή Yellow News με ποδοσφαιρική χρειά. Μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια σας και χαρά σας και με την νίκη εννοείται.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημο συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Στήριξε τον ΑΣ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
18: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
29: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
30: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
0: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης ο Σανλής σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης στη συνέχεια 4 με 6. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Όλα όσα έχουμε να σχολιάσουμε και σήμερα. Λέω πρώτα τα διαδικαστικά και θα ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα, το οποίο μόλις τώρα το έβγαλε ο Αλφα Σιγμάρης. Αρχικά λοιπόν λέω τα διαδικαστικά, μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, μπορείτε να μας ακούσετε, μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει, subscribe στο κανάλι μας προκειμένου να το ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247, η ασφάλειά σας προτεραιότητά μας. Προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις με έμπειρο προσωπικό που σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Καλοκαιράκι είναι ακόμα. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο ακόμα, νομίζω, δυνατό για όσους έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στη Χαλκιδική. Όσοι είστε κοντά στην Ιερισσό ή και όχι, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η επιλογή σου για καφεδάκι, για σνακ, για πρωινό. Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι από τον Εραστέχνη, το οποίο βγήκε μόλις τώρα, το οποίο έχει σχέση και με το ποδόσφαιρο, καθώς έχει σχέση με το γήπεδο, με το οικόπεδο το οποίο είχε εξαγγελθεί κάποια στιγμή, αν θυμάστε, από την κυβέρνηση ως την πιθανότητα να κάνει εκεί ο Άρης το γήπεδό του στο ποδόσφαιρο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είχαν ακουστεί τότε. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση του Εραστέχνη, την οποία θα σας την διαβάσω. Ο Αλφα Σιγμάρης λοιπόν προέβη στη συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου στο οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, στο παραλιακό τμήμα της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο ανήκει στη ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Μιλάμε για το γνωστό οικόπεδο, εκεί δίπλα στο IKEA, όπως συνηθίζαμε έτσι να το λέμε, στο Λιρόι Μερλίν, εκεί δίπλα ακριβώς. Ένα οικόπεδο το οποίο ανήκει στο πρώην ΟΑΕΔ, στη ΔΥΠΑ, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Αλφα Σιγμάρης. Είχε ακουστεί τότε, θυμάστε, για ανταλλαγή του Χαριλάου με αυτόν τον χώρο. Πολλά πράγματα είχαν ακουστεί. Συνεχίζω την ανακοίνωση και μετά θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Στόχος της Επιτροπής είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η υπόσχεση της κυβέρνησης που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2021 για την κατασκευή νέου γηπέδου μέσω της διπλής ανάπλασης να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα. Μέλη της Επιτροπής είναι η Ρενάτα Δούμα, αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, διευθύνων σύμβουλος της Δίκτυο ΑΕ, ο Γρηγόρης Αρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Κουιμτζής, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣ του ΑΣ Άρης, Θέμης Τσούφης, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣ του ΑΣ Άρης και μέλος του Άρης Alliance, και ο Θάνος Χαριστός, δικηγόρος, εταίρος δικηγορικής εταιρείας Nexus, μέλος της Άρης Alliance και αυτός. Να δώσω λίγο έτσι κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά την διαδικασία αυτή. Μοναδικός στόχος του ΑΣΥΓΜΑ είναι η συσπήρωση και η εξωστρέφεια και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται καθημερινά. Να πούμε ότι συντονιστής της Επιτροπής είναι ο Θάνος Χαριστός. Ο Θάνος Χαριστός είναι ο συντονιστής της Επιτροπής. Ενώ η Ρενάτα Δούμα, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής, είναι κόρη του Τάκη Δούμα που οραματίστηκε όλο το project, αν θυμάστε τότε. Άιμνος ο Τάκης Δούμας, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν τότε στην περιφέρεια, περιφερειακός σύμβουλος. Αυτός είχε ουσιαστικά οραματιστεί το συγκεκριμένο σχέδιο, το είχε παρουσιάσει. Το είχε φέρει μέχρι ένα σημείο όπου πρέπει να γίνουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν προχώρησαν τότε. Δεν έγινε όπως θα έπρεπε η όλη διαδικασία, αν θυμάστε τότε. Και τώρα
Ο Αλφα Σιγμάρης θέλει από τη δική του πλευρά να δει πάλι τη συγκεκριμένη υπόθεση και να προετοιμάσει το έδαφος προκειμένου να. Να το πω κι αλλιώς, έτσι το είχαμε πει μια φορά, θυμάστε και με τον Άκη τον Σουνίδη, τον αντιπρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Ουσιαστικά να δεσμεύσει το χώρο, σας το είχα πει πριν από κάνα μήνα περίπου, να δεσμεύσει το χώρο ότι αυτός ο χώρος είναι για γήπεδο στον Άρη και είναι δεσμευμένος για τα επόμενα 10 χρόνια, λέω εγώ. Είναι δεσμευμένος για τα επόμενα 10 χρόνια ότι εκεί είναι για να γίνει το γήπεδο του Άρη. Από εκεί και πέρα είναι δικό μας θέμα. Να προσελκύσουμε όποιους πρέπει να προσελκύσουμε ή κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει για να πάρει και την ΠΑΕ με στόχο, με όραμα και το γήπεδο. Γενικότερα να γίνει όλη η υπόλοιπη διαδικασία. Αλλά τουλάχιστον να έχει τη δέσμευση ότι αυτός ο χώρος είναι για γήπεδο στον Άρη. Αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι που θέλουν να πετύχουν οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν ή όχι. Αυτός είναι πάντως ο στόχος. Και καλά κάνουν και το ανακοινώνουν τώρα και την Επιτροπή πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη προκειμένου να πάρει και κάποιες εγγυήσεις, να πάρει και κάποια. Okay, από την πλευρά των αρμοδίων για το συγκεκριμένο κομμάτι, για να μπορέσει να τρέξει. Δεν λέω κάτι παραπάνω, παιδιά. Τώρα από εβδομάδα, γιατί τον αυγική είδηση πριν ξεκινήσουμε, από εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε κάποιο από τα μέλη, μάλλον τον Θάνο τον Χαριστό που είναι και συντονιστής της Επιτροπής, ή κάποιο άλλο από τα μέλη, για να μας πει περισσότερα πράγματα, να μας δώσει έτσι μια καλύτερη εικόνα, να μπορέσουμε κι εμείς να το πιάσουμε το θέμα όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Απλά είναι. Μία ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο από τον Αλφα Σιγμάρη, γι' αυτό την ανέφερα πρώτη στην εκπομπή, όσον αφορά την συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα θέματά μας, να τα βάλουμε σε μια σειρά όλα τα θέματα. Εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης πριν πάω στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και κλήρωση, παιδιά. Πριν πάω στα υπόλοιπα, ο συνωνόματος μου λέει καθηγητής Ζαρωτιάδης, είναι εξάδερφός μου, Πετσί Αριανός. Και μου έφυγε και καλό ταξίδι να γυρίσει με το διπλό. Έλα, ρε Γρηγόρη. Εξάδερφος είναι ο Αριανάκη, ο καθηγητής. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε λίγο να πούμε για την κλήρωση, παιδιά. Έχουμε κλήρωση σήμερα, εδώ στην εκπομπή μας. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Το προσφέρει φίλος της ομάδας, ο οποίος το έδωσε σε εμάς για να το κληρώσουμε. Ένα λοιπόν εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για τη φετινή σεζόν 2026-2027. Με το γνωστό τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε. Γράφετε το ονοματεπώνυμο, το άμκα και το email σας και το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 για να μπείτε στην κλήρωση. Ένα λοιπόν εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη προσφορά φίλου της ομάδας. Μπορείτε να το διεκδικήσετε στη σημερινή μας εκπομπή, στέλνοντας, παιδιά, απλά ένα μήνυμα στο ΆΜΚΑ, με το ονοματεπώνυμο του ΆΜΚΑ και το email σας, στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99. Να πω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχω άλλο ένα για την άλλη εβδομάδα, γιατί και ένας ακόμη φίλος επικοινώνησε μαζί μου. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε λοιπόν και άλλο ένα την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα κληρώνουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, διαρκές, παιδιά, είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου του ποδοσφαιρικού Άρη. Οπότε. Έχουμε και εμείς δυνατότητα να το προσφέρουμε σε εσάς. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, τώρα το ότι βγαίνει και παραμονές της έκθεσης, ίσως έχει και τη σημασία του να το δώσεις. Έτσι. Ίσως έχει και τη σημασία του. Να πω για το καζίνο. Χθες δεν έχω άλλες προσκλήσεις, παιδιά. Τις έδωσα όλες χθες. Αυτοί που κερδίσατε, να το πω και πάλι, όσοι ακούν. Έτσι. Να το πω και πάλι, όσοι κερδίσαν διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα, για την παράσταση με Μαντό, Μπίγαλη, Βόσου και ποιος άλλος είναι, Μαντό, Μπίγαλης, Βόσου και πάντα ξεχνάω τον έναν και Πολίνα. Και Πολίνα με αυτούς τους τέσσερις, έτσι, 80-90, γι' αυτό λέγεται 80s και 90s party. Όσοι κερδίσατε λοιπόν διπλές προσκλήσεις χθες, θα πρέπει να βρίσκεστε στις 9.30 ώρα στο box office του θέατρου Βεργίνα, προκειμένου να παραλάβετε τις προσκλήσεις σας, λέτε το όνομα και Yellow Radio. Μπαίνετε μέσα, το απολαμβάνετε, δεν συμπεριλαμβάνει μέσα ποτό, έτσι, είναι η είσοδό σας. Σας το είχα πει από χθες. Όσοι κερδίσατε λοιπόν, 9.30 ώρα να είστε εκεί, 10 ώρα ξεκινάει η παράσταση, 9.30 ώρα να είστε εκεί, για να αν πάτε πιο αργά, μπορεί να έχουν δοθεί οι θέσεις, γι' αυτό το λέω σε εσάς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να τα πάρουμε έτσι, να ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Θα δω, παιδιά, αν μπορώ στη δεύτερη ώρα να επανέλθω σε αυτό το θέμα, γιατί προέκυψε με το που είχα μπει στην εκπομπή και δεν είχα χρόνο για να πω παραπάνω πράγματα. Για το φίλο που λέει, θέλει εδώ να λέω για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, παιδιά, τι να πω για μπάσκετ. Δηλαδή, έχουμε
Χρήστο Γκάλι με ένα δίωρο που λέει για μπάσκετ. Έχουμε Γιάννη Δασκάλου, ο οποίος και αυτός εστιάζει αρκετά στο μπάσκετ και λέει πολλά πράγματα. Να πω και εγώ για μπάσκετ, να πούμε για ποδόσφαιρο, έχουμε παιχνίδια. Ξεκίνησε η σεζόν, παιδιά. Ξεκίνησε η χρονιά. Ο Άρης ξεκίνησε με τρεις νίκες, μία στο κύπελλο, δύο στο πρωτάθλημα. Αύριο παίζει ντέρμπι. Λίγο να μπούμε εκεί, λίγο να μπούμε στο κλίμα, να εστιάσουμε σε αυτό. Ο Άρης παίζει αύριο το πρώτο ντέρμπι σεζόν. ΑΕΚ Άρης, 9 ώρα το βράδυ. Εκεί εστιάζουμε. Αυτό περισσότερο μας απασχολεί. Αυτό, σε αυτό μπαίνουμε μέσα. Το μπάσκετ έχει ακόμα χρόνο για να ξεκινήσει. Έχει φιλικό στις 7 του μηνός τη Δευτέρα. Τα φιλικά μετά στην Κύπρο, τα δύο, στα οποία θα είναι παρόν το Yellow Radio, με τον Χρήστο Γκάλι θα είναι εκεί. Μου είπε και ο Γιάννης πριν ότι πιθανότατα θα μεταδοθούν ένα ή και τα δύο, θα δούμε τώρα πώς θα μεταδοθούν από το Sky, τα φιλικά παιχνίδια στο τουρνουά στην Κύπρο. Εμείς πάντως ραδιοφωνικά θα τα έχουμε, θα τα ακούσετε από τον Χρήστο Γκάλι, ο οποίος θα είναι εκεί. Άρα θα έχει τη δυνατότητα να ακούσετε τη μετάδοση των δύο φιλικών αγώνων του Άρη στην Κύπρο. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με το Θασιμί και με το φιλικό στην Ιουγκοσλαβία, στη Σερβία, με τον Ερυθρό Αστέρα. Και εκεί θα είμαστε και εκείνο θα το ακούσετε κανονικά εδώ στο Γελόρετ. Φυσικά και τα δύο μάτσα Μαυροσκούφια, δεν χρειάζεται αυτό να το πω, με Μύκονο και Μπαχτσέ Σεχίρ, είναι στη Θεσσαλονίκη αυτά τα παιχνίδια, οπότε θα τα ακούσετε κανονικά. Και εγώ θα είμαι αύριο στην Αθήνα για το ΑΕΚ Άρης. Εκεί θα είμαι και θα μπορέσετε να το ακούσετε το παιχνίδι ζωντανά εδώ στο Γελόρετ Radio στου 101,7. Πριν πάω έτσι να τα πάρω τα θέματα με τη σειρά, στη δεύτερη ώρα θα έχουμε Φώτη Πλιάκο. Τρεις και τέταρτο θα τον έχουμε τον Φώτη για το δικό του σχόλιο για το αυριανό ντέρμπι και ό,τι άλλο θέλει να μας πει. Στις τρεις και τέταρτο θα τον έχουμε τον Φώτη. Εγώ θα ξεκινήσω για να πω, πριν πάω στα θέματα, να πω για τον φίλο εδώ, τον Λαομπού που ρωτάει. Παιδιά, συμμετέχω στην εκπομπή στους συμμεταράδες, στους Μουτσάτσους, οι οποίοι είναι πρωινοί, 10-12. Εγώ βγαίνω γύρω στις 11.30. Σήμερα βγήκαμε εκεί μαζί ουσιαστικά με τον Άκη τον Γεωργίου που κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γύρω στις 11.30 εκείνη την ώρα περίπου βγαίνω για να δώσω το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε στα θέματά μας. Πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Παιχνίδι αύριο, είπαμε ντέρμπι. Αυτό που μας απασχολούσε περισσότερο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Άρη με τον Όφη ήταν η κατάσταση του Φαμπιάνου. Αυτό μας έκαιγε, αυτό περιμέναμε μέρα με τη μέρα, να δούμε αν ο Φαμπιάνου θα τα καταφέρει. Ο Φαμπιάνου χθες έκανε ατομικό και θεραπεία, κυρίως ατομικό. Εφόσον Πέμπτη έκανε ατομικό, το θεωρώ απίθανο, το θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα είναι στην εντεκάδα στο αυριανό παιχνίδι. Αν σήμερα προπονηθεί, σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση, η οποία θα γίνει τώρα, το μεσημέρι γίνεται, και συνέχεια η ομάδα θα ταξιδέψει για την Αθήνα για το αυριανό παιχνίδι, είναι βραδινό έτσι κι αλλιώς το αυριανό παιχνίδι, 9 ώρα το βράδυ, θα ταξιδέψει το απόγευμα η ομάδα μετά την προπόνηση. Αν σε αυτή την προπόνηση συμμετάσχει, έστω και σε κομμάτια της ο Φαμπιάνο, είναι πολύ πιθανόν να τον πάρει μαζί του ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, να τον έχει μαζί του και να κρίνει αν μπορεί να του δώσει χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι. Βασικώς να ξεκινήσει, το θεωρώ, όχι το θεωρώ, είναι αδύνατο. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Εκτός αν, έτσι πόσο λέει, ξαφνικά ξεπεράσει το πρόβλημά του και τεθεί στη διάθεση του προπονητή του στον απόλυτο βαθμό. Αν και ξαναλέω, εφόσον χθες έκανε θεραπεία και ατομικό, φαντάζει πολύ δύσκολο αυτό. Άρα, πρώτο μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα, ο Φαμπιάνο εκτός της αυριανής αναμέτρησης, εκτός του αυριανού ντέρμπι. Ο βασικός μας κεντρικός αμυντικός, ο πιο έμπειρος παίκτης της ομάδας, ένας παίκτης ο οποίος στην έκτη του χρονιά στον Άρη, είναι αυτός που κατευθύνει την άμυνα σε απόλυτο βαθμό, όποιος και να παίζει δίπλα του, ο Φαμπιάνο έχει αυτό το ρόλο. Και απουσία του έχει δύο, είναι διπλή της η σημασία και η σοβαρότητα. Πρώτον, τη λείπει ο βασικός κεντρικός αμυντικός, δεν το συζητάμε. Και κατά δεύτερο λόγο, ότι θα παίξει για πρώτη φορά ο Σούταλο, χωρίς να έχει όμως τον Φαμπιάνο δίπλα του. Γιατί εμείς λέμε να δούμε τον Σούταλο μαζί με τον Φαμπιάνο. Να παίζουν μαζί και να τους δούμε να γίνουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Εδώ τώρα θα παίξει ο Σούταλο, αλλά θα είναι εκτός ο Φαμπιάνο. Και αυτό είναι πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι πρόβλημα έτσι κι αλλιώς για την ομάδα. Το ότι δεν θα έχει τον Φαμπιάνο. Πολύ σημαντικό. Για τους φίλους που ρωτάνε για τα διαρκείας, παιδιά, ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Ένα εισιτήριο διαρκείας δίνουμε του ποδοσφαιρικού Άρη, ονοματεπώνυμο, άμκα και email και το στέλνετε στο Viber. Μην τα στέλνετε στο chat εδώ στο YouTube, ούτε στο Facebook, μόνο στο Viber. Στο 6936-51-20-99, στο Viber. Στέλνετε αυτά τα στοιχεία, μπαίνετε στην κλήρωση, θα την κάνουμε λίγο πριν την ολοκληρωθεί η εκπομπή μας, θα μας βοηθήσει και ο Χρήστος, θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Στο πέταλο είναι, παιδιά, τώρα δεν το πήραμε ακόμα. Αυτό θα το κερδίσει, θα μου πει θέλει στην 1 ή στην 3 και θα το πάρουμε κανονικά το διαρκείας.
χωρίς κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό δεν το έχουμε προμηθευτεί ακόμη. Θα το πάρουμε στην θύρα που θέλει αυτός ο οποίος θα το κερδίσει. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο το αγωνιστικό. Παίρνοντάς τα με τη σειρά για την ομάδα, θα πούμε και για ΑΕΚ μετά, θα πούμε και το πρόγραμμα συνολικά της αγωνιστικής, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με δύο ντέρμπι αυτή η αγωνιστική, και το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, ΑΕΚ Άρης, και το παιχνίδι την Κυριακή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Δύο ντέρμπι έχει αυτή η αγωνιστική για τον Άρη. Θα πούμε μετά και τα μεταγραφικά, παιδιά, αλλά Παρασκευή είναι σήμερα, ξεκινάμε με τα αγωνιστικά. Κάτω τα δοκάρια θα είναι ο Ρικάρντο Βέλιο. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Ο Βέλιο είναι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Ήρθε, μπήκε κατευθείαν, έπαιξε τα δύο του πρώτα παιχνίδια. Στο παιχνίδι το τελευταίο με τον Όφη είχε μια πολύ σημαντική επέμβαση στο 1-0 του Άρη. Κράτησε το 0 για την ομάδα του σε ένα πολύ κομβικό σημείο ο Βέλιο. Και είναι δεδομένα αυτός ο οποίος θα υπερασπιστεί τα δοκάρια του Άρη, την εστία του Άρη και σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, στο κέντρο της άμυνας, είπαμε και πριν ότι ο Φαμπιάνο δεν τα καταφέρνει, δεν είναι σε θέση για να αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Και αυτός ο οποίος θα παίξει, αυτός ο οποίος θα είναι στο κέντρο της άμυνας για τον Άρη, είναι ο Σούταλο, αυτή μάλλον, μαζί με τον Γένσεν. Είναι διπλός ο προβληματισμός μου, ξανά το έλεγα και

Μάτι επιθετικό, η πιο δύσκολη ομάδα η ΑΕΚ. Παίζει με δύο φορ, έτσι, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Το κέντρο της άμυνας, δεδομένα. Εκεί θέλουμε βοήθειες και από το χαφ, το έτερο χαφ το οποίο θα παίξει στην ομάδα, θέλουμε πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλη βοήθεια. Από τον Μπασίρου, ας πούμε, ή τον Χόγκλα, ποιος θα είναι δίπλα στο Ράιτς, αυτά τα πούμε στη συνέχεια. Θέλει πολύ μεγάλη βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, βέβαια, η ΑΕΚ έχει τις δικές της αδυναμίες στο δικό της αμυντικό transition. Είναι αργή σε αυτό το κομμάτι. Και ο Άρης θα προσπαθήσει να χτυπήσει πάνω σε αυτό. Όποιος είδε τα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, βγάζω το μάτι του κυπέλου, γιατί το παιχνίδι του κυπέλου ήταν με τον Έστω και η ΑΕΚ έπαιξε με πολλές αλλαγές. Οπότε δεν μας έδειξε την εικόνα της. Αυτό που είδαμε, έτσι, αυτό που είδαμε, είναι ότι η ΑΕΚ και με τον Ηρακλή και με την Κηφισιά έφαγε πολλές αντεπιθέσεις. Είναι αδύναμη σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι ο Άρης θα εστιάσει πάνω σε αυτό. Και έχει σχέση και η 11 την οποία θα κατεβάσει κατά πάσα πιθανότητα ο προπονητής του Άρη. Σούταλο λοιπόν και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα δεν θα κάνει αλλαγή πιστεύω στα άκρα της άμυνας. Δηλαδή ο Φαντιγκά θα παραμείνει δεξιά και ο Ρίτσαρντς αριστερά. Ο Φαντιγκά ήταν καλός στο παιχνίδι. Ήταν από τους πολύ καλούς της ομάδας στο παιχνίδι με τον Νόφη. Σε αντίθεση με το μάτς με την Καλαμάτα, όπου επειδή έπαιξε και αριστερά είχε αρκετά ζητήματα. Κάποια στιγμή με στο μάτς τον έφερε δεξιά στη θέση του προπονητή του Άρη και εκεί ήταν πολύ καλύτερος ο ποδοσφαιριστής, ο Νόα Φαντιγκά. Δεξιά λοιπόν ο Φαντιγκά και αριστερά ο Ρίτσαρντς. Θες να του δώσεις χρόνο συμμετοχής, θες να του δώσεις ενέργεια, θες να του δώσεις να βρει τα πατήματά του ο Ρίτσαρντς. Το θέλεις αυτό. Είχε κάνει προετοιμασία, έπαιξε φιλικά παιχνίδια με την Νότιγχαμ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, τα επίσημα παιχνίδια είναι αυτά τα οποία σου δίνουν και τον απαραίτητο ρυθμό. Είναι το βασικό αριστερό μπακ της ομάδας ο Μαρ Ρίτσαρντς. Σε αυτόν στηρίζεσαι, σε αυτόν πάνω πατάς και από αυτόν περιμένεις πραγματικά να πάρει τη θέση εκεί και να την ελέγξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φαντιγκά λοιπόν δεξιά, Ρίτσαρντς αριστερά. Πάμε τώρα στα χαφ. Η αλήθεια είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ο προπονητής του Άρη δοκίμασε αρκετά πράγματα. Δοκίμασε και τον Μπασίρου, που έπαιξε και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια βασικός. Δοκίμασε και τον Χόγκλα, ο οποίος θυμίζω ότι έχει επιστρέψει μετά το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε, μετά την επέμβαση την οποία έκανε ο Χόγκλα. Έπαιξε κάποια λεπτά με τον Όφη, προσπαθώντας έτσι να βρει τον τρόπο να βοηθήσει την ομάδα, να είναι σημαντικός για την ομάδα. Τον θέλεις τον Χόγκλα όσο δεν τον πιο γρήγορα να είναι έτοιμος, γιατί μιλάμε για παίκτη ο οποίος και πέρσι με τον Ράτσις από ένα σημείο και μετά είχαν κάνει ένα αρκετά καλό δίδυμο και ο Πασίρου δεν πατάει πολύ καλά ακόμη, αλλά βλέποντάς τον και ο προπονητής του Άρη και με τις μετρήσεις του και όλα τα υπόλοιπα έκρινε ότι δεν είναι στο 100% της ετοιμότητάς του για να παίξει 60-65 λεπτά. Αν ήταν, πιστεύω ότι τον ξεκινούσε βασικό τον Χόγκλα. Κρίνει μάλλον ότι δεν είναι έτοιμος, άρα κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε δίπλα στον Ράτσιτς και πάλι τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Ελπίζοντας ότι τα παιχνίδια που πέρασαν και οι προπονήσεις τις οποίες έκανε και αυτό το διάστημα και αυτήν την εβδομάδα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση δίπλα στον Ράτσιτς. Θέλει παιδιά τρεξίματα από τον παίκτη που παίζει δίπλα στον Ράτσιτς, θέλει τρεξίματα. Σας είπα και πριν ότι επειδή η ΑΕΚ είναι πολύ πιεστική και έχει αυτόν τον τρόπο από τον άξονα, να επιτίθεται και από τον άξονα πολύ. Θέλει πολύ προσοχή εκεί και θέλει βοήθεια και από τον παίκτη που θα παίξει δίπλα στο Ράτσι, θέλει βοήθεια και πίσω. Είναι πολύ σημαντικό. Μπασίρου λοιπόν και Ράτσιτς στα χαφ για την ομάδα του Άρη. Από εκεί και πέρα, στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αυτός που θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Γιαννιώτας. Την πρώτη εβδομάδα ξεκίνησε τον Παλάσιος, βάζοντάς τον να παίξει αριστερά. Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο προπονητής του Άρη από την απόδοση του Παλάσιος. Ο Παλάσιος έτσι κι αλλιώς δεν είναι παίκτης ο οποίος παίζει στα αριστερά. Πιο πολύ χαραμίζεται μέσα εισαγωγικά όταν παίζει στα αριστερά ο Παλάσιος. Και ουσιαστικά την κάνει την επιλογή ο προπονητής του Άρη γιατί θέλει να βάλει δεξιά, δεν θέλει να βγάλει μάλλον από τα δεξιά τον Καρέ, ο οποίος εκεί είναι η φυσική του θέση, και αναγκάστηκε να βάλει τον Παλάσιο αριστερά. Δεν απέδωσε, οπότε έρχεται να παίξει στα αριστερά, στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Γιαννιώτας. Μπήκε σαν αλλαγή στο παιχνίδι με τον Όφη. Δεν ήταν κακός. Μπορεί να είχε κάποια έτσι λίγο τσαπατσούλικα τελειώματα ο Γιαννιώτας. Γενικά είναι ένα από τα αδύνατα σημεία του. Τα βιαστικά του, θα πω περισσότερο, τελειώματα, χωρίς πολύ καθαρό μυαλό. Είχε δύο τέτοια στο παιχνίδι το.

0: το προχθεσινό. Άρα αυτός θα ξεκινήσει στο... Αυτός θα ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Δεξιά ο Γκαρέ δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Πάμε τώρα στο 10. Πάμε τώρα στον παίκτη πίσω από τον επιθετικό. Εκεί οι δοκιμές έγιναν και με τον Κουαμέ, αλλά και με τον Μάνου Γκαρθία που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμίζω, με τον Όφη ξεκίνησε ο Μάνου Γκαρθία, έβαλε και τον γκολ μάλιστα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Έκανε το 1-0 για την ομάδα. Και συνέχεια βγήκε και μπήκε στη θέση του Κουαμέ, ο οποίος έβαλε το δεύτερο γκολ της ομάδας. Δηλαδή, ουσιαστικά η θέση παίζεται ανάμεσα στους δύο σκόρερ του Άρη την προηγούμενη εβδομάδα με τον Όφη. Μάνου Γκαρθία και Κριστιαν Κουαμέ. Διαφορετική η ρόλη τους. Έτσι, διαφορετική ρόλη. Από τη μία, ο Μάνου Γκαρθία είναι ένα καθαρό δεκάρι. Παλιά σκοπή, θα έλεγα. Δηλαδή, ένα παίκτη από τα πόδια του οποίου περνάει συνεχώς η μπάλα. Όταν παίζει σε ένα παιχνίδι, περνάει η μπάλα συνεχώς από τα πόδια του. Είναι σημαντική η δική του παρουσία και ο τρόπος με τον οποίο θα αγωνιστεί στο παιχνίδι. Και από την άλλη, ο Κουαμέ, πιο πολύ δεύτερος φορ, είναι πολύ κινητικός. Γίνεται όμως πολύ εύκολα δεύτερος φορ, πατάει περιοχή και ο Μάνου πατάει περιοχή. Το είδαμε και στον γκολ το οποίο πέτυχε στο παιχνίδι με τον Όφη. Όταν δηλαδή είναι ψηλά η ομάδα, δημιουργεί υπεραριθμίες, κερδίζει την μπάλα και μπορεί γρήγορα να βγει μπροστά ο Μάνου, την πατάει την περιοχή και έχει και τελειώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχε λοιπόν να διαλέξει ανάμεσα στους δύο. Ουσιαστικά μέσα της προπονής φάνηκε στο 50-50 να είναι και να περιμένει τελευταία στιγμή για να κατασταλάξει ποιον θα χρησιμοποιήσει. Θεωρώ και από αυτά που έχω πληροφορηθεί ότι μάλλον θα καταλήξει στο Μάνου. Δηλαδή να ξεκινήσει και πάλι το Μάνου Γκαρθία, πατώντας, σε αυτό που σας έλεγα πριν, στην ανισορροπία που έχει η ΑΕΚ όταν χάνει την μπάλα. Η ΑΕΚ όταν χάνει την μπάλα, το αμυντικό της transition δεν είναι καλό. Γιατί ουσιαστικά παίζει με δύο οκτάρια στα χαφ, δεν παίζει με δύο εξάρια ή με ένα εξάρι και ένα οκτάρι, παίζει με δύο οκτάρια επί της ουσίας και έχει ένα θέμα εκεί η ΑΕΚ. Και αυτό θέλει να το εκμεταλλευτεί εκεί στους χώρους οι οποίοι θα υπάρχουν και το πιστεύει. Γι' αυτό θα ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται το Μάνου Γκαρθία στο 10 και θα φέρει από τον πάγκο τον Κουαμέ. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Καντεβέρε, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι. Έμεινε ικανοποιημένος ο προπονητής του Άρη από την εικόνα του Καντεβέρε, από τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η ομάδα σε εκείνο το παιχνίδι. Το παιχνίδι με τον Όφη, ο Καντεβέρε. Οπότε αυτός μάλλον θα ξεκινήσει, όχι μάλλον, σίγουρα θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Πάμε λοιπόν να πούμε μια εντεκάδα με όποιες αμφιβολίες μπορεί να έχουμε μικρές. Κάτω από τα δοκάρια ο Βέλιο. Στο κέντρο της άμυνας Σούταλο και Γένσεν. Δεξιά ο Φαντιγκά. Αριστερά ο Ρίτσαρτς. Ράτσιτς και Μπασίρου στα χαφ. Εδώ βάζω έναν αστερίσκο. Μπασίρου ή Χόγκλα. Μπασίρου μάλλον. Γιαννιώτας αριστερά. Γκαρέ δεξιά. Μάνου στο 10 και εδώ με έναν αστερίσκο. Για τον Κουαμέ, μάλλον Μάνου όμως, και στην κορυφή της επίθεσης ο Καντεβέρε. Αυτή φαίνεται ότι είναι η πιθανότερη εντεκάδα της ομάδας του Άρη με τους αστερίσκους που έβαλα στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Παιδιά, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Η παρουσία του καθενός κάτι σου δίνει. Έτσι. Ο Μάνου είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα στα μεσοδιαστήματα. Το έχει αυτό. Και ξαναλέω, έτσι όπως παίζει η ΑΕΚ. Αφήνει χώρους για να την κυκλοφορήσει την μπάλα και πιστεύω ότι γι' αυτό στο τέλος, αν κάνει την επιλογή του Μάνου, θα την κάνει ο προπονητής του Άρη. Ο Κουαμέ σου δίνει άλλα πράγματα. Ο Κουαμέ σου δίνει αυτή την πίεση μπροστά, σου δίνει αυτή την ενέργεια, την πολύ μεγάλη μπροστά. Εμένα η αλήθεια είναι, παιδιά, εγώ το είπα και μετά το μάτς της Κυριακής με τον Όφη, ότι ο Μάνου μου έδειξε ότι δεν είναι ακόμη στο 100% της ετοιμότητάς του. Εγώ, επειδή εντάξει, τον έχω και τον Μάνου πολύ ψηλά στο μυαλό μου, όσον αφορά τις ικανότητές του, όσον αφορά το τι μπορεί να δώσει στην ομάδα. Αυτό που είδα την Κυριακή, παρά τον γκολ που πέτυχε, έτσι και άνοιξε το σκορ για την ομάδα και πολύ νωρίς, πολύ ωραίο το πλασέ του. Και αυτό είναι σημαντικό. Πολύ ωραίο το πλασέ του. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο γι' αυτό τον επιλέγει τον Μάνου. Γιατί θεωρεί ότι θα υπάρχουν χώροι τους οποίους μπορεί να εκμεταλλευτεί ο συγκεκριμένος, ο Μάνου Γκαρθία. Και να έρθει ο Κουαμέ ξεκούραστος από τον πάγκο, να μπει μέσα και να κάνει αυτό που πρέπει για την ομάδα. Έχεις και ένα ακόμη χαφ. Εγώ, ο προπονητής, να ξέρετε ότι στο μυαλό του του αρέσει πολύ το 4-4-2. Του αρέσει πολύ να παίζει με δύο επιθετικούς. Το είδαμε και στην προετοιμασία, ιδίως με το Καντεβέρε Κουαμέ. Και το έχει στο μυαλό του αρκετά το Καντεβέρε Κουαμέ. Απλά σε αυτό το παιχνίδι επιλέγει να πάει έτσι Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι, ποιες θα είναι τελικά οι επιλογές και τι θα καταφέρουν αυτές. Έτσι, εγώ να ξέρετε ότι περιμένω να τα δω τα υπόλοιπα πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Κάνεις επιλογές ο προπονητής, αυτός παίρνει τις αποφάσεις και εμείς από εκεί πέρα βλέπουμε τα αποτελέσματα και εμείς κρίνουμε εκ των αποτελέσματων. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό μπαίνει, πιστεύω, σε αυτή τη διαδικασία ο προπονητής του Άρη. Δεν είναι κακή, θεωρώ, η εντεκάδα μας. Καθόλου κακή. Θεωρώ ότι πάνω στα center back της ΑΕΚ, γιατί θα πω τώρα λίγο και στην ΑΕΚ, πάνω στα center back της ΑΕΚ, είναι καλό να πάνε επάνω τους και ο Καντεβέρε, αλλά και ο Μάνου. Βαριά κορμιά και οι δύο, και ο Ρέλβας και ο Μουκουντή. Πολύ βαριά κορμιά και οι δύο. Αυτό είναι δεδομένο. Να τους κουράσει ο Καντεβέρε με τα συνεχή τρεξίματά του. Ο Καντεβέρε τι κάνει? Έχει συνεχή τρεξίματα, κατεβάζει καλά τις μπάλες, τις πάει καλά τις μπάλες στο πλάι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πατήσει πάνω σε αυτό θέλω ο Άρης, δηλαδή ο Καντεβέρε να κατεβάσει μπάλες, να μπορέσει να τις ανοίξει στο πλάι, είτε στον Καρέ, είτε στο Γιαννιώτα, και αυτοί με την ταχύτητά τους να μπορέσουν να κάνουν την ανισορροπία. Αυτό λέω εγώ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ότι αυτό μπορεί να κάνει η ομάδα, και αυτό θέλει μάλλον ο προπονητής. Τώρα, στην πράξη θα φανεί, παιδιά, έτσι. Στην πράξη θα φανεί. Αν μπορεί, αν δεν μπορεί, αυτό θα φανεί στην πράξη. Ας το αφήσουμε. Η ομάδα σήμερα έχει προπόνηση, τώρα, αυτή την ώρα έχει προπόνηση και συνέχεια ταξιδεύει για την Αθήνα. Αύριο στις 9 το βράδυ το παιχνίδι. Εκεί θα δούμε τα υπόλοιπα. Πάμε να πούμε δύο λόγια και για την ΑΕΚ, παιδιά, για να μην το χάσουμε τώρα το αγωνιστικό, και θα πω μετά λίγο για τον Μπρούμα, το όνομα του οποίου γράφτηκε, και γενικότερα για τα υπόλοιπα με τα γραφικά. Δεύτερη ώρα θα έχουμε Φώτη, οπότε τώρα την πρώτη ώρα θα τα πούμε αυτά. Η ΑΕΚ προέρχεται από την ισοπαλία με την Κηφισιά στο πρωτάθλημα, έτσι, γιατί μεσοβδόμαδα κέρδισε τον Έστω στο κύπελο. Προέρχεται λοιπόν από την ισοπαλία στο πρωτάθλημα με την Κηφισιά. Να πω ότι την Τρίτη η ΑΕΚ παίζει και το πρώτο της παιχνίδι για το Champions League. Το θεωρώ δεδομένο ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι παίχτες της ΑΕΚ θα έχουν και αυτό. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, όπως και να το κάνουμε, το να παίζει στη League Phase του Champions League μετά από κάποια χρόνια, και για τους παίκτες, γενικότερα για τον οργανισμό της ΑΕΚ, είναι κάτι που θα το έχουν σίγουρα στο μυαλό τους. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης πρέπει να προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί. Βέβαια, όταν παίζει μετά με έναν αντίπαλο που έχει παίξει ήδη Champions League και έχει ταλαιπωρηθεί, καμιά φορά αυτό σε βοηθάει περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και το πριν, ιδίως τώρα που είναι και το πρώτο match που θα παίξει για το Champions League, θα το έχουν λίγο το μυαλό τους και εκεί. Πρέπει ο Άρης να προσπαθήσει να χτυπήσει πάνω σε αυτό. Να έχει δηλαδή το αποτέλεσμα το οποίο θέλει μέχρι ένα αρκετά τραβηγμένο σημείο στο παιχνίδι και να το παλέψει, να το διεκδικήσει με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους ο προπονητής του Άρη. Και με τις αλλαγές που θα φέρει, τους παίκτες που θα φέρει από τον πάγκο, αυτό που λέγαμε δηλαδή, κούρασε τους Καντεβέρε και μετά να μπει, ξέρω εγώ, ο Μυρ ή ο Κουαμέ, πιο ξεκούραστοι, να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει, λέω εγώ. Πάμε να δούμε λίγο μια δεκάδα για την ΑΕΚ. Πιθανή. Λογικά θα επιστρέψει στους βασικούς της η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι με τον Έστω, όπου έπαιξε ουσιαστικά με τους αναπληρωματικούς. Θα πάει τώρα με τους βασικούς. Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια. Ο τερματοφύλακας του Άρη. Της ΑΕΚ, συγγνώμη. Ο Στρακόσια. Στο κέντρο της άμυνας, το είπαμε και πριν, Ρέλβας και Μουκουντή. Οι δυο τους αρκετά βαρύ αμυντικό δίδυμο. Πολύ δυνατό όμως ψηλά. Αυτό το λέω και για την άμυνα. Έτσι. Και για την άμυνα είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό. Το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ είναι βαρύ. Έτσι, είναι βαρύ. Βάλτε το και αυτό στην εξίσωση. Πρέπει να προσπαθείς να χτυπήσεις εκεί. Με Καντεβέρε, αλλά και με Μάνου. Αν παίξει από εσώ, και αυτούς που θα μπουν αλλαγή. Γιατί ο Άρης έχει την ικανότητα, έχει τους παίκτες να τους φέρει από τον πάγκο. Τη δυνατότητα να φέρει παίκτες από τον πάγκο που θα δημιουργήσουν πράγματα και επικίνδυνες καταστάσεις για τον αντίπαλο. Είπαμε λοιπόν Ρέλβας και Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά και αριστερά Ρώτα και Πήλιος. Οι βασικοί δηλαδή και εδώ επιστρέφουν. Ο Λάζαρος Ρώτα που θέλει προσοχή. Δηλαδή για τον Γιαννιώτα το λέω αυτό, γιατί αριστερά θα παίξει ο Γιαννιώτας, εκεί παίζει ο Ρώτα. Θέλει προσοχή τα ανεβάσματά του. Ανεβαίνει πολύ, είναι back το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει. Και ο Πήλιος το κάνει, αλλά ο Ρώτα το κάνει καλύτερα και είναι και πιο έμπειρος ο Ρώτα. Στο κέντρο ο σίγουρος είναι ο Μάριν, ο Ρουμάνος, και δίπλα του θα έχει είτε τον Βιτάλης είτε τον Γκάιρινεν, μάλλον τον Βιτάλης. σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, μάλλον ο Βιτάλης θα είναι δίπλα στο Μάριν. Τα δύο χάφα, όπως σας έλεγα και πριν. Δύο παίκτες που δεν είναι κανείς από τους δύο εξάρι. Είναι πιο πολύ οχτάρια και οι δύο. Έχουν ένα θέμα στο αμυντικό τους transition. Εκεί πρέπει, ξαναλέω, βαρύ κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Οχτάρια στα χαφ, εκεί πρέπει να πατήσουμε. Να εκμεταλλευτούμε και εμείς. Παιδιά, δεν εκμεταλλεύεται μόνο ο αντίπαλος στις δικές σου αδυναμίες, να εκμεταλλευτείς και εσύ τις αδυναμίες του αντίπαλου. Για μένα είναι σημαντικό και θέλω να δω τον Γρηγορίου πώς θα λειτουργήσει το παιχνίδι. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα. Γιατί μέχρι στιγμής είδα και τις δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Τι είπε, ότι ναι, η ΑΕΚ έχει τη δύναμή της, παίζει στην έδρα της, έχει τον τρόπο να πιέζει, θα πιέσει, αλλά και εμείς είμαστε ο Άρης. Και θα παίξουμε με το δικό μας πλάνο. Ο Άρης θα παίξει με το δικό του πλάνο. Αυτό θέλω να το δω κιόλας, γιατί και άλλες φορές τα έχω ακούσει από προπονητές αυτά. Εμείς και τα λοιπά θα κατέβουμε, θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Τα έχουμε ακούσει, αλλά τα ακούω μέχρι τα εφαρμόζω κιόλας, μέχρι τα κάνω κιόλας, έχει μια απόσταση. Θέλω να δω λοιπόν να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να το δω, να το κάνουμε και στην πράξη. Να παίξουμε με τον τρόπο που παίζουμε. Και όχι να μπούμε σε μια διαδικασία, α, λίγο να μείνουμε όλοι πίσω, να μαζευτούμε, να. Και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε λοιπόν στα χαφ Μάριν και μάλλον Βιτάλης. Η άλλη επιλογή είναι ο Κάιρινεν. Υπάρχει και ο Αριάγκα, ένας από τους δύο μάλλον θα παίξει. Και από εκεί και πέρα, στα άκρα, ο Μέγερ, πώς λέγεται, Μέγερ. Από τη μία πλευρά, Μάγερ ή Μέγερ, μπορώ να το λέω και λάθος. Και από την άλλη πλευρά, ο Κοϊτά. Αυτοί οι δύο, κατά πάσα πιθανότητα, είναι οι βασικοί που θα ξεκινήσουν για την ΑΕΚ, στα άκρα. Και στην κορυφή της επίθεσης, ο Λούκα Γιώβιτς και ο Μπαρναμπάς Βάργα. Μπαρνάμπας Βάργα. Υπάρχει και ο Ζήνη, δηλαδή η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ξεκινάει με τους δύο, γιατί έτσι παίζει ο Νίκολιτς. Παίζει με 4-4-2, δεν το αλλάζει ο προπονητής της ΑΕΚ. Παίζει με 4-4-2, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται, δεν το αλλάζει. Με αυτόν τον τρόπο παίζει. Εδώ ο Χρήστος που το θυμάται κιόλας, λέει πέρσι λέει, ο Καντεβέρε τον είχε κάνει νοκάτο τον Μουκουντή. Του πήρε και κάρτα, είχε εκνευριστεί, λέει, είχαν όλες τις μονομαχίες. Παιδιά, ο Καντεβέρε στα καλά του μπορεί να κάνει να τρελάνει τον καθένα, να ξέρετε. Είναι, για μένα ο Καντεβέρε είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τον έχουμε αδικήσει, όχι, ξέρεις, τον έχουμε αδικήσει περισσότερο λόγω των τραυματισμών του. Λόγω των προβλημάτων που βγάζει. Όχι τι γίνεται σαν παίκτης. Σαν παίκτης για μένα είναι δικαιωματικά ο βασικός φόρτης της ομάδας. Γερό να είναι το παιδί, όταν είναι γερός, είναι το βασικό φόρτης της ομάδας. Με τον τρόπο που παίζει. Παρότι ο Άρης έχει παίκτες σε αυτή τη θέση πολλούς. Και Μύρ και Μωρόν και Κουαμέ και Αλφαρέλα. Καντεβέρε είναι, όταν είναι καλά, μην το συζητήσω παραπάνω το τι είναι και τι μπορεί να κάνει. Λίγο τα τελειώματά του, εκεί έχουμε ένα μικρό ζάδο, αν έκανε και τέλεια τελειώματα, λίγο τα τελειώματά του να τα διορθώσει, λίγο να τα βελτιώσει αυτό. Λίγο δουλειά, παιδιά, δεν είναι 29 χρονών, λέει, είναι και 30, δεν με νοιάζει όσο χρονών και να είναι. Κάτσε, δούλεψε. Τέλειωσε το παιχνίδι, κάτσε, δούλεψε. Αυτό είναι το σημαντικό. Είσαι επιθετικός. Κάνεις όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ καλά. Δούλεψε και σε αυτό. Δούλεψε και σε αυτό. Τι να πω. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Αυτή λοιπόν είναι και η πιθανή εντεκάδα της ομάδας της ΑΕΚ. Ξαναλέω, με 300 δοκάρια, Μουκουντή και Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, ο Μάριν, με τον Βιτάλης κατά πάσα πιθανότητα στα χαφ, ο Μέγερ και ο Μάγερ και ο Κοϊτά στα δύο άκρα, και στην κορυφή ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Αυτή είναι η πιθανή εντεκάδα για την ομάδα της ΑΕΚ. Ναι, killer δεν είναι, ρε παιδιά, ο Καντεβέρε. Κανείς δεν είπε ότι ο Καντεβέρε είναι killer. Έτσι. Κανείς δεν το είπε αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δεν το έχει. Τα τελειώματα έχει θέμα ο Καντεβέρε. Από την άλλη, όμως, όλα τα υπόλοιπα παιδιά τα κάνει με τρομερό τρόπο. Πέρσι σημάδευε τα δοκάρια. Είχε τρελαθεί να βρίσκει δοκάριο ο Καντεβέρε πέρσι. Πόσα είχε, 5-6? Και δεν έπαιξε και πολύ πέρσι. Όσο έπαιξε και 5-6 δοκάρια ο Καντεβέρε. Είχε μια μανία να τα βρίσκει τα δοκάρια. Τώρα, μακάρι να βρίσκει τα δοκάρια να στέλνει την μπάλα και στα δίχτυα, έτσι. Να είναι η υπόλοιπη πορεία της μπάλας να είναι προς τα δίχτυα. Παιδιά, δεδομένα θα κάνει αλλαγές η ΑΕΚ, δεν το συζητάμε. Αλλά να σου πω κάτι, όταν έχεις γκελάρει και όλα στην προηγούμενη αγωνιστική, δεν σε παίρνει να πεις έχω Champions League την Τρίτη. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι έχει Champions League, έχει Champions League παιχνίδι must win. Αν θέλει η ΑΕΚ να προχωρήσει στο Champions League, να κάνει κάτι, να μπει στους 24 και να περάσει στην επόμενη φάση. Το μάτς με τη Λας Κλίν στην έδρα της είναι μάτς που να το κερδίσει. Δεν παίζει δηλαδή με στη Ρεάλ, ξέρω εγώ, αν και τη Ρεάλ νομίζω την έχει μέσα. Με στη Ρεάλ να πει εγώ ένα πολύ δύσκολο μάτς έτσι κι αλλιώς, οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έχει μάτς που να κερδίσει οπωσδήποτε. Αλλά να σα πω κάτι. Με ενδιαφέρει η ΑΕΚ όσο πριν ξεκινήσει το μάτς. Όταν ξεκινήσει το μάτς και μετά, ο Άρης με ενδιαφέρει πώς θα παίξει. Αν η ομάδα είναι όπως πρέπει, νομίζω ότι έχει όλες τις δυνατότητες να διεκδικήσει και να πάρει αποτέλεσμα. Έχουμε το θέμα μας στην άμυνα, που δεν θα παίξει ο Φαμπιάνο και θα παίξουμε με έναν υπηρεσιακό κεντρικό αμυντικό και έναν που θα παίξει πρώτη φορά. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει βοήθεια και από τους υπόλοιπους. Και από τους ακραίους μπακ θέλει βοήθεια και από τα χαφ θέλει βοήθεια, κυρίως από τον Μπασίρο. Αυτά για το αγωνιστικό. Θα επανέλθω μετά και με τα δικά σας μηνύματα, αλλά και με το Φώτη που θα τον έχουμε τη δεύτερη ώρα. Λίγο να πω για τα μεταγραφικά. Για το όνομα που βγήκε σήμερα στην Πορτογαλία, γράφτηκε στην Record, την εφημερίδα, για τον Μπρούμα ή Μπρούμα, πώς είναι τώρα ακριβώς το όνομά του. Ένα παίκτη τον οποίο τον θυμόμαστε από την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Είχε παίξει για μία σεζόν στον Ολυμπιακό το 2021 ως δανεικός από την Eindhoven. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Πορτογαλία, σε μικρές ομάδες της Sporting. Βρέθηκε στην Γαλατά Σαράι, πουλήθηκε μόνο τη Sporting στην Γαλατά Σαράι με 13 εκατομμύρια ευρώ. Έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές στην καριέρα του και πολλές. Βλέπω μεταγραφές έτσι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μεταγραφές. Όχι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι μεταγραφές έχει κάνει στην καριέρα του. Είναι 31 ετών στα 32, πλησιάζει τώρα να κλείσει τα 32, τον Οκτώβριο, σε δύο μήνες περίπου, 26 Οκτωβρίου, θα κλείσει τα 32 ο Μπρουμά. Sporting λοιπόν τον πούλησε στη Γαλατασαράι. Η Γαλατασαράι τον έδωσε δανεικό στην Καζιάντιβ Σπορ. Επέστρεψε ξανά στην Γαλατασαράι. Δόθηκε δανεικό στην Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επέστρεψε ξανά στην Γαλατασαράι, η οποία τον πούλησε στη Λειψία το 2017 με 15 εκατομμύρια ευρώ. Τον πούλησε στη Λειψία 15 εκατομμύρια ευρώ. Τον είχε αγοράσει 13, τον πούλησε 15. Στη συνέχεια η Λειψία σε δύο χρόνια μετά τον πούλησε στην Eindhoven με 12 εκατομμύρια ευρώ. Έπαιξε ένα χρόνο στην Eindhoven, δόθηκε δανεικό στην επόμενη χρονιά στον Ολυμπιακό. Όταν επέστρεψε, τον έδωσε δανεικό στη Φενέρμπαχτσε. Ξανά στην. Μάλλον τον πούλησε μετά στη Φενέρμπαχτσε το καλοκαίρι του 23 με 4,25 εκατομμύρια ευρώ. Η Φενέρ τον έδωσε δανεικό στην Μπράγκα, η οποία τον αγόρασε με 6,5 εκατομμύρια το καλοκαίρι του 23. Μετά από 1,5 χρόνο από την Μπράγκα που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, μετακόμισε στην Μπενφίκα και πάλι με ένα ποσό 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος όλες οι κινήσεις που έχει κάνει είναι κινήσεις με χρηματικό ποσό. Έχει και 12 συμμετοχές στην Εθνική Πορτογαλίας και 2 γκολ. Έχει παίξει και με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για ένα μεγάλο όνομα, τον Μπρούμα. Ένα παίκτη ο οποίος, αν είναι καλά, γιατί θα πάω τώρα στο έτερο κομμάτι, είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό πέρσι στην Μπενφίκα και γι' αυτό έχασε σχεδόν όλη την περσινή χρονιά. Έπαιξε μόνο σε 3 παιχνίδια. Φέτος ξεκίνησε, δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα παιχνίδι που έχει δώσει μέχρι τώρα η ομάδα της Μπενφίκα, ούτε στα προκριματικά του Europa League που συμμετείχε, ούτε στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, εκτός αποστολής, ούτε καν στην αποστολή δεν είναι, και γι' αυτό ψάχνεται και η πορτογαλική ομάδα για να τον αφήσει. Είχε λοιπόν πέρσι ένα σοβαρό τραυματισμό, δεν είχε άλλο τραυματισμό στην καρδιά του, δηλαδή λίγο αν το ψάξετε το ιατρικό του ιστορικό θα δείτε ότι άλλον έτσι σοβαρό, δεν είμαι τώρα τραυματισμούς άλλου τύπου, δεν είχε στην καριέρα του, αλλά είχε αυτόν πέρσι, ο οποίος ήταν σοβαρός και γι' αυτό τον άφησε σχεδόν όλη τη σεζόν εκτός. Έπαιξε πολύ λίγα λεπτά σε 3 μόνο συμμετοχές πέρσι ο Μπρούμα. Είναι, πώς να το πω, ο παίκτης είναι αριστερό εξτρέμ, δηλαδή εκεί που λες ότι θέλω έναν ακόμη παίκτη, είναι αριστερό εξτρέμ ο παίκτης. Δεν έχει, παιδιά, πολλούς τραυματισμούς. Λίγο θέλω να έχουμε, να λέμε πραγματικά τι λέει σε κάθε φορά, τι λέει κάθε φορά, έτσι, να μην παρασυρώμαστε και λέμε άλλα πράγματα και χανόμαστε. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό. επέστρεψε από αυτόν. Κανονικά έκανε προετοιμασία με την ομάδα της, της Μπενφίκα. Απλά, εντάξει, η Μπενφίκα έχει πολλούς παίκτες. Δεν έχει συμβόλαιο, όχι μέχρι το. Άλλα δύο χρόνια έχει συμβόλαιο. Μέχρι το καλοκαίρι του 28 έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα. Απλά ψάχνουν οι Πορτογάλοι και εκείνοι, πώς λέμε εμείς με κάποιους από τους παίκτες μας να μπορέσει να φύγει κάποιος. Να... Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον Μπρούμα και την. Και την Μπενφίκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, παιδιά, είχε ένα χιαστό το 14. 12 χρόνια έχει, ρε παιδιά. 12 χρόνια έχει. Εντάξει, okay, είχε και ένα χιαστό το 14. Έχασε ένα εξάμηνο. Πεντάμηνο, πόσο εξάμηνο περίπου. 21 παιχνίδια. Το 14, όμως, έχει πολλά χρόνια. Να σας πω κάτι. Όντως, παίρνεις ένα παίκτη ο οποίος πες δεν έπαιξε καθόλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έπαιξε δευτερόλεπτο πέρσι με την Μπενφίκα, πάρα πολύ λίγο. Αλλά έκανε αχίλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει θέμα. Να πάρουμε και τον Παυλίδη μαζί. Πραγματικά πιστεύω ότι αν παίρναμε και τον Παυλίδη μαζί, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Παυλίδαρος Αριανάκη. Καλά τα πάει στην Μπενφίκα. Καλά να συνεχίσει. Καλά κάνεις, βρε, και με ενημερώνεις. Απλά είναι το 14, εντάξει, τώρα πριν 12 χρόνια. Τώρα συγγνώμη, παιδιά. Το ξαναλέω. Και το Μάνου, αν τον παίρναμε χωρίς να ξέρουμε ποιον παίρνουμε, χωρίς να έχει περάσει από τον Άρη, τα ίδια θα λέγαμε. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε ένα χρόνο περίπου εκτός. Αυτά, παιδιά, είναι, νομίζω, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν πιστεύουμε ότι αν είναι καλά ο παίκτης, να του κάνουν εξετάσεις και δουν ότι είναι καλά, ας βρουν την άκρη τους. Απλά θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά κάτι άλλο. Είναι 4 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα να έρθει κι άλλος αριστερός εξτρέμ και ακόμη να υπάρχει στην ομάδα ο Δόνης. Έτσι δεν μου φταίει κάτι ο Δόνης σαν Δόνης, αλλά δεν γίνεται. Είναι πρόβλημα για την ομάδα. Είναι πρόβλημα για τα αποδυτήρια. Είναι πρόβλημα για τα αποδυτήρια. Δεν έχει φύγει, παιδιά, ο Βάντερσον από το κάδρο. Μπρούμα δεν επιβεβαιώνει, για τον Μπρούμα δεν επιβεβαιώνει ακριβώς η ΠΑΕ, αλλά ουσιαστικά δεν το διαψεύδει, δεν λέει ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Γιατί άλλες φορές λέει δεν ενδιαφερόμαστε. Όχι, δεν έχουν κλείσει ακόμα οι αγορές, παιδιά. Και η Κύπρος είναι ανοιχτή και η Βουλγαρία νομίζω είναι ακόμα ανοιχτή και η Τουρκία είναι ακόμα νομίζω ανοιχτή, η Πολωνία είναι σίγουρα, έχει ακόμα κάποιες αγορές. Πρέπει να φύγουν κάποιοι. Δηλαδή δεν γίνεται να μείνουν αυτοί οι παίκτες στην ομάδα και να μην παίζουν. Γιατί δεν θα παίξουν. Πού να παίξει δηλαδή ο Δόνης. Πού να τον βάλει να παίξει. Πρόβλημα. Και από την άλλη, παιδιά, ναι, το εξτρέμ. Πιο πολύ εγώ καίγομαι για ένα κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι του Άρη. Δεν το καταλαβαίνουν ότι κλείνει σήμερα η Τουρκία. Οκ, ευχαριστώ, παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Έτσι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα πάρει η ομάδα κεντρικό αμυντικό. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο απ' όλα. Δηλαδή, κανένα να μην πάρει, ένα κεντρικό αμυντικό πρέπει να πάρει. Οπωσδήποτε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σας έχω πει για την περίπτωση του ελεύθερου από την ομάδα του παίκτη, ο οποίος έμεινε τώρα ελεύθερος, τέλη Αυγούστου. Δεν έμεινε δηλαδή ελεύθερος, δεν είναι ελεύθερος όλο το καλοκαίρι. Που είναι μια περίπτωση στην οποία νομίζω ότι ακόμη την εξετάζουν οι άνθρωποι του Άρη. Αλλά δεν ξέρω. Εξετάζουμε. Πρέπει να πάρουμε και κάποιον. Η ομάδα θέλει κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται. Και να φύγουν κάποιοι από αυτούς που είναι στο ρόστερ. Ναι, αν είναι να πάρει έναν μόνο, ας πάρει ένα αμυντικό, παιδιά. Μην ξοδεύει λεφτά για τίποτα άλλο. Ας πάρει ένα αμυντικό. Και ας κρατήσει τον Αλφαρέλα να παίζει αριστερά στα εξτρέμ. Και στο αριστερό μπακ θα την βρούμε την άκρη. Ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω. Να θυμίσω το διαγωνισμό μας. Δίνουμε, παιδιά, σήμερα ένα εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Στο πέταλο, είτε στην 1 είτε στην 3. Όποιος κερδίσει θα μου πει που το θέλει για να το πάρουμε. Είτε στην 1 είτε στην 3. Ένα εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. το ΆΜΚΑ και το email και το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99. Διεκδικώντας αυτό το εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Την κλήρωση θα την κάνουμε λίγο πριν τις 4, έχοντας παρέα μας εδώ και τον Χρήστο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση για αυτό το ένα εισιτήριο διαρκείας το οποίο δίνουμε σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε σίγουρα άλλο ένα, από ό,τι μου έχει πει ένας φίλος. Ένα ακόμη θα έχουμε σίγουρα την επόμενη εβδομάδα, το οποίο θα το κληρώσουμε. Ένα λεπτάκι λίγο, για να δω κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα. Βλέπω και τηλεοπτικά τα φιλικά του Άρη στην Κύπρο από τον Sky, ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Το Άρης Ερυθρός Αστέρας και το Άρης Μακάμπι Τελαβίβ. 6,5 ώρα είναι την Παρασκευή το παιχνίδι και στις 7 παρατέταρτο είναι, στις 5 παρατέταρτο συγγνώμη, είναι την Κυριακή. 6,5 και 5 παρατέταρτο. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Θυμίζω και χορηγή της εκπομπής μας Secure 247, η ασφάλειά σας προτεραιότητά μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Άκανθος Καφές Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Φόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθόματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
26: GPS λόγο έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News, στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε, είπαμε κάποια αγωνιστικά στην πρώτη ώρα, εντός ενός δύο λεπτών θα έχουμε Φωτιπλιακό για το δικό του σχόλιο και για το αυριανό ντέρμπι γενικότερα, έτσι και ό,τι άλλο θέλει να μας σχολιάσει ο Φώτης. Εγώ να πω ότι έκανα δύο τηλέφωνα τώρα στο διάλειμμα της εκπομπής όσον αφορά την ανακοίνωση του ΑΣ για την συγκρότηση επιτροπής για το γήπεδο του Αρή και έμαθα έτσι κάποια πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα πιθανόν θα έχουμε κάποιον φιλοξενούμενο, ίσως έχει και ο Χρήστος στην επόμενη εκπομπή, 4 με 6, ίσως έχει και ο Χρήστος κάποιον καλεσμένο. Απλά πριν βγάλω τον Φώτη, να πω ότι η βασική στόχευση των ανθρώπων του ΑΣ είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, δηλαδή η δέσμευση του χώρου, ότι εκεί αυτός ο συγκεκριμένος χώρος είναι για το γήπεδο του Άρη. Έτσι, τον έχετε δεσμευμένο και από εκεί και πέρα είναι δικό σας θέμα πώς θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα για να γίνει εκεί το γήπεδο. Αλλά ότι ο χώρος είναι γι' αυτό. Έχω τον Φώτη τώρα μαζί μου. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Έλεγα για αυτή την επιτροπή του ΑΣ για το γήπεδο. Ότι ουσιαστικά θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, Φώτη. Δηλαδή να δεθεί από παντού ότι αυτός ο χώρος είναι για το γήπεδο του Άρη. Γιατί υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι το εποφθαλμίουν, έτσι, την κοιτάζουν την περιοχή και λένε και διάφορα. Δεν ξέρω αν το έχεις αντιληφθεί, αν το έχεις δει και εσύ. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι την ωρέγονται.
1: Τα διαβάζω κι εγώ. Κοίτα, άμα το δεις, πια πρέπει να αξιολογήσουμε και σαν φίλοι οπαδοί της ομάδας και σαν δημοσιογράφοι, αναλυτές κτλ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη που ξεπερνάει το αγωνιστικό, έτσι, γιατί θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της ΑΕΚ. Πόσο πήρε τα πάνω της, πόσο ανέβηκε η εμπορικότητά της, πόσο ο κόσμος αισθάνεται πιο δεμένος με την ομάδα εξαιτίας του καινούργιου γηπέδου. Εγώ δεν συνηθίζω να λέω ότι ζηλεύω κάποια από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και ούτε του ζηλεύω με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, αλλά πώς το πω, το γήπεδο της ΑΕΚ, ακόμα δηλαδή και ένα μέτριο παιχνίδι, ή να μην θες να παρακολουθείς την ΑΕΚ, λόγω κατασκευής, λόγω του γεγονότος ότι είναι καινούργιο, έτσι όπως είναι χτισμένο κτλ., δίνει μια πολύ μεγαλύτερη εμπορικότητα και για αυτούς που βλέπουν τηλεοπτικά και για αυτούς που πηγαίνουν στο γήπεδο, για όλους, για τους πάντες. Και νομίζω το θέμα του ποδοσφαιρικού γηπέδου, αν και έχει περάσει από διάφορα στάδια, με επιτυχημένες ή εντελώς αποτυχημένες προσπάθειες στο παρελθόν, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει σε μια προτεραιότητα. Δηλαδή, το να κάνεις ανταγωνιστικές ομάδες και τα λοιπά, προφανώς και είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί τον κόσμο, αλλά το Κλεάνθης Βικελίδης πλέον είναι απαρχαιωμένο, έτσι όπως και να το από όποια άποψη και αν το δούμε. Είναι το γήπεδό μας, είναι εκεί που μεγαλώσαμε, είναι ο χώρος που γουστάρουμε, αλλά εάν ο Άρης θελήσει κάποια στιγμή να κάνει κάτι παραπάνω, δηλαδή να έχει έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, το θεωρώ δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει καινούργιο γήπεδο. Έτσι. Δηλαδή όλες οι ομάδες που έχουν προοδεύσει, μάλλον το έχουν κάνει μέσα από ένα καινούργιο γήπεδο. Οπότε τώρα ότι συγκροτήθηκε αυτή η επιτροπή, η οποία φαντάζομαι, και δεν το φαντάζομαι, το θεωρώ δεδομένο, έχει κάνει και την απαραίτητη προεργασία και τις επαφές, να δουλευτεί, να το δει συνολικά το κλαμπ, ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι το κλαμπ και οι παράγοντες φυσικά κατευθυνόμενοι και αυτοί από τον κόσμο, να το δούμε στα σοβαρά και να το θέσουμε σαν προτεραιότητα. Το ξέρω ότι κάποιος θα πει δεν έχουμε αγωνιστική επιτυχία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά λέω ότι για να έρθει μια αγωνιστική επιτυχία είναι πολύ καλύτερες πιθανότητες να γίνει μέσω ενός καινούργιου γήπεδου. Οπότε το βάζουμε και αυτό στην άκρη.
0: Και να το διευθυνήσω λίγο, γιατί κάποιοι φίλοι ρωτούν ποιος θα κάνει γήπεδο κτλ. Παιδιά, αυτό που μπορείς να συμφωνήσεις είναι ότι για την επόμενη δεκαετία, ας πούμε, ο χώρος είναι δεσμευμένος για γήπεδο του Άρη. Από εκεί και πέρα είναι και δικό σας θέμα να ψάξετε, να βρείτε, να κάνετε τις κινήσεις σας. Αυτό μπορεί να είναι και ένα δέλεαρ για κάποιον ο οποίος μπορεί να ενδιαφερθεί για την ομάδα, ότι υπάρχει αυτή η προοπτική. Ότι παιδιά, αυτό είναι έτοιμο εδώ, υπάρχει. Είναι δεσμευμένο για τον Άρη και μπορεί να γίνει. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Μην μπαίνουμε τόσο απλοϊκά και να πούμε γιατί να μας το δώσουν ή οτιδήποτε άλλο. πρέπει να πιέσουμε. Οι ίδιοι το είχαν εξαγγείλει έτσι αλλιώς. Αν θυμάσαι, στην έκθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε εξαγγείλει το 2021.
1: Εκείνος ναι, νομίζω για να τα λέμε όμως και όλα. Και εμείς, σαν κλαμπ, δεν κάναμε κάτι
0: όχι, βέβαια,
1: συγκεκριμένο.
0: Δεν λειτουργήσαμε.
1: Μια λέγαμε θα ανακαινήσουμε το τέτοιο. Μια λέμε να το δούμε εκεί.
0: Ισχύει,
1: μια
0: ισχύει.
1: Ήρθε ο άλλος του real estate. Έχουν γίνει διάφορα. Δηλαδή δεν είχαμε μια συγκροτημένη και συγκεκριμένη κατεύθυνση για την κατασκευή γηπέδου. Αυτό είναι το ζητούμενο να αποφασίσουμε. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό μπαίνει έτσι στις ράγες, ότι το εάν και εφόσον και βρεθεί επενδυτής και συνθήκες ή πώς το λένε, τη βοήθεια της πολιτείας, όπως έχει κάνει και με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι θα πάμε να το κάνουμε να γίνει ένα καινούργιο γήπεδο σε αυτό το χώρο. Το ξέρω ότι είναι μια κουβέντα η οποία σηκώνει πολλή ανάλυση. Άλλωστε, θα πει: εγώ δεν γουστάω να φύγω από το Χαριλάου, ότι εδώ είναι η περιοχή.
0: Πολύ κουβέντα, είναι, okay.
1: Εγώ που σου λέω, και εγώ είμαι ταυτισμένος με το Χαριλάου, πλέον έχω πιστεί ότι θα πρέπει να γίνει ένα γήπεδο. Το θεωρώ δύσκολο να γίνει το γήπεδο έτσι όπως το θέλουμε σε εκείνη την περιοχή που είναι τώρα το Κλεάνθης Βικελίδης. Οπότε, πώς το λένε, να σηκώσουμε τα μανίκια και ο καθένας όπως και με όποιο τρόπο μπορεί. Έτσι, είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα δώσει όραμα, κάτι το οποίο θα δώσει προοπτική και πολύ μεγαλύτερη εμπορικότητα στην ομάδα.
0: Να.
1: Έτσι το βλέπω, δεν ξέρω, προφανώς μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλο κόσμο θα έχει και διάφορες απόψεις. Έτσι,
0: καλά, δηλαδή, φυσικά. Okay, ναι, ας αφήσουμε θα γίνουν οι επαφές, θα γίνουν οι συναντήσεις και θα έχουμε και νεότερα, θα τα μεταφέρουμε έτσι, ό,τι νεότερα υπάρχουν και από τους ίδιους τους ανθρώπους έτσι της Επιτροπής θα τα μεταφέρουμε για να ξέρει και ο κόσμος πώς κινούμαστε.
1: Ναι. Ναι, είναι το. Ενδεχομένως να έχουμε και. Ξέρεις, ίσως προκύψει και κάτι από τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Του
1: την
0: ναι,
1: Κυριακή που δίνει. Γιατί από ό,τι βλέπουμε τον ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Τον ενδιαφέρουν και. Ξέρεις, για όλους τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από αυτό. Από το...
0: Όχι, πάμε στο αγωνιστικό.
1: Από το παιδικό, ναι. Το αγωνιστικό, το οποίο εντάξει είναι και πιο εμπορικό και πιο πιασάρικο για τον κόσμο. Δηλαδή και εμείς όλοι με το αγωνιστικό έτσι, ασχολούμαστε. Κοίτα, ήταν δύο παιχνίδια στα οποία, ξέρεις, έτσι όπως είχε ξεκινήσει η ομάδα, ενδεχομένως κάποιοι σκεπτόμενοι απεσιόδοξα να λέγανε που πάμε, τι κάνουμε κτλ. Έκανε το 2-2 η ομάδα. Το έκανε και με τρόπο που, ξέρεις, που δεν ήταν ίδιος, με ανατροπή με την Καλαμάτα. Από εκεί πήρε όθηση με γκολ από το τρίτο λεπτό. Δηλαδή, ο Άρης προηγήθηκε δηλαδή, στα 87 λεπτά από τα 110 τέλος πάντων που παίχτηκαν ποδόσφαιρο με τον Όφη. Με κάποια διαστήματα που έπαιξε καλά η ομάδα σίγουρα και με αυτό που το έχει πει εξ αρχής ο Γρηγορίου, πάμε να μαζέψουμε όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς στο ξεκίνημα και παράλληλα να μοντάρουμε την ομάδα βάζοντας και παίχτες. Δυστυχώς, τώρα δεν ξέρω, είναι όμως του Μέρφη, το έχουμε πάρα πολλές φορές, εκεί που πονάς, εκεί θα σου δημιουργηθεί και το πρόβλημα. Έτσι, και θα αναφέρουμε στον τραυματισμό του Φαμπιάνο. Νομίζω αν μια θέση που θα έλεγε και ο Γρηγορίου ότι δεν θέλω να έχω κάποια απώλεια και ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ενδεχομένως, αυτός θα ήταν ο Φαμπιάνο. Πώς κάθεται η άτιμη τύχη, να το πω έτσι. Τραυματίστηκε ο Φαμπιάνο για αυτό το παιχνίδι. Το θεωρώ δύσκολο ότι θα να αγωνιστεί. Γένσεν και Σούταλο θα είναι οι στόπερ και εδώ είναι το πρόβλημα του Γρηγορίου. Έτσι, δηλαδή, όλοι οι χώροι είναι νευραλγικοί, αλλά η άμυνα, το λένε και όλοι οι προπονητές, ότι είναι ενδεχομένως και το πιο σημαντικό κομμάτι για να παίρνεις βαθμούς και να παίρνεις νίκες. Μπαίνει ένας καινούριος λοιπόν στην άμυνα και θυμίζω ότι θα είναι το τρίτο παιχνίδι του Βέλιο και αυτός τώρα μαθαίνει τους συμπαίκτες του. Έχουμε τον Γένσεν, ο οποίος δεν είναι στόπερ, αλλά εξυπηρετεί για μένα την θέση. Το Ρίτσαρτς για δεύτερο παιχνίδι να ξεκινάει λογικά βασικός. Και ο Φαντιγκά που είναι από τους παλιούς. Έτσι, τώρα αυτοί οι τέσσερις, προφανώς και όλη η ομάδα μείνεται και όλοι επιτίθεται, αλλά όπως και να το κάνουμε, οι αμυντικοί έχουν συγκεκριμένη. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια χημεία σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Θα πρέπει, ξέρεις, μέσα από το παιχνίδι να βρουν αυτήν τη χημεία. Ελπίζω οι συνθήκες του αγώνα να τους βοηθήσουν, να μην γίνει καμιά στραβή, να μην γίνει κανένα σφάλτσο σφύριγμα από τον Τσακαλίδη και τα λοιπά, και να ανταπεξέλθουν οι πέντε που ανέφερα, που είναι δύσκολο, έτσι. Δηλαδή, επί της ουσίας, ακόμα και τώρα, καινούριος θεματοφύλακας, καινούριος στόπερ, πάντρεμα με παίχτη ο οποίος δεν είναι στόπερ, δεύτερο μάτς για τον αριστερό μπακ, και ο μόνος έτσι που υπάρχει από πέρσι να είναι ο Φαντιγκά. Μέχρι στιγμής η ομάδα έχει ανταπεξέλθει, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν δύο σημαντικά αμυντικά λάθη στο παιχνίδι με την Καλαμάτα που τα πλήρωσε η ομάδα. Το πρώτο ήταν σε στημένη φάση σε κόρνερ, και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί η ΑΕΚ έχει και Γιώβιτς και Βάργκα και τους ψηλούς πίσω, τον Ρέλβας και τον Μουκουντή. Είναι μια ομάδα προφανώς πάρα πολύ επικίνδυνη στις στημένες φάσεις. Εγώ κρατάω αυτό που είχε πει ο Γρηγορίου μετά την Καλαμάτα, ότι άλλη φορά, ρε παιδιά, δεν έχουμε εκτεθεί σε τέτοια φάση, σε στημένη φάση σε corner, και επίσης δεν νομίζω ότι θα εκτεθεί η ομάδα έτσι όπως είχε, όπως έγιναν τα λάθη στο δεύτερο γκολ της Καλαμάτας και στο τέταρτο του Νους, που ήταν όλοι ψηλά και έγινε ένα λάθος, ένα κλέψιμο στο κέντρο, ή της Καλαμάτας που ήταν και οργανωμένη επίθεση και βγήκανε πολύ γρήγορα στο επιθετικό τρανζίζο. Δηλαδή πιο πολύ, επειδή είναι, θέλει δουλειά, θέλει χημεία, θέλει αυτοματισμούς, έτσι, το πώς θα είσαι στημένος στα corner και στα foul, και λιγότερο στον τρόπο με τον οποίο έγινε το τέταρτο του Νους και το, πώς το λένε, και το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας. Αλλά εφόσον μιλάμε για δύο μάτς και τρεις φάσεις, αυτό που έχουμε και εμείς στο μυαλό μας, ότι λείπουν στόπερ και τα λοιπά, θέλουμε ένα ακόμα αριστερό back, η ομάδα το εξυπηρετεί, έτσι, νομίζω ότι, γιατί λάθη κάνουν όλες οι ομάδες, ακόμα και οι πιο καλοδουλεμένες άμυνες και οι πιο καλοί αμυντικοί είναι πολύ πιθανό να κάνουν λάθη. Και στέκομαι στην άμυνα, γιατί πιστεύω μέσω επιθετικά, είτε από αυτούς που θα ξεκινήσουν, είτε από τις αλλαγές που θα γίνουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιες αλλαγές γίνονται, πώς το λένε, de facto, έτσι. Δηλαδή, πιθανολογώ ότι θα ξεκινήσει ο Μανού Γκαρθία στην εντεκάδα, αλλά κάποια στιγμή, γύρω στο 60, ότι θα γίνει η αλλαγή, έτσι. Ναι. Ο Κουαμέ ενδεχομένως δεν θα του δώσει περισσότερο χρόνο ο Γρηγορίου, προέρχεται από θλάση ένα μήνα αποχής και τα λοιπά. Τον έβαλε αρκετά σαν αλλαγή, έτσι, στο παιχνίδι με τον Όφη. Κάτι ανάλογο περίμενα να γίνει. Δηλαδή, όποιοι και να παίξουν, δηλαδή αν θα παίξει ο Γιαννιώτας, θα μοιραστεί τον χρόνο με τον Παλάσιος, αν θα παίξει μόνος του Καντεβέρε, ξέρω εγώ, ή τον Καρέ το βάλει δεξιά-αριστερά, νομίζω ότι μεσοεπιθετικά η ομάδα θα βγάλει φάσεις. Και πλέον αυτό που καταλαβαίνω έτσι από τον Γρηγορίου είναι σαν να βλέπουμε δύο διαφορετικές εκδοχές μεσοεπιθετικού παιχνιδιού. Δηλαδή, ένα 60 λεπτό με τον Μανού, ας το πούμε έτσι, και ό,τι συνεπάγεται αυτό έχοντας καθαρό εμμοδεκάρι στην εντεκάδα, και μια διαφορετική βερζιόν για καμιά 30 λεπτά με δύο επιθετικούς. Αυτό το έκανε με την Καλαμάτα όταν έβαλε τον Μυρ και τον Γκουαμέ. Μου δίνει την εντύπωση ο Γρηγορίου ότι είτε παίζει με την Καλαμάτα είτε παίζει με την ΑΕΚ εκτός έδρας, ότι δεν συμβιβάζεται, έτσι, δηλαδή το αγωνιστικό του πλάνο ότι θα το εξυπηρετήσει. Περιμένω η ομάδα που όλα τα προηγούμενα χρόνια τι λέγαμε, ότι είμαστε σίγουροι ότι στα μάτς με τους τέσσερις οι παίχτες έχουν επιπλέον κίνητρο και τα λοιπά, έτσι, και χύνουμε τον κουβά με το γάλα, όπως λέγεται η παροιμία, τέλος πάντων, ή ότι πίνει ο καθένας ουίσκι και τέτοια, το χύνουμε στα παιχνίδια με τις ομάδες που είναι κάτω από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Οπότε, εφόσον είδαμε την ομάδα, ακόμα και στο διάστημα που έχανε από την Καλαμάτα, να μην παρουσιάζει κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Με τον Όφη συνολικά νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι. Άρα σε αυτό το μάτς που μας έχουν δείξει οι παίκτες και δικαιολογημένα, έτσι, γιατί το θεωρούν και αυτοί σαν ένα μάτς με επιπλέον κίνητρο, καλός ή κακός, περιμένω η ομάδα να ανταπεξέλθει. Αν βγει η αμυντική λειτουργία μέσω των θεμάτων που αναφέραμε νωρίτερα, πιστεύω ότι θα πάρει το αποτέλεσμα ο Άρης. Και η ΑΕΚ, από τη στιγμή που δέχτηκε εκείνο το γκολ από την Κηφισιά στο 95ο λεπτό, μου δίνει εντύπωση ότι βγάζει έναν εκνευρισμό. Δηλαδή, τον Νίκολιτς, ακόμα και στο παιχνίδι Κυπέλου, τον είδα έτσι να έχει μια ανασφάλεια. Έτσι. Και επίσης είναι ένα γήπεδο στο οποίο άρχισε να χάσει με διάφορους τρόπους, σε πολλές περιπτώσεις και με κακές διαιτησίες εναντίον του, και είναι ένα γήπεδο στο οποίο δεν έχει πάρει θετικό αποτέλεσμα. Όλο χάνει στο τσούκου-τσούκου, έχει αρκετές νίκες η ΑΕΚ.
0: Ένα χί στο κύπελο μόνο, ένα χί στο κύπελο τη χρονιά που την αποκλείσαν.
1: Για το πρωτάθλημα, λέω. Ένα 1-0, όλο 1-0 στο τέλος, πέρσι με το Ζήνη κτλ. Περιμένω πραγματικά και αισιοδοξώ ότι η ομάδα θα ανταπεξέλθει και ότι θα προκαλέσει αίσθηση. Έτσι, γιατί σιγά σιγά μας υποτίμησαν, υποτιμήσαμε και εμείς την ομάδα για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι ανέτοιμη η ομάδα ακόμα, το είπε και ο Γρηγορίου, γιατί έκανε τις μεταγραφές στο φίνις του Αυγούστου, αλλά ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες η ποιότητα που βγάζει το καλό κλίμα και το επιπλέον κίνητρο. Έτσι, δηλαδή, εφόσον λέω ότι παίξανε με ένταση με τον Όφη 90 λεπτά, και το κρατάω αυτό, γιατί θυμάσαι και εσύ πέρσι, ας πούμε, και ειδικά στα μάτια με τον Μανώλο Χιμένεθ, ξεκινάει το μάτ, τσούκου τσούκου, περνάει το τέταρτο, τίποτα. Περνάει το ημίωρο, τίποτα. Τελείωνε το ημίχρονο και μετά μαζευόμασταν εκεί και λέγαμε τι θα κάνουμε, ποιο να βγάλει, ποιο να βάλει, να κάνουμε ένα σουτ, να κάνουμε μια ευκαιρία. Έτσι, η ομάδα σκοράρει, βγάζει φάσεις, έχει ποιότητα, και αν υποτιμηθούν όλα αυτά από την ΑΕΚ, νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ πιθανό να την πληρώσει, έτσι, η ΑΕΚ.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Γρηγορίου θέλει να πατήσει και πάνω σε αυτή την αδυναμία που έχει η ΑΕΚ στο transition. Δηλαδή, εγώ επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε την ΑΕΚ και με τον Ηρακλή, εγώ που την είδα την ΑΕΚ και με την Κηφισιά.
1: Τον γκολ του ακυρωθέν του Ηρακλή.
0: Έχει θέματα στο αμυντικό transition η ΑΕΚ. Ναι, ναι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι επιλέγει και το Μάνου σε σχέση με τον Γκουαμέ. Γιατί ο Μάνου μπορεί πιο εύκολα να τα εκμεταλλευτεί αυτά τα κενά. Θεωρεί ο προπονητής, έτσι. Ότι μπορεί πιο εύκολα να εκμεταλλευτεί τους καινούς χώρους και να περάσει την μπάλα μπροστά στους άλλους. Νομίζω ότι είναι πολύ κομβικό αυτό το κομμάτι.
1: Κοίτα, εφόσον τον έβαλε το Μανού κατευθείαν στην 11, ναι, δεν νομίζω ότι θα τον βάλει αύριο. Έτσι.
0: Και δηλαδή, εγώ, απλά ξέρετε, του έβαλε στο μυαλό του τη σκέψη και η εικόνα του Κουαμέ. Δηλαδή, μπαίνει ο Κουαμέ, βάζει τον γκολ αυτό και έτσι όπως το βάζει, πιέζει, κερδίζει το πέναλτι. Του έβαλε τις σκέψεις και η εικόνα του Κουαμέ.
1: Δεν νομίζω να είναι σκέψη, το δούλεψε έτσι. Κουαμέ, Καντεβέρε, Γκάρα ήταν, ας πούμε, η βασική τριάδα και στη διάρκεια της προετοιμασίας. Και νομίζω θα τους δούμε, έτσι, είτε με τον Μυρ, είτε χωρίς τον Μυρ. Στο κέντρο τώρα, ξέρεις, εκεί είναι το ένα θέμα. Έχεις το Ράσης, ο οποίος πάει τάπα. Και είναι ο Ντέλε Μπασίρου, για τον οποίο εγώ έχω καλή άποψη, τουλάχιστον από αυτά που είχαμε διαβάσει, και που είχα διαβάσει δηλαδή. Δεν την έχει δικαιώσει αυτή την καλή άποψη που έχω μέχρι στιγμής με αυτά που κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κάποια κενά διαστήματα. Έχει κάποια διαστήματα όμως, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, που είναι καλός, έτσι, και καλύπτει το χώρο και κάνει σωστές μεταβιβάσεις. Ελπίζω να δούμε την καλή του πλευρά, έτσι, στο αυριανό παιχνίδι. Τώρα, εξάλλου, υπάρχει και ο Χόγκλα. Νομίζω, εφόσον πήρε χρόνο συμμετοχής στο μάτς με τον Όφη, ότι είναι πιθανό, άμα δει ότι υπάρχει κάποιο θέμα εκεί, ο Γρηγορίου να το καλύψει. Έτσι, αλλά εφόσον έχεις ποιότητα μεσοεπιθετικά, θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνουν επιθετικά πραγματάκια. Εγώ εμπιστεύομαι και την άμυνα. Απλώς αναφέρω το γεγονός ότι ένα βασικό κομμάτι για να έχεις καλή αμυντική λειτουργία είναι η ομοιογένεια. Χρόνο δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Τον αγοράζουμε μέσω των αγώνων. Έτσι.
0: Αυτή είναι η προσπάθεια, μέσα από τους αγώνες να μπορέσουν να δέσουν όλοι μαζί. Ωραία, Φώτη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Δευτέρα ξεκινάμε, έτσι. Δεν ξέρω, πρέπει.

πράγματα. Και στα δύο βρέθηκε πίσω στο σκορ. Και τα δύο κατάφερε και τα γύρισε και ισοφάρισε. Είναι μια ομάδα που έχει μια ποιότητα μπροστά. Έχει όμως προβλήματα πίσω η ομάδα του Βόλου. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε εύκολα στο κύπελο μεσοβδόμαδα. Στο πρωτάθλημα έχει κάνει το 2-2 η ομάδα του Ολυμπιακού. Γενικότερα δείχνει να πατάει αρκετά καλά στα πόδια του, αν και έχει κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ του. Νομίζω χθες διάβαζα 19 μεταγραφές έκανε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Πολύ μεγάλο νούμερο. Νομίζω ότι μας ξεπέρασε και εμάς. Είχαμε φτάσει εμείς καμιά χρονιά να κάνουμε 19. Νομίζω μέχρι 16-17 είχαμε φτάσει κάπου εκεί. 19 μεταγραφές είναι ουσιαστικά μια άλλη ομάδα αυτή του Ολυμπιακού. Τις πήρε τις νίκες με καλή εικόνα με τον Ατρόμητο. Έτσι και έτσι με τον Αστέρα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι τρομερό να πεις ότι μπήκε μέσα στο γήπεδο και εντυπωσίασε απόλυτα με την εικόνα του. Έχασε πάντως ευκαιρίες. Δηλαδή το 1-0 και το 0-1 δεν ήταν αντιπροσωπευτικά της αναμέτρησης. Με τον Αστέρα βέβαια έκανε και ο Αστέρας κάποιες φάσεις. Έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Είναι φαβορή στο παιχνίδι για να πάρει το διπλό. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, παιδιά, για τον Χέτο Φώτη που με ρωτάνε και κάποιοι. Φτάσαμε τις 23 πέρσι. Μαζί με τον Γενάρη, κάτσε, περίμενε. Μαζί με τον Γενάρη 23. Στο καλοκαίρι λέμε. Κάναμε καλοκαίρι 23. Δεν μπορεί να κάναμε καλοκαίρι 23, παιδιά, εντάξει. Νομίζω μαζί με τον Γενάρη φτάσαμε σε αυτό το νούμερο. Μην μου τα μπερδεύετε τώρα. Δεν γίνεται να φτάσαμε 23. Είπαμε. Δεν τις θυμάμαι κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, συνεχίζω. Το βλέπω διπλό. Το παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός. Το δικό μας είναι το δεύτερο το αυριανό παιχνίδι, 9 η ώρα. ΑΕΚ Άρης. Πάμε τώρα την Κυριακή. Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7 την Κυριακή. Τώρα εδώ έχουμε δύο ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει βαθμό. Και οι δύο έχουν 0 βαθμούς. Και ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα. Βέβαια, ο Ατρόμητος από τη δική του πλευρά έπαιξε με τον ΠΑΟΚ εκτός, συγγνώμη, με τον Ολυμπιακό εκτός και με τον ΠΑΟΚ εντός. Δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Η Καλαμάτα έπαιξε ένα πολύ δύσκολο με τον Άρη εντός και έπαιξε το άλλο με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες μετά από δύο αγωνιστικές είναι στο 0. Όποια χάσει, καταλαβαίνετε ότι μένοντας για τρίτο παιχνίδι στο 0 έχει ζήτημα, έχει πρόβλημα. Τον Ατρόμητο δεν τον πολύ είδα, να σας πω την αλήθεια. Ούτε με τον Ολυμπιακό το παιχνίδι το είδα. Γιατί δεν το είδα, κάπου ήμουν. Ήταν τη μέρα που παίζαμε κι εμείς, νομίζω. Ίσως την ημέρα παίζαμε και εμείς με την Καλαμάτα. Μπορεί. Δεν θυμάμαι. Το δεύτερο δεν το είδα επίσης το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μόνο φάσεις είδα από τις δύο αυτές αναμετρήσεις για να έχω πιο ξεκάθαρη εικόνα και να πω την άποψή μου για τον Ατρόμητο. Την Καλαμάτα την είδα και στα δύο παιχνίδια. Και στο παιχνίδι το μεταξύ μας φυσικά. Σε τρία παιχνίδια μάλλον. Και στο κύπελο την είδα μεσοβδόμαδα με τον Βόλο. Και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν μου δείχνει κακή ομάδα. Δηλαδή, μου δείχνει μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα μπροστά, αλλά δεν είναι. Βγάζει λίγο αυτή την εικόνα της ομάδας που ανέβηκε φέτος ξανά στην πρώτη κατηγορία. Δεν είναι αφώτιστη, έχει ξαναπαίξει στο παρελθόν. Αλλά βγάζει λίγο αυτή την εικόνα. Λίγο μια αφέλεια, ακόμα και στο κύπελο με τον Βόλο προηγήθηκε 0-2, δέχτηκε δύο γκολ μετά, ισοφαρίστηκε. Βγάζει λίγο μια τέτοια αφέλεια η ομάδα της Καλαμάτας. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Ισορροπημένο το βλέπω το παιχνίδι. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στον Ατρόμητο λόγω έδρας. Όφη Κηφισιά στις 7.30 ώρα την Κυριακή. Εδώ τώρα η Κηφισιά εντυπωσίασε την προηγούμενη αγωνιστική. Δεν είναι μόνο ότι πήρε καθυστερή στοχή από την ΑΕΚ, αλλά και η εικόνα που είχε στο παιχνίδι. Περισσότερες φάσεις από την ΑΕΚ, δοκάρια, γενικότερα πολύ καλή εικόνα από την ομάδα της Κηφισιάς. Μεσοβδόμαδα είχε και αυτή την γκέλα της στο κύπελο. Ισοφαρίστηκε από το Μαρκό στο τέλος. Την πλήρωσε το Μαρκό με το ίδιο νόμισμα που είχε πληρώσει η ίδια την ΑΕΚ. Όφη από την άλλη πλευρά. Προσγειώθηκε λίγο με την ήττα που γνώρισε από τον Άρη την προηγούμενη εβδομάδα στο Βικελίδης και με την εικόνα που είχε το παιχνίδι. Με έναν Άρη που θα μπορούσε να κερδίσει εύκολα 3-4-0 στην αναμέτρηση. Νομίζω ότι λίγο κόπηκαν λίγο τα φτερά του. Όφη έγιναν και μεσοβδόμαδα αυτά που έγιναν με τον Νους και τον Αποστολάκη. Δεν έφυγε ο Νους, έμεινε. Ο Αποστολάκης έμεινε και αυτός μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα ακούμε ότι δεν έμειναν σαν δανεικοί. Πώς γίνεται κάποιος να μένει σαν δανεικός αφού τον έχει πάρει η άλλη ομάδα. Αυτά λίγο είναι από τα περίεργα που ακούμε ορισμένες φορές. Γενικά νομίζω ότι Όφη είναι μια σφιχτή ομάδα, δεν δέχεται εύκολα γκολ και το είδαμε και στο παιχνίδι το μεσοβδόμαδο με τον και στο μεσοβδόμαδο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ότι δεν δέχεται εύκολα γκολ,

0: η ομάδα του Όφη. Από την άλλη, και φυσικά εμένα μου έδειξε καλά στοιχεία και σε εκτός έδρας μάτς νομίζω ότι της ταιριάζει ακόμα περισσότερο το εκτός έδρας μάτς. Δεν βλέπω εύκολη νίκη Όφη. Έτσι κάποιος άλλος θα πει Όφη θα κερδίσει. Δεν βλέπω εύκολη νίκη Όφη. Δηλαδή, στο Χ στέκομαι αρκετά και δεν φεύγω κιόλας από εκεί. Μένω στο Χ. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 την Κυριακή για αυτό το παιχνίδι. Λεβαδιακός δεν έχει ξεκινήσει καλά τη χρονιά. Δεν είναι μόνο το 0. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό έπαιξε. Έτσι, δύσκολα παιχνίδια και τα δύο για τον Λεβαδιακό. Αλλά η εικόνα του κυρίως είναι απογοητευτική. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ, δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό. Έφυγαν κάποιοι παίκτες, άλλαξε ο προπονητής. Γενικότερα, εγώ βλέπω ένα Λεβαδιακό ο οποίος έχει. Ξαναλέω, η εικόνα του είναι απογοήτευση. Και στην Τούμπα ελάχιστα πράγματα. Με τον Παναθηναϊκό δεύτερο μήχρονο κάτι παραπάνω έκανε, αλλά γενικά δεν βγάζει καλή εικόνα. Ο Πανετολικός από την άλλη πλευρά έκανε το 2-2. Ξεκίνησε με δύο παιχνίδια στην έδρα του και τα πήρε και τα δύο. Έτσι. Ξεκίνησε με 2-2, οπότε δεδομένα πατάει καλύτερα στα πόδια της η ομάδα του Πανετολικού. Από την άλλη όμως πρέπει κάπου και ο Λεβαδιακός να βρει βαθμούς. Παίζει στην έδρα του, κάτι το οποίο είναι σημαντικό όπως και να το κάνουμε όταν παίζει στην έδρα σου. Είναι σημαντικό. Εντάξει, δεν είναι και ένα γήπεδο που γεμίζει, ξέρεις, ασφιχτικά και τα λοιπά του Λεβαδιακού. Ένα μικρό προβάδισμα στο Λεβαδιακό θα δώσω, κυρίως γιατί εντάξει, okay, δεν δείχνει τόσο καλή εικόνα, αλλά πρέπει κάτι να πάρει και αυτός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής μετά το ΑΕΚ Άρης του Σαββάτου την Κυριακή στις 9.30. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος κέρδισε στην πρεμιέρα τον Λεβαδιακό. Στην πρεμιέρα τη δική του δεύτερη αγωνιστική, δεν είχε παίξει την πρεμιέρα την κανονική. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, ισοπαλία με τον Όφη, τον Ατρόμητο τον κέρδισε. Δεν δείχνει να πατάει καλά όμως. Δείχνει να έχει ζητήματα η ομάδα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες το κύπελο και αποδοκιμάστηκε. Γιατί η νίκη Βόλου τον δυσκόλεψε πάρα πολύ και είχε και φάσεις και δοκάρι και καλές αποκρούσεις του Πένια. Είχε την ευκαιρία να πάρει ακόμα και αποτέλεσμα η νίκη Βόλου κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και για αυτούς τώρα είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, όπως και το ΑΕΚ Άρης έτσι και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πρώτο ντέρμπι της σεζόν μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν βλέπω κάποιο ξεκάθαρο φαβορί, δηλαδή δεν με έχει πείσει και ο Παναθηναϊκός. Πολύ ο ΠΑΟΚ γενικά δεν πείθηκε αυτός από τη δική του πλευρά. Επειδή είναι στο ΆΚΑ το μάτς και η παράδοση για μένα παίζει έναν ρόλο, το δίνω άσο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Προστοχή, αλλά πιο πολύ άσο. Και ένα μάτς τη Δευτέρα, με το οποίο τελειώνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, στις 6 ώρα, Αστέρας Ηρακλής. Ο Αστέρας με 0-2 και αυτός στο ξεκίνημα της σεζόν, ήταν στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό, ήταν στην έδρα του από τον Ολυμπιακό. Ηρακλής πήρε τον πρώτο του βαθμό στην επιστροφή του στη Super League την προηγούμενη εβδομάδα στο Βόλο κόντρα στην τοπική ομάδα. Προηγήθηκε, έμεινε μετά με 10 παίκτες, ισοφάρισε ο Βόλος. Ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό, που το είδα λίγο το μάτς, δεν ήταν τόσο κακός. Δεν το είδα πολύ, λίγο το είδα. Δεν ήταν τόσο κακός. Ακόμα και με τον Πανετολικό που το είχα δει και εκεί. Δεν ήταν αρνητική, ρε παιδί μου, η εικόνα του. Παίζει και στην έδρα του. Δίνω ένα προβάδισμα στον Αστέρα. Έτσι, ένα μικρό προβάδισμα στον Αστέρα και σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά είναι τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Τώρα η βαθμολογία πώς είναι, να την πούμε για να πάω στα μηνύματα. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός έχουν από 6 βαθμούς, 2-2. Η ΑΕΚ έχει 4. Ο Παναθηναϊκός 3 με παιχνίδι λιγότερο. Ο Όφη 3 επίσης. Από έναν βαθμό έχουν ο Βόλος, ο Ηρακλής και η Κηφισιά. Και 0 βαθμούς ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Η Κηφισιά με τον ένα βαθμό και αυτή έχει ένα μάτς. Το μεταξύ τους παιχνίδι, το Κηφισιά Παναθηναϊκός, το οποίο θα γίνει μεσοβδόμαδα νομίζω τώρα. Το παιχνίδι του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Αυτά. Τρίτη αγωνιστική είπαμε του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Πριν πάω στα μηνύματα, να θυμίσω το διαγωνισμό μας. Δίνουμε σήμερα ένα εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για τη σεζόν 26-27, ένα εισιτήριο διαρκείας προσφορά από φίλο της ομάδας. Γράφετε το ονοματεπώνυμο, το άμυκα και το email σας. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber στο 6936-5120-99 και διεκδικείτε αυτό το ένα εισιτήριο διαρκείας το οποίο προσφέρουμε σήμερα. Την κλήρωση θα την κάνουμε λίγο πριν τις 4, λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Με τη βοήθεια του Χρήστου Γκάλη θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε τώρα να δούμε μηνύματα δικά σας, αρχικά λίγο. Στο YouTube, εντάξει, εδώ στο YouTube βλέπω έχετε πατήσει αρκετά και συζητάτε αυτό το θέμα με το γήπεδο. Παιδιά, θα έχουμε ανθρώπους από την Επιτροπή τις επόμενες ημέρες να συζητήσουν μαζί τους, να μας δώσουν και αυτοί έτσι λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά το τι είναι αυτό το οποίο ζητάει αυτή τη στιγμή ο Άρης με τη δημιουργία της συγκεκριμένης Επιτροπής. Εγώ αυτό που έχω πει για την δέσμευση του χώρου, το είχε πει παιδιά και ο Άκης ο Τουσουνίδης, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας, το είχε αναφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Άρης αυτό θέλει να κάνει. Να δεσμεύσει το χώρο, όπως το είχε αναφέρει η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2021, να δεσμεύσει ότι αυτός ο χώρος είναι για το γήπεδο του Άρη. Αυτός είναι ο στόχος. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνύματα και στο Viber, γιατί στο chat έχετε κουβέντα μεταξύ σας εκεί. Δεν μπορώ τώρα να ψαχτώ για να βρω κάτι για να συζητήσουμε. Πάρα πολλά πάντως τα μηνύματα για το διαρκείας. Παιδιά, τα διαρκείας θα κυκλοφορήσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Σε αυτές τις τιμές που είναι τώρα, έτσι, στα 250 στο πέταλο, 350 στη 2, στα πέταλα το 250, 350 στην 2, 450 νομίζω στην 9 και 6 στην 7. Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη, για όποιον ενδιαφέρεται να προμηθευτεί. Ο Κώστας δεν του αρέσει η Πολίνα του Κώστα. Γιατί, Κώστα, δεν σου αρέσει η Πολίνα? Για την εκδήλωση στο Regency Casino, λέει, στο θέατρο Βεργίνα. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι μπαίνετε στην κλήρωση, παιδιά. Χαμός πραγματικά, τώρα ψάχνω να βρω μηνύματα και έχει τόσα πολλά για το εισιτήριο διαρκείας. Ο Πάρης λέει: καλή, έχω πει και καλό ταξίδι αύριο, να είσαι καλά, Πάρη μου. Εκεί θα είμαστε, στην Νέα Φιλαδέλφεια αύριο, στην Allwyn Arena. Να το λέω σωστά, γιατί εγώ συνεχίζω και τη λέω κακώς ο Παπαρένα. Οπότε θα τη λέω Νέα Φιλαδέλφεια για να μην μπερδευόμαστε, για να μην χάνουμε την ουσία. Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει αλλάξει. Νέα Φιλαδέλφεια είναι το γήπεδο. Εντάξει. Πήρε το όνομα του χορηγού. Αρχικά ο ΠΑΠ, μετά με την ονομασία Allwyn Arena, όπως λέγεται το γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Χρήστος λέει: για μένα κάνουν λάθος, λέει, στον χώρο. Ο συγκεκριμένος είναι μακριά από τις υποδομές, μέσα μαζί με μετρό, και δεν προβλέπεται να πάνε εκεί για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Τι λες, ρε Χρήστο? Τι εννοείς δεν πρόκειται να πάνε? Το μετρό για το αεροδρόμιο νομίζω ότι είναι από τα πιο εύκολα έργα, γιατί είναι υπέργειο. Δεν θα γίνει υπόγειο. Θα γίνει υπέργειο. Από πάνω. Για το αεροδρόμιο, όπως είναι και στην Αθήνα. Πάει μέχρι ένα σημείο υπόγειο και μετά βγαίνει πάνω και γίνει υπέργειο μέχρι να φτάσει στα σπάτα. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Τι 10-15 χρόνια, γιατί τόσο πολύ? Και υπάρχει και στάση ακριβώς εκείνο το σημείο. Έχει προβλεφθεί, δηλαδή, αν το δεις, υπάρχει πρόβλεψη για στάση σε εκείνο το σημείο. Έτσι κι αλλιώς, και να πούμε για γήπεδο, δεν θα γίνει σε ένα χρόνο και σε δύο. Θέλει κάποια χρόνια για να γίνει. Έτσι κι αλλιώς. Όταν θα γίνει, να μην σου πω πιο γρήγορα θα γίνει το μετρό, θα πάει εκεί, παρά το γήπεδο, να ξέρεις. Εντάξει, τα υπόλοιπα που λες τώρα για το δρόμο πρόσβαση και τα λοιπά, θα τη βρουν την άκρη, μην αγχώνεσαι. Και θέματα με τις απαλωτριώσεις να έχει, είναι πιο εύκολα από όλα τα υπόλοιπα, να ξέρεις. Λοιπόν, ας δουν την τοποθεσία, λέει, του Μετροπολιτάνου, της Ατλέτικο, λέει, και ας βρουν αντίσκηση στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, Χρήστο, εύκολα τα λέμε. Το θέμα είναι στην πράξη που βρίσκονται όλα αυτά, να ξέρεις. Εύκολα τα λέμε. Να βρούμε την τοποθεσία που είναι ένα γήπεδο στη Μαδρίτη, για να το συγκρίνουμε με τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι τόσο απλό, να ξέρεις. Ο Μάτσε λέει: διαρκεία ακούς και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Αλέξανδρος, πολύ ευχάριστα λεφτά που είπες για το γήπεδο. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να μην μείνουμε στα λόγια, γιατί πλησιάζουν και οι εκλογές. Και βέβαια, λέει, εμείς ανάλυση επιτέλους να παρουσιαστούμε ενωμένοι και αποφασισμένοι για να γίνει αυτό. Στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω να παίζει ο Φαμπιάνο. Πιο δύσκολα ακόμη τα πράγματα για την ομάδα. Πρέπει να πάρουμε ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα. Για τον Μπρούμα τα είπα. Okay. Και για τον Τζακαλίδη περιμένουμε να δούμε το πώς θα σφυρίξει το παιχνίδι. Ο Μπάμπης λέει στάνταρ διπλό για το παιχνίδι της ΑΕΚ Άρης. Ο Χάρης λέει: θέλω να πω, λέει, αν έπαιζε ο Φαμπιάνο, λέει, πάλι δεν θα τον έβαζε το Σούταλο. Όχι. Αν έπαιζε ο Φαμπιάνο, πιστεύω ότι θα έπαιζε Φαμπιάνο Σούταλο. Αυτή την αίσθηση είχα, να ξέρεις. Ο Ιωάννης, έχουμε αγώνα αύριο, δύσκολο. Να παίξουμε όπως πρέπει για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Φοβάμαι τον Έλληνα διαιτητή και τους Έλληνες επόπτες. Στο ΒΑΡ ξένος, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Για την είδηση για το θέμα του νέου γηπέδου, να γίνουν όλα όπως πρέπει από τη μεριά της κυβέρνησης, αλλά και από τη μεριά του ΑΣ. Ελπίζω να μην υπάρχει, λέει, το θέμα στο προσκήνιο λόγω της έκθεσης. Φυσικά λένε χρονοβόρα ζητήματα. Ελπίζω να μην γίνει γεφύρι της Σάρτας, λέει ο Ιωάννης. Ο Λευτέρης λέει, και ο Φαμπιάνο όταν ήθελε πρώτο παιχνίδι μέσα σε λίγες μέρες έπαιξε ευρωπαϊκό για πρόκριση παιχνίδι ζωής και θανάτου. Όντως, ο Φαμπιάνο πρώτο παιχνίδι έπαιξε, ήταν και στην Αστάνα. Και στο Καζακστάν είχε έρθει ο Φαμπιάνο μαζί με την ομάδα. Απλά είχε καθυστερήσει τότε να έρθει η πράσινη κάρτα του. Γιατί υπήρχε ένα θέμα, μας τιμωρούσε μέσα σε εγωγικά και τουρκική ομοσπονδία. Για ένα θέμα είχε έρθει μια τουρκική ομάδα. Η Γαλατασαράι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, να παίξει φιλικό με τον Ολυμπιακό. Δεν έγινε, τους έδιωξαν πίσω κτλ. Και γι' αυτό μας τιμώρησε μέσα σε εγωγικά και καθυστέρησε να μας στείλει την πράσινη κάρτα του παίχτη. Αλλιώς θα έπαιζε και στην. Θα μπορούσε παίξει, να παίξει και. Η μπλε κάρτα, μπλε κάρτα. Πράσινη την είπα. Πράσινη εκείνο για τα αυτοκίνητα. Το μπλε νομίζω. Την μπλε κάρτα του παίκτη. Δεν μας την είχε στείλει και γι' αυτό δεν είχε παίξει στην Αστάνα. Έπαιξε εδώ στο δεύτερο παιχνίδι και ήταν από τους κορυφαίους. Είχε κάνει μάλιστα 5 τελικές. Και λέγαμε, center back πήραμε ή επιθετικό. Ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης για την άμυνα του αντιπάλου. Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία. Μέχρι τώρα, λέει, όπως είδα την ΑΕΚ, δεν με φοβίζει. Αυτό που με φοβίζει είναι η άμυνα του Άρη. Ποια είναι η γνώμη πάνω σε αυτό? Συμφωνώ απόλυτα. Όσο λέει για το γήπεδο, μια χαρά είναι εκεί, λέει, στο IKEA. Αν γίνουν και μαγαζιά, θα μαζευόμαστε και για να τα λέμε, αλλά θα έχει έσοδα και ο Άρης. Μάκη μου, τα σύγχρονα γήπεδα πλέον τα περισσότερα γίνονται εκτός πόλης. Οκ, κάποια γίνονται και μέσα στην πόλη. Λοιπόν, η μίκρα από το αεροδρόμιο είναι 3 χιλιόμετρα απόσταση της πλάκας. Συμφωνώ. Γι' αυτό λέω ότι θα γίνει αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης λέει στη δεύτερη 21 ότι ο Άρης δικαιούται νέο γήπεδο. Θα δούμε τι θα πει φέτος. Λέει, αν και δεν πιστεύω ότι θα πει κάτι διαφορετικό. Για να δούμε τι θα πει. Τώρα ξυπνήσατε, λέει, για στόπερ. Φίλε... Από αλλού ήρθες εσύ τώρα, εσύ από άλλη γειτονιά ήρθες στην παρέα μας μάλλον. Που μας λες ότι τώρα ξυπνήσαμε για στόπερ. Δώσε είδηση, λέει, για Φώτη Πλιάκο και άσε τα σάπια. Δεν είναι σάπια ούτε... Ο Φώτης θα κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τι ακριβώς θα την παρουσιάσουμε για το πούμε. Μην αγχώνεστε, εδώ είμαστε. Θα κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο, Φώτη. Θα τον ακούτε καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο, καθημερινά. Έτσι, όχι μόνο Δευτέρες και Παρασκευές στη δική μας εκπομπή, θα τον ακούτε και καθημερινά. Το τι ακριβώς θα κάνει, θα ενημερωθείτε. Όταν κατεβαίνεις να παίξεις, λέει, σε ντέρμπι χωρίς στόπερ, αναγκαστικά θα θυμηθείς στο γήπεδο. Εσύ τώρα πραγματικά είσαι από άλλο ανέκδοτο. Πραγματικά από άλλο ανέκδοτο είσαι εσύ τώρα. Δηλαδή, έβγαλε την ανακοίνωση ο ΑΣ για το γήπεδο σήμερα, επειδή παίζεις, θα κατέβουμε χωρίς στόπερ να παίξουμε στο. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω τώρα, εσείς. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Εντάξει, ας το κρατήσω για μένα. Ας μην σχολιάσω παραπάνω. Ο Νίκος από το Εγάλεο θα μας πιέσουν, λέει, αρκετά στην αρχή. Ισχύει. Είναι μια ομάδα η οποία μπαίνει με ένταση στο παιχνίδι. Λόγω και του κόσμου, του γηπέδου, έτσι όπως είναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Από τον Ιούνιο, λέει, φωνάζουμε για στόπερ. Σε μένα το λες, γιατί εμείς τι λέμε? Λέμε να μην πάρουμε στόπερ. Κάθε μέρα τα λέμε, παιδιά. Κάθε μέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και σε σένα. Κωνσταντίνε, ο Κώστας λέει, ας βάλει Μύρλε μπροστά, η άλλη είναι σκληρή και στο δεύτερο βάζει Σκουαμέ και Καντεβέρε. Εντάξει. Είναι σκληρή, τώρα θυμόμαστε πέρσι και τη φάση εκείνη με τον Μουκουντή και τον Αλφαρέλα και τον τραυματισμό. Ο Παναγιώτης λέει, θα τον ήθελα πολύ στο μέλλον το Ρώτα στον Άρη. Θυμάμαι, λέει, στο 3-2 με την ΑΕΚ, μπουκάλι στο Χαριλάου, στο κεφάλι και αμέσως σηκώθηκε. Εντάξει, παιδιά, ο Ρώτα, μην ξεχνάμε, ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Άρη και αυτός και ο αδερφός του, πιτσιρικάς. Είχε ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Άρη. Το σέβεται αυτό το πράγμα. Αν θυμάστε τότε, αμέσως μετά το παιχνίδι, τις επόμενες μέρες είχε βγάλει ο Ιάσονας τον αδερφό του, ο οποίος παίζει στην Ιταλία. Έπαιζε τότε στην Ιταλία. Σε χαμηλότερες κατηγορίες. Τον είχε βγάλει τότε και είχε πει αυτό το πράγμα, ότι γενικά σαν παιδί δεν θα το έκανε, αλλά ιδίως, λέει, μέσα στο Χαριλάου δεν θα το έκανε με τίποτα. Σέβεται ότι από εκεί ξεκίνησε την παρουσία του. Ο Παναγιώτης, θεωρείς την εικόνα μας στα ντέρμπι, λέει, θα δείξει και τους στόχους για τη βαθμολογία. Κοίτα, κατά βάση αλήθεια είναι αυτό. Θα δείξει αν μπορούμε να διεκδικήσουμε το κάτι παραπάνω. Σίγουρα οι βαθμοί στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Τα λέω, 18 τα άλλα μάτς, 8 τα ντέρμπι. Άρα τα 18 έχουν μεγαλύτερη σημασία. Απλά στα 8 ντέρμπι παίζεις και με τον αντίπαλο. Με αυτόν θεωρητικά που είναι ο αντίπαλός σου. Άρα Εκεί, όταν παίρνει εσύ αποτέλεσμα, κόβει και από τον άλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα έχουν και αυτά τη σημασία του. Απλά τα υπόλοιπα 18 παιχνίδια, εκεί είναι το σημαντικό να έχει τι λιγότερε δυνατέ απώλειε. Ο Γρηγόρης λέει θα κάνει αλλαγές πολύ νωρίς ή θα βάλει κάποιους προς το τέλος. Δεν γίνεται να πάει η ΑΕΚ όλο το μάτς με αυτή την εντεκάδα με μάτς Champions League την Τρίτη. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Απλά αν δεν είχε κάνει την κέλα με την Κηφισιά, πιστεύω ότι θα έκανε ακόμη πιο πολύ το μυαλό του στο Champions League. Γιατί ξαναλέω, είναι παιχνίδι του Champions League απαιτητικό που θες νίκη. Παιχνίδι που θες αποτέλεσμα. Θες νίκη. Δεν είναι ένα μάτς που λες άντε πάνω το παίξουμε και βλέπουμε. Θες νίκη οπωσδήποτε σε αυτό το μάτς. Αν θες να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω στο Champions League. Αν δεν πάρεις δηλαδή με τη last clean στην έδρα σου, με ποιον θα πάρεις αποτέλεσμα. Ο Νίκος, αφού είχε σοβαρό τραυματισμό και κάνει μόνος του προπονήσεις, θα έρθει λέει σίγουρα ο Μπρούμα. Δεν κάνει μόνος του προπονήσεις, αλλά οκ. Okay. Ο Γιώργος, καλή τύχη λέει σε μια έδρα με κακή παράδοση. Όντως, 5 νίκες έχουμε εκτός έδρας με την ΑΕΚ και με Έλληνα διαιτή. Αν πάρουμε λέει έστω ένα βαθμό στα δύο ντέρμπι, θα πω κάτι άλλαξε. Μικρό καλάθι κρατάς εσύ. Όσο για το ρόστερ λέει, υπάρχει σίγουρα ανισορροπία. Κατράνης που ακούστηκε, φαντάζομαι δεν είναι για νεαρός. Δεν είναι νεαρός ο Κατράνης. Θα μάθουν λέει από την κυβέρνηση τι γίνεται με το χώρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και μετά θα γίνει συνέλευση στο ΑΣ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ο λόγο που περιμένουμε για την συνέλευση στο ΑΣ. Ο Δημήτρης λέει συλλογή από επιθετικούς θα κάνουμε. Ο Αντώνιο, εμείς λέει 11.30 με 12 ακούμε Γέλο και Παπαδόπουλο, δεν το αλλάζουμε για μπεταράδες. Και πολύ καλά κάνετε, παιδιά. Θέλετε να ακούσετε, ναι. Μπορείτε να μπείτε μετά στο αρχείο που υπάρχει εκπομπή Μουτσάτσο στους μπεταράδες. Και να με ακούσετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Πάρα πολύ εύκολο. Ζωντανά ακούτε τον Νίκο και μπορείτε μετά να πείτε να με ακούσετε. Ο καθένας κάνει ό,τι εκείνος επιθυμεί, παιδιά. Ό,τι εκείνος επιθυμεί. Η εκπομπή μένει και μετά, η συγκεκριμένη. Καλή εκπομπή, λέει εδώ ο φίλος ο Ραφαήλ. Να είναι καλά, λέει και ο φίλος ο οποίος δωρίζει το εισιτήριο. Φυσικά. Να είναι καλά ο φίλος ο οποίος το δωρίζει το εισιτήριο για έναν από εσάς, από τους πάρα πολλούς που έχετε στείλει. Μηνύματα τώρα. Τα τσεκάρω και όλα τα μηνύματα για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση. Πρέπει να κάνω το τσεκ για να μπείτε όλοι στην κλήρωση. Μην ξεχάσω κανέναν και χάσει την ευκαιρία του να πάρει αυτό το εισιτήριο διαρκείας το οποίο προσφέρουμε σήμερα. Σας είπα και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε άλλο ένα σίγουρα. Να πούμε λέει. Όχι τηλέφωνο δεν θέλω, παιδιά. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Όχι τηλέφωνο. Ονοματεπώνυμο, άμκα. Τώρα, Αποστόλη, δεν έχεις email. Πώς θα συμμετάσχεις στην κλήρωση, αν δεν έχεις email. Πώς θα σου έρθει το εισιτήριο. Πρέπει κάπου να σου έρθει. Στείλω ονοματεπώνυμο και άμκα και θα σου πω μετά. Μπορεί να σου στείλω εγώ απλά τον κωδικό, αν κερδίσεις εσύ. Αν με ακούς εσύ, φίλε, που δεν έχεις Αποστόλη, που δεν έχεις email, στείλω ονοματεπώνυμο και άμκα. Και αν είναι, θα το στείλω στο δικό μου το email και θα σου πω τον κωδικό εσένα για να τον βάλεις στο GovWallet. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι, λέει ο φίλος Σοάκης. Ένα γκολ θεωρώ θα το βάλουμε. Το θέμα είναι πίσω αν θα αντέξουμε την πίεση. Δίκιο έχεις αυτό. Είναι σημαντικό το να μπορέσουμε να αντέξουμε στην πίεση που δεδομένα θα ασκήσει η ΑΕΚ. Ο Παντελής δεν μας θα δώσει το χώρο, λέει, γιατί εκεί έγινε το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στα 100 μέτρα. Παντελή μου, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε. Δεν θα δώσουν δηλαδή ένα τέτοιο χώρο που τον έχουν υποσχεθεί στον Άρη, θα τον δώσουν γιατί έγινε το. Μάλιστα. Ο Κώστας λέει πιο νέο γήπεδο. Λέει από πού και ως πούμε ποιο να το κάνεις με τον Καρυπίδη. Παιδιά, ο ΑΣ την κάνει όλη τη διαδικασία. Αφήστε τώρα αν θα κάνεις κάτι με τον Καρυπίδη ή όχι. Αφήστε το λίγο αυτό. Μην βιάζεστε με αυτά εδώ. Τα μπερδεύετε στο μυαλό σας πάλι. Τα μπερδεύετε στο μυαλό σας. Δεσμεύει στο χώρο και αν έρθει κάποιος, έχει και αυτό το. Και αυτή την αβάντα. Έτσι, έχει και αυτή την αβάντα. Ο Άκης δεν χρειάζεται να βρούμε κάποιον να χτίσει το γήπεδο. Λέει, πρέπει να γίνει ανταλλαγή οικοπαίδων με διπλή ανάπλαση όπως η λεωφόρος και να βρει κυβέρνηση τα χρήματα. Το Χαριλάο όπως και η λεωφόρος έχουν πολλαπλάσια αξία γιατί είναι εντός πόλεως. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει εδώ διπλανή, λέει, έφαγαν τον Κωνσταντέλια. Εμείς τα ίδια λέει και τα ίδια φάγαμε τον Φαμπιάνο. Κακό πράγμα η μουρμούρα. Γιατί κάλεσε ο δικό δικαστή τον Άρη για το μάτς με τον Όφη. Δεν ξέρω κάτι γιατί ακριβώς είναι. Ο Αλφαρέλα λέει θα φύγει. Θα το δούμε, παιδιά. Θα φύγουν, αλλά ακόμα εδώ είναι όλοι. Το Δόνης εδώ είναι και ο Αλφαρέλο, όλοι εδώ είναι. Ο Ντένις το σκέφτηκα, λέει, για το νέο Βικελίδη στην Πηλαία, όμως δεν θα πάρω. Προτιμώ, λέει, σε κάποιο χώρο τη δίπλα από το νέο παλέτ. Τώρα εσύ προτιμάσεις. Ωραίος είσαι. Λοιπόν, ναι, 23 μεταγραφές ήταν και το Γενάρη, γι' αυτό καλά τα θυμάμαι. Ο Χρήστος, καλές ειδήσεις, το πιο έγκυρο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, λέει, κάνεις να σε καλά. Μια καλή εμφάνιση αύριο, αν όχι. Δύσκολο γιατί όχι, λέει και μία νίκη. Ο Χρήστος από την Ορεστιάδα. Γεια σου, Χριστάρα, από την Ορεστιάδα. Για το μήνυμά σου. Εντάξει, παιδιά, το μάτς είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς το αυριανό. Αλλά είναι και ένα πρώτο έτσι δυνατό crash test για την ομάδα. Ο Δημήτρης λέει: εμείς που έχουμε κάρτα φιλάθλου δεν παίρνουμε πόντους για την κλήρωση του διαρκείας. Δεν παίρνετε πόντους, όχι. Δεν είναι απαραίτητο η παρέτητη κάρτα φιλάθλου για αυτό το εισιτήριο διαρκείας που θα δώσουμε εμείς, να ξέρετε. Ο Κωνσταντίνος ρώτησε προχθές για Μόντσου, μάλιστα μήπως λεπτομέρειες, αλλά για να τον κρατήσουν τον παίκτη. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Δεν είναι αναγκαστική ρήτρα, αυτό το έμαθα σίγουρα. Αυτό το έμαθα σίγουρα. Ότι δεν είναι αναγκαστική ρήτρα. Ο Γιώργος λέει: αν ανέβηκαν καθόλου τα διαρκείας, αν έχουμε κάποιο νέο. Είναι πάνω από 3.000 πλέον. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Ο Γιάννης θα είναι αύριο στην Allwyn Arena. Άντε ρε Γιάννη. Το Γιάννη το συναντάω στην Αθήνα σε γήπεδα και στο Μαρούσι, στο μπάσκετ τον έχω συναντήσει και στο Περιστέρι νομίζω τον έχω συναντήσει, αν τα θυμάμαι καλά, Γιάννη. Ο Χαβίτο, οι απέναντι λέτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λέει, σπρώχνονται και βοηθούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση οποιασδήποτε κομματική απόχρωση. Εν αντιθέσει με του δικού μα αριανάρχε που τυφλοσούρτη λέει συνταλλάσσονται δίχως το ανάλογο αντίτιμο για την ομάδα. Βάζουν ανέκαθεν λέει το κόμμα πάνω από την ομάδα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ήρθε η ώρα να μην το κάνουν. Ο Βασίλης επιτέλους λέει: αγαπάμε Φώτη, ερχόταν να πάρει παγωτό από μένα, λέει στη γειτονιά του. Μάλιστα. Τι παγωτό έπαιρνε ο Πλιάκος, να ξέρω, τα γούστα του. Ο Χρήστος, εύχομαι και ελπίζω Φώτης να έχει εκπομπή, λέει, μετά το καλύτερο δίδυμο. Δημήτρη, και ευτύχη. Μετά από μένα και τον Γκάλι. Δηλαδή, μετά από μένα και τον Γκάλι, παιδιά, είναι δύσκολο να κάνει κάποιο εκπομπή. Έτσι είμαστε πολύ δυνατοί. Είναι πολύ δύσκολο. Πότε θα γίνει η κλήρωση, λέει. Στο τέλος της εκπομπής, να τώρα, σε λίγο. Να έρθω γκάλις βασικά, γιατί δεν άκουσα τα ελαφριά του βήματα έξω. Ο Ερίκος, εάν θέλει τετράδα, λέει: παίζει τα παιχνίδια από την πέμπτη θέση και κάτω, μέσα έξω, φουλ επίθεση από την αρχή. Με τους τέσσερις το ίδιο. Όπως έρχονται αυτοί του Χαριλάου και θέλουν την νίκη, κάνε και εσύ το ίδιο. Εάν παίζει αμυντικά και είναι συνέχεια στην περιοχή σου και γκολ να μην μπαίνει, θα βάλει το μανταλάκι, λέει, θα κάνει καμιά βουτιά και θα πάρει το πέναλτι. Τυπήστε το παιχνίδι στα ίσια και αν χάσουμε να είναι με αξιοπρέπεια. Καλή επιτυχία, λέει ο Ερίκος. Ερίκο μου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείχνει ο Γρηγορίου ότι τα μάτς τα αντιμετωπίζει με τον τρόπο τον ίδιο. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε τι θα κάνει και αύριο. Ο Γιάννης λέει: ένα μεγάλο μάτς παίξαμε με Νάπολη, λέει, και πάθαμε Βατερλό. Παίξαμε πάντως με αυτόν τον τρόπο. Τώρα μην συγκρίνεις όμως το μάτς με την Νάπολη τώρα. Τι σχέση, η Νάπολη έχει καμίσει με την ΑΕΚ δηλαδή, για πες μου. Ο Χρήστος, πάμε λέει, να τα κάνουμε όλα καλά. Ναι, θα το διάβαζα ακόμα λίγο, Χρήστο. Ακόμα λίγο θα διάβαζα το μήνυμά σου. Ο Γιάννης, ο πλήρης με υπομονή λέει για αύριο, λόγω κορακιού. Έχω την υπομονή μου, παιδιά, πάντα έχω υπομονή. Ο Νίκος, που στέλνουμε μήνυμα για το διαρκές, μόλις άνοιξα το ράδιο. Νίκο μου, έχεις λίγα λεπτά, εδώ στο Viber που έστειλες το μήνυμά σου. Στο 6936-51-2099. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Στείλε για να μπεις και εσύ στην κλήρωση, Νίκο. Με άκουσε, φαντάζομαι. Ο Χάρης. Να βγάλουμε κάποιον πολιτικό να τον ζωρίσουμε, ειδικά αν είναι, λέει, της κυβέρνησης. Υποτίθεται Άρης, λέει, πρέπει να τα ακούσει. Μάλιστα. Ο Στέφανος, ο Φώτης, λέει, σίγουρα θα έπαιρνε. Τι είναι αυτό, πυρούγιο τζάγκλ. Τι είναι αυτό, για εκείνη λέει την πατούσα μπανάνα σοκολάτα. Για παλιά μιλάς τώρα. Άντε, πέταξε και κάποια έξω. Τώρα κάτσε να τους βάλω και αυτούς μέσα για να γίνει σιγά σιγά η κλήρωση. Κάτσε να φωνάξω και τον Γκάλι να δω αν ήρθε. Η αισιοδοξία μου θα με φάει. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και αυτούς τους φίλους. Αν δεν έχει έρθει ο Γκάλι, θα σας αναγκάσω να πάρει κάποιος τηλέφωνο για να κάνουμε την κλήρωση. Θα σας κουράσω δηλαδή, γιατί δεν είχα απόκριση στην κλήση μου για τον Γκάλι, αυτός δεν έχει βγει έξω να καπνίσει πάλι. Λοιπόν, τώρα στέλνετε και άλλοι παιδιά. Έλα να σας βάλω και εσάς τους τελευταίους τώρα, γιατί πήγε 4 η ώρα. Να σας βάλω και εσάς τους τελευταίους στην κλήρωση. Να βοηθήσει λίγο και το Viber. Άιτε. Τρεις περνάω, άλλοι 5 στέλνετε. Τώρα θα στείλετε όλοι στο τελείωμα της εκπομπής. Δεν διαλέγω από το τελείωμα, παιδιά, μπερδεμένα. Τα περνάω όλα μέσα στο σύστημα και συνέχεια μπερδεύονται για να γίνει η κλήρωση και να δούμε ποιος θα κερδίσει το εισιτήριο διαρκείας. Να ευχαριστήσω το φίλο ο οποίος έκανε την προσφορά. Έτσι θέλησε να βοηθήσει έναν ή μία συναριανό, συναριανού να είναι στο γήπεδο, να είναι δίπλα στην ομάδα τη φετινή σεζόν. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, παιδιά. Πάνω από 500 είναι τα μηνύματα. Όσα έχω περάσει, δηλαδή μέχρι τώρα είμαστε στα 538 και ακόμη περνάω μηνύματα για το εισιτήριο διαρκείας. Πάρα πολλές οι συμμετοχές από εσάς για το εισιτήριο διαρκείας. Είπαμε είτε στην 1 είτε στην 3, παιδιά. Όποιος το κερδίσει θα επικοινωνήσω μαζί του να μου πει πού το θέλει το εισιτήριο διαρκείας για να το πάρουμε στην συνέχεια. Λοιπόν, δεν το βλέπω τον Γκάλι, παιδιά. Ας πάρει κάποιος τηλέφωνο στο 6936-51-2099 στο Viber ή στο 2310-328-828 στο τηλέφωνο. Ας πάρει κάποιος να κάνουμε την κλήρωση, να με βοηθήσει. Λοιπόν, βλέπω. Ο κλασικός, ο Ιωάννης είναι έτοιμος πάνω από το τηλέφωνο και περιμένει για να με βοηθήσει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Ιωάννη. Έλα, Ιωάννη.
1: Εννοείται, τι φίλοι είμαστε.
0: Πόνταρες ότι ο Γκάλης δεν θα έρθει στην ώρα του, έτσι, πόνταρες αυτό.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Γιατί Γκάλης είναι αυτός. Εντάξει, μην τα θέλουμε όλα δικά μας.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Λοιπόν, παίρνει και ένας άλλος φίλος, αλλά έχουμε το Γιάννη, θα κάνουμε με το Γιάννη την κλήρωση. Λοιπόν, 586 είναι τα μηνύματα, μάλιστα. 586. Δώσε τώρα εσύ ένα νούμερο, από το 1 στο 586.
1: Λυπάμαι τους 580, το 6 θα πω.
0: Θα πεις το 6. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Γιάννη. Δεν είναι Γκάλης αυτός, είναι στην ώρα του εκεί. Είναι πάνω από το τηλέφωνο και από το Viber μάλλον, γιατί στο Viber επικοινώνησε μαζί μας. Λοιπόν, παιδιά, μπήκατε όλοι στην κλήρωση, δεν άφησα κάποιον απ' έξω και πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο νικητής, ποιος είναι ή ποια είναι που κερδίζει το εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη της φετινής σεζόν, να μπορέσει να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια από το Κλεάνθης Βικελίδης. Ο νικητής είναι άντρας, καταρχάς. Να πω, ο νικητής λοιπόν, ο άνθρωπος που κερδίζει το εισιτήριο διαρκείας, είναι ο... Ευάγγελος Λαφαράς. Λαφάρας είναι στα κεφαλαία τώρα, δεν ξέρω που τονίζεται. Ευάγγελος Λαφαράς είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για τη φετινή σεζόν. Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί του, αν το θέλει, στη θύρα 1 ή στη θύρα 3, το εισιτήριο διαρκείας, προσφορά από το φίλο της ομάδας. Αυτόν πρέπει να ευχαριστήσει και ο Ευάγγελος, γιατί χάρη σε αυτόν θα βρεθεί στο γήπεδο για να μπορέσει να δει την ομάδα του στα φετινά παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News, ποδοσφαιρικό εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα ο Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. Μετά για το φίλο μου τον Αντώνιο έχουμε μια επανάληψη. 8 με 10 Σάκης Αρβανιτάκης, κίτρινο πειρατικό. Εμείς θα λέμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Αύριο θα έχουμε πρόγραμμα το πρωί με τον Πέτρο και την Ειρήνη. Και την Ειρήνη, λέω, και τη Σταυρούλα. Σταυρούλα και τον Πέτρο. Πού τη θυμήθηκα την Ειρήνη. Που επιστρέφουν κανονικά στο πρόγραμμα, θα τους ακούτε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2. Σταυρούλα λοιπόν και Πέτρος αύριο 12 με 2. Μετά μια επανάληψη 6 με 8. Η Μάριον θα κάνει μια έκτακτη εκπομπή αύριο Σάββατο 6 με 8. Την έχωσα γιατί πολύ μου έλειψε το καλοκαίρι. Την άλλη εβδομάδα μας επιστρέφει κανονικά και αυτή στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Μάριον Σιριώτου και από τις 8 έως τις 12 στο στούντιο του Yellow Radio ο Τίμος Δέλη Γιαννίδης και εγώ ομιλούντας στον Allwin Arena στη Νέα Φιλαδέλφια για τη μετάδοση αναμέτρησης ΑΕΚ Άρης από τις 9 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Automarket.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
8: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, δύο ώρες μετά το εκπομπή για το ποδόσφαιρο, το Yellow News στο ποδόσφαιρο με τον Δημήτρη Οσανλή. Παίρνουμε εμείς σκυτάλι, 19 λεπτά μετά τις 4, Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο.

Φτωχό το ρεπορτάζ όσον αφορά του μπασκετικού Άρη, και αυτό γιατί η ομάδα επιτέλους όλοι μαζί κάνουν προπονήσεις, και λέω όλοι μαζί γιατί μέχρι τώρα απουσίαζαν οι διεθνείς, μπήκανε και οι διεθνείς, εντάξει, έχει δύο τραυματίες, δυόμιση, γιατί και ο Κώστας ακολουθεί μέρος του προγράμματος, όλο το πρόγραμμα θα το ακολουθεί κανονικά νομίζω από την Κυριακή, όπου είναι το φιλικό με την ομάδα Vico Falcons, με την ομάδα του από τα Ιωάννινα. Περιμένουμε να επιστρέψουν και οι τραυματίες. Ο Μοκόκα αναμένεται να μπει τώρα είτε πριν από τα φιλικά στην Κύπρο, είτε μετά από τα φιλικά στην Κύπρο. Όσον αφορά τον Τανούλη, στο τέλος του μήνα είναι ξεκάθαρο, θα μπει και αυτός λίγο πριν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Και βλέπω τώρα μία είδηση, χθεσινή βασικά είναι, αλλά τώρα έπεσε το μάτι μου, στα ευρωπαϊκά site, ο Χάνλαν, ο Ολιβιέ Χάνλαν, δεν ξέρω όσοι το θυμάστε, που έπαιξε στον Άρη, την περίοδο 21-22 έπαιξε στον Άρη, υπέγραψε στην τουρκική Petkim Spor, με συμβόλαιο 400.000. Εντάξει, ταξίζει. Έχει καλό όνομα στην Τουρκία. Έχει παίξει και στην ομάδα της Άγκυρας. Νομίζω και σε μία ακόμα πρέπει να έχει παίξει. Και είναι φιλότιμος, θα πάει καλά, έχει καλό σουτ. Και στον Άρη, μη τι άλλο, βοήθησε. Μην ξεχνάτε και την εκπληκτική εμφάνιση που είχε κάνει κόντρα στον Παναθηναϊκό, και ο Άρης έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Είναι καλός παίχτης. Δεν θυμάμαι όμως πόσο χρονών είναι, γιατί δεν πρέπει να είναι και μικρός. Πρέπει να έχει παράσει τα 30. Εντάξει, μπράβο του στο παιδί. Καλός παίχτης, βοήθησε. Έχει και μια σχέση με Ελληνίδα. Μακάρι όποτε έχει κενό να έρθει να τον δούμε από κοντά. Να του δώσουμε και ένα χειροκρότημα, του δώσουμε και καμιά πλακέτα, γιατί όντως είναι από τα παιδιά που βοήθησαν σε δύσκολες εποχές.

Είδαμε και την επιτροπή του ΑΣ όσον αφορά για το νέο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Εντάξει, σας τα εξήγησε αναλυτικότατα ο Δημήτρης. Είναι να δεσμεύσουν την περιοχή και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν να μιλάνε με τους ενδιαφερόμενους. Ευχαριστώ τον φίλο τον Πέτρο. 34 λέει, πλησιάζει στα 34 ο Ερίνγκ Χάλαν στην ηλικία. Εντάξει. Αφού στα 34 καταφέρνει ακόμα να παίρνει καλά συμβόλαια, μπράβο του στο παιδί, τα αξίζει, επαναλαμβάνω, τα αξίζει, γι' αυτό και του λέμε μπράβο.

Εδώ ένας από τους πιστούς μας ακροατές, ο φίλος μας ο Μάκης από την Νορβηγία. Γεια σου ρε Μάκη, που έχεις βάψει χιτρινό μαύρη την Νορβηγία. Λέει, να πούμε παιδιά ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πάμε με αγωνιστικά θέματα με Παναγιώτη Κουβάτση, ο οποίος έχει προετοιμαστεί, έχει δουλέψει όσον αφορά ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο το συζητάμε αρκετά συχνά. Είναι το θέμα όσον αφορά το τι Άρη θέλουμε να δούμε τη νέα αγωνιστική σεζόν. Και δεν λέμε να κάνουμε προβλέψεις τι θέση θα πάρει, αλλά τι θέλουμε να δούμε από τον Άρη με αυτούς τους παίκτες που έχουμε πάρει, με την ανάλυση όλη που έχετε ακούσει. Λοιπόν, τι θέλει, τι θέλουμε εμείς να δούμε από τον Άρη σε άμυνα και επίθεση. Μπορείτε να το σκεφτείτε. Μετά τις 5 η ώρα έρχεται στο στούντιο Παναγιώτης Κουβάτσης για να συζητήσουμε αναλυτικά μαζί του ως προπονητής για αυτό το θέμα, με το τι Άρη θέλουμε να δούμε.

Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα του, ή μάλλον το σχόλιο του Μάκη για τους αδερφούς Αντετοκούμπο, θα το διαβάσουμε στη συνέχεια, θα μου επιτρέψεις Μάκη να κάνουμε πιο μπασκετική συζήτηση. Ο φίλος ο Κώστας λέει, ο Μοκόκα δεν υποτίθεται ότι είχε κάτι πολύ λάτσι σε κάποιο δάκτυλο? Ναι, είχε κάτι λάτσι σε πολύ δάκτυλο, μας εξήγησε χθες ο Νίκος Ζήσης. Είναι κάτω από το μεγάλο το δάκτυλο, είχε ένα ρογμόντις κάταγμα. Απλώς όταν, επειδή είναι πολύ επικίνδυνο, πρέπει να κάνεις καλή αποθεραπεία για να μην εξαφανιστεί. Να μην εμφανιστεί, να εξαφανιστεί εντελώς. Γι' αυτό καλύτερα να τον έχουν εκτός τώρα που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, παρά να τον χάνουν κάθε τρεις και λίγο όταν θα έχεις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η καλησφαίρα από το φίλο τον Απόστολο από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Ο φίλος ο Πάνος. Φίλε Πάνο, εχθές έβαλα το Κάρμινα Μπουράνα και το έβαλα από ωραία εκτέλεση. Αλλά το έβαλα, το έβαλα. Η φίλη Αντιγόνη, τι έγινε Αντιγόνη σήμερα, λέει, μας άκουσε όλους. Φυσικά, αφού εχθές δεν άκουσες τίποτα. Δεν άκουσες τίποτα, φίλε Αντιγόνη, πάλι πήρες εδώ, τα τηλεγυρνούσες. Τα βλέπαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχες εχθές απουσία και σήμερα έπρεπε να φέρεις δικαιολογητικά για να την δικαιολογήσεις. Και ο φίλος μας ο Λάζαρος, και αυτός μπαίνει στην παρέα. Μπράβο, λέει, στο γάτο το Χάλαν που στα 34 δάγκωσε 400 χιλιάρικα. Τι, το δεύτερο, τι περιμένουμε από το ρόσερ που έχει ο Άρης να δούμε? Αυτό το πιάσες. Καλησπέρα και από τον Κώστα. Πλάς ο Άγγελος. Το 50 πλάς τι είναι ρε Άγγελη, για βοήθησέ με. Η ηλικία σου ή τα κιλά σου? Καλησπέρα πάντως και σε σένα. Βλέπω σήμερα Παρασκευή, με επικίνδυνο καιρό, με επικίνδυνο καιρό, γιατί τώρα που ερχόμουν να βλέπω και κάτι σύννεφα απειλητικά, και το λέω αυτό για όσους σκέφτονται να εκδράμουν το Σαββατοκύριακο, και πολύ καλά θα κάνουνε, γιατί είναι το Σαββατοκύριακο της έκθεσης και δεν είναι να μείνεις στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί είναι τόσο πολλές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που στην κυριολεξία κόβουν την πόλη στα δύο. Για να μας έστειλε εξήγηση ο Άγγελος. Α, το άσον αφορά, λέει. Ναι, έκοψα το λοιπόν και πήγαμε στο όσον αφορά. Γενικότερα για αυτούς που θα μείνουν και αυτούς που θα δουλέψουν το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, θα είναι λίγο δύσκολο, γιατί είπαμε ότι η πόλη θα χωριστεί στα δύο, το κέντρο θα κλείσει εντελώς, έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης, έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, από τον οποίο περιμένουμε να πει και πάλι όσον αφορά το προπονητήριο, την έκταση μπροστά από το Palenque Sport στην Αγία Φωτεινή, αλλά να μας πει και για να δεσμευτεί ο χώρος εκείνων που έχει επιλέξει ο Εραστέχνης Άρης, για να χτιστεί, όταν είναι να χτιστεί, το γήπεδο ποδοσφαίρου.

Οπότε όσοι σχεδιάζετε να εκδράμετε, να εκδράμετε λίγο μακριά, μη σας πιάσουν αυτά τα έκτοτα γενικά φαινόμενα. Όλοι οι υπόλοιποι, μόλις τελειώσουν οι εργασίες σας, σπίτια σας, γιατί πάλι θα έχουμε σφοδρές βροχοπτώσεις. Αυτό προχθές και χθες, ρε παιδιά, ήταν σε κάποια στιγμή, λέω, η Εγνατία είχε γίνει ποτάμι, και ιδιαίτερα σε διασταυρώσεις που έρχεται νερό από πάνω, από ψηλά. Λέω, τώρα θα μου μείνει το αμάξι, τώρα θα σβρώχνω. Παλιά είχα πετρελοκίνητο, δεν φοβόμουν. Τώρα με τη βενζίνη προσέχεις, προσέχεις. Γιατί πολύ εύκολα το αυτοκίνητο γίνεται βάρκα. Ο φίλος ο CG, δεν περιμένουμε το Μητσοτάκη να πει τίποτα. Πολλόγια χορτάσαμε, υπογραφές να πέσουν. Εντάξει, τώρα άμα το πει, πάει να πει ότι πέσαν και υπογραφές, ρε φίλε CG. Ο φίλος ο Τέο, αυτό φίλε που λες εσύ για σουίτε στο παλέ, είναι μία πιθανή εκδοχή όσον αφορά το μεγάλωμα του γηπέδου. Νομίζω ότι εχθές το ρώτησες και στο Γιάννη, δεν ξέρω τι ανέφερε ο Γιάννης, δεν απάντησε το μήνυμά σου. Αλλά είναι κάτι μακρινό, δεν είναι. Είναι για κάτι για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Δεν ξέρω. Το είπε ο Γιάννης, το είπε και το ανέλησε ο Γιάννης. Δεν ξέρω εάν έδωσε περισσότερες εξηγήσεις στο μήνυμά σου, αλλά τ' άκουσες εχθές από το Γιάννη. Από μένα τι θέλεις? Αυτό που κάνετε μερικοί, παίρνετε από τον έναν, ρωτάτε τον άλλον, αν και άμα σας πει ο άλλος, δεν ξέρω, παιδιά, α, ο Γκάλης το είπε ή ο δασκάλου το είπε. Αφού τα ακούτε από εκεί. Δηλαδή, εμένα τι με ξαναρωτάς? Το άκουσες από εκεί, αναφέρθηκε αναλυτικά ο Γιάννης. Να ξέρετε ότι όταν στέλνετε μήνυμα στο Viber, φαίνονται τα πιο από πάνω μηνύματα. Δηλαδή το έχει στείλει σήμερα 12.30 ώρα. Κατάλαβες? Αλλά για να ικανοποιήσω την αγωνία σου, δεν είναι κάτι ούτε φέτος ούτε του χρόνου. Εντάξει. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως εξήγησε ο Γιάννης, δεν έχει βρεθεί ένας οριστικός τρόπος, ή μάλλον δεν έχει βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μεγαλώσει το παλέ, η χωρητικότητα του παλέ. Κράτα το αυτό. Μπορεί να πάει προς τα πάνω, μπορεί να πάει προς τα κάτω. Δεν έχει αποφασιστεί. Στις μελέτες είμαστε. Τι είναι πιο γρήγορο και πιο εύκολο. Το οικονομικό δεν μας πειράζει. Το ξεκαθαρίσαν αυτό. Αναγωνιάται μερικοί αν θα φτάσουν τα λεφτά για την ανοιγένεια στο παλέ. Το ξεκαθαρίσαν, δεν είναι θέμα οικονομικό. Απλούστατα, τι είναι πιο εύκολο και γρήγορο και τι πιο καλό. Ο φίλος ο Κώστας μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Παιδιά, δεν δεχόμαστε. Φίλε Παναγιώτη, κατά λάθος, γιατί κατά λάθος πρέπει να μας πήρες. Λοιπόν, ένα θέμα όσον αφορά για το τσάρτερ. Φίλε

Κώστα, και εμένα μου ακούγεται μεγάλο. Άσε λίγο να ρωτήσω και θα σε ενημερώσω. Ο φίλος ο Κώστας, καθημερινός ακροατής και από τους Αριανούς. Εντάξει, βέβαια τον βοηθάει το ότι η εταιρεία έχει περάσει στα παιδιά του, οπότε και αυτός και η γυναίκα του τώρα μπορούν να κάνουν πολλά ταξίδια. Εντάξει. Αλλά δεν χάνει ταξίδι. Του Άρη, είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, και τα τελευταία χρόνια που το μπάσκετ έχει πολλά ταξίδια και σχετικά πάει καλά, δεν χάνει κανένα. Έτσι και φέτος δεν θα χάσει κανένα. Αλλά αυτό που μου στείλες, θέλω λίγο να το δώσεις, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί και εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλο. Έβλεπα τον Νουά, και όντως έχω δει πολλοί φίλοι, το είδανε και συνάδελφοι κιόλας και το κάνανε θέμα, ότι τώρα πήγε στην Μάλαγα, έπιασε δουλειά και ανέβασε και ένα βιντεάκι στο οποίο έχει μέσα πολλές φάσεις από τον Άρη. Δεν το ξεχνάει τον Άρη ο Νουά. Δεν το ξεχνάει. Δεν το ξεχνά. Και όπως λέει σε δηλώσεις του που έκανε στην επίσημη παρουσίαση, λέει, έκανε ένα βήμα μπροστά και ευκαιρία για να συνεχίσω τα βήματα. Εντάξει, αυτό δεν ακούστηκε και πολύ καλό για τον Άρη, αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ τον Νουά δεν τον ξεγράφω. Ιδιαίτερα σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας θα μας είναι χρήσιμος. Και θα πρέπει, πέρα από τον Ρόμπισον Ερλ, τον οποίο πιστεύω ότι θα είναι ο παίχτης πυρηνικό όπλο φέτος, αλλά και ο Νουά χρειάζεται. Γιατί η Ευρωλίγκα, εντάξει, με την υπάρχουσα μορφή της είναι πολύ δύσκολη και πολύ απαιτητική. Του χρόνου το φορμάτ που θα είναι 24 οι ομάδες, μάλλον θα πάμε σε όμιλο των 12, θα γίνει λίγο πιο εύκολο, αλλά και πάλι θα είναι σαν ένα, σαν ένα μεγάλο Eurocup με συνεχή ταξίδια. Οπότε είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να έχεις γεμάτο ρόστερ και πάντα πρέπει να έχεις εναλλακτικές στον πάγκο σου, γιατί ακόμη και ρομπότ να είναι οι παίκτες, κάποια στιγμή θα σου χαλάσουν.

0: Λοιπόν, είπαμε για τους τραυματίες. Άντε το κούμπο χαλαρά. Μοκόκα, ειδικό πρόγραμμα. Και Τανούλης και αυτός ειδικό πρόγραμμα. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά όπως βλέπετε υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερα προβλήματα. Έρχω τώρα πολλά μηνύματα. Φίλε Άγγελε, όχι, δεν πήραμε λεφτά για τον ΟΑ. Απλώς κρατήσαμε τα δικαιώματά του στην Ελλάδα. Κάπως έτσι είναι, δηλαδή, τώρα για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, κρατάς τα δικαιώματά του σου, τα δικαιώματά του στην Ελλάδα. Εντάξει. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είδες φέτος, θέλει να παίξει Ευρωλίγκα. Δηλαδή με τα ίδια λεφτά που του δίνεις, άμα του πεις θέλει να παίξει Ευρωλίγκα, θα σου έρθει. Ο φίλος ο Λάζαρος, ο Νοά λέει απέκτησε αυτοπεποίθηση και ο Άρης πρόσθεσε υπεραξία, του πρόσθεσε υπεραξία. Αλλά μπράβο και σε σένα Χρήστο που αναφέρεις πάντα τον Νοά με συμπάθεια. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που επειδή ο κάσοτε πρόεδρος ή παράγοντας δεν του άρεσε ένας παίχτης, έπρεπε εγώ να κάθομαι και να τον βρίζω. Και χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μούρτου, ο οποίος είχε ένα ποσό και οφείλονταν από τη συνεργασία του με τον Άρη, και ο τότε ιδιοκτήτης του Άρη, ο Γουιλιέλμος, προφανώς δεν ήθελε να του δώσει, και του λέει ο Μούρτος ότι έχω κάνει, δηλαδή από τα 100 εγώ θα πάρω το 33, δηλαδή όντως, δηλαδή τα λεφτά που του χρωστούσανε έκανε ψαλίδισμα και θα έπαιρνε το 1/3, και το κανόνισα με δόσεις και άλλο κούρεμα. Και βγήκανε κάποιοι συνάδελφοι και τα χώρανε στο Μούρτο που, και ήμουν ο μοναδικός, και μάλιστα από εδώ από το Yellow Radio τότε ήταν στα ξεκινήματα, και λέω παιδιά ήμαρτον, εντάξει, δεν είναι ο LeBron James ο Μούρτος, αλλά βοήθησε, έπαιξε, και έστω και λίγο βοήθησε, και να μην βοήθησε ακόμα, υπάρχει ένα υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Πρέπει να το τιμήσεις. Δηλαδή οι Αμερικανοί που δεν χάσαν ούτε ευρώ και πήραν και παραπάνω, αυτούς και στα Ελληνόπουλα κάνουμε bullying για να πάρουν ακόμα λιγότερα. Δηλαδή πόσο άλλο να σε ρίξει ο Μούρτος. Και προφανώς τώρα ή το μετέφερε ή το άκουσε ο παίκτης, και του λέω ρε φίλε Σπύρο, ούτε σε ξέρω ούτε με ξέρεις ούτε σε εσύ, είχαμε απλή συνεργασία, είχαμε εγώ δημοσιογράφος εσύ μπασκετμπολίστας. Το σωστό είπα, και γενικότερα προσπαθώ και εγώ και ο Σανλής σε αυτό του είδους τα διλήμματα να λέμε το σωστό. Αν ο Άρης είναι εντάξει με την πλευρά του Άρη, αν ο παίχτης όμως έχει δίκιο με την πλευρά του παίχτη, δεν θα κάνουμε τη νύχτα μέρα. Δεν θα πούμε ρε Μούρτο, πάλι λεφτά θες να πάρεις, και το παιδί το 66% από τα χρωστούμενα, το 66% τα είχε χαρίσει. Δηλαδή από τα 100.000 λέμε τώρα, θα παίρνει τα 33. Γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας και να σας λέμε το σωστό. Και όποια συμπεράσματα είναι να βγάλετε, τα βγάζετε εσείς. Δόξα τω Θεώ, από ό,τι διαβάζω από τα μηνύματά σας και από την επικοινωνία μαζί σας και στο γήπεδο και στον δρόμο, οι περισσότεροι από εσάς έχετε κριτική σκέψη. Δεν θα σας δώσω εγώ σανό να σας πω ότι αυτό είναι και εσείς θα το φάταμά του. Ο φίλος ο Παύλος, αν στη Λίγκα, λέει, στην Ευρωλίγκα είναι δύο όμιλοι των 12, δεν το καταλαβαίνω, φίλε Παύλο. Δεν το καταλαβαίνω. Ποιο παράθυρο, πού, το παράθυρο της FIBA. Αυτά είναι εκεί. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Χρήστο, καλή σεζόν. Κάτσε, ακόμα δεν ξεκίνησε για το μπάσκετ τη σεζόν. Τώρα είναι το πρώτο φιλικό και κλεισμένο το θυρών. Πάλι με το σταγονόμετρο θα βγαίνουν πληροφορίες, να ξέρετε. Ό,τι συμπέρασμα θα βγάλουμε, θα βγάλουμε τα φιλικά την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο, τα οποία θα τα δούμε. Με ρωτάτε για τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών. Έχω την εντύπωση κάθε χρόνο τα φιλικά τα παίρνει η Νόβα του τουρνουά της Κύπρου. Επειδή θα τα δείξουν στην Κύπρο, είναι πολύ εύκολο να τα πάρει κάποιο κανάλι. Άρα, περιμένουμε. Το πιθανότερο είναι να τα δείξει. Γεια σου ρε Λάζαρε. Και ο Παναγιώτης συμφωνεί μαζί μας ότι από τη στιγμή που υπάρχει είναι απλώς φίλε Παναγιώτη, αυτή τη στιγμή στον αέρα δεν μπορούσα να σε απαντήσω. Λοιπόν, οπότε συγγνώμη που σε γύρωσα. Ναι, δεν το ήξερα. Τα φιλικά θα τα δείξει ο Sky. Δεν το ξέρω. Ο Παναγιώτης. Α, θα τα δείξει. Δεν το είδα. Παιδιά, φίλε Κώστα, ναι, δίκιο. Και ο Κώστας μου το λέει ότι θα τα δείξει ο Sky. Ωραία. Μια χαρά. Εγώ θα είμαι εκεί, εσείς θα τα δείτε από την τηλεόραση, οπότε θα μπορούμε όλοι μαζί μετά το τέλος του αγώνα να συζητήσουμε πάνω σε ό,τι είδαμε στα παιχνίδια, να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Ο φίλος ο Τάσος με ρωτάει για το γήπεδο. Δεν τα καταλάβετε με το γήπεδο. Μην με στέλνετε πάλι μηνύματα πάρε Άρη το παλέ και τέτοια πράγματα. Τα ξεκαθαρίσαμε αυτά. Θα το πάρει όταν θέλει να το πάρει. Το κράτος το δίνει. Αυτός δεν το παίρνει. Και γιατί να το πάρει. Εσύ είσαι ρε Παναγιώτη πάλι. Για να δούμε ποιος είναι. Ναι.
1: Χριστό μου, καλησπέρα.
0: Έλα ρε Λάζαρε.
1: Δεν άντεξα να μην πάρω. Μόλις άκουσα ότι θα είσαι στην Κύπρο, ζήλεψα του κερατά, δεν μπορώ να φανταστεί.
0: Εντάξει, αφού θα τα δείξεις τα παιχνίδια.
1: Όχι μόνο, γιατί το αγαπώ το νησί, έχω μακροσυγγενείς, έχω φίλους αδελφικούς. Αν βρεις χρόνο και πας προς Πάφο, θα περάσει σούπερ, το ξέρεις αυτό.
0: Όχι, γιατί προσγειώνομαι τέτοιο, στη Λευκωσία θα είμαι.
1: Ναι, τι να κάνουνε, και εκεί πρέπει ό,τι μπορούσαν να παροδρόμια κάνανε, βάλανε, φυτέψανε παντού αεροδρόμια, δεν μας βολεύει. Αλλά είναι τόσο ωραίοι και τόσο αριανοί. Είναι τόσοι πολύ αριανοί στο νησί, φίλε.
0: Έχει και τρινήσει.
1: Όχι, γενικά δεν το λέω έκτη χαριτολογώντας, Χριστό μου. Έχει πολλούς αριανούς η Κύπρος.
0: Έχει. Να, ο φίλος μου ο Ανδρέας πρωί με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει. Τι γίνεται, πότε έρχομαι, πού θα μείνω, όλα.
1: Ναι. Οι Κύπροι μας καταλαβαίνουν στο συναισθηματικό.
0: Κοίταξε, άνθρωποι, οι Κύπροι μας αγαπάνε καταρχήν
1: σαν
0: γιατί...
1: Σαν άνθρωποι, ναι, έχουν, αυτό ακριβώς, μας αγαπάνε επειδή έχουν λίγο και από τη δική μας θλίψη με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει. Και μας καταλαβαίνουν για άλλα πράγματα, αλλά μας καταλαβαίνουν, γι' αυτό συμπαθούν τον Άρη τόσο πολύ. Αλήθεια το λέω, δεν το λέω ότι είναι Μαριανός.
0: Όχι,
1: είναι
0: μας αγαπάνε αυτό, γιατί είμαστε και η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει από τουρκική σε τελικό.
1: Καλά, εντάξει, το τουρκοφάγος οι Κύπροι το βγάλανε, φίλε, δεν το βγάλανε οι δικοί μας.
0: Δηλαδή φαντάσου τώρα, με την Τόφας και πιο μπροστά με την Εφές, τι χαρά έχουν πάρει οι Κύπροι από τον Άρη, ε?
1: Φίλε, πήγαμε εκεί και τους κερμάγαμε
0: λουκούμια. Και τότε ήταν και δύσκολα χρόνια, ε?
1: Και μάλιστα Θουτζούκλουκουμ. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θέλω ότι άκουσα ότι θα είναι ο coach σε λίγο.
0: Ναι.
1: Ωραία, για το ερώτημα που έβαλες, καλό είναι, ναι, για να μαθαίνουμε και όλα, για να μορφωνόμαστε, γιατί είναι μεγάλη, ναι, ευκαιρία τώρα που έχουμε τον coach, ναι, και που τα λέει τόσο καλά, να το, ναι μεν, τι ομάδα περιμένουμε, αλλά τι ομάδα κάτω από προϋποθέσεις, δηλαδή όταν η front line του αντιπάλου είναι βαριά, ξέρεις, είναι βαριά front line, ναι. Τι περιμένει ο coach να παίξει ο Σπανούλης όταν η front line του είναι front line που τραβιέται έξω και μπορεί να σουτάρει και το τρίποντο? Αυτό έχει να κάνει και με το τι θα χρησιμοποιήσει ο Σπανούλης σε αυτό τον απίστευτο Άρη φέτος, γιατί είναι μια ομάδα απίστευτη. Παίχτες που βλέπαμε και γλυφόμασταν σαν ξερολούκουμα από την τηλεόραση, τους έχουμε στην ομάδα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει με Τσιάο, παιδιά. Έχει να κάνει με σχεδιασμό. Ο Τσιάο είπε, εγώ έχω τα λεφτά. Εσύ έχεις το μπασκετικό μυαλό. Βάλ' το. Και το βάλανε. Και φέρανε παίχτες που παίζουν όλοι σε δύο και κατά προσέγγιση και τρεις θέσεις. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο Άρης να μην δεν πάει μπροστά? Αδύνατο. Και αυτό το λέω γιατί ακόμα και τώρα έχουμε κάποιες γκρινιούλες. Βέβαια, αν όλη σου στη ζωή γκρινιάζεις, ξαφνικά δεν θα σταματήσεις. Εντάξει. Mm. Και κάτι άλλο, είπες για τον Μούρτο που είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που φύγαν από τον Άρη μισοπληρωμένα, κακοπληρωμένα, όχι πληρωμένα και στάζουνε μέλη για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και στάζουνε μέλη για τον Άρη. Παιδιά που μπορεί να μην ήταν τα πρώτα βιολιά, αλλά παιδιά που περάσανε και αφήσανε αυτό που μπορούσαν στον Άρη. Mm. Εγώ έχω ένα-δυο παιδιά που τους βλέπω τακτικά,
0: ναι,
1: λόγω δουλειάς, και πάντοτε, και όχι με Τσιάο επειδή μεγάλωσε ο Άρης και πώς το λένε, πάντοτε για τον Άρη στάζανε μέλη, πάντοτε. Ο Άρης είναι μια ομάδα που δημιουργεί υπεραξία και το κλασικό, ναι, παράδειγμα είναι ο Σλούκας, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Ολυμπιακός τον έδωσε, του έδωσε λεφτά για ταξί για να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει τον Άρη στο 10. Ο Σλούκας ήρθε εδώ, έβγαλε μάτια, τον ξαναπήρε πίσω, πήγε την Γιουρολίγκα.
0: Ναι. Και μετά το τέλος καριέρας σου, το λέω από τώρα, πάλι θα αρχίσουν να λένε, θα έρθει πίσω στον Άρη.
1: Το πιστεύω, Χριστό μου.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω και πολλές λεπτομέρειες.
1: Δεν χρειάζεται. Ούτε να λέμε πολλές λεπτομέρειες και για πολλά πράγματα δεν πρέπει να λέμε πολλές λεπτομέρειες. Όπως τι σκέφτεται η διοίκηση και η ομάδα για το γήπεδο, δεν χρειάζεται να λέμε λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται.
0: Εσύ τα ξέρεις αυτά, τι σκέφτεται η ομάδα για το γήπεδο.
1: Ναι. Εγώ σου έχω στείλει μηνύματα εδώ και πάρα πολύ καιρό που, που τουλάχιστον κατάλαβες ότι δεν λέω μπούρδες, γιατί μου τα λένε στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ρέχει, δεν μπορεί μια ομάδα να δίνει 300 χιλιάρικα και 400 για να τις κάνεις μελέτη χωρίς να υπάρχει κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται.
0: Έλα, μίλες, αλλά λοιπόν άστο.
1: Έλα, άστο. Λοιπόν, περιμένω πως και εγώ στον coach.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο φίλος ο Λάζαρος. Όσον αφορά, εντάξει, δεν κάνω μια παραχώρηση, εντάξει, τώρα... 5 λεπτά μήνων όποιος θέλει για να μην νιώθει αδικημένο ή μην νιώθει ότι έχουμε μόνο το Λάζαρο βγάζουμε. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει για ένα τηλέφωνο έτσι στα τελευταία αυτά λεπτά της εκπομπής. Έχουν έρθει και μερικά δικά σας μηνύματα. Ε, Ο Θανάσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ που το δείχνει ο Sky και ο Κώστας μας ενημέρωσε ότι το λέει ο Sky και ο φίλος ο Άρης από τις Σέρες. Γεια σου ρε Άρη. Για το Sky μας είπε ο φίλος ο Παναγιώτης. Εκεί που είσαι, να μας πεις, μια που είσαι, για τον καιρό, πότε να περιμένουμε. Κατάλαβα ότι κάτι ξέρεις και επειδή θα ξέρεις σίγουρα, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πες μας λίγο, αυτοί που σας ενημερώνουν, περίπου το χρονικό διάστημα που θα έχουμε καταιγίδα και θα είναι σαν τη χθεσινή, πολύ βροχή και αστραπές. Ο φίλος ο Γκρέκ, ημερομηνίες των φιλικών. Λοιπόν, την Κυριακή παίζουν με το Βίκο, 11 παίζουμε με τον Ερυθρό Αστέρα, 13 παίζουμε με την Μακάμπι Τελαβίβ και μετά γυρίζουμε 20 του μηνός. Το ακούσατε αυτό προχθές, τα παιδιά εδώ πέρα το είχαν είδηση όσοι το ακούσατε. Δεν θα παίξουμε με τον Ηρακλή 20 του μηνός, θα παίξουμε με τη Μύκονο. Έρχεται η Μύκονος στη Θεσσαλονίκη στη θέση του Ηρακλή. Ο Ηρακλής μας κέρδισε, δεν θέλει να ξαναπαίξει άλλο μαζί μας. Τελείως. Πάμε σε ένα φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη.
0: Γεια σου ρε Μπάμπη.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Γιατί μιλάμε πρώτη φορά ρε Μπάμπη?
2: Γιατί ξαναμιλήσαμε.
0: Όχι, γιατί, ποιος είναι ο λόγος? Δεν μας γουστάρεις, γιατί δεν μιλάμε πρώτη φορά?
2: Επειδή σας γουστάρω έπρεπε να πάρω τώρα.
0: Α, εντάξει.
2: Το κατάλληλη στιγμή. Άκουσα και το φίλο το Λάζαρο. Ναι. Καλά είμαστε, εγώ ακούω, περιμένω, δεν βιάζομαι. Έχω εμπιστοσύνη, γιατί το νερό μπήκε στα βλάκια, στο μπάσκετ είμαστε πάρα πολύ καλά. Υπομονή θέλει από εδώ και πέρα και περιμένουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, ούτε να ρωτάμε, ούτε να...
0: Όχι, να ρωτάμε ρε παιδί μου, δεν είναι. Απλώς...
2: Πρόσεξε.
0: Θα δώσεις ένα, ή πρέπει να δώσουμε ένα εύλογο διάστημα στη μεγαλύτερη μερίδα των φίλων του Άρη, όπου από πολύ φτωχός και μίζερος, που κοιτούσε και τη λεπτομέρεια, γίνεται πλούσιος και υπερόπτης. Κατάλαβες?
2: Σίγουρα.
0: Δεν αλλάζεις από την πρώτη μέρα.
2: Όχι. Δεν αλλάζεις με τίποτα. Όχι. Θέλει σιγά-σιγά, από τη στιγμή που υπάρχει...
0: Εδώ, θυμάσαι που ήρθε ο Σπανούλης και ξεκίνησαν οι μεταγραφές και λέγανε όλοι τι μπάτζετ θα κάνει και πόσο μπάτζετ θα κάνει και πόσο στοιχίζει ο άλλος ο παίκτης και πόσο στοιχίζει ο άλλος...
2: Για ψηλαδούρες μιλάγαμε στην αρχή περισσότεροι. Και ξαφνικά αυτό έγινε διπλάσιο και τριπλάσιο και θα γίνει κι άλλο. Υπομονή θέλει.
0: Αλλά ασχολείται τώρα κανένας με το μπάτζετ της ομάδας? Όχι.
2: Όχι, μα δεν πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Ασχολούμαστε με πρόεδρε, θέλω αυτό τον παίκτη. Κατάλαβες, με αυτό ασχολούμαστε. Το πόσο κάνει δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα τον πληρώσουμε εμείς. Ο πρόεδρος θα τον πληρώσει.
2: Πρόεδρος θα τον πληρώσει με εντολή των αρμοδίων.
0: Μπράβο. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια νομίζω ότι αυτοί λέγανε πρόεδρε, πάρε αυτό τον παίχτη, είναι σε καλή τιμή. Όχι, λέγανε πάρε αυτό τον παίχτη. Έτσι πρέπει να λέμε και εμείς, πάρε αυτό τον παίχτη.
2: Η ομάδα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ο Ζήσος απέδειξε αυτό που ήταν από την αρχή. Εγώ δεν τον είχα πιστοσύνη, από την αρχή στράμωσαν για να μην κρίνει, το είπα κιόλας. Του το είπα και κατηδίαν στο γήπεδο 2-3 φορές, τότε από τις αρχές, μου λέω κάτι δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Δεν απάντησε προς τιμή του, δεν μπήκε σε διάλογο, μου λέει θα γίνει. Θα γίνει και φάνηκε ότι ήταν παραπάνω από ό,τι υπολόγιζα εγώ. Εγώ σαν παλιός βασκετικός και τα λοιπά στην ομάδα, πολλά χρόνια στην ηλικία που είμαι τώρα στα 67, την έχω ζήσει πολλά χρόνια την ομάδα, τα πρόλαβα όλα τα καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από το ζήσει ειδικά δεν το περίμενα. Γιατί πάντα το λέμε εμείς από εδώ ότι η Αθήνα λίγο έτσι, λίγο γενικά ο κόσμος, όχι φίλε, απέδειξε ότι ο άνθρωπος ήρθε, ήξερε που ήρθε και κάνει πράγματα που για μένα είναι top, μπράβο. Ναι. Μπράβο να είναι γερός και έχει κι άλλα να δώσει. Είναι το timing του φοβερό στην ομάδα, εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Από εδώ και πέρα μόνο καλά θα δούμε.
0: Μακάρι.
2: Μακάρι. Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν στραβώνει τίποτα πλέον.
3: Γιατί η ομάδα λειτουργεί πραγματικά σαν Άρης. Όπως πρέπει να είναι η ομάδα μας. Τώρα για το ποδόσφαιρο, πάλι κάτι να γίνει.
0: Άσο ποδόσφαιρο. Γιέσονο Σαλή, άσο ποδόσφαιρο.
3: Θα δούμε και εκεί, θα δούμε. Τέλος πάντων, στο βάση είμαστε καλά. Να είσαι καλά, χάρηκα που μ' ακούσες.
0: Έγινε.
3: Θα είναι καλά η Αργιανάρα.
0: Άρης πάνω απ' όλα. Έγινε
3: πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν και ο φίλος. Παναγιώτη, μόλις έχεις για το εάν σήμερα θα έχουμε καταιγίδα και πιο χρονικό διάστημα, στείλε μήνυμα σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί σε αυτές τις απλές εφαρμογές δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 5 πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάτι που σας ενδιαφέρει. Με την επιστροφή μπαίνει στην παρέα και ο coach ο Παναγιώτης, ο οποίος έχει θέσει ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, περιμένει τα δικά σας σχόλια για να συζητήσουμε πάνω στο ερώτημα το τι Άρη θέλουμε να δούμε τη νέα χρονιά. Και δεν λέμε να κάνουμε πρόγνωση, να έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, αλλά με αυτούς τους παίκτες που έχει, τι θέλουμε να παίξει η συγκεκριμένη ομάδα. Έχουμε κάνει ανάλυση, υποτίθεται, τα έχετε ακούσει όλα. Τώρα αρχίζουμε την κρίση. Τι περιμένουμε από αυτή την ομάδα. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα να ακούσετε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ και μπαίνει στην παρέα μας και ο coach Παναγιώτης Κουβάτσης. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, αγώνας δρόμου Παναγιώτης, για να είναι συνεπής στο ραντεβού μαζί μας. Έχω μεταφέρει εν μέρη το ερώτημα από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Αλλά θα ήθελα λίγο μια φορά να το πεις εσύ περισσότερο αναλυτικά, με περισσότερες λεπτομέρειες, μήπως τυχόν εγώ δεν έγινα κατανοητός, για να βάλουμε πάνω απ' όλα στην κουβέντα τους ακροατές, γιατί αυτό είναι το θέμα, να μπουν στην κουβέντα οι ακροατές. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με το ονοματεπώνυμό σας στο chat του YouTube. Μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο στο 2310-32-88-28. Οπότε, πριν σου δώσω λίγο το λόγο, Παναγιώτη, ο φίλος ο Γκρέκ θέλει τις ημερομηνίες των φιλικών. Θα σου πω αμέσως, φίλε Γκρέκ, την Κυριακή παίζεις με το Βίκο Φάλκον, 6 του μηνός, 6 Σεπτεμβρίου. 11 παίζεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, στο τουρνουά νεόφυτος Χανδιώτης. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον πρόεδρο που το διοργανώνει, εις μνήμη του αδικοχαμένου νεόφυτου Χανδιώτη, τον οποίο είχε αθλητή. Στις 13 παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 18 παίζει στο Βελιγράδι, πάλι με τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 20 ήτανε να παίξει με τον Ηρακλή, τελευταία στιγμή έγινε αλλαγή, θα παίξει με τη Μύκονο. Άρα στις 29 Άρης Μύκονος στο Ιβανόφιο, για το τουρνουά Μαυροσκούφια που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης, και θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και τα υπόλοιπα μπορεί και στη Σερβία μπορείτε άμα ταξιδέψετε, και στην Κύπρο μπορείτε άμα ταξιδέψετε. Μόνο το Άρης με τον Βίκο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών προπονητικού χαρακτήρα. Και στις 22 τελευταίο φιλικό προετοιμασίας με την Μπακτσέ Σεχίρ, πάλι στο Ιβανόφιο, στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια. Έχουμε κάποιον βιαστικό να το βάλουμε στην κουβέντα?
1: Βεβαίως.
0: Θα το βάλουμε στην κουβέντα. Φόρα τα ακουστικά σου, έτοιμος είσαι. Ακούμε. Καλησπέρα, φίλε.
2: Το καλησπέρα, συγγνώμη που δευτερολογώ.
0: Δεν πειράζει.
2: Αλλά δεν θα έχανα την ευκαιρία να μιλήσω
0: να
2: με μιλήσεις
0: με τον
2: coach. Είμαι φαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνεις κάθε μεσημέρι. Να ξέρεις ότι είναι πολύ σημαντικό για μας που αγαπάμε τον μπάσκετ τόσο πολύ. Ένας άνθρωπος μορφωμένος και γνώστης και επαγγελματίας του αθλήματος να μας δίνει σε εισαγωγικά τα φώτα του. Μπράβο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, μπράβο και στον Χρήστο, γιατί αυτό που κάνει του το έχω ξαναπεί, είναι μοναδικό στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Αλλά παίρνω γρήγορα στο ερώτημα, γιατί παίρνουν κι άλλοι. Λοιπόν, δεν διαβάζω το μήνυμά σου, το λες εσύ προφορικά τώρα.
2: Ναι, λοιπόν, θέλω τρεις περιπτώσεις πάνω σε αυτές που έχουν να κάνουν με το σημερινό θέμα. Όταν ο αντίπαλος έχει μια βαριά, δυνατή front line,
1: ναι,
2: πώς ο Άρης και με ποιους παίχτες νομίζεις εσύ και με ποιο σύστημα θα τον αντιμετωπίσει?
1: Ωραία, να το πάρουμε ένα-ένα, δηλαδή ολοκλήρωση, ναι, το πρώτο.
2: Γιατί το λέω, γιατί οι σοβαροί μας αντίπαλοι σε Ελλάδα και Ευρώπη έχουν front line ψηλή και 3D. Γι' αυτό το ρωτάω αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Πες εσύ αυτό που νομίζεις για να βάλω την εικόνα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εννοείς βαριά front line, φαντάζομαι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή να είναι βαριά κορμιά, βαριά ψηλή, δηλαδή που είναι πιο βαρύς, ή αυτό που πιστεύω ότι εννοείς είναι ότι έχουν από όλα τα χαρακτηριστικά.
2: Από όλα τα χαρακτηριστικά.
1: Μπράβο. Ωραία. Πολύ καλά. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Παίζεις κάθε φορά αντίστοιχα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάποιου. Δηλαδή, όταν παίζει ένας πιο ελαφρύς ψηλός, θα προσπαθήσεις να τον μποστάρεις. Άρα να πας πιο κοντά στο καλάθι, να εκμεταλλευτείς αυτό το πράγμα. Όταν παίζει ένα πιο μεγάλο κορμί, ένας πιο βαρύς ψηλός, εκεί θα προσπαθήσει να τρέξει, να μην το βρεις καν πίσω, ιδανικά. Και άμα τον βρεις, να προσπαθήσεις, βάζοντας το Ρόμπινσον Έρλ, ας πούμε, να τον τραβήξεις προς τα έξω, στο 5.
2: Θέλω να πω, σε τέτοιες καταστάσεις, για να μην αλλοιώνεται το ποσοστό, το τρίποντο, από τα small forward, γιατί για να πιέσεις κάτω, αυτό πηγαίνει αλληλουχία, πηγαίνει σε όλη την πεντάβα, αλλάζουν οι παίχτες.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό, ναι, συμφωνώ, πολύ ωραία. Πάω στο δεύτερο. Όταν παίζεις small ball, υστερείς στο rebound, έτσι, αυτό είναι γεγονός.
1: Σωστά.
2: Αλλά κερδίζεις στο κλέψιμο και στο fast break, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχο που έκανε εθνική με την Ισπανία.
2: Είσαι εσύ, δεν θα πω Σπανούλης, είσαι ο κουβάτης με τα παράθυμά σου. Και έχεις αυτούς τους παίχτες. Τι παίζεις?
1: Παίζω το μπάσκετ που έχει πει στη δήλωσή του ο coach Σπανούλης ότι θέλει να παίξει το μπάσκετ για να κερδίσει. Τι εννοώ? Ότι έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία θα είναι σαν χαμελέον. Δηλαδή κάθε φορά με βάση τον αντίπαλο και τα χαρακτηριστικά φυσικά της δικής ομάδας και την κατάσταση που βρίσκονται οι παίχτες, θα πρέπει να διαμορφώσει μια φιλοσοφία και ένα στυλ παιχνιδιού και την προετοιμασία για τον αγώνα, ώστε να χτυπήσει τα πλεονεκτήματα της δικής μας ομάδος έναντι των μειονεκτημάτων.
2: Μου περιγράφεις τη Μονακό τώρα, έτσι.
1: Της αντίπαλης ομάδος. Πιστεύω ότι αυτή είναι η φιλοσοφία του coach Σπανούλη.
2: Ναι. Μου περιγράφεις τη Μονακό. Λοιπόν, και το τρίτο να τελειώνω, με 38% του Λιντέλ στο τρίποντο. Τόσο έχει, παιδιά, έτσι.
1: Στην Αμερική, ναι.
2: Ρόμπινσον Έρλ και Λιντέλ μαζί έχουν 38%. Εγώ δεν βάζω παίχτη, εγώ βάζω θέση.
1: Σωστά.
2: Έχουν 38%. Θα τον τράβαγες έξω για τρίποντο ή θα ζούσες με το 42% που έχει μέσω όρο ο Τολιό, ο Μόργαν και ο Χαραλαμπόπουλος?
1: Μισό λεπτό. Για τον Λιντέλ ή για τον Ρόμπινσον Έρλ αυτή η ερώτηση?
2: Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει ότι με είσαι στον πάγκο εσύ.
0: Με τη θέση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: είσαι στον πάγκο εσύ.
0: Ναι, έχεις ή τον Ρόμπινσον Έρλ ή τον Λιντέλ, 38%, ναι. Και οι γκάρτ σου έχουν 42%,
1: ναι.
0: Άρα προστατεύεις το τεσάρι ή ρίχνεις το βάρος στην περιφέρεια, αυτό σε ρωτάει.
1: Όχι, θα έπαιρνα, το έχω σημειώσει να το πω σήμερα, θα έπαιρνα αυτό που μου δίνει ο αντίπαλος εφόσον έχω καλό πόστο. Δηλαδή, αν στις προϋποθέσεις, σε καλές προϋποθέσεις είναι ο Λιντέλ ή ο Ρόμπινσον Έρλ στο τρίποντο μόνος του, εφόσον έχει αυτό το ποσοστό που συζητάμε, ασφαλώς και θα ζητήσει ο κότς Σπανούλης να πάρει στο τρίποντο. Δεν θα σκεφτείς να βρεθεί μόνο σε καλή θέση ο Τολιόπουλος ή ο Μόργαν, ας πούμε.
2: Coach, αυτή ήταν προβοκατόρικη ερώτηση, ξέρεις γιατί? Για να τονίσω πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικός είναι η αδυναμία μου, Δημητρίεβιτς.
1: Ωραία. Μακάρι να δικαιωθείς και την άκουσα.
2: Το τελευταίο, κάνε μας πιο σοφούς.
1: Εντάξει, εμείς συζητάμε για μπάσκετ. Εντάξει, αυτό θέλουμε και με το
2: χωρίς. Μόνο δεν έχουμε κάποιο θεϊκό άγγιγμα ή αρεάνι και ξέρουμε μπάσκετ. Πρέπει να μας κάνουν άνθρωποι που αγαπάνε τον Άρη να μας κάνουν πιο σοφούς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, περιμένω πώς και πώς ακούω την εκπομπή με κάτι αυτιά τεράστια. Έχω και μεγάλα.
0: Λοιπόν, έγινε Λάζαρε, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έρχεται από πίσω άλλος.
1: Πάμε.
0: Έλα, καλησπέρα φίλε.
3: Καλησπέρα.
0: Είσαι ο?
3: Είμαι ο Κώστας.
0: Γεια σου ρε Κώστα.
3: Λοιπόν, Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον coach.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Μιλάμε στον ελληνικό σε όλους, έτσι.
0: Ναι, για
3: ναι.
0: Να μην...
3: ναι. Λοιπόν, κοίταξε, θα συμφωνήσω απόλυτα εγώ με τον φίλο που επικοινώνησε πριν. Εντάξει. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή τα πεντάρια, ας πούμε, τα καθαρά που έχεις είναι ο Μπίρτς, ο Κώστας και να βάλω τον Τανούλη. Τι να βάλω μέσα?
1: Για μένα ναι, είναι
0: ναι,
1: καθαρό
0: είναι
1: πεντάρι.
0: Ο Τανούλης.
3: Ο Τανούλης, υπάρχει αυτός άλλος που ξεχνάω.
1: Ο Ρόμπινσον Έρλ μπορεί να παίξει και στο 5, αλλά...
3: Ο Ρόμπινσον Έρλ για μένα είναι στρέτς τεσσάρι.
1: Σωστά, κατά βάση είναι το 4, συμφωνούμε.
3: Ναι, λοιπόν, τώρα, Έστρε, παιδί μου, παίρνεις το EuroCup και του χρόνου παίζεις Ευρωλίγκα, έτσι. Και παίζεις με αντίπαλο το Μιλουτίνοφ ή με τον Νταβάρες.
1: Ναι.
3: Ποιος θα το μαρκάρει? Ο Κώστας, εγώ σου λέω, αν το μαρκάρει έναν από τους δύο, λοιπόν, στο πρώτο, άντε έτσι, στο πρώτο, στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι με 3-4 φάουλ.
1: Ωραία. Να το πεις λίγο διαφορετικά. Άσε να πάρουμε τον Euro Cup και να παίξουμε του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Πες ότι παίζουμε φέτος αντίπαλοι με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.
3: Εντάξει,
1: που θα παίξουμε.
3: Εντάξει. Απλώς λέω, ρε παιδί μου, ναι, ότι και η Μπεσίκτας, ας πούμε, και τον Άντιτς, αν θυμάμαι καλά, είχε 2-3 ψηλούς οι οποίοι ήταν ετοιμοπόλεμοι, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Κατά την προσωπική μου άποψη, άκουσα χθες έρνε το γιο του Βράκοβιτς, λέω,
0: ναι,
3: να του βοηθήσει την προπόνηση. Λέω, δεν γινόταν, λέω, ο Βράκοβιτς να έχει την ηλικία του γιου του.
1: Να είχαμε τον μπαμπά, ε.
0: Το ναι, μπαμπά, ναι.
1: Ξανά.
0: Ναι. Και θα πάρεις και το Wheelchair και δεν θα έρθει ο μπαμπά, δεν θα έρθει ο Wheelchair, θα έρθει ο μπαμπάς του.
3: Ναι, ο Wheelchair δεν έρχεται στον αέρα, μικρός με τίποτα.
0: Καλά, δεν είναι και κανένας μεγάλος παίκτης, απλώς...
3: Αυτό το είπα.
0: Ναι, είναι καλός παίκτης, εντάξει, για το EuroCup είναι μια χαρά, για τη Βενετία, σούπερ.
3: Εντάξει, εκεί που είναι, ναι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, αλλά τώρα να έχουμε ένα, φαντάσου, ένα κύκλωμα 2-17 με επιτόπιο άλμα 70 πόντους, που είχε ο Βράγκοβιτς. Ναι. Που ήταν και rim protector και ας πούμε μπορούσε να παίξει και με πλάτη και το ένα και το άλλο, δεν ξέρω, εγώ ένα τέτοιο παίκτη θα τον ήθελα. Είπα και μια τρέλα βέβαια, συγγνώμη για την πολυλογία, απλώς μου έρχονται γρήγορα για να μην καθυστερήσω. Τώρα που έχουμε ας πούμε λεφτά, έχω ένα παίκτη από το NBA ο οποίος είναι Ευρωπαίος κιόλας, που πιστεύω ότι άμα έρθει στην ομάδα, κάτω από το μαθούς παίκτης ήδη που έχουμε κάτω τη ρακέτα θα πεζόμαστε.
1: Ποιος?
3: Ο Νούρκιτς.
1: Οκ. Εντάξει, δεν έχω παρακολουθήσει πολύ, απλά γνωρίζω το όνομα.
3: Ναι, από την
1: ωραία κουβέντα.
3: Τον είχες παρακολουθήσει στο που πήραμε το Χάλκινο.
1: Mm-hmm.
3: Έτσι. Μες. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν και το σουτ και πλάτη και το ένα και το άλλο. Ήταν πολύ καλός. Και παίζει το NBA φυσικά, εντάξει.
0: Μάλιστα. Έγινε φίλε Κωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Yeah. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε για την παρέα και για όσο μας μαθαίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Έγινε. Ήταν και ο φίλος ο Κώστας. Ο φίλος ο Πέτρος συμφωνεί και αυτός. Λέει δεν έχουμε καθόλου πώς το 5. Το 5 είναι η πιο αδύναμη θέση του Άρη έτσι όπως είναι τώρα. Λοιπόν, ναι. Αυτό όμως είναι η επιλογή του προπονητή, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό που έλεγε και ο Κώστας. Ότι δεν έχεις έναν παίχτη ο οποίος είναι...
1: Ναι, ο οποίος το έχουμε πει ότι το βαρύ πεντάρι, το παλιό πεντάρι που θα ποστάρει την μπάλα που είναι πιο βαρύς και τα λοιπά.
0: Ο δεινόσαυρος.
1: Ο δεινόσαυρος, μπράβο, ακριβώς. Εγώ θέλω λίγο, ωραία κουβέντα την ξεκίνησε και ο Λάζαρος και ο Κώστας και τα υπόλοιπα παιδιά. Εμένα είναι κάτι πολύ απλό, 3 λεπτά για να θέσω το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Μία μόνο ερώτηση είναι. Τι Άρη θέλουμε να δούμε φέτος? Δηλαδή, αν μετά από 10 αγωνιστές κάποιος με ρωτήσει τι ομάδα είναι ο Άρης του Σπανούλη, τι θα θέλαμε να μπορούμε να το απαντήσουμε? Επαναλαμβάνω, τι θέλουμε εμείς, τι θέλει ο καθένας. Γι' αυτό βάζουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι, γιατί τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, κάτι σαν, όχι πρόβλεψη, με βάση το ρόστερ που έχουμε, με βάση ρεαλιστικά σενάρια,

0: πολύ καλή πάσα ο Λάζαρος και τον ευχαριστώ πολύ. Ούτε φωστήρας είμαι, ούτε τίποτα άλλο. Απλά είμαι προπονητής, καλός, κακός κτλ. Αυτό το κρίνουν όσοι με γνωρίζουν. Και λέμε απλά την άποψή μας τεκμηριωμένα. Με μπασκετικά, με μπασκετικούς όρους. Αυτό. Οπότε τώρα πλέον μπορούμε να κάνουμε τη συζήτησή μας.
1: Ωραία. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Πάμε στα πρώτα μηνύματα.
0: Και μετά, Χρήστο, θα πούμε και οι δυο μας τη γνώμη μας. Έτσι, οπότε μας δοθεί ο χρόνος. Αν μας δοθεί.
1: Ο Πέτρος λέει ότι θα παίξεις γρήγορα, λέει, γι' αυτό δεν πήρε τέτοιο. Θα παίξει γρήγορα
0: πεντάρι.
1: Και αυτό δεν πήρε βαρύ πεντάρι. Και μάλλον θα χρησιμοποιεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Ερλ.
0: Στο 5.
1: Ναι.
0: Σαν 5, οκ. Okay.
1: Και λέει αν ο Κώστας είναι υγιής, κάτσε, δεν θα έχουμε θέμα. Με Μπίλτς και Ερλ θα είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν.
0: Μην ξεχνάμε σε αυτό ότι έχουμε αφήσει μία θέση ξένου. Ναι. Δεν έγινε. Έγινε πολύ στοχευμένο αυτό και είναι καλό να το αναλύσουμε, να το πούμε. Ναι. Ότι δεν πάμε τώρα σε. Όπως πάρα πολύ σωστά το είπες, από τη στιγμή πρώτη που έφυγε ο Νουάησι, ότι θα δούμε τις λήψεις, θα δούμε τι χρειάζεται και η ομάδα θα ενισχυθεί. Αλλά τι σημαίνει ότι δεν μπαίνεις κατευθείαν 8ο ξένο? Σημαίνει άλλη μια απόδειξη πόσο πολύ πιστεύεις στον ελληνικό κορμό και πόσο βάρος θες να δώσεις στους Έλληνες παίχτες.
1: Πρώτον. Και δεύτερον είναι ότι δεν θέλει να βιαστεί. Θεωρεί το ρόσερ του Άρη ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Για το κάτι παραπάνω ή εάν τελικά δεν αποδειχτεί ότι είναι ολοκληρωμένο και έχει πρόβλημα, θα πάρει τον 8ο ξενοπαίκτη. Ότι θα πάρει σίγουρα.
0: Το ξέρω για να έχουμε τις θέσεις πρώτος.
1: Απλώς θέλει πρώτα να δει τα φιλικά. Τώρα για τον Γκρέγκ τα ανέφερα τα φιλικά, μην τα ξανααναφέρω. Mm-hmm. Να δει τα φιλικά, να δει τι γίνεται και αν δεν έχει αποφασίσει. Μέχρι, γιατί μας το εξήγησε ο Ζήσης, μέχρι λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, για να μην χάσεις, γιατί είναι σύντομη διορία, νομίζω είναι ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Αυτό που είπες πρώτος εσύ, ναι, που το έχασε πέρσι.
1: Ναι, θα πάρει έναν παίκτη, όποιον να είναι, θα δηλώσει, θα πληρώσει το παράβολο ουσιαστικά, γιατί το παράβολο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, τα έχω διαβάσει.
1: Θα δηλώσει το Χρήστο Γκάλιτς. Κατάλαβες.
0: Ο Χρήστος Γκάλιτς είναι παιχταράς.
1: Παιχταράς είναι.
0: Απλά να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Είναι και το τι θα σου παρουσιαστεί στην αγορά, έτσι, παιδιά.
1: Ναι,
0: άρα πρέπει να βρει. Α, μπράβο. Την ευκαιρία τον κατάλληλο παίκτη για να τον πάρει. Πάμε στο φίλο.
1: Πάμε στο φίλο. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, το μικρό σου.
2: Ο Χρήστος αποστέλεσε με Χριστάρα μου.
1: Γεια σου, ρε συνονόματε.
2: Λοιπόν, πήρα να πω και εγώ την άποψή μου.
1: Ναι.
2: Καταρχήν να καλησπέρω και τον coach.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Για την παρέα μας κρατάτε. Λοιπόν, coach, 2-3 πραγματάκια δεν χρειάζεται να συμφωνήσει, όχι. Την άποψη να μου πεις. Θανάσια Ντοκούμπο δεν θα έπρεπε να είναι πολύ παρορμητικός, επιρρεπής στα φάουλ και στους τραυματισμούς. Άποψη, πες μου.
0: Διαφωνώ. Γι' αυτά πανέλησα χθες και έχω κάνει και το βιντεάκι στο κανάλι μου. Για αυτούς τους λόγους που είπα χθες, μπορείς να το βρεις στο YouTube. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που τον πήραμε.
2: Ναι. Μακάρι, αλλά δεν. Και τον είδα στα φιλικά τώρα και στα προκριματικά που παίξαμε και βολές δεν μπορούσε να βάλει ρεκόρτ.
0: Εντάξει, δεν θα είναι το αστερίστο, θα είναι ο παίκτης με το ρόλο του συμπαίκτη, του εργαλείου, αυτού που θα κάνει τις βρώμικες δουλειές. Ναι. Του αντιστάρ, όχι του στάρ. Οπότε για το ρόλο αυτό τον κρίνουμε. Όχι σαν σκόρερ ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι,
0: αυτό ανέλησε.
2: Φυσικά, δεν τον παίρνει για σκόρερ. Απλά θέλω 4-5 rebound, 6-8 πόντους, 2-3 κλεψίματα.
0: 7-8 λεπτά ποιοτικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να τα προσφέρει. Επίσης δεν θα έπρεπε το Λιόπουλο. Θα κρατούσα αντί για Θανάση και το Λιόπουλο θα κρατούσα Νουά. Ο Νουά είναι value for money οι παίχτες. Και κακώς τον αφήσαμε να φύγει. Έπρεπε να του δώσουμε ό,τι ήθελε, έστω 100, 200, 300, παραπάνω.
1: Μα δεν έφυγε για θέμα χρημάτων.
2: Ξέρω, Χριστό, ξέρω. Απλά έπρεπε να πιέσουμε κι εμείς. Να του πούμε πάρε παραπάνω λεφτά, δεν ξέρω.
0: Ωραία, και εκεί διαφωνούμε.
2: Ωραία, ωραία.
0: Και εκεί διαφωνούμε γιατί για μένα αυτά που χάνουμε με τον Νουά στην άμυνα είναι πολύ σημαντικά. Και σίγουρα ο κότσο Πανούλη θέλει μια πολύ σκληρή ομάδα. Όχι ότι δεν είναι πάρα πολύ καλό παίκτη ο Νουά, ναι. Αλλά όταν έρχεται ένα προπονητή όπω είναι ο Μπράντοβιτ, όπω θέλει να γίνει ο Σπανούλη, γιατί δεν είναι ακόμα, και του λέει ένα παίκτη ότι εγώ δεν θέλω να είμαι στην ομάδα σου, αυτό οι προπονητέ, όχι μόνο από εγωισμό, πιστεύουν ότι τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι. Και όταν ο παίκτη ο ίδιο δεν θέλει να προσφέρει να κάτσει να δουλέψει, θεωρεί ο κότσο ότι αυτό μπορεί να κάνει κακό στα αποδυτήρια και στην ομάδα.

0: Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Okay. Και θα συμφωνήσω με τους προαλέσαντες. Έχουμε ένα θεματάκι στο 4, στο 5 βασικά. Στο 5, γιατί ο Τανούλης είναι φιλότιμο παιδί, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Ο Κώστας πάλι είναι καλό, μ' αρέσει, είναι αλτικός, θα σου δώσει τα rebound, θα σου ρίξει και τις τάπες, αλλά και αυτός και επίρρεπε στα φάουλ είναι, βγαίνει συχνά. Και δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, πολλές φορές όταν βγαίνει ένα μακάρι τον παίχτη τον τέρμα πάνω στο τρίποντο, ξεχνιέται να γυρίσει πίσω. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, το έχουμε δει και το έχουμε πει και με τον Χρήστο, ότι πολλές φορές το αμυντικό rebound είναι έξω από τη ρακέτα και δεν τρέχει γρήγορα μέσα. Γι' αυτό υπάρχει ο coach Πανούλης. Όλα αυτά που βλέπουμε τα προφανή να προσπαθήσει να το διορθώσει. Δεν μπορεί.
1: Κρατάμε χαμηλό καλάθι για αρχή.
0: Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, ότι θα δούμε. Αισιοδοξούμε όλοι. Αισιοδοξούμε, θα πάμε καλά.
0: Συμφωνώ.
1: Τα χαιρετίσματά μου.
0: Χάρηκαμε πολύ.
2: Έγινε, συνεννόματε. Έγινε. Λοιπόν, ήταν και ο φίλος ο Χρήστος από το Σέρες. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Γιτρινόμαυρη Οριστιάδα μας στέλνει την καλησπέρα του. Γεια σου ρε φίλε Χρήστο. Και λέω δεν θα στείλει μήνυμα, έστειλε στον Οσάνλη. Λέω εμένα με ξέχασε, λέω ο Χρήστος, δεν με ακούει ο φίλος μου ο Χριστάρας. Λοιπόν, ο φίλος ο Μίλτος, είχες λέει αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή και σήμερα στο ανέφερα το ενδεχόμενο ο Κώστας Λούκας να μπει μέτοχος. Θα κάνει πρόταση άμα τον δεχτεί ο Σιάο, αλλιώς εκεί θα είναι δίπλα στον Άρη, θα βοηθάει. Δικές μου σκέψεις, και τι είμαι εγώ διαχειριστής του Σλουκάρε φίλε, τι είναι αυτά που γράφεις? Τι είναι αυτά που γράφεις? Περίμενε του χρόνου το καλοκαίρι που τελειώνει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Πάμε, πες.
0: Ναι.
2: Για το Λάζαρο, ο Μίκαελ θέλει διόρθωση το ρόστερ, λέει, ρωτάει ο Μάικλ που θέλει διόρθωση το ρόστερ. Δηλαδή, εάν τώρα φορτούν την τεστάρ μου στα φιλικά, έβλεπες την ομάδα, πού πιστεύεις ότι θα έπαιρνε στον 8ο παίχτη?
0: Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί όταν ο κόουτς Πανούλης θεωρεί την ομάδα πλήρη, και εγώ δεν έχω κάποια αντίθετη άποψη σε αυτό. Όπως πέρυσι λέγαμε ότι πρέπει να πάρουμε έναν άσο και ότι με τον Δημητρίγεβιτς, τα έχουμε πει άπειρες φορές στο παρελθόν, δεν έβγαινε η χρονιά και πήραμε μετά τον Γιώβιτς, που τον φωνάζαμε εδώ. Νομίζω ότι ο κόουτς Πανούλης ξέρει καλύτερα, οπότε σε αυτό είμαι οκ. Okay. Αυτό.
2: Ο φίλος ο Βαγγέλης ρωτούσε για το εισιτήριο διαρκείας του. Λοιπόν, ο φίλος ο Χάρης, επειδή είμαι πετσί Ρεάλ στο μπάσκετ και μακάρι να μην παίξει ποτέ Άρης Ρεάλ, τον Ταβάρης τον φορτώνει 3 φάουλ σε ένα λεπτό όπως έκανε ο Ντιφαλά για χάρη του Παναθηναϊκού και δεν σε απασχολεί ο κύριος Ταβάρης, λέει ο φίλος ο Χάρης.
0: Εγώ και με το Χάρη διαφωνώ, σήμερα θα...
2: Ναι.
0: Θα με κλείσει το ίδιο το ραδιόφωνο γιατί κάνω
2: όχι,
0: κακό.
2: Ρε, εντάξει, σιγά, ρε.
0: Χαριτολογώντας διαφωνώ γιατί εγώ θέλω να παίξω Άρης με τη Ρεάλ. Σημαίνει ότι θα παίζουμε στην Ευρωλίγκα. Αλλά λοιπόν, θέλω να παίξουμε με τη Ρεάλ. Αυτό.
2: Εντάξει. Τώρα να περιμένεις από τη διαιτησία να σε βοηθήσει για να βγάλεις τον αντίπαλο ψηλό από το παιχνίδι. Εντάξει, είναι too much. Εντάξει, για πιο ρεαλιστικό. Πρέπει να σκεφτεί κάτι ο Βασίλης Σπανούλης με το team του για το πώς θα αντιμετωπίσουν έναν καλό αντίπαλο ψηλό όπως ήταν ο Ταβάρης, γιατί
0: εντάξει, τα χρόνια πέρασαν.
2: Τα χρόνια πέρασαν.
0: Παραμένει όμως πολύ καλός. Αλλά δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση στο πώς θέλουμε να παίξει ο Άρης του χρόνου.
2: Πώς θέλουμε να παίξει, γρήγορα, αργά.
0: Να πω, να ξεκινήσω εγώ ή θα ξεκινήσει?
2: Ξεκίνησε.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω τον Άρη του χρόνου καταρχήν στην άμυνα. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε το αγωνιστικό, στο εξωαγωνιστικό να είναι πάρα πολύ δυνατός πνευματικά. Τι σημαίνει πνευματικά? Να χρησιμοποιούμε τα φάουλ εκεί που πρέπει, να ακολουθούμε τις οδηγίες στο σκάουτινγκ που έχουν δοθεί, να είναι όλοι οι παίχτες focus 100%, να μην κάνουν αβία στα λάθη, να μην πετάνε τις μπάλες, να διαβάζουμε σωστά το παιχνίδι πίσω και μπροστά. Στην άμυνα να είμαστε πάρα πολύ σκληροί, δηλαδή να είμαστε μια ομάδα όπως ήταν η ομάδα του coach Ματσόν, του Πρίφτη και πολλές φορές και του Καστρίτη στην άμυνα, γιατί σαν άμυνα έχουμε δει αρκετά πράγματα. Στην επίθεση υστερούμε λίγο τα τελευταία χρόνια και τα πολλά χρόνια. Εκεί θέλω να δω προσωπικά την ομάδα να τρέχει συνέχεια, γιατί έχει το βάθος και το ρόστερ να το κάνει αυτό. Να τρέχει όμως ελεγχόμενο, όχι να πετάει μπάλες, να τρέχει παίρνοντας την καλύτερη δυνατή απόφαση. Και όταν χρειαστεί, όπως είπαμε για το χαμελέον του coach Σπανούλη, να κοντρολάρει το παιχνίδι, να πάει σε control tempo και να εστιάσει στον κακό αμυντικό της άλλης ομάδος για να χτυπήσει από εκεί. Αυτά μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό για το πώς έχω ιδανικά την ομάδα στο μυαλό μου, που να είναι πάρα πολύ καλή στο rebound. Δηλαδή να δουλέψει πάρα πολύ στον τομέα του rebound.
2: Λοιπόν, έχουμε το φίλο μας το Μάκη από την Νορβηγία, το οποίο το μήνυμα δεν το διάβασα στην αρχή και σε εξήγησε να έρθει ο coach για να μιλήσουμε για αγωνιστικά θέματα, γιατί το μήνυμά σου είναι καθαρά αγωνιστικά. Δεν ξέρω τώρα γιατί λέει. Δεν σου είπα εγώ ότι δεν ξέρεις για μπάσκετ, ρε Μάκη. Περιττό το η συμπλήρωση που έβαλες από κάτω. Λοιπόν,
0: λέει. Το αντίθετο έχεις πει, ότι ξέρει μπάσκετ, εγώ θυμάμαι.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι λέει για τους δύο Αντετοκούμπο. Θεωρεί ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε γρήγορο παιχνίδι και στο ρυθμό του Άρη. Θέλει την άποψή μας γι' αυτό.
0: Ωραία. Ο Θανάσης, διαφωνώ. Πιστεύω ότι και οι δύο μπορούν να ανταποκριθούν στο γρήγορο ρυθμό. Και οι δύο όμως δεν θα μπορούν, όπως κανένας παίξει πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ, δεν θα μπορεί να παίξει 10 λεπτά συνεχόμενα σε αυτό το ρυθμό. Θα μπαίνουν 5 λεπτά, 6 λεπτά, θα βγαίνουν και θα ξαναμπαίνουν. Και ο Θανάσης μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, και ο Κώστας. Με μία λέξη. Πολύ σύντομα.
2: Και πολλοί δεν τους άρεσε η εμφάνιση του Θανάση, ιδιαίτερα τώρα με την Εθνική. Και θεωρούν ότι ήταν too much η μεταγραφή του. Όπως λέει ο φίλος ο Κώστας, ρε παιδιά, μην φοβάστε να πείτε για το Θανάση. Ξέρουμε πως και γιατί ήρθε. Υπάρχει άνθρωπος που θεωρεί ότι το ζήτησε ο Σπανούλης στο Θανάση. Το παιδί 3 χρόνια είχε να παίξει μπάσκετ.
0: Ωραία, πολύ ωραία πάσα. Καταρχήν προσβάλλουμε τον coach Σπανούλη αν θεωρούμε ότι του βάζουν ένα παίχτη χωρίς ο ίδιος να τον θέλει. Διαφωνώ πάλι με αυτή την άποψη, γιατί ο Κώστας, συγγνώμη, ο Θανάσης, έπαιξε καταπληκτικά στο παιχνίδι με την Ισπανία. Άμα το δούμε προπονητικά, βοήθησε πάρα πολύ στο να παίζει στην άμυνα στο 3 και στην επίθεση και στο 4 και στην επίθεση στο 5 για να ρολάρει μέσα. Άνοιξε πάρα πολλούς χώρους. Ουσιαστικά με αυτόν βοήθησε πάρα πολύ τον Ντίνο το Μήτογλου να βγαίνει έξω και να έχει τα 7 στα 10 τρίποντα. Πράγματα που δεν είστε υποχρεωμένοι να τα ξέρετε άμα δεν παρακολουθείτε, δεν είστε προπονητές που διαβάζετε πάνω στο παιχνίδι, φυσικά. Ο Θανάσης εξ αρχής ήταν μια επιλογή για μένα, το Άρη, και θα έπρεπε να είναι, γιατί δίνει πράγματα που δίνουν πολύ λίγοι παίχτες. Που τα έχουμε αναλύσει προχθές, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Αυτό για το Θανάση.
2: Μες.
0: Εγώ προσωπικά θα ξεκινούσα με το Θανάση. Θα τον ήθελα πάρα πολύ στην ομάδα μου. Να τον έχω στην ομάδα μου.
2: Ο φίλος ο Αδάμ τα απλοποιεί. Πηδάμε ψηλά, τρέχουμε όποτε μπορούμε, σουτάρουμε γρήγορα και επιβάλλουμε το ρυθμό μας ανάλογα με τον αντίπαλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Και συμφωνεί μαζί σου, ο Θανάσης και μπάσκετ ξέρει και προσωπικότητα έχει. Είναι leader και winner.
0: Ακριβώς.
2: Άρα ο Άρης τρέχει, δηλαδή θέλουμε έναν Άρη να τρέχει.
0: Σωστά.
2: Συμπληρώνω, γιατί πολλοί προπονητές θέλουν η ομάδα τους να τρέχει, το θέμα είναι να τρέχει σωστά.
0: Ακριβώς.
2: Άρα θέλουμε έναν Άρη να τρέχει. Να
0: σωστά.
2: Τρέχει σωστά. Καλά μέχρι εδώ.
0: Πολύ καλά.
2: Λοιπόν, να τελειώνει τις φάσεις εύκολα, δηλαδή
0: με καλή επιλογή σουτ.
2: Ακριβώς. Η καλή επιλογή σουτ, ή άμα βρίσκεις το διάδρομο, μπες μέσα.
0: Αυτό είναι ο καλή επιλογή. Καλή επιλογή τελειώματος. Ναι. Mm-hmm. Το shot selection που λέμε.
2: Ακριβώς.
0: Το έχω σημειώσει και δεν ήμασταν και μαζί.
2: Εδώ τώρα όμως θέλω τη βοήθειά σου. Επειδή δεν ξέρω, εγώ δεν είναι σε ομάδα.
0: Δημοσιογράφος είσαι, δεν είσαι προπονητής.
2: Πες μου λίγο. Ο προπονητής βοηθάει την ομάδα σε αυτό, με την άποψη ότι στις προπονήσεις και στην τακτική που δουλεύει τους δείχνει 5 κινήσεις που πρέπει να κάνουν, ώστε από τις 5 να τους βγουν 3 διαφορετικές επιθέσεις.
0: Ναι, δεν τους δείχνει κινήσεις. Σχεδιάζουν ένα play, πώς θα πηγαίνουν οι παίχτες,
2: ναι,
0: και τους μαθαίνει, που σε αυτό το επίπεδο πρέπει να το ξέρουν μόνοι τους οι παίχτες, αλλά ο καλός προπονητής θα το εξηγήσει από την αρχή, ανάλογα με την άμυνα πώς θα πρέπει να κινηθούν. Κάθε στιγμή δηλαδή, σε κάθε πάσα στο play, ναι, ανάλογα με το πώς θα παίξει η άμυνα, θα πρέπει να κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Αυτό φυσικά το δείχνει ο coach. Ο κάθε coach και συγκεκριμένο ο coach Σπανούλης. Άρα τίποτα δεν πρέπει να γίνεται στην τύχη, όπως βλέπαμε τον περσινό Άρη να βασίζονται πάρα πολλά πράγματα στην τύχη. Γι' αυτό λέω ότι φέτος η τύχη πρέπει να είναι πολύ χαμηλά.
2: Εντάξει, καλά πέρσι.
0: Αυτό.
2: Καλά πέρσι έχεις πάρει time out ενώ δεν έχεις επίθεση, είσαι στην άμυνα. Εντάξει,
0: και όμως αυτό στα τελευταία χρόνια δεν είναι απαραίτητα.
2: Το 90% παίρνει την επίθεση.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει αυτό.
2: Εντάξει, τώρα, άμα είσαι ένα δευτερόλεπτο, τέλος του αγώνα είναι ειδική κατάσταση, θα πάρει time out.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι στη Βενέτσια το κάναμε. Που το πήραμε το παιχνίδι.
2: Άρης Βενέτσια.
0: Βενέτσια Άρης.
2: Όχι, με το Φόρμπς. Άρης πήραν time out στο time out.
0: Ναι, νομίζω ήταν πρώτα για επίθεση. Δεν θυμάμαι.
2: Όχι, αυτό το έκανε ο Μίλιτσιτς σε ένα παιχνίδι στο Παλέ.
0: Α, για την άμυνα.
2: Ναι, τέτοιο και.
0: Εντάξει.
2: Χάσαν την μπάλα και πήρε time out στην άμυνα, ναι, να πάρει γιατί.
0: Κι όμως αυτό ενώ παλιά ήταν προφανές, στο λέω ότι δεν είναι απαραίτητα
2: δεν
0: λάθος.
2: Είναι απαραίτητο. Sorry, Igor, που στο ρίξαμε για λάθος τότε. Στο ρίξαμε για λάθος.
0: Μπορούμε να του καταλογίσουμε αρκετά λάθη, αλλά εντάξει.
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Ο φίλος ο Πέτρος διαφωνεί μαζί σου.
0: Ωραία.
2: Ο Νουά λέει. Έχει τρίποντο.
0: Ναι.
2: Κάτσε, αυτό το τρίποντο και δεν είναι σουτέρ, ποιος το, για ποιον είναι, βοήθα λίγο. Λέει, ο Νουά έπρεπε να μείνει, τον αδικείτε που το βγάζετε κακό αμυντικό. Πάμε σε αυτό.
0: Εντάξει, γι' αυτό και έχουμε το. Τη γνώμη ότι. Το βάρος της γνώμης ότι όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε.
2: Μάλιστα.
0: Και το λέγαμε πριν φύγει.
2: Μάλιστα. Δεν τετραγωνίζουμε τον κύκλο. Δηλαδή, όχι, μήπως.
0: Ακριβώς.
2: Είναι κακός αμυντικός.
0: Και εγώ αυτό νομίζω. Και είναι όχι... soft βασικά.
2: Είναι soft. Ναι. Αποφεύγει τις επαφές.
0: Ακριβώς. Δεν γίνεται. Όταν θες μια ομάδα να πετύχει κάτι, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις όντας soft.
2: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει tough που λέμε, σκληρός.
2: Ο φίλος ο Θανάσης, είσαι ο Θανάσης από την Αυστρία. Ωραία, γεια σου, ωραία, Θανάση από την Αυστρία.
0: Από όλο τον κόσμο, τι ωραία.
2: Ναι. Είναι φίλος του Δημήτρη, αυτός είναι προσωπικός φίλος του Δημήτρη, μην τον πειράξεις.
0: Όχι, θα έρθει ο Δημήτρης και θα
2: μας κόψει, είναι και υπεύθυνος του προγράμματος ο Δημήτρης.
0: Και θέλουμε να κάνουμε και εκπομπή τώρα.
2: Άμπραμπο.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, βάζουμε το φίλο στην. Λέμε. Καλησπέρα, coach. Λέει, πιστεύω ότι ο Σπανούλης παίζει πολύ το small ball και νομίζω ότι έχουμε το roster να παίξει έτσι η ομάδα αρκετά λεπτά.
0: Σίγουρα θα είναι μια επιλογή το ότι το έκανε στην εθνική. Μην ξεγελιούνται κάποιοι. Το έκανε γιατί είχε αυτό το roster. Δεν συμφωνώ με αυτό. Όχι ότι δεν του αρέσει το small ball, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα το επιδιώξει. Θα πάει προς τα εκεί. Και το καλό είναι ότι δεν θα διαβάζεται με αλφαγιό το coach Σπανούλης. Θα προσπαθήσει κάθε φορά τον αντίπαλο να μην τον διαβάζει εύκολα. Γι' αυτό φτιάχνει ένα ρόστερ με διαφορετικές φιλοσοφίες, διαφορετικές επιλογές παιχνιδιού. Ίδια είναι η φιλοσοφία.
2: Μες.
0: Αυτό.
2: Νομίζω ότι το ίδιο έκανε και στην Μονακό.
0: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική.
0: Προσπάθησε να κάνει γιατί δεν το ολοκλήρωσε.
2: Ναι.
0: Και την πρώτη χρονιά πήγε τελικό. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. 30 δευτερόλεπτα πάλι θα καταχρεώσω το χρόνο σας. Όχι παραπάνω, λοιπόν.
0: Ο Κώστας.
3: Ο Κώστας είμαι.
2: Ναι.
3: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πολυντέλ, έτσι, επειδή δεν τον έχω δει τον παίχτη.
2: Ναι. Ενώ εμείς όπως... έχουμε τρελαθεί να τον βλέπουμε.
3: Εντάξει ρε παιδί μου, όσο τον είδατε, εντάξει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, όπως και ο Μοκόκο. Εντάξει, ο Μοκόκα τον κατεβάζω λίγο σε θέσεις. Αλλά ο Λιντέλ θυμίζει κάτι όπως ήταν ο Χάιντς στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
0: Όσο τον έχω δει εγώ, καμία σχέση. Ο Χάιντς ήταν ένα ποπάι που λέμε, ένα πεντάρι κοντός.
2: Undersize πέντε.
0: Ακριβώς.
3: 94 ήταν.
0: Ακριβώς. Ο Λιντέλ είναι στο 4 που για μένα είναι πιο πολύ προς το 3, από ό,τι λένε κάποιοι άλλοι είναι λίγο προς το 5, αλλά ξεκινά τη θέση 4.
3: Ναι,
0: σαν forward είναι.
3: Γιατί το 3 με το 5 που μου λες έχει τη διαφορά του shoot.
0: Στην περιφέρεια, ακριβώς.
3: Ναι, έχει shoot.
0: Ναι, έχει σουτ.
2: Έχει σουτ. Δεν είναι σουτέρ, αλλά έχει σουτ.
3: Έχει σουτ.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Τόσο είναι και ο φίλος ο Πέτρος αυτό, ότι έχει σουτ, αλλά δεν είναι σουτέρ, γι' αυτόν ήταν.
0: Ακριβώς.
3: Αυτό, εντάξει, εντάξει.
0: Ναι. Να είσαι καλό.
3: Ο Ρόμπινσον Έρλ έχει σουτ, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
2: Έχει και καλό.
3: Και καλό, ωραία. Εντάξει, Παλικαριά, ευχαριστώ.
2: Έγινε, Κώστα. Λοιπόν, ήταν ο φίλος ο Κώστας. Ωρε, μηνύματα, περίμενε και δεν έχω πάει ακόμα.
0: Ωραία, αυτό μπορούμε να το συνεχίσουμε και την επόμενη
2: θα προσφέρει, ναι, θα το συνεχίσουμε.
0: Ωραία, θα το κάνουμε part 2.
2: Εγώ θα ήθελα να βλέπω λίγο γρήγορη κυκλοφορία ο GPE με στοχευμένες επιθέσεις μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο και άμυνα που να στραγγαλίζει τα πλάνα του αντιπάλου. Αυτά που έρχονται ούτε που τα φανταζόμασταν μέχρι πέρσι και τώρα δεν μας αρέσει ο Θανάσης. Τα φιλικά ελεύθερα στο Sky. Νομίζω ναι, τα φιλικά θα είναι ελεύθερα στο Sky. Ο φίλος ο Όντι, θέλω πολύ σκληρή άμυνα να κυνηγάει όλες τις μπάλες και να βγάζει εύκολα ελεύθερα σουτ. Δηλαδή εσύ θέλεις να βλέπεις μόνο το Μουκόκα στο γήπεδο, αυτό θέλεις.
0: Ακριβώς.
2: Και βρίσκει το διάδρομο ή κόβει προς τα μέσα.
0: Είναι πολύ καλός και στο ανοιχτό γήπεδο.
2: Και άμα τον κλείσουνε, κάνει ή split out την μπάλα ή έρχεται βοήθεια από την τέτοια, από την αδύναμη πλευρά. Που το, δηλαδή ιδιαίτερα με την αδύναμη πλευρά το είχε κάνει ψωμωτήρι η Μπουρκ.
0: Ναι, ο Μοκόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος, γι' αυτό έχουμε και Δημητρή και Βιτσκιγιόβιτς, θα το δούμε, το είχαμε πει και στο αρχικό μας βίντεο. Όταν βρίσκεται στην αδύνατη πλευρά και δει τον παίκτη του να είναι μέσα, θα κόψει πάρα πολλές φορές στην πλάτη του, αυτό θέλει να πει ο Χρήστος, και θα καρφώσει με follow κάρφωμα. Θα τη δείξουμε τη φάση όταν γίνει.
2: Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, θέλουμε να παίξουμε άμυνα στο όριο, πολύ σκληρή, θέλω ο αντίπαλος να φτύνει αίμα για να σκοράρει. Ο Θανάσης ήταν κίνηση ματ. Ο φίλος ο Νίκος, πώς είναι δυνατόν όλοι οι ειδικοί να λένε για το Θανάση τα καλύτερα και εμείς οι φίλαθλοι να τον αποξιώνουμε? Αυτό όντως είναι κάτι.
0: Και εγώ, ναι, μου κάνει εντύπωση.
2: Σε αυτό έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, Νίκο.
0: Ακριβώς.
2: Ο Θανάσης θα βοηθήσει και στην ενσωμάτωση του Αμερικανού του NBA πάρα πολύ. Σε αυτό ο Μάκης.
0: Ο κόσμος μπήκε στο παιχνίδι που θέλαμε. Αυτό είναι πολύ, ναι, καλό.
2: Ο coach λέει, ότι δεν πρέπει η ομάδα να έχει κατά νου για κάποιο πεντάρι αν προκύψει.
0: Για όλες τις θέσεις είπαμε. Είπαμε ότι πρέπει από το 1 μέχρι το 5 πάντα να έχεις μια εναλλακτική επιλογή. Και με βάση το καλύτερο που θα βρεθεί στην αγορά και με βάση τις ανάγκες που θα έχει στη δεδομένη χρονική στιγμή να μπορέσει να το πάρει. Ήταν ένα από τα 6 πράγματα που είπαμε ότι θα κρίνουν τη χρονιά.
2: Είναι... Βλέπει την ομάδα την τεστάρει, μπορεί να έχει πρόβλημα στο 1, στο 2, στο 3, στο 4 και αποφασίζει μαζί με το ζήσει. Ο φίλος ο Ζόρος μας στέλνει καλησπέρα του. Είναι μεγάλη τύχη, λέει, για τους Αριανούς να έχουμε έναν coach καθημερινή βάση και να μας λέει για το πώς βλέπει την ομάδα. Που όλοι περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία να ξεκινήσει χρονιά. Εγώ από τα λίγα που γνωρίζω από τον μπάσκετ με βάση τους παίκτες που έχει πάρει ο Άρης, θεωρώ ότι φέτος θα θυμίζει εν μέρη Βαλένθια. Θα ήθελα, λέει, το σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Εντάξει, είναι βασισμένο με ρεαλιστικά γεγονότα. Δεν θα πω όχι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι πολύ ωραία προσέγγιση. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Μακάρι. Η Βαλένθια όμως είναι μια ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ χρόνια σε αυτό το επίπεδο και με αυτόν τον, ναι, προπονητή. Αν εμείς μπορέσουμε την πρώτη χρονιά να το κάνουμε, σε βάθος χρόνου, αν μου έλεγες, ναι, θα συμφωνούσα στο 100% μαζί σου. Φέτος είναι δύσκολο να το δούμε.
2: Το λέγαμε και προχθές. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία και στηρίχτηκε στο ισπανικό στοιχείο. Εντάξει, ήταν πολλά χρόνια και μερικοί εξ αυτών με τον ίδιο προπονητή. Στο ίδιο στυλ, δηλαδή τα ίδια plays, δεν τα άλλαζε από χρόνο σε χρόνο.
0: Είχε δημιουργήσει αυτοματισμούς, αυτό που θέλουμε να έχουμε και εμείς φέτος. Στο πέρασμα του χρόνου.
2: Ναι, οπότε έχει δίκιο, είναι 3-4 ετών ομάδα. Άσχετα άμα δεν πέτυχε αγωνιστικά αυτή η ομάδα, και λέω δεν πέτυχε, το ότι ενώ ήταν πρώτο φαβορή για το EuroCup δεν το πήρε.
0: Ναι, γιατί έπεσε πάνω στη Χάπελ που έβαλε τα πάρα πολλά λεφτά.
2: Ναι, αλλά δεν το πήρε.
0: Ιτούδη. Δεν το πήρε, όχι.
2: Όχι. Και μπήκε στην Ευρωλίγα από το παράθυρο. Και στην πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγα έκανε και την έκπληξη, πέταξε τον Παραθηναϊκό.
0: Έτσι.
2: Και πήγε Final Four. Τελικά. Ο φίλος ο Πέτρος, χτυπάμε, λέει, όλα τα mismatch, ειδικότερα με Μουκόκα στο 2, να αποστάρει τον αντίπαλο, αν και φέτος παίζει στο 3.
0: Θα βρεθούν στιγμές στο παίξει στο 2 και σίγουρα θα το επιδιώξει αυτό ο coach Πανούλης. Απλά θέλει στο 3, γιατί όντας στο 3 ο Μοκόκα, η ομάδα γίνεται πιο γρήγορη στο transition μπροστά. Ναι. Γίνεται πιο γρήγορη. Χωρίς να υστερεί στο ότι δεν θα έχει ένα πιο κλασικό σε εισαγωγικά τριάρι.
2: Αυτό με το διάριστο λόγο πώς να αποστάνει τον αντίπαλο το έκανε η ΑΕΚ που είχαμε αντιμετωπίσει.
0: Έτσι ακριβώς. Με το Μίτρου Λόγκ προσπάθησαν να τον αποστάρει. Μα και ο Άσος μπορεί να αποστάρει. Ο Γιώβιτς είναι ένα μεγάλο κορμί. Άμα δει ένα πάρα πολύ κοντό Άσο από την άλλη πλευρά, σίγουρα ο κότς Μανούλης για κάθε θέση θα υπάρχει ένα play στον αποστάρει τον αντίστοιχο, την αντίστοιχη θέση. Για να βρει τα μισμάτς. Γιατί όλα βασίζονται πάνω στο μισμάτς για να κερδίσεις πλεονέκτημα, δηλαδή να πάει ένας παίκτης ακόμα κοντά στην μπάλα και να μείνει ένας ελεύθερος. Για να το πω όσο πιο απλοϊκά γίνεται.
2: Ναι. Οπότε βυθίζεις τον guard.
0: Ακριβώς. Ποστάρει, άμα παίξει ένας εναντίον ενός έχει το πλεονέκτημα, αν έρθει από κάπου βοήθεια, υπάρχει το αντίστοιχο κόψιμο. Και η αντίστοιχη κίνηση των υπόλοιπων παιχτών δουλεμένων στην προπόνηση.
2: Ο φίλος ο Λάζαρος λέει του αρέσει το small ball, το έπαιζε στη Μονακό, αλλά εκεί είχε το Vice.
0: Το Dice νομίζω.
2: Το
0: Dice. Το ψηλό.
2: Ναι.
0: Ναι. Που είναι ένα πεντάρι με τρίποντο. Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά στα παιχνίδια. Θα τα δούμε όλα αυτά στα παιχνίδια και θα τα αναλύουμε όλη τη χρονιά.
2: Όχι. Το Dice ή το Γερμανό, ρε, πώς το λέγανε, περίμενε.
0: Τον Dice τον είχε σίγουρα. Το Γερμανό.
2: Ο Γερμανός που πήγε,
0: ναι,
2: στην.
0: Στο NBA μετά. Που,
2: όχι στο NBA, τώρα είναι στην.
0: Που ήρθαν στο NBA και πήγε.
2: Ναι, ήταν στο NBA, Μονακό. Πήγε. Κάτσε, θα σου πω.
0: Νομίζω Dice λέγεται.
2: Dice. Τώρα ήταν στην τέτοια, στην Maccabi Tel Aviv. Περίμενε. Που ζητούσε για τα σκυλιά του άνθρωπο να βγάζει βόλτα τα σκυλιά.
0: Αυτό
2: του.
0: Δεν το ξέρω. Αλλά για τον ίδιο παίχτη λέμε.
2: Daniel Tice, ναι.
0: Ναι, Tice. Αυτό σου είπα, ναι.
2: Ωραία.
0: Σωστά.
2: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Όχι.
2: Ζητούσε από την
0: ομάδα.
2: Από την ομάδα να του βγάζει άνθρωπο καθημερινά, να του βγάζει βόλτα τα σκυλιά του. Όχι. Και είχαν και ένα πρόβλημα όσον αφορά πώς θα ταξιδέψουν. Δεν ξέρω και αυτός τι είχε, ζωολογικό κήπο είχε. Πάνε, πώς θα ταξιδέψουν τα σκυλιά του στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Και αυτό λένε ότι οι σύγχρονοι παίχτες είναι λίγο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο φίλος ο Δημήτρης, αυτοί που λένε ότι έπρεπε να μείνει ο Νουά, πώς γίνεται να κρατήσεις κάποιον που θέλει να φύγει? Αυτοί αν θέλουν να φύγουν από τη δουλειά τους, μπορεί κάποιος να τους κρατήσει να κάνει κάτι? Ας σταματήσει αυτό. Αν έπρεπε να μείνει ο Νουά, δεν ήθελαν και οι δύο πλευρές. Περισσότερο, φίλε, στο λέω, δεν ήθελε ο Νουά. Μην απαξιώνουμε το Θανάση. Ο φίλος ο Απόστολος, φίλε Γκάλι, ζούμε. Πρώτο να σε δούμε. Τάις, λέει, το δέχτηκε η ομάδα, λέει, να βγάλει άνθρωπο και να ταΐζει τα σκυλιά του. Λοιπόν, πώς σας αφαινόταν να έρχεται ο καλύτερος μας παίκτης, ο Μόργαν, από τον πάγκο? Έτσι η ομάδα δεν θα κολλάει, αλλά παίρνει έξτρα όθηση. Αυτό το έκανε, λέει, ο μάγος Πρίφτης με Τζαμάρ Σμιθ σε Unix Kazan.
0: Εντάξει, το έκανε και ο coach Μπαρτζόκας με το Φουρνιές όλη τη διάρκεια της χρονιάς πέρσι. Εγώ το βλέπω πολύ πιθανό αυτό το σενάριο, γιατί έχουμε κάνει και τα ζευγάρια των παιχτών. Είναι πολύ πιθανό, δεν είναι λάθος, αλλά τι σημαίνει να έρχεται από τον πάγκο? Είπαμε, βασική πεντάδα είναι αυτή που τελειώνει τα παιχνίδια. Όπως βρει τις πεντάδες ο coach Πανούλης.
2: Το μοντέλο Paris Bourg είναι το μοντέρνο μπάσκετ. Σουτάρουμε και τρέχουμε για την μπάλα.
0: Και Βαλένθια, θα πω εγώ.
2: Και Βαλένθια.
0: Ναι. Εντάξει, απλά η Paris δεν είχε εναλλακτική επιλογή σε αυτό. Όταν έμαθαν αυτό το παιχνίδι, μετά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί να παίξει κάτι άλλο.
2: Ναι. Έξι ώρα. Έξι ώρα. Κάτσε να δούμε μήπως μην αδικήσουμε κάποιον στο τσάτ.
0: Ήτανε καλά.
2: Τα φιλικά είναι ελεύθερα στο Sky. Δικαιώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης, άρα Τετάρτη παίζουμε με Τρίπολη. Γεια σας από Βόνη.
0: Ωραία οργάνωση το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Ψηλά τριάρια στυλ Οσμάν. Ποιος θα μαρκάρει?
0: Από τον Αρή.
2: Προφανώς.
0: Ναι. Ο Μοκόκα σίγουρα, ο Θανάση σίγουρα, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εκεί θα θυμηθούμε τη χρησιμότητα του Θανάση σε αυτά τα 10-15 λεπτά που θα παίξει. Και για μένα μπορεί να το μαρκάρει και ο Λιντέλ φυσικά.
2: Λοιπόν, ανοίγουμε παρένθεση και πάμε. Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων αλλά και η πρόοδος του Λεβαδιακού να προσφύγει στο ΚΑΣ επηρεάζουν το συγκεκριμένο σκέλος. Σε πρώτη φάση η ΕΠΟ θα ανακοινώσει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Face τη Δευτέρα, καθώς χρειάζεται ειδική άδεια από την UEFA, αφού υπάρχουν αγώνες Champions League την επόμενη εβδομάδα και μπορεί να συμπέσουν σε ώρες αγώνων του ελληνικού θεσμού και θα πρέπει να δει πώς θα διαμορφώνει τη συνέχεια σε επίπεδο προγραμματισμού μετά την απόφαση του Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, έγινε δεχτή η έφεση του Αστέρα Τρίπολης, το αν και πρωτοβάθμια είχε κερδίσει την υπόθεση ο Λεβαδιακός. Στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ ανατράπηκε η απόφαση, έκρινε ότι κακώς χρησιμοποιήθηκε ο Moses David Κομπνάν και με 3-0 κατοχυρώθηκε ο αγώνας υπέρ της Τρίπολης, την οποία και θα βρούμε αντίπαλό μας στο θεσμό του κυπέλου. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε το πρόγραμμα του ελληνικού κυπέλου. Και μια είδηση από τον Παναθηναϊκό, μετά τον Αν και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ποιος τραυματίστηκε?
0: Ο Ρογκαβόπουλος.
2: Μάλιστα.
0: Τους έχουν διαλύσει.
2: Τους έχουν ματιάξει.
0: Αλλά επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, είδα και τον τίτλο του Μάικ Μπατίστ στη συνέντευξη που έκανε, ναι, ότι ο Μπράντοβιτς έχει μεγαλύτερο κίνητρο από όταν ήρθε την πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτά που συζητούσαμε για τον Μπράντοβιτς. Βέβαια, αν όλοι του παίχτες είναι off, όπως ήταν τότε με τον Μπαρτζόκα που πήγε στην Μπαρτσελώνα και 8 στους 10 είχαν πάθει χιαστό, πώς θα πετύχεις?
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, ολοκληρώνεται η εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
0: Στις αρχές, για να συνεχίσουμε με Part 2, το ίδιο αφού άρεσε τον κόσμο και πριν τα φιλικά.
2: Ωραία,
0: να μπορούμε να
2: Δευτέρα,
0: το κάνουμε.
2: Δευτέρα, μπορείς.
0: Θα προσπαθήσω. Δεν δεσμεύομαι στον αέρα.
2: Η Τρίτη.
0: Ωραία.
2: Έρχεσαι για συνέχεια της κουβέντας. Λοιπόν, έχετε ένα ξεκούραστο και δροσερό απόγευμα. Να προσέξετε νωρίς στο σπίτι, γιατί όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Παναγιώτης, που κάτι ξέρει, μπορεί σήμερα να έχουμε νέα καταιγίδα τόσο δυνατή όσο τις δύο προηγούμενες μέρες και έκθεση και προχθές που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Οπότε τελειώνουμε και νωρίς στο σπίτι. Να έχετε ένα ξεκούραστο δροσερό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ωραία κουβέντα που κάναμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε τον coach Παναγιώτη που ήρθε εδώ πέρα και μπορούμε να κάνουμε ωραίες μπασκετικές κουβέντες και κυρίως να μάθουμε και 5 πράγματα από τις πολύτιμες γνώσεις του. Να είστε καλά.

0: συμβούν πράγματα. Δηλαδή, αν αυτός που ενέργησε έτσι όπως ενέργησε στη Ροστόφ ενεργήσει και εδώ το ίδιο, δεν ξέρω ακόμα και το κράτος μετά το ίδιο πώς μπορεί να δώσει λύση. Που θα θέλει να τη δώσει τη λύση. Λέμε ότι θα θέλει να δώσει λύση στο συμπολίτη και στο αδιέξοδο που θα δημιουργηθεί. Αν δηλαδή ζητήσει ένα τεράστιο νούμερο για την αγορά του σωματείου και ένα ακόμα πιο μεγάλο νούμερο για τα χρέη που αποειδωμένα έχει το σωματείο απέναντί του σε αυτόν πλέον, ξέρω κατά πόσο μπορεί πλέον να δώσει λύση και το ίδιο κράτος. Γιατί τα νούμερα ξεφεύγουν. Δεν είναι στυλ του έναν επενδυτή με 10, 15, 20 εκατομμύρια να τους έχει καλά. Δεν είναι ακριβώς έτσι πλέον τα πράγματα στο συμπολίτη. Λίγο έχουν σκληρύνει και δεν ξέρω αν ο άνθρωπος που τους άλλαξε επίπεδο, αποδεδειγμένα τους άλλαξε επίπεδο τα 15 αυτά χρόνια, μην θελήσει ο ίδιος να τους ξαναλλάξει επίπεδο άσχετα με το τι λέει το κράτος πλέον. Ο Μωστικής γι' αυτό τρίβεται εκεί τώρα στο μπάσκετ, παρκαρισμένος είναι για την ΠΑΕΝ, να έρθει με κορδέλα. Ναι, εντάξει. Ιβάν, πάρε ένα σκασμό λεφτά από Μιστακίδη και άλλα. Καλά, αυτό το έχω πει. Το έχω πει. Βαγγέλη, πρέπει να με ακούς. Άντε, σταματάμε, φεύγουμε. 10 και 6. Ήρθε ο Νίκος. Ήρθε ο Νίκος. Νίκο, εδώ είσαι.
1: Άντε, ρε φίλε, τι γίνεται, τόση ώρα πρέπει να τελειώσει.
0: Άντε, ρε φίλε, τόση ώρα μόλις ήρθες.
1: Τι μόλις ήρθα, ξέρεις, τόση ώρα εδώ.
0: Παπατζή.
1: Παπατζή,
0: ήρθες εδώ, σε είδα, τώρα, τώρα.
1: Πού μείνεις.
0: Από πόση ώρα εκεί ήρθες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ήρθες.
1: Άντε, σου είμαι
0: εδώ, ρε. Άντε, σαν εντάξει. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
1: Πάντε με.
0: Μπράβο. Άντε, φιλάκια, Δευτέρα τα λέμε.
1: Τι αποτέλεσμα έχεις δώσει για αύριο.
0: Δεν έδωσα αποτέλεσμα.
1: Γιατί.
0: Θες να δώσω αποτέλεσμα.
1: Εγώ έχω πει ότι σε επόμενα δύο παιχνίδια θα πάρει 4 βαθμούς.
0: 4 βαθμούς. Να κάνω τρίπλα. Να πω στοιχηματική πρόβλεψη.
1: 2 βαθμούς θα μου πεις τώρα.
0: Όχι, όχι, πιο μεγάλη τρίπλα. Γκολ, γκολ να δώσω. Έλα. Πλάκα. Εμείς είσαι φλόρας.
1: Παντελονάτα θα δώσει τώρα. Άστα γκολ γκολ τώρα και τα όλα.
0: Γιατί η γκολ γκολ δεν είναι πρόβλημα.
1: Άστα μωρέ αυτά τώρα, πάμε κανονικά σημείο.
0: Σημείο, ε.
1: 4 βαθμοί στα επόμενα δύο παιχνίδια. Λέω εγώ υπεύθυνο εδώ και τόσο μέρο. Και α εκτεθώ, δεν πειράζει.
0: Ε, καλά, εντάξει, το να εκτεθεί υπέρ του Άρη δεν πειράζει.
1: Α πάω και α βγει και σε κακό με την
0: εκτεθεί. Ε, εντάξει, όταν προβλέπει κάτι υπέρ του Άρη.
1: Εγώ να ξεχάσω, λέγε,
0: ε. Τι να σε πω.
1: Λέγε ένα αποτέλεσμα αύριο.
0: Σκορ θέλει.
1: Όχι σκορ, μωρέ πε και αποτέλεσμα. Άμα θε και σκορ, και σκορ.
0: Άντε να το πάμε με θετική αύρα. Να πάμε αριανά. Να το πάμε 1-1.
1: Πόσο?
0: 1-1.
1: 1-1.
0: Άντε, άντε να πάμε με θετική ενέργεια. Να πάμε με αριανό πνεύμα. Τι θέλεις. Αυτόν εδώ, αυτόν θες.
2: Αυτόν θες. Ξενοφών μου έστειλε.
0: Δεν ξέρω. Βάλε και τις διαφημίσεις.
1: Τελειώνεις.
0: Τελείωσα.
1: Ωραία.
0: Και όπως λέει ένας φίλος, τα είπα όλα.
1: Τα είπα όλα, ωραία. Πες, γεια σας, κλείσ' το μικρόφωνο.
0: Εντάξει, ξέρει αυτό ο κόσμος, ξέρει, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ναι, άντε κλείσε.
1: Ωραία, περίμενε. Πας εδώ.
0: Τα ξέρω αυτά.
1: Δεν τα κάνεις όμως, εδώ.
0: Εσύ να περιμένα. Α, αυτό θέλεις.
1: Ωραία. Αυτό εδώ το σηκώνεις.
0: Έτσι, αυτό θα το κατεβάσω.
1: Αυτό θα το κατεβάσεις και γεια σας.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Τατίκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
13: Ναι, coach.
12: Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
18: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZINC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Γέλο ρε 101 και 7 το 10 το καλό. Δεύτερο εγώ που αργούμε, βλέπετε. Ο άλλος άνετος εδώ πέρα ήταν. Σταυροπόδι καδότανε και δεν χορτάει να μιλάει. Έξω ήμασταν, περιμέναμε. Κλείσει, δεν θα κλείσει. Τι θα κάνει. Θα ήταν κι άλλο τουλάχιστον. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι 4 του μήνα. Μέρα πριν game. Όλα περιστρέφονται γύρω από το αυριανό ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Και καλή αρχή να κάνουμε. Με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφη.

Και με όλο το σεβασμό στον Κώστα τον Οικονομίδη που πιστεύω και αυτός κουράστηκε. Να μνημονεύεται συνέχεια εκείνο το διπλό σεζόν 88-89-01 με απευθείας φάουλ. Να βρεθεί και κάποιος άλλος να βάλει τη σφραγίδα του στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε βγάλει διπλά στον ενδιάμεσο, στο ΆΚΑ βέβαια. Με Νέτο, πέραμε συγχωρημένο Γιάννη Μιχαλίτσιο, τους κέρασε πικρό βραζιλιάνικο καφέ, βάζαμε κάτι τέτοιους τίτλους τότε. Με Κόκε 01, εκείνη τη διαγώνια τη ριγέ, την διαγώνια τη ρίγα, την κίτρινη, στη μαύρη, τη φανέλα. Με διαφήμιση Echo. Με Rose και Σάντε Σίλβα στο ΆΚΑ πριν μερικά χρόνια. Με Σάσα και Πάλμα το 2022. Έχουμε βγάλει διπλά στο ΆΚΑ τα τελευταία 20 χρόνια περίπου. Ψιλο έχει στρώσει ο Άρης μια αρνητική παράδοση που έχει με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Βέβαια, αν κάτσει και δει τα νούμερα, ή όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, τι λένε τα κομπιούτερ και αριθμοί. Τα τελευταία 16 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων μέσα έξω δεν πάνε καθόλου καλά για τον Άρη. Είναι 16 μάτς μέσα στα οποία υπάρχει και η πρόκριση το 24 στο κύπελο που δεν είχε νίκη, αλλά επίσης νίκη ήταν. Ο Άρης έχει να κερδίσει την ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε εκείνη την πρόκριση στο κύπελο, από εκείνο το αλής του μνήμης παιχνίδι στο Βικελίδη, σε εκείνο το τρελό 3-2 που σε κακό βγήκε βέβαια στην ομάδα. Εκείνο το 3-2 γιατί έμεινε ο Μπούργος, γιατί τα κάναμε μαντάρα μετά και πήγε όπως πήγε η κατάσταση. Τέλος πάντων, άλλες ιστορίες αυτές. Τα έχουμε πει 1500 φορές, δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω. Από εκείνο το παιχνίδι λοιπόν ο Άρης έχει να κερδίσει την ΑΕΚ. 3 χρόνια δηλαδή έχουν περάσει, 3 χρόνια και κάτι. Και τελευταία φορά που έβγαλε διπλό στην Αθήνα ήταν το 1-2. Με τον Σάσα. Σε 3 χρόνια είναι. Όχι, 4 χρόνια είναι. Δεν είναι 3. Πού δεν κάνω τώρα. Το 3-2 ήταν το 23. Έμενε 21-22. Το 4 χρόνια. Ψέματα, 4 χρόνια έχει. 4 χρόνια έχει ο Άρης να κερδίσει την ΑΕΚ. Ακόμα χειρότερα γίνονται τα πράγματα.

Θα έχουμε σε κανένα δεκάλεπτο την πρώτη μας. Έχουμε δύο συνδέσεις με Αθήνα σήμερα. Η πρώτη μας θα είναι με τον Μιχάλη Λεάνη περίπου στις 10.30 για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και φυσικά το αυριανό παιχνίδι. Μετά τις 11 θα πάμε πάλι Αθήνα για να πάρουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θα δώσουμε το τελευταίο ρεπορτάζ από πλευρά Άρη. Τι γίνεται με τον Φαμπιάνο και ποια είναι η πιθανή εντεκάδα του Άρη στο ντέρμπι αύριο. Δεν θα κατέβει όπως θα τον ήθελα. Δεν θα κατέβει, μάλλον δεν θα κατέβει όπως θα τον ήθελα. Παρ' όλα αυτά, θετική ενέργεια, πίστη για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και το δεύτερο το βρίσκετε φυσικά στη σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook, στα social media, που μπορείτε να δείτε την ανάρτηση της εκπομπής. Ακόμα καινούργια φωτογραφία περιμένω, αλλά

Με την υποστήριξη της Digital Mart φυσικά, για να πούμε και τους χορηγούς μας, κολόνες αυτής της εκπομπής. Την κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογίας, το πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό σέρβις κινητό σε όλη τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Με πολλές επιλογές για αγορές φυσικά στο www.digitalmart.gr. Και με ζετοπωλείο Μόστρα που και σήμερα είναι κοντά σας. Είτε θέλετε να πάτε από εκεί, είτε θέλετε να κάνετε την delivery. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε κρεατικά, θαλασσινά πιάτα μέρας. Ανοιχτή κουζίνα για να βλέπετε τι φτιάχνετε εκείνη την ώρα από την σεφ Αναστασία Μπέκα. Με πολλές επιλογές κρασιών, τρομερή μπυρανίφη, καταπληκτική. Μυστακή 22 στη Χαριλά, απέναντι το παρκάκι, ένας πολύ ωραίος ζεστός, όποτε χρειάζεται, δροσερός όποτε χρειάζεται, χώρος. Για να πάτε με φίλους, συγγενείς, τις γυναίκες σας, τις συντρόφους σας, το παράνομο, υπάρχουν και αυτοί που έχουν το παράνομο. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε, εντάξει. Όλους θα μας κρίνει ο Θεός και η ιστορία.

Ο Βαγγέλης που έχει στείλει μήνυμα νωρίτερα στο Χάτζη με χαρακτηρίζει πονηρό. Λέει τι 4 βαθμούς λέει στα δύο επόμενα. Λέει πες σημείο. Εγώ λέω 4 βαθμούς στα δύο επόμενα. Σου λέω επί της ουσίας χ2 στο δίνω αύριο. Μπορεί να βγει και διπλό. 3 και να πάρει να χ στην Τούμπα 4.

0: όταν θα βγει από αυτά τα δύο παιχνίδια και θα πάει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή, πριν τη διακοπή που κρατάει τρεις εβδομάδες.
1: Τρεις εβδομάδες διακοπή, πω. Άδεια.
0: Θα βάλω άδεια.
1: Ευτυχώς ξεκινάει το μπάσκετ. Ευτυχώς ξεκινάει το μπάσκετ τότε. Γιατί είναι 20-19-20 εβδομάδες με τον Ηρακλή. Και μετά έχει τρεις εβδομάδες διακοπή, αλλά μετά από 10 μέρες ξεκινάει το μπάσκετ. Οπότε κάτι γίνεται. Θα το σώσουμε λίγο. Θα συμμαζευτεί η κατάσταση. Ένα-ένα, να στο πω αύριο. Εκεί πέρα δηλαδή. Ένα-ένα, ναι. Ένα-ένα, δύο-δύο. Θα βάλεις γκολ. Θα βάλεις. Το έχεις. Το γκολ πλέον το έχεις. Η τελευταία φορά που ο Άρης δεν έχει σκοράρει σε παιχνίδι του ήταν και η τελευταία του ήττα ever, που ήταν στις 22 Μαρτίου 2026. Άρης Σόφ 0-2 στο Βικελίδες. Που ήταν και η τελευταία ήττα του Άρη γενικώς. Ο Άρης από τότε δεν έχει χάσει. Τρέχει 9 μάτς σερία ήττητος και 8 συνεχόμενες νίκες στα περσινά play-off και φέτος στο ξεκίνημα της χρονιάς. Προφανώς και για αυτό το σερί θα σπάσει, εννοείται, έτσι δεν θα πηγαίνει σαΐ και ούτε πάνε να πάρουν πρωτάθλημα. Αλλά δεν υπάρχει μάτς έκτοτε που δεν έχει σκοράρει. Γιατί το γκολ ως ομάδα πλέον το έχεις, και το έχεις γιατί παίζεις επιθετικά και δεν παίζεις φοβικά. Ο Χρήστος π.χ. λέει διπλό αύριο με γκολ Σούταλο. Ο Νίκος, μεγάλο μόστρα, φοβερό φαγητό. Πήγαμε πρόσφατα και ήταν εξαιρετικά. Εννοείται, ρε φίλε. Τι θα σας δω, και ήταν νομίζω και η Αναστασία εδώ πέρα, χθες εδώ. Δεν ενημερώθηκα να έρθω.

0: Θα το βάλω Αργύρη μετά το κομμάτι που έστειλες. Πάμε όμως σιγά σιγά, γιατί ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε σπιντάτα και πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με Αθήνα από τις δύο συνδέσεις που θα έχουμε σήμερα, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης, στην καρδιά της σημερινής εκπομπής, που είναι φυσικά το αυριανό ΑΕΚΑΡΙΣ και όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα βέβαια. Ό,τι θέλει ο κύριος Λιάνης εδώ πέρα άλλωστε να σχολιάσει. Εμείς έχουμε απλώς τον μπάγκο, του δίνουμε τα πράγματα και αυτός καταπιάνεται με αυτά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ναι, γράφεις πάρα πολύ ωραία. Σε βλέπω στα ριλάκια. Γράφεις πολύ ωραία. Αυτά τα γυαλιά, γιατί τα έχω δει, ναι. Αυτά τα μοντέρνα τα γυαλιά που φοράνε και άλλοι, δεν πέφτουνε, ρε φίλε.
1: Α, αυτά τα γυαλιά, ναι, είναι. Είναι εκπαιδευμένα. Ρε.
0: Εκπαιδευμένα, τι τα έχεις δώσει εκπαιδευτή. Φοράει ο Λιάνης όταν κάνει και το βλέπω και πέρα από πίσω στο ραδιόφωνο του Μέγκα κάτι γυαλάκια τα οποία δεν πιάνονται πίσω τα αυτιά, παιδί μου. Είναι αυτά τα γυαλιά μπροστά. Αυτά τα φορούσαν ναι. Παλιά στην αριστοκρατία τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Όλοι, ρε, δεν υπήρχαν γυαλιά. Τι αριστοκρατία, έτσι ήταν τα γυαλιά παλιά.
0: Αυτά, ναι, αυτό ακριβώς. Όλοι ήταν έτσι.
1: Η αριστοκρατία φορούσε μονόκλ.
0: Μονόκλ, σωστό, ναι. Άμα το δω και αυτό, εντάξει. Άμα το δω και αυτό, θα πεθάνω μετά.
1: Όταν είμαστε εντάχει, γενικότερα φοράω αυτά. Όταν έχω περισσότερο περιθώριο να.
0: Ναι.
1: Φοράω κανονικά. Αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα πάνω στον πυρετό και πάνω στην.
0: Ναι.
1: Στην εγκρήγορση, μερικές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, όχι, είναι ωραία. Εγώ σου λέω απλά να ρωτήσω, τα έβλεπα χθες και αναρωτιέμαι πώς κρατιούνται, παιδί μου, σε εκείνο το σημείο. Τέλος πάντων.
1: Κρατιούνται, ό,τι θέλει κρατιέται.
0: Τι λέει η Αθήνα για το ΑΕΚ ΑΡΙΣ αύριο?
1: Τι λέει η Αθήνα για το ΑΕΚ ΑΡΙΣ αύριο?
0: Επιτελείς το έργο σου στο άλλο σου μέσο, στο οποίο έχεις ξεκινήσει, για να τους δείξεις ότι φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά και ερχόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Αν και χθες το βράδυ είμαι σίγουρος ότι είχατε να ασχοληθείτε με άλλα ζητήματα αθλητικά, γιατί υπήρχαν διάφορες ανακοινώσεις χθες την ημέρα.
1: Ναι, είχαμε διάφορα. Καταρχήν είχαμε και τις λίστες.
0: Και αυτό, ναι, και αυτό. Όντως. Είναι εντυπωσιακός, όχι εντυπωσιακό, δεν το πω εντυπωσιακό. Ναι, όχι, έχει εντυπωσιακές κινήσεις. Δηλαδή πέφτουν λεφτά φέτος στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πιάσει την κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Μπουέρτα.
1: Ναι.
0: Και αν πιάσει και το.
1: Ο Παναθηναϊκός με τον
0: Νοαή, τα 15 του Παναθηναϊκού. Ναι. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά.

0: λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια, στον Ολυμπιακό, εγώ αυτή τη στιγμή, που πολλοί λένε ψάχνουν λογική, έχει λογική, η δικιά του λογική είναι ότι πάω να κάνω ένα rebuilding ξανά την ομάδα. Δηλαδή, φεύγουν πολλοί, φέρνω καινούριο, το αλλάζω πάλι να πάω να φτιάξω κάτι καινούριο. Η, η φουρνιά η προηγούμενη τελείωσε, έδωσε ότι ήταν να δώσει. Ο Παναθηναϊκός με αυτά τα οποία ξοδεύει, αν δεν πάρει το παραμικρό φέτος, και φυσικά πάει για το πρωτάθλημα ακόμα μια χρονιά. Βασικά, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, άσε τώρα το κύπελο και τα λοιπά, με τόσα που ρίχνει, δεν το σώζει την κατάσταση. Ή το πρωτάθλημα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Καταρχήν με αυτά τα οποία έχει ρίξει, πρέπει να πάρει πρωτάθλημα κύπελο W και να πάει τελικό τουλάχιστον στο conference.
0: Ναι, αν τα βάλει σούμα, γιατί μιλάμε ο Παναθηναϊκός εξοδεύει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. 50-60. Το ποσό είναι τεράστιο. Το ποσό είναι τεράστιο. Για να αντιλαμβάνεστε και εσείς ορισμένοι
1: που λένε. Τα συμβόλαια είναι τεράστια.
0: Για να αντιλαμβάνονται και ορισμένοι που λένε ο Άρης θα πάει να πάρει πρωτάθλημα. Πώς θα πάει να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Δεν είχε αυτά τα λεφτά ο Άρης. Να χτυπήσει πρωτάθλημα. Πού θα τα χτυπήσει.
1: Βέβαια, καλά, πρέπει να δούμε και τι αποτυπώνεται.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, αυτό πήγα να πω, που εξοδεύει σταθερά λεφτά βέβαια όλα αυτά τα χρόνια και δεν κάνει τίποτα. Αλλά αυτό που κάνει τώρα ο Αλαφούζος βάζει ένα μεγάλο πρέπει πάνω από τον οργανισμό ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Αν δεν το πάρουμε, αποτυχία. Αποτύχαμε. Τελείωσε.
1: Εγώ θα πω το ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει, αν μη τι άλλο, ένας κορμός. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι αποτελούν σημείο αναφοράς.
0: Έχει, ναι, έχει. Αλλά έχουν αλλάξει πολλά και εκεί.
1: Έχουν αλλάξει πολλά και εκεί και έχει γίνει και πλαισίωση. Αλλά ο Λικαμπίπαμος χάρη είναι σημείο αναφοράς. Ο Έσε είναι σημείο αναφοράς. Ο Σικίνιο είναι σημείο αναφοράς. Έτσι. Ο Ρέτσος είναι σημείο αναφοράς. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι εντελώς με εντελώς διαφορετικά. Είναι έτσι όπως θα περιγράφεις. Πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω ποια από αυτά τα λεφτά, και δεν αναφέρομαι στον Ουνάη, γιατί από αυτόν έχουμε εικόνα, αλλά και για μένα τα χρήματα τα οποία δόθηκαν αγγίζουν μια υπεραξία η οποία δεν έχει καταγραφεί. Όλα αυτά τα χρήματα δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα, η οποία όμως θα πρέπει να αποτυπωθεί και μέσα στις γραμμές του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο την αξία δεν την δημιουργούν τα συμβόλαια, ούτε και οι μεταγραφές. Την αξία την αποτυπώνεται στις επιδόσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα, τουλάχιστον για τον Παναθηναϊκό, είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Αντίθετα, θα έλεγα ότι η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε από pole position πιο μπροστά από τους υπολείπους, όχι μόνο επειδή είχε κατακτήσει τον τίτλο πέρσι, αλλά επειδή η ομάδα της έδειχνε να είναι έτοιμη και όντως ο κορμός της υπάρχει, έκανε προσθετικές κινήσεις σημαντικές, θεωρώ, γιατί το αναφέρω αυτό γιατί θα παίξουμε και με την ΑΕΚ. Να το πω όσο πιο απλά γίνεται, φίλε Νίκο, τόσες όσες.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή,
0: μα δεν χρειάστηκε να κάνει και τρελά πράγματα.
1: Μπράβο, ναι. Δεν χρειάστηκε να κάνει τρελά πράγματα. Ο Νίκολης έδειξε ότι γνωρίζει και τις δυνατότητες του κλαμπ, τις οικονομικές, σε αυτές αναφέρουμε. Και από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι το έκανε πολύ ορθολογικά. Δηλαδή, χρειαζόμαστε σε αυτή τη θέση έναν παίκτη, σε αυτή τη θέση ένα παίκτη, σε αυτή τη θέση δύο παίκτες, σε αυτή τη θέση και αυτό που φόρτωσε και πάλι, έτσι ώστε να έχει πλουραλισμό και επιλογές, είναι η μεσαία γραμμή. Το λέω γιατί θα πρέπει μια ομάδα να λειτουργεί ορθολογικά. Ο Παναθηναϊκός, για μένα, δεν έχει λειτουργήσει ορθολογικά στις μεταγραφές του. Έχει λειτουργήσει κάτω από την πίεση των...
0: γιατί όμως λες ότι δεν έχει λειτουργήσει ορθολογικά?
1: Δεν έχει λειτουργήσει ορθολογικά. Δεν είναι το ότι πάμε χάρη στο κέντρο δεν έχω καταλάβει πόσοι παίκτες υπάρχουν.
0: Αλλά εκεί χάθηκε η μπάλαστ. Εκεί είναι πάρα πολύ πράγμα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πάω στους ακραίους. Απ' την άλλη μεριά, ούτε θεωρώ το ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού θα έπρεπε να ενισχυθεί. Ενισχύθηκε.
0: τι μπορώ να σου πω κάτι. Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο λες. Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο λες. Δηλαδή, είναι μέχρι
1: ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε καθαρά, Νικόλα, με την πίεση των 17
0: χρόνων. Ξέρεις τι εικόνα μου δίνει ο Παναθηναϊκός. Παίρνουμε. Μην κοιτάς τώρα πώς και τι. Και θα τους βάλουμε. Όχι, ξέρεις τι. Τους βάζουμε όλους μέσα σε μια αίθουσα και μετά θα αρχίσουμε να μοιράζουμε ρόλους. Ωραία, πήραμε, μαζέψαμε. Για να δούμε τι έχουμε. Ωραία. Εσύ εκεί. Παίρναμε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Είναι όπως το πρώτο σούπερ μάρκετ του μήνα. Όχι, βασικά, ξέρεις τι. Είναι όπως πηγαίνει σούπερ μάρκετ χωρίς να έχεις λίστα.
1: Πήγαινες.
0: Ναι, πήγαινε σούπερ μάρκετ χωρίς να έχεις λίστα, ρε παιδί μου. Ναι. Και τι έλεγες. Θα πάρω και από αυτό. Έχουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε. Θα πάρω. Δεν πειράζει. Θα πάρω και από αυτό. Μπορεί να έχεις άλλα δύο σπίτια μεταξύ. Με αστόχο, ρε παιδί μου. Ναι. Και μετά πας, ας πούμε, και λες. Καλά, είχαμε δύο κουτιά φέτος του τόστ. Γιατί πήρα κι άλλο. Κάπως έτσι ένιωσε τον Παναθηναϊκό του φετινό καλοκαίρι.
1: Ναι, ουσιαστικά. Ναι. Εγώ δεν. Αυτό περιγράφω. Αυτό δεν μπορεί να είναι ορθολογικό. Δηλαδή θεωρώ το ότι κανένας φίλος του Παναϊκού σοβαρός δεν εντυπωσιάζεται με φωτογραφίες παικτών οι οποίοι πήραν ένα σκασμό λεφτά μόνο και μόνο επειδή ξέρω κι εγώ ο Αιώνιος έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή του, θα την κάνω κι εγώ.
0: Και, δηλαδή, ποια είναι η διαφορά με τον Παναθηναϊκό για να απαντήσω σε
1: εσένα. Νεοπλουτίστικες κόντρες είναι αυτές.
0: Και στο μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη που λέει ότι 69 εκατομμύρια έχει βάλει ο Ολυμπιακός σύσμος, ποια είναι η διαφορά, Παναγιώτη? Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πωλήσεις φέτος.
1: Μπράβο. Σωστό.
0: Έχει κάνει πωλήσεις. Άρα έχει βάλει και στο ταμείο.
1: Και οι πωλήσεις είναι πάνω από 70.
0: Αυτό ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πουλήσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Απλά έβαζε.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Τεράστια. Ο Παναθηναϊκός δείχνει αυτόν που προσομοιάζει με αυτόν που έχει πάει στο καζίνο, τελειώνει η ώρα και παίζει τα αρέστα του.
0: Μια τελευταία μπίλια, όλοι.
1: Ναι. Και σου λέει, ναι, ρίχτα και ή θα τα μαζέ. Ή θα μας μαζέ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά αυτό δηλαδή που.
1: 100%.
0: Που φέρνει την ευτυχία, να το πω. Καλό να
1: υπάρχει. Και πρόσεξε. Αυτό το κάνει με έναν προπονητή που δεν έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κανένα όνομα περπατημένο. Που
0: έχει όμως πολύ καλές συστάσεις. Περπατημένος δεν είναι, αλλά είναι ένας σύγχρονος προπονητής.
1: Άλλο. Ναι, άλλο είναι όμως να είσαι περπατημένος και να ξέρεις πώς είναι να είναι 10 συμβόλαια ακριβά σε ένα χώρο 2x3 που είναι τα ποδητήρια.
0: Ναι.
1: Και άλλο είναι να τους έχεις αυτό, αλλά να μην ξέρεις αυτό, να μην το έχεις αναχειριστεί αυτό το πράγμα.
0: Και μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε για τον Ίστρουπ ότι δεν έχει παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Δεν έχει
0: παρουσιάσει τίποτα το ιδιαίτερο ως ομάδα.
1: Κοίταξε, ο Νίστρουπ.
0: Θα πει κάποιος είναι νωρίς.
1: Όχι, δεν είναι ούτε νωρίς, ούτε αργά, ούτε παραπέντε, ούτε και πέντε. Ο Νίστρουπ είναι η κοινική πλευρά του ποδοσφαίρου.
0: Το θέλει έτσι.
1: Είναι η κοινική πλευρά του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω, είναι μακιαβελική. Νοτροπία. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ποιο είναι αυτό που θέλω να κάνω? Να πάρω το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έβλεπα χθες τον Παναθηναϊκό με την νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω αν το είδες στο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν μπορούσα να το δω.
1: Λοιπόν, η νίκη Βόλου έχει χάσει ευκαιρίες. Mm-hmm. Κανένας δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Νόμιζε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Και με αυτή τη νίκη πάει τελικό. Okay, δηλαδή αυτό είναι μια συνολικότερη εντύπωση. Και θεωρώ ότι για να υλοποιήσει και να εγκαθιδρύσει αυτή του την νοοτροπία υποβοηθείται από την αντίστοιχη νοοτροπία της διοίκησης. Έλα τώρα να πάρουμε κάτι. Και μη μιλάς, μισό μηδέν, εν τέταρτο του μηδέν, του ένα, εν τέταρτο του ένα, που δεν είναι μηδέν.
0: Για μένα αυτό το ποδόσφαιρο έχει αρχίσει να φθείρεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Χάνει πάρα πολύ αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν επιβιώνει εύκολα αυτό το ποδόσφαιρο. Και ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις απίστευτη ποιότητα στο ρόστερ σου. Τώρα θα μου πεις ο Παναθηναϊκός έχει. Okay, έχει πολύ ποιότητα πλέον στο ρόστερ του. Αλλά δεν επιβιώνει για μένα εύκολα πλέον αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό το να κλέβεις τα παιχνίδια. Το να κλέβεις τα παιχνίδια για μένα δεν έχει μέλλον. Δεν μπορεί να έχει μια ομάδα μέλλον με αυτή τη λογική.
1: Θα σου πω κάτι. Σημείωσέ το και θα ανοίξουμε το σιρτάρι στο τέλος αγωνιστικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Ένας παίχτης που αν δεν έχει τραυματισμό για μένα θα αποδειχθεί υπερπολίτιμος και θα γραφτούν αυτά που δεν γράφτηκαν και που θα έπρεπε να γραφούν στη μεταγραφή του,
0: ναι,
1: είναι ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού, mm-hmm, ο οποίος έχει έρθει, έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ.
0: Ναι, δεν έπαιξε τόσο δυνατά αυτή η κίνηση.
1: Λοιπόν, και θυμίσου αυτό το παίκτη στο τέλος του πρωταθλήματος.
0: Οι συνέδρες αυτοί βγαίνουν. Όχι αυτοί που ήρθαν με διθυράμβους και με αγωνιστικά, ναι, σχόλια.
1: Ναι. 6,5 χρόνια στην Αταλάντα, για όσους τον παρακολουθούσαν. Πριν φύγει και πάει η Αγγλία και ξαναγυρίσει στην Πολωνία.
0: Είσαι Ιταλός.
1: Από αυτούς, ναι, που όταν έφυγε από την Αταλάντα κλαίγαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, mm-hmm, σημειώστε το όνομα. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι και αυτή. Ή μάλλον είναι πάνω από το 50% αυτή.
0: Η τίμη. Οι αφανείς ήρωες μαζί σου, με αυτούς, ναι, είμαι μια ζωή.
1: Ο οποίος δεν είναι και μικρή αξία, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη της Εθνικής, έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, ένα παίκτη μουντιαλικό.
0: Πάμε στο αυριανό ντέρμπι, γιατί το Σαββατοκύριακο ξεκινάει με το ντέρμπι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Δύο ντέρμπι έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει και το άλλο με το.
1: Στο Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ σημαντικό και για τους δύο. Πολύ σημαντικό και για τους δύο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Για την ΑΚ και τον Άρη, το αυριανό είναι OK, στραβά αποτέλεσμα, προχωράμε. Για τους άλλους δύο, η κατάσταση στο Παναθηναϊκό δεν είναι τόσο έκριθμη.
1: Δεν το θέλει και τόσο το στραβό η ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα καίγεται περισσότερο από τον Άρη. Δεν το συζητάμε.
0: Καίγεται, αλλά να σου πω τώρα κάτι. Τη σώζει σε περίπτωση γκέλες ότι έχει το Champions League την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει, τη σώζει το Champions League, αλλά επειδή από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να μπαίνει σε μια πραγματικότητα με συντελεστή δυσκολία που δεν τον έχει δοκιμάσει. Γιατί άλλο ήταν, άλλο επίπεδο οι περσινές διπλές υποχρεώσεις και άλλο επίπεδο οι φετινές. Οι φετινές υποχρεώσεις, αν δεν ανταποκριθείς, που εγώ πιστεύω θα ανταποκριθεί σε σημαντικό βαθμό η ΑΕΚ με σοβαρότητα, δημιουργούν τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα στην ομάδα. Γενικότερα στις ομάδες. Το να πηγαίνει πάνω σκάρι και σε ένα υψηλό επίπεδο να γίνεται η καρπαζούς πράκτορας,
0: ναι,
1: να μην παρεξηγηθώ, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι δεν θα γίνει. Το επαναλαμβάνω. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νίκο.
0: Εγώ νιώθω
1: γιατί, για την ψυχολογία και για την συνέχεια, γιατί ένα παιχνίδι αποτυπώνει τις τέσσερις γραμμές, αλλά αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει στο μυαλό του ο προπονητής, το προπονητικό team και οι παίχτες, έχει μια συνέχεια. Αυτό το παιχνίδι θα παίξεις για την Κυριακή, ανεξάρτητα από την Τρίτη, την Τετάρτη. Το ίδιο παιχνίδι θα παίξεις το Σάββατο και την Κυριακή με αντίπαλο τον Λεβαδιακό, τον Άρη, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες.
0: Ναι. Εγώ νιώθω ότι η ΑΕΚ αύριο θα θέλει να μπει να το καθαρίσει νωρίς.
1: Ναι.
0: Για να κάνει και.
1: Παρόλο που είναι ομάδα υπομονής η ΑΕΚ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξει ο Άρης.
0: Είναι ομάδα υπομονής, αλλά είναι και ομάδα που της αρέσει να πιάνει, ρε παιδί μου, γρήγορο ρυθμό και να πιέζει. Να το κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό ότι η ΑΕΚ στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει αυτό το παιχνίδι, έχει αυτή την πρεμιέρα στο Champions League. Η ΑΕΚ παίζει αύριο, ναι, έχοντας δύο μάτς στο μυαλό της. Και αυτό είναι κάτι που ο Άρης μπορεί να το αξιοποιήσει.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι κάτι το...
0: και πρόσεξε, και τι άλλο έχει να κάνει, έχει να διαχειριστεί ότι μετά την Κέλα στην Κηφισιά πρέπει να κάνει πάρα αποτέλεσμα. Δηλαδή έχει τρία πράγματα αυτή τη στιγμή στο μυαλό της.
1: Μα γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το πρέπει είναι μεγαλύτερο για την ΑΕΚ, ναι, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει δύο γκέλες μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι γκέλες θα υπάρχουν, αλλά άλλο είναι να κάνεις μια γκέλα στην αρχή του μήνα και μια άλλη γκέλα στο τέλος του μήνα, και άλλο να τις κάνεις συνεχόμενες και μάλιστα παραμονή της Champions League. Ένα αυτό. αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο Άρης είναι το ότι η ΑΕΚ θα κοιτάξει, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα και θα το εξηγήσω, να διατηρήσει το ρυθμό της. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει να επιβάλλει ρυθμό. Αυτό είναι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Και γιατί μπορεί να το διατηρήσει? Γιατί έχει επιλογές και πλουραλισμό, ιδιαίτερα στο νευραλγικό κομμάτι του σύγχρονου ποδοσφαίρου που λέγεται μεσαία γραμμή.
0: Και ποντάρει πολλά σε αυτή τη μεσαία γραμμή.
1: Μπράβο. Ποντάρει πάρα πολύ ο Νίκολης σε αυτή τη μεσαία γραμμή, και από αυτήν τη μεσαία γραμμή, γι' αυτό οι περισσότερες προσθήκες και σημαντικές, θα πω εγώ, προσθήκες γίναν για αυτή την περιοχή, την ποδοσφαιρική, ακριβώς έτσι ώστε να κρατάει το ρυθμό. Να μπορεί η ομάδα να κρατάει ρυθμό. Κουράστηκε ο Νίκος. Έχω την αξιόπιστη λύση που λέγεται Μιχάλης. Σηκώθηκε, έκανε το ζήτημα του, μπήκε μέσα. Πρέπει να διατηρήσει ο ρυθμό. Αυτό είναι κάτι. Δηλαδή ο Άρης θα πρέπει συγχρόνως να είναι μεθοδικός, πολύ μεθοδικός, πολύ συγκεντρωμένος, και συγχρόνως πρέπει να λειτουργήσει και λίγο προβοκατόρικα. Για να το πούμε απλά. Δηλαδή να εστιάσει πάνω στο θέμα του ρυθμού και να κοιτάξει εκεί να χαλάσει το ρυθμό της ΑΕΚ.
0: Κοίτα, νομίζω ότι για τον Άρη το αυριανό
1: παιχνίδι. Για να χαλάσει τον ρυθμό της ΑΕΚ, θα πρέπει σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, όταν η μετάβαση από πίσω προς τα εμπρός δεν είναι απόλυτα σίγουρη, να κρατήσει χρόνο. Να μην ξοδέψει δηλαδή εν ολίγης αλόγιστες επιθέσεις.
0: Για μένα το μάτς το αυριανό, όταν δηλαδή σκέφτομαι εδώ και μέρες που σκέφτομαι αυτό το μάτς, μου έρχεται στο μυαλό το φιλικό με τη Μόντσα. Καλή ώρα που έχει και τον Grand Prix τώρα της Μόντσα. Λοιπόν, δηλαδή τι, ότι είναι η ευκαιρία του Άρη να κάνει αυτό το οποίο μας έχει δείξει μέχρι στιγμής, ότι κάνει πολύ καλά, δεν θα πω εξαιρετικά, και δεν θα πω εξαιρετικά γιατί να παίξει με αντεπιθέσεις, να παίξει στο επιθετικό transition. Δεν θα πω εξαιρετικά. Γιατί μάλλον, τουλάχιστον αυτό βγαίνει, και θα πούμε μετά και περισσότερα και για την 11η, για την χθεσινή προπόνηση, ότι μάλλον ο Κουαμέ δεν θα ξεκινήσει. Και ότι μάλλον θα βάλει το Μανού.
1: Ναι.
0: Που εγώ...
1: Ναι, προφανώς για να κρατήσουμε και μπάλα.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι φαν, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θα πεις ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Βέβαια, μπορεί σε αυτό να παίξει ρόλο και το γεγονός ότι ο Κουαμέ μεν επανήλθε μετά από ένα μήνα που έλειπε και δεν έκανε σχεδόν καθόλου προπονήσεις, αποθλάσσει β' βαθμού. Οπότε λέει, οπότε μήπως δεν είναι ακόμα έτοιμος 100% για να παίξει βασικός και είμαστε ακόμα σε 20 λεπτό, 30 λεπτό. Και να τον κρατήσει και να τον πετάξει μετά, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο. Το κλίμα πάντως το οποίο βγαίνει από τον Άρη και βγαίνει και από τις δηλώσεις του Γρηγορίου χθες στην Νόβα είναι, δεν το λέει, αλλά επί της ουσίας αυτό εννοεί ότι εμείς πάμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι.
1: Ναι, καλά, λογικό και επόμενο, εμένα, δεν πιστεύω.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει, φυσικά.
0: Εμένα μ' αρέσει, φυσικά.
1: Μα το είπαμε και το έχουμε πει αρκετές φορές, Νίκο, το ότι αυτό που βλέπουμε είναι το ότι ο Άρης παίζει μπροστά. Έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το είχαμε δει. Δηλαδή στην περσινή χρονιά πονέσαν όλοι τα μάτια μας, τα βλέφαρά μας πονέσαν. Τι θέλω να πω, χωρίς να θέλω να κάνω τον ειδικό, μπαίνοντας και προσπαθώντας να διαρρήξω το μυαλό του coach και όλου του προπονητικού team, ο Άρης θα πρέπει να κρατήσει μπάλα. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κρατήσει μπάλα είναι ο Μανού. Αλλά ο Μανού σε αυτό και ο κάθε παίχτης του κέντρου θα πρέπει να έχει μια υποβοήθηση. Γιατί θα δεχθούν πολύ μεγάλη πίεση οι παίχτες του κέντρου. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, αυτό είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα πρέπει να έχει μια υποβοήθηση. Ποια είναι αυτή η υποβοήθηση? Το ότι ο Άρης δεν ξέρω τι έχει δουλευτεί στις προπονήσεις, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει σε αυτό το παιχνίδι, το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να βρει χώρους να έχει πολύ off-ball παιχνίδι.
0: Να έχει πολύ κίνηση χωρίς την μπάλα, να συμφωνώ σε αυτό.
1: Πολύ.
0: Από την πρώτη στιγμή που θα κλέβει την μπάλα στο δικό του μισό, να γίνεται αυτόματα η κίνηση. Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ. Έτσι ώστε η ΑΕΚ να ανοίγει. Να ανοίγει. Να αναγκάζεται να τρέξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν αυτό γίνει με το off-ball, ο Μανού και άλλοι παίχτες, θεωρώ το ότι θα βρουν το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή.
0: Απλά είναι ένα μάτς το οποίο ο Μανού, επειδή παίζει και μια ομάδα που είναι πολύ ποιοτική και ποντάρει πολλά στο κέντρο της, θα πρέπει ο Μανού να κάνει παραπάνω χαμαλίκι από αυτό που μπορεί να έχει συνηθίσει να κάνει.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, γι' αυτό εγώ ήθελα τον Κουαμέ. Αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ίσως και ο Κουαμέ να μην γίνεται ακόμα 100% έτοιμος. Δηλαδή, ο Μανού θα πρέπει να τρέξει, θα πρέπει να μοχθήσει. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι τον Κουαμέ σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού τον δούμε.
0: Θα τον βάλει, ρε. Όχι, αποστολή ναι. θα είναι. Αποστολή θα είναι.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα είναι πώς θα συνεργαστούν ο Σούταλο και ο Γένσεν εφόσον παίξουν οι δυο τους μαζί, γιατί ο Φαμπιάνο ούτε χθες προπονήθηκε. Βαριά να μπει αποστολή σήμερα, κάποιες πιθανότητες δίνω και να είναι στον πάγκο για εναλλακτική για 10-15 λεπτά. Και αυτό με αστερίσκο. Τώρα που μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα. Εκτός αν μπει σήμερα και κάνει full προπόνηση, τι να πω, που δεν το βλέπω και εύκολο.
1: Λοιπόν, πας στο δεύτερο τεταρτημόριο, το οποίο λέγαμε στο σχολείο,
0: ναι.
1: Το οποίο θα ήθελα να επισημάνω. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της αδυναμίας και της έλλειψης χημίας, δεν είναι πρόταση μομφίες.
0: Ναι.
1: Είναι φυσικό και επόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι παίκτες από την προπόνηση γνωρίζονται μόνο. Έτσι. Και πόσες προπονήσεις. Πολύ λίγες.
0: Όχι, ναι.
1: Ανάμεσα στους δύο.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο. Έχουν προπονήσεις, να σου πω κάτι, έχουν 6-7 προπονήσεις.
1: Όχι,
0: μαζί.
1: Για το Σούταλο με το Γένσεν
0: ναι,
1: μιλάω.
0: Ναι, αλλά μαζί να δοκιμάζουν στην προπόνηση έχουν λίγες. Αυτή τη εβδομάδα έχουν. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα μιλάμε για λίγο. Τεράστια προσοχή στα στημένα. Τεράστια προσοχή.
0: Θέλουμε.
1: Εγώ με τις γνώμες ότι ο Άρης.
0: Πρόβλημα σε αυτό.
1: Σε αυτό το παιχνίδι, λόγω ιδιαίτερων ειδικών συνθήκων, δεν πρέπει να παίξει ζώνη.
0: Πάει στο μαντουμάν λες, ε?
1: Ναι. Μαντουμάν με βοήθεια. Όταν η μπάλα τρέχει, μαντουμάν σκληρό, γιατί είναι, θεωρώ ότι εμπεριέχει ένα ρίσκο λόγω έλλειψης χημίας και συγχρονισμού.
0: Το αν βρεθούν καλά, ναι. Και η ΑΕΚ έχει καλά κορμιά.
1: Βέβαια.
0: Έχει καλά κορμιά η ΑΕΚ.
1: Και καλά κορμιά και κορμιά τα οποία την τελειώνουν την ιστορία.
0: Κοίτα, γενικότερα στατικές είναι ένα θέμα για τον Άρη. Θέλουν προσοχή, πόσο μάλλον τώρα. Σίγουρα πιστεύω ότι. Όχι, πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι ο Γρηγορίου το έχει δει αυτό το πράγμα και το έχει μελετήσει. Ειδικά για αυτό το
1: πράγμα. Σαφέστατο, δεν μπορεί να μην
0: γιατί, γιατί να σου πω κάτι, εγώ τον Άρη σε φάση που θα σε πιέσει η ΑΕΚ και θα πάει και σε φορτώματα ακόμα, δεν τον φοβάμαι. Είτε πάει σε φορτώματα ψηλά, είτε ψάξει χαμηλά, ας πούμε, κάποιον, δεν τον φοβάμαι. Γιατί και ο Σούταλο είναι καλός στον αέρα και ο Γένσεν είναι καλός στον αέρα. Το θέμα είναι, ειδικά στην περίπτωση του Γένσεν σε ροή αγώνα, να μην φτάσει. Στα παιδινά. Αυτό ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Να μην φτάσει ο Γένσε να βρεθεί σε μια φάση, σε μια κατάσταση με τον αντίπαλο φόλ και την μπάλα κάτω μέσα.
1: Ανισορροπίας.
0: Όχι την ανισορροπία. Το μοναδικό πρόβλημα του Γένσε ενός στόπερ είναι ότι δεν έχει θέμα να καλύψει το χώρο, δεν έχει θέμα όταν βγαίνει ο αντίπαλος στο transition. Καλύπτει τους χώρους, έχει ταχύτητα, παίζει το πλάτος. Μην βρεθεί man to man με παίχτη μέσα στην περιοχή και την μπάλα κάτω. Πρόσεχε, γιατί την μπάλα πάνω δεν έχει θέμα. Με την μπάλα κάτω.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το μοναδικό πρόβλημα του Γέννησης.
1: Εγώ θα λέω και σε αριθμητική ανισορροπία.
0: Ισορροπείς με το Σούταλο την έλλειψη του Φαμπιάνου, γιατί ο Σούταλο είναι ένα παιδί το οποίο θα πάρει μπάλα. Θέλει να συμμετέχει στο build-up, να βγάζει την μπάλα από πίσω. Του αρέσει να παίρνει μέτρα, οπότε ψιλοκαλύπτει, όχι εντελώς, το κενό του Φαμπιάνου. Όπως επίσης και να προσέξει ο Άρης γενικότερα στις αμυντικές του μεταβάσεις, στις τοποθετήσεις του, γιατί έχεις δύο πλάγια μπακ τα οποία είναι πολύ επιθετικογενή και ανεβαίνουν. Αναφέρομαι στο Ρίτσαρς και στο Φατιγκά.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουν πολλή δουλειά οι μπροστινοί και θα πρέπει να παίξουμε και έξυπνα στο κομμάτι να κάνεις και ένα χαζό φάουλ, αυτά που δεν κάναμε στην Καλαμάτα δηλαδή. Και με πιάνε τα νεύρα
1: μου. Αυτό που λέγαμε και για το παιχνίδι με τον Όβιο. Το φάουλ είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Πρέπει να βάλεις περισσότερο και το έξυπνο φάουλ στο παιχνίδι. Βέβαια με Έλληνα διαιτητή κάνουμε τώρα μια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Καλή. Ωραία, ναι. Με Έλληνα διαιτητή δεν ξέρω τι θα δούμε.
1: Καλά, εντάξει, τι δεν ξέρουμε τι θα δούμε, ρε Σινίκο. Τώρα λες και γεννηθήκαμε χθες. Ξέρουμε τι θα δούμε. Εντάξει, αλλά θέλει και αυτό προσοχή και.
0: Άρα τζάμπα συζητάμε.
1: Τώρα δεν το συζητάμε. Καταρχήν, οι διαιτητές, ανεξάρτητα από το τι θα δούμε και τι δεν θα δούμε, αντικειμενικά. Οι άνθρωποι είναι υστερούν, το βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα πλούσατα ο Λανουά αφού ξεκινήσαμε από ένα προσωρινό μέτρο από τον πρώτο που είχε έρθει τον Περέιρα και τα λοιπά, και δεν έχουμε καταλάβει ότι φτάνουμε 8-9 χρόνια πόσα είναι.
0: Το Χιου Ντάλλας ξέχασες.
1: Ναι, μπράβο, ο Χιου Ντάλλας και ο Χιου, ο Ντούι και ο Λούι που είχαν έρθει.
0: Τι έχει
1: όλοι
0: πέρασε.
1: Αυτοί οι απίθανοι,
0: ναι,
1: τους οποίους έχει βρει η ΕΠΟ, ας πούμε, να έρχονται, να περνάνε εξαιρετικά. Κάθε βράδυ είναι στη Γλυφάδα, στη Βούλα, έχουν τσακίσει τις αστακομακαρονάδες τόσα χρόνια.
0: Και τσιμπάνε και εξαψήφιο.
1: Ναι, έχουν μαζέψει τόσο ήλιο που δεν είχαν μαζέψει σε όλη τους τη ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σαν τα μπαρμπούνια τριγυρνάνε, κατακόκκινη είναι. Λοιπόν, και δεν κάνουν τίποτα, γιατί, μας, γιατί για τίποτα δεν ήτανε, και χαμπάριδες ήτανε. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, θα πάω στην Ελλάδα, κάτσω 2-3 χρόνια, μια χαρά πέρα, θα πάω και ένα σκασμό λεφτά. Βράδυ έξω, απόγευμα έξω, μεσημέρι έξω. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιμόρφωση, και αυτό είναι κάτι το οποίο κανένας, πολύ λίγοι το λένε, πολύ λίγοι το υπογραμμίζουν, πολύ λίγοι το επισημαίνουν. Δηλαδή, αυτοί σε 8-9 χρόνια, βγαίνει ειδικευόμενος γιατρός.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν έχουμε βγάλει ένα φουρφούρι. Ένα διατή ο οποίος θα πεις, ναι ρε εσύ, ό,τι και να λέμε, πάντως ο Παπαδόπουλος είναι καλός διατής.
0: Κοίτα, όταν οι διατητές παίζουν υποκαθεστώς φόβου και υποκαθεστώς, όχι δεν θα το πω...
1: Πίεσης,
0: να το πω έτσι. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Δεν θα δούμε ποτέ καλή διαιτησία.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή έχω συζητήσει με πολλούς, έχω μιλήσει με πολλούς και έχω αποκρύψει πολλά πολλών, θα πω ότι ο διαιτητής ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση, ο διαιτητής ο οποίος ξέρει τι θέλει και ο διαιτητής ο οποίος πραγματικά γνωρίζει, θα αφήσει το αποτύπωμά του στις 4 γραμμές του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός που αυτούς τους διαιτητές δεν τους θέλει. Μιλάμε για ζήτημα, για καθαρά θέμα μηχανισμών και καθαρά θέμα επιλογής προσώπων για να γίνει τη δουλειά μας. Και εμείς να δικαιολογούμε εδώ την παρουσία μας. Α, ο Νίκο Παπαδόπουλος και ο Μιχάλης δεν είναι ακόμα έτοιμοι, αλλά η επιμόρφωση θα πρέπει να συνεχιστεί. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα. Ναι. Ο Άρης θα πρέπει να προσέξει αυτό το ζήτημα. Εντάξει, αυτό θέλει και ξυπνάδα. Λίγο. Ξυπνάδα θέλει. Και διπλωματία. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζεις. Από την αρχή του παιχνιδιού. Προσοχή, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν προσέξουν στον βαθμό που πρέπει, που χρειάζεται, τώρα δεν μιλάω για ακραίες περιπτώσεις, αποτύπωση ακραίων περιπτώσεων, τα έχουμε δει και αυτά, λέω ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο, λέω, ελπίζω, εύχομαι, αλλά όλα είναι πιθανά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ συγκεντρωμένος για αυτό το παιχνίδι. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα βασικά στοιχεία. Και το off-ball που είπα είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πάρα στην κορυφή τι θα έχουμε.
0: Καντεβέρε.
1: Μες,
0: Καντεβέρε και... Καντεβέρε και Μανού Γκαρθία μάλλον από πίσω. Ο Βέλος, ναι, ο τέρμα. Ο Φαντιγκά με τον Ρίτσαρτ στα άκρα της άμυνας, εφόσον δεν παίξει ο Φαμπιάνο.
1: Πολύ προσοχή εκεί, γιατί να ξέρουμε μέχρι που ανεβαίνουμε.
0: Ο Σούταλο με τον Γένσεν. Ο Ράτσες, ναι, με τον Μπασίρο.
1: Μπασίρο.
0: Ο Γιαννιώτας με τον Καρέ στις πλευρές και ο Μανού με τον Καντεβέρε.
1: Δηλαδή, α, Γιαννιώτας, Καρέ.
0: Και άλλα, για να σου πω κάτι, ο Παλάσιος αριστερά δεν μπορεί, το έχουμε δει, δεν πάει παραπάνω. Κάνει δηλαδή τόσο, ναι, όσο, δεν πάει σε τρομερά πράγματα και νομίζω ότι. Όχι, νομίζω, δεν βάζει το Χόγκλα γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος για να τον βάλει βασικό σε αυτή τη φάση. Και θέλει να βάλει το Γιαννιώτα γιατί θα πάρει και περισσότερα τρεξίματα και βοήθειες στην πλευρά πάνω στο Ρίτσαρτς που τις θέλει ο Ρίτσαρτς τις βοήθειες. Το έχουμε δει.
1: Ναι, σωστό.
0: Και του τις έδωσε ο Παλάσιος στο προηγούμενο παιχνίδι. Και γιατί θα το παίξει και καλύτερα στο χώρο. Δηλαδή ο Γιαννιώτας, ναι, παρότι δεν είναι αριστερός εξτρέμ, μπορεί να βγει στα πολλά μέτρα. Ενώ ο Παλάσιος, ναι, δεν του ήταν τόσο εύκολο να βγαίνει από την πλευρά, από τα αριστερά να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Ίσα ίσα δηλαδή να αλλάξει κάπου όπου χρειάζεται και κάπου εκεί που κρίνει αυτός, ας πούμε, ότι θέλουμε κάτι διαφορετικό.
1: Αριστερά που μπορεί να παίζει δεξιά ή δεξιά που μπορεί να παίζει αριστερά ή κανέναν δεξί αριστερό καθαρό αιμο που δεν θα γκρινιάζει αν το βάλουμε από την άλλη πλευρά. Έχουμε σκοπό να πάρουμε.
0: Α, για εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Ψάχνει ο Άρης εξτρέμ, ναι. Ψάχνει.
1: Να.
0: Ψάχνει.
1: Ψάχνει, ψάχνει ή ψάχνει.
0: Ψάχνει. Κοίτα, ο Άρης αυτή τη στιγμή στα μεταγραφικά του είναι 0 με 3.
1: Τι είναι αυτό.
0: 0 δεν παίρνω τίποτα, 3 παίρνω στόπερ αριστερό, back και εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Είναι από 0 μέχρι 3 κινήσεις.
1: Ναι.
0: Τι βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Αδελφέ, δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι και ο Άρης ακόμα δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Μέσα στο μυαλό του.
1: Γιατί.
0: Είναι ανάλογα με το τι θα βρεθεί. Αν βρεθεί, θα πάρει. Αν δεν βρεθεί, δεν θα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σε αυτή τη λογική ο Άρης. Ότι αν δεν βρεθεί, προχωράμε όσο έχουμε και μετά βλέπουμε τον Ιανουάριο αν θα πάρουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, τι γίνεται με τον Άγιο Βασίλη.
0: Με τον, τι γίνεται με τον Άγιο Βασίλη.
1: Ναι.
0: Για άλλους το Χριστούγεννα, για άλλους
1: το έχει ανάγκη πάντως ο Άρης.
0: Βρέ, ότι το έχει ανάγκη, το έχει. Δεν το συζητάμε.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Ότι το έχει, και στόπερ έχει ανάγκη και πολλά έχει ανάγκη.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Εντάξει, στόπερ τες κουτσά στραβά, κάναμε ένα μερεμέτι εσωτερικού χώρου. Εκεί είναι εμφανέστατη η αδυναμία.
0: Και αριστερό μπακ θέλει Μιχάλη και στόπερ θέλει και εξτρέμ.
1: Καλά, αν μου πεις εμένα μπορώ να σου πω 6.
0: Όχι, 6 δεν θα μου πεις, 3 είναι, δεν έχουν παραπάνω ρε φίλε. Εντάξει, μην το παρακάνουμε τώρα κι εσύ.
1: Okay. Ναι.
0: Μην είσαι υπερβολικός κι εσύ. 6.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λοιπόν, σας αφήνω, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Και θα είμαστε εδώ πέρα τη Δευτέρα να δούμε τι
1: έγινε. Να δούμε τι έχει γίνει.
0: Να δούμε τι έχει γίνει. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Λεάνης. Μιλήσαμε για τον ντέρμπι. Μιλήσαμε επί το πλήστον, αναλωθήκαμε σε αυτό το μάτς που απασχολεί άπαντες αυτή τη στιγμή και περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Άρης. Πάμε διάλειμμα. Έχουμε ξεπεράσει κατά λίγα λεπτά τις 11. Επιστρέφουμε, θα ξαναπάμε Αθήνα. Που μπήσε μέχρι να τα κουμπίσει Αθήνα. Πάρουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ψηλό είπαμε την 11 του Άρη. Θα πούμε και τα του Άρη φυσικά. Μένετε εδώ, παίρνουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να κορυφώσουμε και το ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει με το αυριανό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου.
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο.
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
26: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Παρά με όλους εσάς το γέλο Radio 101 και 7 και την Digital Mart, βέβαια την κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογίας. Ανδρέα Βαδρέο, την Κασελευθέρω Κορδελιό. Μαζί με... Μέσα το πολύ ομόστρα στη Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Πιάτα ημέρας και όχι ημέρας, όπως μου βάλει χέρι ένας φίλος νωρίτερα μήνυμα. Κρεατικά, θαλασσινά, πολλές επιλογές σε κρασιά. Πάρα πολύ ωραία μπύρα. Όλα αυτά με την επιμέλεια και το μεράκι της Αναστασίας Μπέκα. Μιλήσαμε νωρίτερα με Μιχάλη Λεάνη για το ντέρμπι. Πάμε να πάρουμε λίγο μυρωδιά και το αντίπαλο στρατόπεδο. Με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον gazeta.gr, το ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον Δημήτρη τον Βέργο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλή εβδομάδα, βασικά, όχι δύσκολα, δεν είμαστε, έχουμε φύγει. Καλό μήνα, θα σου πω, γιατί δεν τα είπαμε.
1: Γεια σου, Φιλενικό.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, καλά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Πώς πάμε και πια.
0: Αδελφέ, έχεις μια πρεμιέρα Champions League την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, μη σκοτώνεις αύριο τώρα. Άστο, δεν πειράζει. Δηλαδή, τα αστέρια περιμένουν, Δημήτρη.
1: Θα έρθουν δύο ομάδες στη Φιλαδέλφια, πέρα από τον Άρη που έχετε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Για το πρωτάθλημα ή και για το κύπελο, οκ. Okay. Θα έρθει και η Real Madrid. Νομίζω ότι είσαι ο παδός Real Madrid.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: 100%. 100%.
1: Θα δούμε από κοντά και τη...
0: Το Μουρίνιο. Το Μουρίνιο.
1: Θέλω για Μουρίνιο στην Φιλανδία.
0: Θέλω αιχμηρή ερώτηση στο Μουρίνιο. Θέλω αιχμηρότατη ερώτηση στο Μουρίνιο όταν έρθει, να ξέρεις. Λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω, αδελφέ, δηλαδή.
1: Η ερώτηση που μπορεί να γίνει στο Μουρίνιο είναι: είσαι τόσο special, one, όσο special αυτό το γήπεδο, ξέρεις κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, φίλε.
1: Θα φτιάξουμε και το γήπεδο μας και το Μουρίνιο. Θα ταυτόχρονα, κατάλαβα.
0: Πες του, είδα τον ντοκιμαντέρ σου. Εντάξει, και έχω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Λοιπόν, γι' αυτό αδελφέ σου λέει: επειδή έχεις τα αστέρια, την άλλη. Τώρα το αυριανό το μάτς για σένα, ας το αν και. Για να το σοβαρέψω λίγο, νομίζω ότι η ΑΕΚ. Το συζητούσαμε πριν και με τον Μιχάλη. Είναι, δεν ξέρω τώρα αν όντως ισχύει όπως το βλέπω εγώ. Είναι, έχει τρία πράγματα στο μυαλό της. Δηλαδή, τι, το μάτς της άλλης εβδομάδας στο Champions League. Να καθαρίσει γρήγορα αύριο το μάτς με τον Άρη, που δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο. Και την πίεση που της δημιούργησε η Γκέλα με την Κηφισιά. Μαζεύονται πολλά μαζί τώρα.
1: Το μυαλό, ελπίζω των παιχτών να είναι στον Άρη και μόνο στον Άρη. Και να μην είναι παρακάτω. Διότι τότε θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχο με αυτό που παρουσίασε η ΑΕΚ στο μάτι της Λεωφόρου με την Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Διότι εκεί το μυαλό είχε μείνει πίσω, μάλλον, όχι παρακάτω, είχε μείνει πίσω στην προκειμένη περίπτωση. Στα επινίκια και στην φυσικά μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης στη League Phase του Champions League.
0: Mm-hmm.
1: Και θεώρησαν οι παίχτες ότι θα μπορούσαν να πάρουν εύκολα το παιχνίδι με την Κηφισιά. Κάτι που αποδείχθηκε ότι μόνο εύκολο δεν ήταν. Άλλωστε η Κηφισιά, ναι, μεν ισοφάρισε στο τέλος των καθυστερήσεων, αλλά θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο σκορ νωρίς στο μάτι και να ήταν σε πιο δύσκολη θέση, δηλαδή να κυνηγάει το παιχνίδι το σκορ. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκολης γενικά είναι ένας προπονητής ο οποίος πάντα επισημαίνει στους παίχτες του να έχουν την προσοχή τους στο επόμενο παιχνίδι. Το λέει συνέχεια και μπορεί να είναι κουραστικό και μπορεί να φαίνεται ίδιο κάθε φορά, αλλά πραγματικά το εννοεί. Το θέμα είναι πως οι παίχτες θα το ερμηνεύσουν και θα το βάλουν καλά στο μυαλό τους, ώστε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και 100% προσιλωμένοι στην επόμενη αναμέτρηση, όποια και αν είναι αυτή. Τώρα είναι ο Άρης. Η ΑΕΚ θα βρεθεί έτσι κι αλλιώς στην ίδια κατάσταση άλλες 8 φορές. Τα 8 μάτια του Champions League που έχει να δώσει. Οπότε θα πρέπει να είναι το ίδιο προσεκτική, το αντίπαλο είναι ο Άρης, το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό, είτε η Κηφισιά, είτε οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει πίεση, ναι, διότι ήρθε μια γκέλα πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Φυσικά ένας μαραθώνιος το πρωτάθλημα που η σταθερότητα θα είναι αυτή η οποία θα κρίνει στο τέλος τα πάντα και είμαστε πάρα πολύ νωρίς, αρχές Σεπτεμβρίου. Θυμίζω και πέρυσι η ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, που πήρε το πρωτάθλημα, έκανε γκέλα στη Λάρισα. Που, ναι, μεν ήταν μια πολύ καλή έδρα, δυνατή, με κόσμο κτλ. Αλλά εκείνη την περίοδο η Λάρισα, θυμάσαι ότι ήταν στις τελευταίες θέσεις και πήγαινε από ήττα σε ήττα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό δεν λέει κάτι, ωστόσο, η γκέλα δηλαδή, η απώλεια βαθμών, ωστόσο θα πρέπει να γίνει μάθημα. Αυτό να φανεί στην αναμέτρηση με τον Άρη, που εδώ θα φανεί αν θα βγάλει αντίδραση η ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών με την Κηφισιά. Διότι εντάξει, το μεσοβόμαδο παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολη ήταν ένα πολύ χαμηλό εμπόδιο, όπου ο Νίκολης έκανε ολικό rotation, έπαιξε μια εντεκάδα την οποία δεν θα την ξαναδούμε ή άντε να την ξαναδούμε σε κάποιο κύπελο ξανά, και αυτό ήταν όλο, ας πούμε.
0: Θεωρείς ότι η εντεκάδα που θα κατέβει αύριο θα είναι η ίδια με την εντεκάδα στην πρεμιέρα της Champions League την άλλη εβδομάδα? Ή...
1: Η ίδια απόλυτα ή τα 10-11, ας πούμε, δηλαδή σε, με μια διαφοροποίηση, δύο στο πολύ πολύ δύσκολο.
0: Άρα δεν μιλάμε για rotation ενώπιση της Champions League, μιλάμε για μια κανονική.
1: Με τίποτα. Δηλαδή θα επανέλθει ο 300 στην εστία, η άμυνα κλασική με πύλιο ρέλβας μου κουντί και ρότα. Mm-hmm. Ένα ερωτηματικό το έχω δίπλα στο Μαρίν, ο οποίος θεωρώ θα ξεκινήσει, αν θα είναι δηλαδή ο Βιτάλης ή ο Κάιρινεν. Εκεί έχω ένα ερωτηματικό. Ο Μάγερ σίγουρα θα είναι στο
0: Ποιος από τους δύο είναι πιο κοντά στον Πινέδα?
1: Ο Βιτάλης. Ο Κάιρινεν είναι ένα μπαλάτο εξάρι, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Με τρομερή ακρίβεια στις πάσες, άλλου τύπου παίχτης.
0: Ναι.
1: Τελείως διαφορετικό στυλ. Ναι. Ο Βιτάλης είναι πιο τρεχαντήρι, βγάζει περισσότερη ενέργεια.
0: Θεωρείς ότι το κάλυψε η ΑΕΚ το κενό?
1: Να φέρει παίχτη επίπεδου Πινέδα στα ίδια κυβικά, στο ίδιο επίπεδο, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα ήταν και πολύ εύκολο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Έστω σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, εγώ σου λέω, Δημήτρη, όχι στο
1: 100%. Θα σου πω, έγινε κάτι άλλο στην ΑΕΚ. Διαφοροποιήθηκε η φιλοσοφία. Ήταν πιο παίχτες με μεγαλύτερη έτσι, ποιότητα στα πόδια παρά με ένταση, με εντάσεις. Και γι' αυτό αποκτήθηκε και στη συνέχεια ο Αριάγκα, ο οποίος είναι ένα εξάρι, κλασικό εξάρι, με ανακτήσεις, με ο οποίος και αυτός βέβαια είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, παρότι εξάρι, αλλά για να δώσει αυτή την, να προσθέσει αυτή την ένταση στο παιχνίδι. Ο Χάριν δεν την έχει για παράδειγμα, ο Βιτάλης την έχει περισσότερο. Ο Αριάγκα είναι ένα κλασικό εξάρι, ναι. Αλλά παίχτη ακριβώς τον Πινέδα, όχι. Θα είναι ένα ψεύτης, αν το έλεγα.
0: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.
1: Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Γιατί ξαναλέω, ότι διώξαμε και τα εξτρέμ, κρατήσαμε μόνο τον Κοϊτά, αλλάζει και η φιλοσοφία. Γίνεται περισσότερο Νίκολιτς, ακόμα περισσότερο Νίκολιτς η ομάδα φέτος. Με παίχτες κυρίως κεντραούς, στον άξονα δηλαδή, που θα είναι καλοί χειριστές της μπάλας. Η φιλοσοφία δηλαδή του σέρβου τεχνικού. Οπότε, ναι, πού ήμασταν? Α, ναι, στον άξονα.
0: Στον άξονα, ναι.
1: Να δω αν ο Κάιρινεν ή ο Βιτάλης θα είναι ο παρτινέρ του Μαρίν. Σίγουρα στο ένα άκρο θα είναι ο Μάγερ, ο οποίος πήρε τις ανάστασεις και μπήκε αλλαγή στο μεσοδόματο μάτς κυπέλου. Άλλωστε ο Μάγερ είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος δημιουργός παίχτης ΑΕΚ, με 4 ασίστ ήδη, και εντάξει, επιβεβαιώνεται και η ποιότητά του, άλλωστε ήταν η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ.
0: Και πολλά τα λεφτά, Δημήτρη μου, άμα δεν παίρνω, μην κιόλας.
1: Είναι, Νίκο, από την πρώτη προπόνηση στην προετοιμασία στην Ολλανδία, καταλάβαμε ότι αυτός ο παίχτης, τον είδαμε κατευθείαν και είπαμε, ξέρει μπάλα, αυτό, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι τώρα μεγάλη ποιότητα.
0: Κάποιοι παίκτες φαίνονται στις πρώτες επαφές.
1: Ναι.
0: Το τι είναι ή τι δεν είναι.
1: Και θέλω να δω την επιλογή του Νίκολιτς στο άλλο άκρο, στην άλλη πλευρά, γιατί ο Κοϊτά δεν είναι σε φόρμα τελευταία. Είναι πολύ μακριά από την καλή του φόρμα, θα έλεγα. Οπότε θα το άφηνε ανοιχτό εκεί. Εάν δεν ξεκινήσει ο Κοϊτά, μήπως δούμε έναν τον Ζούμπκοφ ή Γκατσίνοβιτ. Αυτές είναι οι επιλογές. Αν είναι ο Ζούμπκοφ να ξεκινήσει αριστερά ο Μάγκερ και να παίξει δεξιά ο Ζούμπκοφ.

0: Και είναι και ένα θέμα για τον Άρη το ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία για πρώτη φορά πρέπει να παίζει με δύο φορ. Άλλωστε η ΑΕΚ είναι η μοναδική νομίζω ομάδα στην Ελλάδα που παίζει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι
1: νομίζω,
0: και αλλιώς.
1: Ναι,
0: και φορτώνει πάρα πολύ την περιοχή. Επειδή ο Άρης την ίδια στιγμή έχει τα θέματα του στο κέντρο της άμυνας, με το Γένσεν που δεν είναι στόπερ, με το Φαμπιάνο που πιθανόν να μην αγωνιστεί και να δούμε στη θέση του το Σούταλο που θα κάνει ντεμπούτο. Στην Φιλαδέλφια. Είναι. Κοίτα, μπορεί να μπει αποστολή και να τον έχει έστω για κάποια λεπτά. Γιατί μέχρι χθες δεν είχε προπονηθεί. Θα κάνει τον τεμπούτο το Σούταλο, που θα είναι τώρα λίγο ιδιαίτερο για αυτόν και δύσκολο να κάνει τεμπούτο σε ένα ντέρμπι όπως το αυριανό και σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Βέβαια για τους συνωμοσιολόγους ή για αυτούς που πιστεύουν στα σημάδια ή πες το όπως θες, το χωριό από το οποίο κατάγεται ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο. Mm-hmm. Διασχίζει ο ποταμός Νερέτβα.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω που θες. Καταλαβαίνω που θες.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
1: ένα...
0: Τι.
1: Είναι μια άλλη κουβέντα. Okay.
0: Κοίτα, εσύ δεν είσαι τέτοιος.
1: Παλιά κουβέντα αυτή. Παλιά, έχουν περάσει χρόνια.
0: Εσύ δεν είσαι τέτοιος που να πιάνεται από τέτοια σημάδια και τέτοια σημεία. Έχω ας πούμε τον Άκη, όταν το έλεγα στο Γεωργίου. Όταν το έλεγα στο Γεωργίου, μαζεύτηκε και κούμπωσε κατευθείαν. Και δεν έλεγε κουβέντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι.
0: Είναι πάντως, πάντως για μένα πάντα η ΑΕΚ είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα ποδοσφαιρικά, γιατί ο Νίκολιτς έχει έρθει από πέρυσι και μας έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, γιατί όλοι είχαμε στο μυαλό μας και για μένα ακόμα είναι να ξέρεις αυτό το παροχημένο το 4-4-2, αλλά το κάνει με τέτοιο τρόπο και το έχει δουλέψει με τέτοιο τρόπο και του κάνουν και τέτοια δουλειά τα χάφτου, ειδικά πέρυσι ο Μαρίν και ο Πινέδα.
1: Που υπάρχει κίνηση στον άξονα. Δεν είναι το κλασικό το αυστηρό το 4.
0: Όχι, δεν είναι η ευθεία. Δεν είναι η ευθεία. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ο ένας εξτρέμ δίνει το πλάτος, ο ένας πλάγιο.
0: Και ο άλλος κλείνει μέσα.
1: Και ο άλλος ο Μάγερ, για παράδειγμα, κλείνει μέσα και εκεί ανακατεύονται και οι θέσεις. Οπότε το κάνει δυσκολότερο στον αντίπαλο να αμυνθεί. Ο φόρο ένας τραβιέται πολύ κάτω από την περιοχή. Κάποιες φορές είναι ο Γιώβιτς για να χτίσει παιχνίδι, άλλες φορές αν γίνεται με βαθιά μπαλιά είναι ο Βάργκα για να πάρει την πρώτη κεφαλιά που είναι πάρα πολύ δυνατός να σπάσει την μπάλα και να δημιουργήσει χώρους στους ακραίους ή στον Γιώβιτς για να απειλήσει.
0: Ναι.
1: Γενικότερα και φέτος θέλω να δω και περισσότερη έτσι, ας το πούμε, καλύτερη κυκλοφορία, ακόμη καλύτερη κυκλοφορία με την μπάλα στα πόδια, γιατί ήταν κάτι που δούλεψε στην Ολλανδία, το build-up, την... γρήγορη μετάβαση, είναι στοιχεία που τα έχει δουλέψει πάρα πολύ. Ουσιαστικά, Νίκο, θέλει να εξελίξει το περσινό μοντέλο, περσινό επιτυχημένο μοντέλο που έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στις 8 του Conference League, να το εξελίξει τη φετινή σεζόν. Φυσικά με στόχο και το back-to-back πρωτάθλημα, το οποίο να επισημάνω ότι έχει θέσει ως προτεραιότητα ο Νίκολιτς. Και αυτό θέλω να το τονίσω, διότι... καλό το Champions League, καλή μαγεία του Champions League, θες να απολαύσει και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστική, αλλά ο Νίκολιτς αυτό που τονίζει στους παίχτες του από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, το τόνισε και στις δηλώσεις του και μετά την Κηφισιά και πριν την Κηφισιά και νομίζω θα το ξανακάνει και αύριο και σήμερα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, είναι ότι πρώτα είναι το πρωτάθλημα και θέλοντας να δείξει ότι ο στόχος είναι αυτός και το Champions League θα πρέπει να μείνει στην άκρη για τουλάχιστον ακόμα ένα 24 ώρα μέχρι να περάσει το μάτς με τον Άρη. Να αντιδράσει η ΑΕΚ, να πάρει την νίκη που θέλει απέναντι σε ένα επικίνδυνο αντίπαλο, προς Θεού, δεν είναι κάποια εύκολη αναμέτρηση. Αλλά να γίνει το ζητούμενο και μετά θα ασχοληθεί με τα αστέρια.
0: Πάντως, εγώ επειδή θυμάμαι την τελευταία φορά που ήταν η ΑΕΚ στο Champions League που δεν πήγε καλά, δηλαδή δεν μπόρεσε να βρει
1: το
0: την ισορροπία.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα και τη σεζόν πριν λίγα χρόνια στο Europa League με Αλμέιδα που δεν μπόρεσε. Να βρει την ισορροπία.
1: Ήταν πολύ ανταγωνιστική. Ναι, το 24 με την Brighton
0: Ήταν πολύ ανταγωνιστική, αλλά δεν της βγήκε γενικότερα.
1: Κοίταξε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το πώς θα πορευτεί και...
0: Και είχε αρχίσει να κλατάρει με τον τρόπο που τη δούλευε ο Αλμέιδα και στο ξέρεις πολύ καλύτερα γιατί το συζητούσαμε και τότε.
1: Εδώ ωστόσο, οι εντάσεις και η ενέργεια που θα σου ρουφήξει ο Champions League είναι πολύ περισσότερες.
0: Καλά,
1: και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα και πραγματικά είναι περίεργος να δω πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ και το rotation που θα πρέπει να ανοίξει ο Νίκολιτς, διότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο το roster, διότι μιλάμε για 8 απαιτητικές αναμετρήσεις, κάποιες απέναντι σε μεγαθύρια όπως η Real Madrid και η Manchester City, έτσι, και άλλες πάρα πολύ δυνατές ομάδες όπως η Γαλατά, η Dortmund και η Ρώμα για παράδειγμα.

0: Ακόμα και η Λάκ φυσικά την Τρίτη, δεν είναι κάτι. Ναι, ναι. Ο πρωταθλήτρια Αυστρία είναι, δηλαδή μην τρελαθούμε. Και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον πώ θα το διαχειριστεί ο Νίκολη και πώ θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ στι δύο διοργανώσει αυτέ. Εκτιμώ, Νίκο, ότι θα χαθούν βαθμοί. Δεν γίνεται να μην χαθούν.
1: Καλά, προφανώ και θα χαθούν για άλλου
0: είναι πάνω. Εννοείται, γιατί είναι, το Champions League είναι κάτι τελείω διαφορετικό από το Europa League. Ξεφεύγει η κατάσταση και το έχουμε δει και με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια που έχει αγωνιστεί. Πόσο τον έχει επηρεάσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι το καλό για την ΑΕΚ είναι, το καλύτερο θα ήταν να έχει τη μικρότερη δυνατή απώλεια μέχρι το τέλος της League Phase, ώστε να μην έχει χάσει, ας πούμε, την επαφή με την κορυφή σε εκείνο το σημείο. Θα τα καταφέρει η διαχείριση του Νίκολιτς και το πώς θα ανταποκριθεί το σύνολο του roster στο rotation που θα κάνει, πιστεύω θα μας δώσουν και την απάντηση.
1: Θα το δούμε. Έχει ακόμα σωμή χρονιά.
0: Είναι απαιτητικό πάντως, Νίκο. Είναι πολύ απαιτητική σεζόν. Τι συζητάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ απαιτητική σεζόν για την ΑΕΚ, γιατί το επίπεδο πλέον πήγε στο Θεό. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Το Champions League παίζεις εκεί με τις κορυφαίες ομάδες. Οπότε δεν.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι αύριο δεν πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο παιχνίδι. Λοιπόν. Αυτό τώρα το ρημάδι.
0: Το αντίθετο ακριβώς.
1: Κοίτα, πάντως έχει μια απίστευτη παράδοση η ΑΕΚ τα τελευταία τρία χρόνια με τον Άρη. Τα τελευταία 16 παιχνίδια. Ο Άρης τελευταία φορά που κέρδισε, καλά για Νέα Φιλαδέλφια, εντάξει, okay, είναι και ιδιαίτερη συνθήκη και έχει να κερδίσει το 89.
0: Καλά, ναι, επειδή ήταν.
1: Από το 89. Ναι. Τελευταία φορά που ο Άρης κέρδισε εκτός έδρα στην ΑΕΚ ήταν το 22, στα play-off 1-2 μέσα στο ΑΚΑ.
0: Μπράβο, ναι, τότε. Ήταν σεζόν που έμεινε η ΑΕΚ εκτός Ευρώπης.
1: Με εκείνο το επικό 3-2 μετά, στο Βικελίδη.
0: Ναι.
1: Εκείνο το 3-2 είναι η τελευταία νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ. Στα επόμενα 16 παιχνίδια που ακολούθησαν, υπάρχει μόνο η πρόκριση στο Κύπρο του 24, που πιάνεται ουσιαστικά ως νίκη. Τυπικά ήταν ισόπαλα,
0: ναι, okay,
1: και τα δύο αποτελέσματα. Από εκεί πέρα έχει 10 νίκες η ΑΕΚ και, υπάρχουν και 5 ισοπαλίες. Είναι πολύ καλή η παράδοση στα τελευταία 3-4 χρόνια για την ΑΕΚ. Θα δούμε τώρα αύριο και με τον Άρη πλέον με νέα δεδομένα και με μια πιο επιθετική διάθεση και με ένα καλό momentum με το οποίο έρχεται στην Αθήνα σήμερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Δημήτρη, μας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά με σεζόν. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν Δημήτρης ο Βέργος στον gazette.gr. Πήγα να ξεστομίσω καλή επιτυχία, αλλά το κράτησα τελευταία στιγμή. Δυστυχώς το σώσαμε. Λοιπόν, κάτσε τι έγινε, γιατί παίζουν 800 τέτοια. Λοιπόν, για περίμενε. Εδώ, κάτσε. Περίμενε. Εδώ είσαι. Λοιπόν. Αυτά και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Επαναφέρει τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις ο Νίκολιτς με ένα-δύο ερωτηματικά που υπάρχουν, όπως μας είπε και ο Δημήτρης. Ένα στα χαφ, αν θα βάλει το Βιτάλης ή τον Γκάιρνεν. Και το τι θα κάνει στο αριστερό άκρο της επίθεσής του, θα βάλει, δεν λέει, τον Γκοϊτά. Θα στραφεί σε κάποιες άλλες από τις επιλογές που έχει το Ζούπκοφ ή τον Εγκατσίνοβιτς. Για τον Άρη επαναλαμβάνω. Τα είπαμε λίγο πάνω στην κουβέντα και με τον Μιχάλη νωρίτερα. Με βάση τις χθεσινές δοκιμές, και βλέπουμε, αν και δεν νομίζω σήμερα να δείξει κάτι διαφορετικό, ο Βέλιο θα είναι κατά τα δοκάρια, ο Φατιγκά θα είναι στα δεξιά, ο Ρίτσαρ θα είναι στα αριστερά και με το Φαμπιάνο σε αυτή την κατάσταση, ο Σούταλο με το Γένσεν θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Ράτσιτς με τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή. Αν είναι καλά ο Χόγκλα, εγώ θα τον έβαζα, αλλά προφανώς για να μην το δοκιμάζει σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στις πλευρές και ο Καντεβέρη στην κορυφή με τον Μανού Γκαρθία, μάλλον, δεν το κλειδώνω, αλλά μάλλον αυτός θα είναι ο παίχτης που θα παραμείνει πίσω από τον Καντεβέρε και με τον Γκουαμέ να κάθεται στον πάγκο. Μακάρι, και δεν έχω κάτι με τον Μανού, το ξέρετε, πώς τον αγαπάω κιόλας, μακάρι να βάλει τον Γκουαμέ, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο. Ο Μανού θα σου προσφέρει κράτημα μπάλας. Ναι, ο Κουαμέ μας θα δώσει περισσότερη ταχύτητα στις μεταβάσεις. Είναι και ένα πιο δυνατό κορμί στον άξονα που, όπως μας το περιέγραψε και ο Δημήτρης και όπως ξέρουμε και την ΑΕ γενικότερα, φορτώνει πολύ τον άξονα της. Βγάζει παίχτες, τα χαφ, τον έναν εξτρέμ θα χαμηλώσει και ο φόρο. Οπότε δημιουργεί μια υπεραριθμία στο χώρο του κέντρου, στο οποίο ποντάρει πάρα πολλά ο Νίκολιτς. Και σίγουρα κομβικά είναι τα δύο δίδυμα Σούταλο Γένσεν, Ράτσιτς Μπασίρου. Θα έχουν πάρα πολλή δουλειά αύριο με τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Περνάνε πολλά από εκεί. Θα πρέπει να είναι πολύ καλή, να είναι τον Μπασίρου ένα κλικ καλύτερο από την προηγούμενη εβδομάδα. να λειτουργήσει ο Άρης σχεδόν τέλεια αύριο στον άξονα. Κυρίως στο αμυντικό του κομμάτι, αλλά και φυσικά στο κομμάτι της μετάβασης, γιατί θα βρει χώρους με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα ανέβει ψηλά, συνέδρα της παίζει, θα θέλει να πάρει το momentum, θα θέλει, επαναλαμβάνω, να καθαρίσει και το μάτς νωρίς η ΑΕΚ, για να κάνει και μια διαχείριση ο Νίκολιτς μέσα από τις αλλαγές του και να ξεκουράσει κάποιους παίχτες εν ώψη του αγώνα της πρεμιέρας του Champions League την επόμενη εβδομάδα. Ο Άρης έχει το βάθος για να διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι. Έχει την νοοτροπία για μένα που είναι πάρα πολύ σημαντική και αποτυπώνεται και στα λεγόμενα του Γρηγορίου χθες στην Νόβα, ότι θέλω να πάμε, λέει, και να παίξουμε, λέει, ως Άρης. Ούτε να το ψάξει από εδώ, ούτε να το ψάξει από εκεί. Μην περιμένετε να δείτε μια ομάδα η οποία θα είναι χαμηλά οι γραμμές, χαμηλό μπλοκ, δεν το κουνάμε από εκεί. Ο Γρηγορίου θέλει να δει τον Άρη αύριο να παίζει μπάλα. Προφανώς και με μια συγκεκριμένη διαχείριση, γιατί παίζει με την ΑΕΚ. Έτσι. Είναι και αυτό ένα δεδομένο. Αλλά δεν παρεκκλίνει τόσο ο Γρηγορίου τη φιλοσοφία του από τον, ανάλογα με τον αντίπαλο, επειδή τώρα είναι η ΑΕΚ. Θέλει να δει την ομάδα του να παίζει. Θυμίζω, γιατί από τον Γρηγορίου ως ντέρμπι έχουμε μόνο ένα δείγμα. Δεν έχουμε άλλο. Με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο πέρυσι. Στην πρεμιέρα κιόλας. Στη δική του πρεμιέρα. Που είχε χάσει ο Άρης 3-1. Άλλα όργια διαιτητικά έγιναν εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Εντάξει, και μας έλεγε Λαμπαδαρίο μετά. Είναι ο όγκος του Τετέι που έκανε. Φάλ δεν είμαι στην περιοχή. Τι όγκος του Τετέι, δεν έχουμε ογκόμετρο τώρα. Δυναμόμετρα, ογκόμετρα, τάντς, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Από την παρατηρήτρια στο τελικό του κυπέλου της Φραπάρη, δηλαδή. Γελάω.gr θα λέγει ο Κούσης. Τέλος πάντων. Και τότε θυμάστε τον Άρη, δεν πήγε φοβικά με στη Λεωφόρο. Πήγε να παίξει με τον Καρέ στο 10, θυμάμαι, σκηνή το παιχνίδι. Πήγε να παίξει κανονικά. Αλλά αν πιάσουμε την εικόνα που έχουμε από την έναρξη προετοιμασίας, εμένα το μάτς που μου γυρίζει στο μυαλό είναι το μάτς με τη Μόντσα. Η Μόντσα πήγε να πάρει το, και πήρε τον πρώτο ρόλο και βγήκε στο transition και έκανες, και έκανες πάρτι. Πάρτι έκανες. Θα μπορούσε το μάτς εκείνο να είναι ένα 3-4 με τη Μόντσα. Γιατί είχες πάρα πολύ καλές επιθετικές μεταβάσεις. Το ίδιο πρέπει να ψάξεις και αύριο, όντας πιο πλήρης από πλευρά ρόστερ, όχι με την ίδια ομοιογένεια που είχε τότε, γιατί έχει διαφοροποιηθεί λίγο. Διαφοροποιείται σταδιακά η εντεκάδα. Να διαβάλουμε κάτω και δούμε τώρα, περίμενε που είναι. Για να δούμε πώς αλλάζει πλέον σιγά σιγά και η εντεκάδα του Άρη σε σχέση με πριν 1,5 μήνα. Να το πω έτσι. Περίμενε. Μόντσα. Δεν έχει τους παίχτες. Καλά είναι δυνατόν. Περίμενε. Μόντσα Άρης. Ενδεκάδες. Θα το βρούμε στην εφαρμογή, δεν το είχε. Σκάνδαλο. Λοιπόν, εδώ πέρα. Να το. Μια χαρά. Προσέξτε τώρα. Διούδης. Λέωνο Βέλιο. Φατιγκά, οκ, okay, έμεινε. Φαμπιάνο Γένσεν. Εντάξει, εδώ δεν έχει πολλά. Κέρκες. Ρίτσαρτς. Ράτζ Γαλανόπουλος, Ράτζ Μπασίρου. Με βάση την πιθανή δεκάδα. Γκαρέκο, Αμέ, Γιαννιώτης, Κατεβέρε. Δεν είναι, εντωμεταξύ μου, αυτή δεν έχει πολλές διαφορές από το σκεπτικό που βλέπω. Δηλαδή, ποιες είναι οι διαφορές? Ο Βέλιο, ο Ρίτσαρτς, 2. Ο Σούταλο, 3. Και ο Μπασίρου, 4. Πάλι έχει. Τις παρεμβάσεις. 4. Δεν είναι και λίγες. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλές. Αλλά σκεφτείτε, άμα έρθει και ένας ακόμα στόπερ. Ή άμα έπαιζε ο Πετρής. Θα έχει αλλαγές. Σίγουρα. Είναι όμως. Και κολλάει όλο αυτό που έλεγα πριν. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με την πιθανή δεκάδα την αυριανή. Για τον Άρη το αυριανό παιχνίδι. Ο Άρης εδώ και μερικές εβδομάδες και μέσα τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν προσπαθεί να κάνει κάτι. Να αποδείξει στον εαυτό του και σε εσάς, όλους εσάς που ακούτε ή δεν ακούτε, ότι φέτος θα είναι μια πολύ διαφορετική χρονιά σχέση με την περσινή. Και προσπαθεί αυτό το οποίο τόνιζε και ο προπονητής και παίχτες στη διάρκεια του καλοκαιριού, να φέρουμε τον κόσμο ξανά στο γήπεδο. Ο κόσμος αρχίζει να ψήνεται σιγά σιγά, δεν έχει ψηθεί εντελώς. Ψήνεται όμως σιγά σιγά. Και με ένα-δύο καλά αποτελέσματα στην πορεία, γιατί τα αποτελέσματα παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω σε ένα φίλο μου που μου διαμαρτύρεται για τη στήρα και μου στέλνει μηνύματα όλη την ώρα. Πρέπει και η ομάδα να δείξει πράγματα, εντάξει. Μην πας μονόπατα από τη δική την πλευρά την άλλη. Αχού λέω και από εδώ, Γιώργο μου. Λοιπόν. Το μονόπατα ζωή δεν βούτησε κανέναν. Τέλος πάντων. Ένα-δύο καλά αποτελέσματα να έρθουν στα επόμενα ντέρμπι και με τον Ηρακλή θα δούμε πόσο κόσμο θα έχει στο Βικελίδης. Θέλει και αποτελέσματα για να ζεσταθεί ο κόσμος. Κακά τα ψέματα. Παντού έτσι είναι. Εκτός από την Αγγλία που χάσουν, κερδίσουν, αυτοί έχουν δικιά τους νοοτροπία. Okay. Ήθελα να πω. Είδες, άνοιξα παρένθεση με τα. Α, τώρα θυμήθηκα. Λοιπόν. Ψιλοποιήθηκε άρχισε τον κόσμο του σιγά σιγά. Θέλει κι άλλο βέβαια. Γιατί η ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη, αλλά δείχνει ότι βαδίζει σε άλλα μονοπάτια φέτος. Το αυριανό μας είναι μια ευκαιρία για τον Άρη να πείσει τους υπόλοιπους. Γιατί ακόμα οι υπόλοιποι βλέπουν το 2-2 του Άρη, είναι οκ, okay, ενδιαφέρον, μέχρι εκεί. Το θέμα λοιπόν και ευκαιρία για τον Άρη κόντρα στην ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, αν θέλετε, αλλά ξεκινάμε από την ΑΕΚ βήμα-βήμα, γιατί έχουμε και κύπελλο την άλλη εβδομάδα. Είναι να πείσει, πρώτα τους υπόλοιπους, να πείσει τώρα τους υπόλοιπους ότι παιδιά φέτος θα είμαι διεκδικητής της τετράδας. Πέρυσι δεν ήμουνα. Πέρυσι ήμουνα από την τετράδα 13 βαθμούς απόσταση στο φινάλε της κανονικής διάρκειας. Δεν την έβλεπα από το Γενάρη. Φέτος όμως έχω την ευκαιρία και θέλω να είμαι διεκδικητής δυνατός. Δεν ξέρω αν θα μπω, αλλά θα είμαι εκεί να τη διεκδικήσω. Και μάτς όπως το αυριανό, μάτς όπως τη Στούμπα την άλλη εβδομάδα, πέρα από το πρεστίζ, για τον Άρη αυτή τη στιγμή θα του δώσουν και μια καλή. Αποτελούν. Αλλάζω ρήμα. Μια καλή ευκαιρία για να αποδείξει και στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ελλάδα ότι παιδιά φέτος να μας υπολογίζετε. Πέρυσι τα κάναμε μαντάρα, τα κάναμε μαντάρα. Κυρίως στο θέμα των προπονητών, εγώ θα επιμένω και θα το λέω εξ τόσο στο θέμα του ρόστερ και αποδεικνύεται αυτό βέβαια εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, φέτος είμαστε εδώ και βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ποιος καλή ρε, δεν έχω ανοίξει γραμμές τώρα, τι είναι αυτά που κάνετε. Γιατί παρεμβαίνετε στο έργο αυτή τη στιγμή του δημοσιογράφου. Λοιπόν, τι λέει ο Ιωάννης. Όχι, Ιωάννη, ακόμα δεν έχει βγει το πρόγραμμα του Ηρακλή. Πιθανό να το βάλουν Σάββατο. Και λέει: ποια συζήτηση που είχε θες και εσύ, πια σε λέει σπαστικό γέλιο. Γελούσα μόνο μου, λέει ο άλλο. Στο YouTube τα απόγευμα στο Λαμπάδ με το τέτοιο, με τη θρησκεία. Ναι, μην με τσιγκλά τώρα, μην με τσιγκλά, άστο. Μανού θα βάλει, όχι, Ιωάννη. Μάλλον Μανού αυτό δείχνει. Να δω λίγα μηνυματάκια γιατί παιδιά δεν έχω διαβάσει τίποτα. Μεγάλο τεστ αυριανό με την ΑΕΚ, λέει ο Θοδωρής. Εκτιμώ ότι θα πάει με Κουαμέ στο 10 κατεβέρε 4. Το δίδυμο αυτό έδειξε πως δεν είναι πάρα πολύ. Για μένα μακάρι να τους βάλει. Αλλά μάλλον βλέπω το Μανού. Μέχρι τουλάχιστον ένα απόλυτα έτοιμο ο Μανού. Για Μπρούμα που με ρωτάτε, ναι, όντως ήθελα να το πω. Γιατί είδα και εγώ τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, η ρέκορ βασικά που έγραψε. Παιδιά, είναι πολύ φρέσκο. Θα το ψάξω, δεν μου βγαίνει ακόμα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, λέω ότι δεν έχω προλάβει εγώ να το δω. Γιατί είναι κάτι που το γράφουν τώρα οι Πορτογάλοι. Σήμερα το πρωί το γράψανε. Για Μπρούμα. Ο Μπρούμα είναι 31 χρονών. Τον πήρε πέρυσι η Μπενφίκα από την Μπράγκα 6,5 χαρτιά. Έπαιξε μόνο 3 μάτς γιατί ρίξε χείλου τένοντα. Και έχασε όλη τη σεζόν. Να τον πάρω δανεικό, ναι. Να πάω να τον πάρω κανονικά τώρα. Είναι καλά, τώρα θα μου πεις. Και ο Μάνου κάποτε ένα χρόνο έλειψε και τον ξαναπήρες. Είναι εκτός πλάνο της Μπενφίκα, η Μπενφίκα θέλει να το δώσει. Γράφουν, η record γράφει ότι είναι πιθανό το μέλλον του Μπρούμα να είναι στην Ελλάδα. Δεν μου βγαίνει ακόμα. Αν έχουμε κάτι μέσα στη μέρα, τότε θα ενημερώσουμε. Ο Κώστας, το να αφήσει τον Γκουαμέ στον πάγκο δεν είναι σωστό κατά με, ούτε για μένα. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το κάνει είναι γιατί ο Κουαμέ δεν είναι ακόμα έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός. Να στο θέσω έτσι. Μη γίνει ο Μανού δεύτερος Πέρε, δεν θα γίνει. Προφανώς και είναι παιχτάρα, αλλά συγκεκριμένη περίοδο δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάει. Θέλω ταχύτητα στο χώρο που θα βγει. Δεν είναι η περίοδος μόνο στο θέμα του Μανού. Δεν είναι η περίοδος. Είναι το παιχνίδι για μένα. Και έτοιμος να ήταν ο Μανού, για μένα ο Κουαμέ θα πρέπει να ξεκινήσει σε αυτό το μάτσο.

Λοιπόν. Μακάρι να γίνει λίγο ανάμεσα τη Μόντσα. Γιατί μετά έγινε το μάτς με την Νάπολη. Εντάξει, με την Νάπολη έπαιζες. Που έβαλε αλλαγή τον Ντεμπρόινε. Με ποιον έπαιζες, κάτσε. Και στο πρώτο μήνυμα στάθηκες καλά. Ο Πέτρος λέει μια ερώτηση, λέει αν είσαι άθος έκανα χθες και σου κατέστρεψα, λέει σου έφτιαξα μια εκπομπή. Εντάξει, δεν ήθελα να πάμε σε αυτό το μονοπάτι, αλλά επειδή ήταν δύσκολη μέρα για μένα χθες, είναι μου φτιάξει τη διάθεση Πετράκης, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, όπα τι έγινε, μας φιάσανε.

0: Ο Στέφανος το Πέρλι με λέει στο Αχώι.
1: Στο Άκουα, υπάρχει το Άκουα ακόμα. Ω, πάω εκεί πέρα κάτι αιώνες. Που είχε ένα τύπο στο μπαρ που ήταν ίδιος ο Γιαννιώτας εδώ μεταξύ εκείνο. Έχουμε πάει στο Άκουα τώρα πριν 10 χρόνια, πόσα ήταν, μια δεκαετία, μπορεί και πιο μετά. Είχαμε πάει ψιλοκομμάτια και πήγαμε να πιούμε και άλλα 2-3 ποτά εκεί πέρα. Με τι να δούμε τι θα γίνει. Και αφήναμε τα ποτά μας και γυρνούσαμε, κοιτούσαμε, χαζεύαμε. Γυρνούσαμε μετά, εξαφανίζονται τα ποτά. Εξαφανίζονται τα νερά, παίρνουμε ξανά κι άλλα, εξαφανίζονται κτλ. Και τα είχαμε αφήσει τα ποτά πάνω στο ηχείο. Και το ηχείο κουνιότανε και φεύγανε τα ποτά πίσω από το ηχείο. Τι ωραίες εποχές, ρε φίλε. Ανέμελες, τίποτα. Χωρίς έννοιες, χωρίς τίποτα. Ήρθε εδώ πέρα. Σαν Έλληνας Κρίστος έχεις μπει με τα χέρια στις τσέπες. Γιατί δεν κάθεσαι να μιλήσεις, ρε. Άσε ρε τώρα, δες τον εδώ. Το θέλει να γίνει σωστά. Το θέλει να γίνει κυμπάρικα. Ρε τι γίνεται, δεν λέω ποιος είναι εδώ. Ο Παναγιώτης, αν αφήσει στον πάγκο του Γκουαμέ, μπορεί να θέλει να χτυπήσει από το 60 και μετά. Ναι, το θέμα είναι ότι θα γίνει μέχρι το 60 όμως. Να έρθει από τον πάγκο σαν έκτος παίκτη, όπως λέμε στο μπάσκετ. Μπροστά έχουμε πάγκο που δεν είχαμε ποτέ. Ναι, πίσω είναι το θέμα βέβαια. Ο Λεωνέας λέει: είσαι άμπαλος. Ευχαριστώ, αδελφέ. Ο Μανού δεν βγαίνει. Ωραία, έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που λέει: Δημόρης διάβασε για Μπρούμα. Είπαμε για Μπρούμα, παιδιά. Νωρίτερα θα το ψάξω γιατί τώρα σε λέω: το γράψαν σήμερα οι Πορτογάλοι. Παίζει αριστερό εξτρέμ. Για να το γράφουν οι Πορτογάλοι, να ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι κάτι υπάρχει. Για να το γράφουν οι Πορτογάλοι. Τώρα μπορεί να ήταν μια διερευνητική επαφή και να το πήραν και να το τεντώσανε. Τι να σας πω. Θα το ψάξω και μέσα στη μέρα θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ. Η αδύναμη Κρήκη είναι ο Γέσεν και ο Χόγκλα. Με τα ειστήρια με την Ηρακλή. Με τα ειστήρια με την Ηρακλή, παιδιά, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των ομάδων και των οπαδών για ανταλλαγή εισιτηρίων. Για το μάτς που θα γίνει σε 2 εβδομάδες. Πέμπτη αγωνιστική. Το θέμα όμως είναι να το εγκρίνει και η αστυνομία. Αν δεν το εγκρίνει η αστυνομία, δεν έχει νόημα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ ωραία και διαφορετική κίνηση. Που δεν τη βλέπουμε γενικότερα εδώ και χρόνια στα ντέρμπι. Ένα μεγάλο πρόβλημα τόσο χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο στα ντέρμπι είναι ότι δεν έχει κόσμο και τον δύο. Βέβαια πάλι ο Άρης ήταν ο τελευταίος που είχε σπάσει αυτή την κακιά συνήθεια. Πριν λίγα χρόνια θυμίζω στο Καραϊσκάκης και στη Λεωφόρο που είχαν δώσει το παρόνιο παδί του. Πήγανε, φύγανε, δεν έγινε τίποτα. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε να βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ντέρμπι με οπαδούς και τον δύο. Το εύχομαι. Αλλά γιατί επειδή ρωτάτε και άλλοι για το μάτς με τον Ηρακλή, το θέμα είναι η αστυνομία να δώσει το OK στη σύσκεψη μέτρο τάξη που θα γίνει την εβδομάδα του ντέρμπι κιόλας. Καλημέρα στο Βασίλη. Από Άγιο Αντώνιο, εγώ με αυτό το προπονητή που πάρα πολύ το χλεβάσανε και με τέτοιο κλίμα στα αποδυτήρια μου που φαίνεται, λέει, τους παίκτες μας, βλέπω μίνιμουμ 3ο στο Μάιο. Μακάρι, αδελφέ. Μακάρι. Που την καλημέρα στον Αντιγόνη που διέγραψε ένα μήνυμα. Γιατί το διέγραψε Αντιγόνη μου. Γράφω στην έγραψη του πρωταθλήματος 3-5-15. Α, είσαι τόσο δυνατός, είσαι Θανάση. Μάλιστα. Ο Δημήτρης λέει: χρειαζόμαστε στόπερ. Με μακούν τι γίνεται, τίποτα. Τίποτα. Διπλό στην ΑΕΚ Χ λέει με τα παιδιά. Α, είσαι το πας αντίστροφα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Βαγγέλη μου, θα μιλήσουμε και για τις άλλες ομάδες. Δεν θα μιλάμε μόνο για τον Άρη. Αναφέρεται τώρα ο Βαγγέλης, η κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, κοιτάω τα μηνύματα που ήρθαν πιο πριν με τον Μιχάλη του Λέαν. Θα μιλάμε και για τους άλλους, αδελφέ. Δεν παίζει μόνο σου έτσι κι αλλιώς. Σε αυτό το πρωτάθλημα δεν παίζουμε μόνοι μας. Θα μιλάμε και για τους υπόλοιπους. Δεν είναι να μιλάμε μόνο για τον Άρη. Κυρίως, δηλαδή, αν 24 ώρες την ημέρα ακούς 24 ώρες το ραδιόφωνο και μιλάμε τις 22 για τον Άρη, θα μιλήσουμε 2 ώρες για τους υπόλοιπους. Δεν βλάπτει. Και 3 ώρες για τους υπόλοιπους. Δεν πειράζει. Ο Κώστας λέει: ξέρεις ότι αυτά που λες τώρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σου γυρίσουν μπούμεραγκ, λέει, τη Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα, άμα πας και φας 4 γκολ, θα δεις, λέει, ποιον πείθουμε και πώς άλλαξε η νοοτροπία στην ομάδα φέτος. Τίποτα δεν άλλαξε, απλά μας έκανε στο 2-2. Όχι, Κώστα, δεν θεωρώ ότι είναι απλά μας έκανε στο 2-2, αδερφέ, να ξέρεις. Επέτρεψέ μου να βλέπω κάποια πράγματα παραπάνω από αυτά που μπορεί να βλέπεις εσύ αυτή τη στιγμή. Και μέσα την τριβή και την καθημερινότητα και άλλα. Μην το βλέπεις έτσι. Είσαι τώρα, ήσουν καλά τόσο καιρό. Ήδη γυρίσεις πάλι στην αρνητικότητα. Τα μάμ για άγριο εμείς, ρίξε χίλιο. Θωμάς λέει: έχει ρίξει αχίλιο, λέει, και δεν σου βγαίνει. Όχι αυτό. Λοιπόν. Αχόι, για τους παλιούς να έχουν ένα εδώ παλιό. Παλιός είναι αυτός, λαγουδέρα. Τι?
2: Μαμούνια.
1: Μαμούνια. Μαμούνια.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Γιατί έχουμε και ένα φωτοσούντινγκ να κάνουμε. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Γιατί τώρα ακολουθεί Γιάννης Δασκάλου.

0: Μάρκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω το πολύ ομόστρα και την Ανασία Μπέκα για τις φαγητάρες που μας προσφέρει. Τετάρτη με Κυριακή. Καινούργια έχουμε, καινούργιο πρόγραμμα. Τετάρτη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Μισακίδη 22 στη Χαρλέα απέναντι το παρκάκι. Καλή επιτυχία στον Άρη αύριο. Να δω αν έχουμε κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα και να κλείσω. Έχουμε πάρα πολλά, ό,τι προλάβω τώρα. Αν θα έπαιζες 4-3-3 με μωρόν που αμέκατε βέρε σε κλειστά μάτς. Όχι. Να βάλω δηλαδή τον Γκουαμέ και τον Μωρό στις πλευρές. Είσαι τελός. Να παλεύουν τα πλάγια μπακ μόνο τους δηλαδή. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι αγαπάτε τον Μωρόν και εγώ τον αγαπάω, να ξέρετε. Ο Μωρόν, αν δεν γίνει αθλητής, δεν μπορεί να παίξει ξανά βασικό στον Άρη. Θα είναι μια αλλαγή. Σκληρό. Είναι ο πιο killer επιθετικός που έχει αυτή τη στιγμή. Είναι. Είναι, ναι. Δεν μπορεί όμως να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή ο Μωρόν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και σε αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής. Θα έρθει η ώρα του πάλι, πιστεύω, που θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ειδικά αν έχουν πάλι βγάλουν πάλι τα καμπανίσματα του Καντεβέρ με τον Γκουαμέ, ναι. Πρέπει να είμαστε όμως πάνω απ' όλα και ρεαλιστές. Μην είστε στιματίες. Καταλαβαίνω ότι πολλοί θέλετε τον Μωρόν με το συνέστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μωρόν δεν χωράει στον Άρη. Στον βασικό Άρη. Δεν λέω γενικά, στο ρόστερ γενικά χωράει και είναι εδώ. Δεν χωράει αυτή τη στιγμή στην 11 ο Μωρόν, παιδιά. Δεν μπορεί να βγει ο Καντεβέρ να στο πω. Εδώ δεν παίζει ο Μύρ. Για να καταλάβετε. Δεν παίζει ο Μύρ. Και θα παίξει ο Μωρόν. Δεν γίνεται. Κιλέρ γενικά, Γιάννη. Δεν σου λέω αυτή τη στιγμή. Γενικά. Αν υπάρχει τρόπος να ακούσει την εκπομπή χωρίς τη μουσική, η χορή μας από πίσω. Βαγγέλη, δεν τα πάμε καλά, αδελφέ. Φεύγω. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος. Για αυτό οι γιαγιάδες έγιναν τότε πιο μισητοί από τους άλλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ.
15: αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λόγιο έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Εδώ για άλλη μια Παρασκευή. Θα σας κρατήσω συντροφιά ζωντανά για ένα δίωρο. Να τα πούμε από τις 8 μέχρι τις 10. Να μιλήσουμε για την αγαπημένη μας ομάδα, για τα αγωνιστικά αλλά και τα διοικητικά. Βέβαια, οι μεγάλες ειδήσεις έρχονται, και αυτό μπορώ να πω χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, είναι και μια προσωπική δικαίωση για όλο αυτόν τον αγώνα που έκανα, μιλώντας συνέχεια για τα γήπεδα και τα γήπεδα, και εδώ μαζί με τον Νίκο που ήμασταν. Αλλά το έχω πιάσει το θέμα από πάρα πολύ νωρίς, και είχα πει ότι δεν μπορείς να γίνεις μεγάλη ομάδα τη σήμερον εποχή χωρίς να έχεις μεγάλα και σύγχρονα γήπεδα. Και εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε τις κινήσεις που κάνει ο σύλλογος γενικά, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, για αυτά τα δύο μεγάλα θέματα. Οραματιζόμενος έναν Άρη πολύ μεγάλο που θα διεκδικεί νίκες, επιτυχίες και τρόπαια. Μεγάλες όμως νίκες, έτσι, όχι νίκες απλές, μεγάλες νίκες, παίζοντας στην Ευρώπη, σε διοργανώσεις και θεσμούς, αλλά βεβαίως και διεκδικώντας τρόπαια που έχουμε χρόνια να δούμε. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα πούμε στη συνέχεια, που θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε όλα αυτά, γιατί έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας από τον ΑΣΥΓΜΑ για το γήπεδο του ποδοσφαίρου, και βεβαίως η ομάδα εργασίας ήδη υπάρχει στο μπάσκετ για το Παλέντε Σπορ, την αναβάθμισή του αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση. Και όλα αυτά σας είπα θα τα πούμε αργότερα, θα τα αναλύσουμε. Και έτσι το όραμα των Αριανών για να δουν έναν Άρη πάρα πολύ μεγάλο, σιγά σιγά κάνει τα πρώτα του βήματα. Από εκεί πέρα θα μιλήσουμε και για τα αγωνιστικά, και βεβαίως στον ΑΣΥΓΜΑ που έχει τελειώσει και το θέμα με το βόλεϊ. Κατεβαίνουμε με μια αξιοπρεπής ομάδα και στο βόλεϊ ανδρών και στο βόλεϊ γυναικών, που προσλήφθηκε ο Μπρουκς, ο βολεμπολίστας που τον ξέρετε όλοι, για προπονητής στο γυναικείο βόλεϊ. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τώρα, γι' αυτό έγραψα και στο post στο Facebook ότι ευχάριστα πράγματα που μας ομορφαίνουν τη ζωή. Άρχισαν λοιπόν να ακούγονται και να πλάθονται, γεμίζοντας αισιοδοξία τους Αριανούς, να σταματήσει αυτή η μιζέρια και η κακομοιριά που είχε ο σύλλογος και να αρχίσει να βλέπει μεγάλα πράγματα και ένα όραμα για έναν πολύ μεγάλο Άρη που θα αφήσουμε στις νέες γενιές. Πάμε λοιπόν να έτσι συμπορευτούμε μαζί με το ηχητικό αυτό που βάζουμε, που μιλά για τη μεγάλη μας αγάπη.
1: Είναι ομάδα, είναι θρησκεία.

0: απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Και ο δεύτερος χορηγός που στηρίζει την εκπομπή μας είναι τα καταστήματα Αλφαβήτα Βασιλόπουλο, Shop & Go στην περιοχή Χαριλάου, το πρώτο κατάστημα Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, εκεί στην ευθεία της μπουτίκ. Κυριακές και αργίες, συν βέβαια τις καθημερινές, ανοιχτά λοιπόν συνεχόμενα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. 2-3-10-303-570 οι τηλεφωνικές παραγγελίες. Και το δεύτερο κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ για να μην ταλαιπωρήσει, και αυτό συνεχώς ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ. 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Τα πάντα υπάρχουν λοιπόν και ψωνίζεις γρήγορα και οικονομικά. Τώρα τα μηνύματα σας ξέρετε στο Viber, στο γνωστό αριθμό, στο post, στη σελίδα του γέλου στο Facebook, στο post που έχω ανεβάσει για να το για να το δούμε έτσι λίγο, να δούμε και εδώ τι μηνύματα έχουν έρθει, γιατί έχουν έρθει αρκετά, λίγο δεν μας βοηθάει το ίντερνετ, για να δούμε. Ναι, τώρα μας βοήθησε. Υπάρχουν και εδώ λοιπόν αρκετά μηνύματα. Τώρα το νούμερο στο Viber 6936 512 099, 6936 512 099. Και πάω λοιπόν να ξεκινήσω με την ανακοίνωση την επίσημη που έκανε ο ΑΣ μετά την ανακοίνωση εκείνη που έβαζε την κυβέρνηση πια να αναλάβει τις ευθύνες της πάνω στα θέματα που έχει υποσχεθεί στον Άρη και που δεν είχε δώσει μέχρι τώρα τίποτα και απαιτούσε ο Σύλλογος την ισονομία. Να λοιπόν και η επιτροπή που θα αναλάβει το έργο για τη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Και σας διαβάζω την ανακοίνωση που είναι μικρή και περιεκτική. Απλώς θέλω να ακούσετε και τα ονόματα αυτών που θα, και να τα θυμάστε αυτών που είναι τα μέλη αυτής της ομάδος. Ο ΑΣ Άρης προέβη στη συγκρότηση ομάδας εργασίας με στόχο τη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου στο οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη στο παραλιακό τμήμα επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο ανήκει στη ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Καταλαβαίνετε, είναι αυτό που μιλάμε εδώ και 1,5 χρόνο, που είχε τότε προαναγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό το 2021 για την διπλή ανάπλαση. Είναι εκείνο το κομμάτι λοιπόν των 170 στρεμμάτων, για αυτούς που δεν ξέρουν ή δεν έχουν ακούσει τίποτα. Και εκεί μπορούν να δημιουργηθούν τα πάντα σε ανταλλαγή βέβαια με το οικόπεδο στο Χαριλάου. Τώρα για να καταλάβετε πώς είναι η έκταση, αυτοί, δέστε ότι δέστε, ακούστε ότι η έκταση της ΔΕΘ είναι 120 στρέμματα. Για να καταλάβετε πώς η έκταση είναι εκεί όταν σας μιλάω για 170 στρέμματα. Τώρα βέβαια μπορεί κάποια να κρατηθούν πάνω σε αυτή την ανταλλαγή και όλα αυτά, αλλά θα είναι πολύ μικρό το ποσοστό που θα κρατηθεί από το κράτος. Το μεγαλύτερο κομμάτι σε σχέση με την ανταλλαγή θα το πάρει ο Άρης και βεβαίως από εκεί και πέρα θα πρέπει, όπως και στο θέμα του Παλέ, με ιδία κεφάλαια αλλά και με το κοινωνικό αποτύπωμα που χρειάζεται για την πόλη, να δημιουργηθούν αυτά τα δύο μεγάλα γήπεδα. Συνεχίζω λοιπόν με την ανακοίνωση. Αυτές είναι μεγάλες ειδήσεις που ούτε μπορούσαμε να τις φανταστούμε πριν από λίγο καιρό, όταν, θα το ξαναπώ, όταν ξεκίνησα εδώ να μιλώ πάνω στην απελπισία, ειδικά πέρυσι με το ποδόσφαιρο, να μιλώ για κάτι τέτοιο για να αλλάξει ριζικά αυτός ο σύλλογος. Γιατί η αισιοδοξία και το όραμα στο μπάσκετ δεν έλειπε πέρυσι λόγω της έλευσης του Ρίτσαρντ Σιάου μαζί με την οικογένεια Αντετοκούμπο. Στόχος της Επιτροπής, εγώ βέβαια δεν τη χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί η Επιτροπή στο Σύλλογο Άρη θυμίζει άλλα πράγματα, γι' αυτό θα τη λέω ομάδα, είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η υπόσχεση της κυβέρνησης, που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2021 για την κατασκευή νέου γηπέδου μέσω της διπλής ανάπλασης, να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα. Με λίγα λόγια, να σταματούν να κολυσιεργούν και να πέσουν οι υπογραφές στα απαιτούμενα χαρτιά, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, αυτά μετά τα χαρτιά να τα παρουσιάσεις σε αυτόν ή σε αυτούς που θα φτιάξουν αυτό το νέο γήπεδο. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει και μελέτες από τον ΑΣ και από την Deloitte, πάλι βέβαια με χρήματα του ΑΣ, γιατί αυτός χρηματοδότησε αυτές τις μελέτες, και έτσι λοιπόν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο φάκελο σε αυτόν ή σε αυτούς που θα κάνουν πραγματικότητα το μεγάλο όνειρο όλων των Αριανών, να δούμε ένα υπερσύγχρονο καινούριο ποδοσφαιρικό γήπεδο για την ομάδα μας, και έτσι αυτομάτως η ομάδα θα ανέβει, όχι επίπεδο, θα ανέβει επίπεδα, γιατί με τα τόσα έσοδα που θα έχεις από εκεί θα κάνεις πάρα μα πάρα πολύ καλύτερη ομάδα, και όχι μόνο για τώρα αλλά και για τα 50 και χρόνια που βλέπουμε αυτόν τον Άρη που βλέπουμε. Δηλαδή έναν Άρη που δεν μπορεί οικονομικά να συναγωνιστεί τους άλλους. Με κάτι τέτοιο σε μερικά χρόνια θα μπορεί να τους κοιτά στα μάτια. Όπως βλέπετε, ο Ολυμπιακός προσπαθεί, και τώρα αυτό θα το συνδυάσω με το Παλέντε Σπορ, προσπαθεί να μεγαλώσει το Καραϊσκάκης, γιατί κατάλαβαν τη βλακεία κάνανε εκεί με 30.000 μόνο θέσεις που το κάνανε, να το κάνουν διόροφο και να το σχεδόν διπλασιάσουν, να το κάνουν 50.000 στον αριθμό. Εδώ τώρα θα σας πω, θα πεταχτώ λίγο στο θέμα του Παλέ. Εκεί λοιπόν, με όλο αυτό που έχει ανακοινωθεί για το προπονητήριο, και θα το πω εγώ όπως το αναφέρει η ΚΑΕ,

να απασχολείται καθημερινά. Θα είναι μία κυψέλη έχοντάς το και δίπλα σχεδόν από την στάση του μετρό, που θα μπορεί ο κάθε νέος και ο κάθε Έλληνας πολίτης να μπορεί να το επισκέφτεται πάρα μα πάρα πολύ εύκολα.

Εδώ λοιπόν, όπως σας είπα, πετάγομαι και λίγο στο θέμα του Παλέντεσπορ. Εδώ λοιπόν ο Άρης θα απαιτήσει από την κυβέρνηση μέσα στο μνημόνιο αυτό που θα γίνει, που θα παραχωρηθεί, όπως έχουν παραχωρηθεί και τα γήπεδα και στους άλλους τέσσερις, τα γήπεδα του μπάσκετ, για να μην αισθάνονται δίθεν αδικημένοι κάποιοι άλλοι, γιατί ήδη αυτοί τα έχουν πάρει τα γήπεδα, έτσι, οι άλλοι τέσσερις, και μερικούς τους πληρώναν και το ρεύμα και το νερό. Λοιπόν, και έχοντας την απέτηση για ενεργειακή αναβάθμιση, να μπορέσει το γήπεδο να μεγαλώσει, γιατί αυτά που γίνονται φέτος είναι προσωρινές λύσεις, έτσι, να μεγαλώσει λίγο το γήπεδο, να ομορφύνουν κάποιες εγκαταστάσεις περισσότερο και να είναι πιο λειτουργικές. Οι δύο περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί είναι, φεύγοντας και η γυμναστική, που και αυτό το αναλαμβάνει ο Άρης, που θα προπονούνται τα σωματεία της γυμναστικής που ήταν εκεί, ή θα γίνει λοιπόν μεγαλύτερη βύθιση του παρκέ, ή αλλιώς θα γίνει μια περιμετρική απέξω, θα φύγει η σκεπή από πάνω, θα γίνει διαφορετική και μεγαλύτερη και θα γίνει και αυτό διόροφο. Είτε δηλαδή το ένα είτε το άλλο, θα προσπαθήσει να μεγαλώσει το γήπεδο ο Άρης κατά αυτόν τον τρόπο. Και συγχρόνως μαζί με το προπονητήριο και όλα τα άλλα που θα δημιουργηθούν, θα γίνει εκεί μια νέα κυψέλη αθλητισμού στο κέντρο της πόλης, και όχι μόνο αθλητισμού αλλά και πρασίνου. Από εκεί και πέρα, αν δεν ευοδοθούν όλα αυτά, δηλαδή στο θέμα, εννοώ, της αναβάθμισης του παλέ και της αύξησης των θέσεων, από εκεί πέρα, με αυτό που σας διάβασα το κομμάτι εκεί στο πίσω από το Λιρόι Μέρλιν, γι' αυτό είπε, θα δημιουργηθεί το γήπεδο μπάσκετ το καινούριο εκεί. Βέβαια, το Παλέντεσπορ και το προπονητήριο και όλα αυτά θα μείνουν εκεί για τον ΑΣ και τις ακαδημίες τους. Να διαβάσω και το μήνυμα του Μάκη. Καλησπέρα φίλε Σάκη, καλή εκπομπή. Αύριο η Αργιανάρα μας διπλό μέσα στα Χανούμια. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, Μάκη μου, μακάρι να μας πάει ευνοϊκά το παιχνίδι και να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη μέσα στην Φιλαδέλφεια, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλές νίκες εκεί μέσα. Και συνεχίζω με το θέμα αυτό που σας έλεγα, και τελειώνοντας με την ανακοίνωση, να διαβάσω τα ονόματα. Μέλη λοιπόν της ομάδας αυτής αλφαβητικά είναι ο Ρενάτα Δούμα, αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, διευθύνων σύμβουλος της δίκτυο ΑΕ, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΙΘΙΤΑ, Αθανάσιος Κουιμτζής, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣ του ΑΣ Άρης, Θέμης Τσούφης, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣ του ΑΣ Άρης, μέλος του Άρης Alliance, και ο Θάνος Χαριστός, δικηγόρος, εταίρος δικηγορικής εταιρείας Nexus, μέλος του ΑΡΙΑ.

0: Alliance και αυτός. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα στην εκπομπή της Τρίτης, η νέα γενιά παραγόντων του Άρη. Σε αυτή τη νέα γενιά που εμπιστευόμαστε και αισιοδοξούμε ότι θα φέρει εις πέρας αυτά τα δύο μεγάλα έργα. Για να ξεφύγει ο Άρης από την μετριότατη μοίρα που προδιαγράφεται για τα επόμενα χρόνια. Γιατί αν 50 χρόνια στο ποδόσφαιρο είχες αυτή την μετριότητα, θα πας άλλα 50 χρόνια άμα δεν κάνεις γρήγορα το γήπεδο. Ο Αποστόλης από το Χορτιάτι, καλησπέρα Σάκη Αλάνη και σε όλα τα Αργιανά. Από τον Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο με νίκη για την ομάδα μας. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Αυτή λοιπόν η ομάδα που θα αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο, οι δύο είναι επιχειρηματίες, ο Κουιμτζής και ο Τσόφης, και μιλάμε για επιχειρηματίες δυνατούς και οικονομικά εύρωστους, δικηγόρος, αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και καθηγητής οικονομικών. Όλοι δηλαδή είναι ακριβώς αυτοί που χρειάζονται για τον καθένας, για τον τομέα του και για το αντικείμενο που πρέπει να ξέρει πολύ καλά και να είναι γνώστης. Πάμε στο Θόδωρο. Καλησπέρα, λέει, από Ξάνθη. Ο Γρηγορίου δεν έχει κάνει νίκη με κάποια μεγάλη ομάδα. Για να δούμε. Δεν πειράζει, θα κάνει. Αυτές τις δύο αγωνιστικές που παίζουμε εκτός έδρας με τα δύο κοτόπουλα βορρά και νότου, ετοιμαστείτε για τουλάχιστον μία νίκη. Θόδωρε. Για να δω ποιος είναι τώρα. Και με παίρνει τηλέφωνο, επειδή είναι Παρασκευή, θα ανοίξω έτσι γραμμές που και που να μιλάμε. Παρακαλώ.
1: Εδώ αυτό που λέτε για να γίνει το γήπεδο, πέρασε από καμία στην άλλη σαν παθήγμα, γιατί δεν ξέρουμε, είμαστε μέλη του άλλου παθήγμα, ναι, και δεν έχουμε ενημερωθεί.
0: Ναι, επειδή δεν ακούστηκες όμως
1: επειδή
0: καλά.
1: Επειδή το Αρτάρις ότι είναι καλό και να βγει ο Άρης από την πόλη και έτσι κι αλλιώς και αυτά τα ονόματα, ποιοι είναι αυτοί, με ποιους έχουν μιλήσει. Έχει γίνει μια συνάντηση του ερασιτέχνη η οποία να ενημερώνει τον κόσμο ότι ο Άρης θα εκδεσπιτωθεί και θα βγει έξω από την πόλη την ώρα που ο Τούρκος και η Γριά διεκδικούν.
0: Έφυγες γιατί δεν ξέρεις να μιλάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όταν θα μιλήσεις πιο όμορφα και θα προσέξεις τις εκφράσεις σου, γιατί μιλάς στο ραδιόφωνο και εδώ το ραδιόφωνο μπορεί να έχει πρόβλημα. Παρακαλώ.
2: Έλα, Σαγκή.
0: Έλα, Αβραμ.
2: Έλα, τον έκλεισε. Τι λέει αυτός.
0: Έλα, τελείωσε τώρα. Τον έκλεισα. Όποιος δεν μιλάει σωστά, έφυγε.
2: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Τα κοτόπουλα και τα δύο, ξέρω εγώ, να δούμε αύριο.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, Σαγκή. Αν μας τρέξει 30-50 εγώ αυτός ο...
0: Η διαιτησία, ναι, το ξέρω.
2: Ο πόντιος.
0: Ναι.
2: Μπορεί κάτι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά και δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Ένα πράγμα να ξέρεις. Εντάξει. Καλή ομάδα έχουμε. Δεν μου λες αυτό το ξέρω το πιάμε το Γαλλία.
0: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν τον πήραμε ακόμα. Δεν τελείωσε το θέμα του. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρης ενδιαφέρεται να κλείσει αυτή τη θέση με έναν καλό παίχτη. Το αριστερό εξτρέμ. Εντάξει. Για να γεμίσει περισσότερο.
2: Λοιπόν. Έχουμε καλή ομάδα. Να δούμε. Και στο Γρηγορίου που πάει καλά το άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και...
0: Περιμένουμε. Ο Γρηγορίου είπε ότι θέλω να δείξουμε σε αυτά τα μάτς, τα δύο αυτά μεγάλα μάτς που έχει, ναι, να δείξουμε ποιος είναι πραγματικά ο Άρης και την ταυτότητα αυτής της ομάδος. Α, θα περιμένουμε και θα δούμε, Αβραάμ. Όπως είπες, πρώτο παίζει ρόλο αν θα σε αφήσουν να δείξεις με τη διαιτησία. Ο Τσακαλίδης δηλαδή. Ναι. Ναι, αυτό το εδώ πέρα ο Χαλκιδικιώτης.
2: Ναι,
0: ναι, θα δούμε λοιπόν πώς θα μας παίξει. Αν μας παίξει 50-50 όπως είπες και αφήσει να πούμε να γίνει παιχνίδι, πιστεύω ότι ο Άρης.
2: Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, και η διατησία μέσα στην, ναι, μέσα στην Τρούμπα. Αυτά.
2: Σάκη.
0: Έλα, πες και αυτό.
2: Αυτός ο πρόεδρος Αριστερά, αυτός ο Ελλογής, τι κάνει αυτοί, δουλεύουν σωστά,
0: Ναι, ρε, δουλεύουν. Είπαμε, τελείωσαν τα θέματα με το βόλεϊ. Έτσι, βγήκε πια και η απόφαση. Από εκεί και πέρα συγκροτήσανε, σήμερα βγήκε η ανακοίνωση για αυτή την ομάδα που σας έλεγα πριν, που θα αναλάβει με 5 αξιόλογα άτομα και με γνώστες του αντικειμένου να αναλάβουν να τελειώσουν αυτή την υπόθεση με το οικόπεδο εκεί πέρα, το νέο γήπεδο.
2: Σάκη, με λέει, έλεγες εσύ ότι τη δουλειά γκρέμει ο Τραχιά. Όταν πήρε το τέτοιο στο ΜΑΟ, ο Βεριζέλος και ο Τσαγαζόπουλος, βουλευτές, επίμεναν τόσο πολύ τον Κατσαρί, τον Σπαγιάρα, τον Βεριζέλο.
0: Ναι, αυτή, τώρα μια που είπες τώρα για αυτούς, περίμενε λίγο.
2: Ο Τσαχιά δεν μπορεί. Λες, Σάκη.
0: Για ποιο θέμα μπορεί να μπορεί όταν...
2: Γενικά, εξαγωριστικά.
0: Ναι, ρε, πώς δεν μπορεί. Αυτοί που θέλουν να μιλήσουν για τον Άρη μπορούν όλοι να μιλήσουν. Και ο Γιουτίκας που θα κατέβει υποψήφιος περιφερειάρχης, ο Γιουτίκας που θα κατέβει υποψήφιος περιφερειάρχης, ο Γιουτίκας είναι σε κάθε αγώνα, είναι στο γήπεδο.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι ρόλο θα παίξει η περιφέρεια σε όλα αυτά τα πράγματα.
2: Θα παίξει ρόλο.
0: Βέβαια.
2: Αλλά να πιέσουν πολύ, ρε Σάκη.
0: Εννοείται, εσύ. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν.
2: Αυτό να κάνουν.
0: Ναι, αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Άμα τα καταφέρουν, θα το δούμε. Άμα δεν τα καταφέρουν, θα...
2: Κοίταξε, έγιναν εκλογές και τον πρώτο Σέχνη και τον Δημοσίου. Τι φίλε, πριν γίνονται εκλογές, θα πρέπει ψήφου, όταν πρώτα το θέμα του Άρεως, πρώτα, όχι, περίμενε.
0: Να τελειώσει το θέμα και μετά θα πάρεις, ναι.
2: Και μετά θα πάρεις, ψήφο.
0: Συμφωνώ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Ναι, έτσι συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου.
3: Μια απορία έχω.
0: Ναι, πες μου το όνομά σου. Πώς?
3: Αποστόλης το όνομά μου.
0: Ωραία, Αποστόλης. Λέγε. Σ' ακούω.
3: Γιατί κλείνεις αργιανούς που λένε για το γήπεδο?
0: Δεν έκλεισα κανένα. Έκλεισα για αυτό που είπε. Δεν άκουσες τι είπε?
3: Τι είπε?
0: Άκουσες τι είπε?
3: Άκουσα.
0: Δεν άκουσες?
3: Πώς δεν άκουσα, αφού σου λέει ότι άκουσα.
0: Πώς άκουσες? Άκουσες το χαρακτηρισμό που είπε?
3: Τουρκί, ας πούμε. Τι
0: άντε πάλι, άλλος από εδώ, άντε γιάγκεσαι. Όταν θα μάθετε να μιλάτε, γιατί να, γι' αυτό δεν ανοίγω τις γραμμές. Μαγκές από τα τηλέφωνα δεν θα κάνετε. Και μιλάτε εδώ πέρα και να την πληρώσει το ραδιόφωνο. Και μπορεί να είσαι και ο ίδιος, να πούμε τώρα. Για το γήπεδο. Τι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι αντίθετος. Ας πάμε τώρα να πάρουμε αυτό εδώ που... Θέλεις να πεις με λίγα λόγια. Είστε αντίθετοι με το να φύγει ο Άρης από τον Χαριλάου και να πάει στο καινούριο. Ωραία. Εσένα είναι η δικιά σου άποψη. Οι περισσότεροι θέλουν να φύγει. Θέλουν να δημιουργηθεί μεγάλο γήπεδο για να γίνει μεγάλη ομάδα. Όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Τώρα εσείς, άμα θέλετε οι άλλοι να έχουν φτάσει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στα πυραυλοκίνητα και εσείς να είστε ακόμα με τα παϊτόνια, καθίστε με τα παϊτόνια. Εντάξει. Άποψή σας είναι, είστε ένα ποσοστό μικρό και τελειώσαμε. Δηλαδή όλοι οι άλλοι κάνουν μεγάλα γήπεδα, ο άλλος ήδη έχει κάνει μεγάλο, πάει να το κάνει μεγαλύτερο, να το κάνει 50.000, εμείς θα κάτσουμε εδώ τώρα να μου. Τι να πω,

0: Ό,τι εδώ τώρα μου λέει, σαν καλά κάνεις και δεν βγάζεις γραμμές. Λοιπόν, για να δω, θα επιχειρήσω αν πάλι δεν μπορέσουμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση και επικοδομητική για το σύλλογο. Σοβαρά σας μιλάω, εδώ πέρα καφενές δεν είναι, ούτε καφετερία, εντάξει, για να ξυγιόμαστε. Ούτε YouTube είναι εδώ, ούτε τίποτα. Εδώ θα είστε σοβαροί. Θα μιλήσουμε για το καλό του συλλόγου. Όποιος μπορεί, όποιος δεν μπορεί, ας πάει να μιλήσει στην καφετερία με τους φίλους του. Πάμε παρακάτω. Σ' ακούω.
1: Κάτι στιγμή που κλείνεις Αριανός, ξέρω εγώ, και λες για καφέ.
0: Έλα ρε, έφυγες, πάμε. Άιντε τώρα τις μαγκές σου αλλού. Εδώ, λέγει, παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, όσο μπορώ.
2: Αποστολάρας από Εύωσμο, φίλος σου.
0: Έλα ρε Αποστολάρα. Καλά.
2: Καλή υπομονή να έχεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, χαίρομαι με αυτά που ακούμε, την Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Και θα ήθελα καλή επιτυχία καταρχήν στην Επιτροπή με αυτό που γίνεται για
0: ναι,
2: το
0: ναι.
2: γήπεδο. Και αυτό είναι το σωστό, πρέπει να γίνει.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να το κυνηγήσουμε, αδελφέ, το γήπεδο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να βρεθεί ένας ισχυρός παράγοντας.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά.
2: Μόνο που σε αυτή την περίπτωση
0: ναι.
2: δεν πρέπει να όλοι δηλαδή χωράνε. Δεν περισσεύει κανένας να είναι εκτός.
0: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται ενωμένος πρέπει να πάει ο σύλλογος αυτά τα πράγματα.
2: Και θα ήθελα ναι. με σωστό τρόπο
0: mm-hmm.
2: ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καθίσουν όλοι στο τραπέζι για το καλό της ομάδας μας και ναι. του Άρη, και πρέπει και ακόμα ένα άτομο στους επιχειρηματίες να φέρουν κοντά να προσεγγίσουν, που τον έδιωξε άδικα πιστεύω ο κύριος Καρυπίδης, τον κύριο Τριμάτη. Εγώ πιστεύω και αυτός μπορεί να βοηθήσει, αν μπορεί ο ΑΣΥΓΜΑ, αν μας ακούνε οι ανθρώποι του ΑΣΥΓΜΑ.
0: Εντάξει, υπάρχει Αποστόλη μεγάλη φουρνιά από πίσω νέων ναι. παραγόντων, επιχειρηματιών και δυνατών ναι. ανθρώπων και στον ναι, πολιτικό άμπρα. Χώρο αλλά και στον οικονομικό χώρο, και έτσι αυτή είναι η ελπίδα που έχουν όχι μόνο οι Αριανοί του τώρα αλλά και οι Αριανοί του μέλλοντος. Τα παιδάκια, κατάλαβες. Αυτά, σε χαιρετώ, να πάω στον επόμενο.
2: Καλή επιτυχία και
0: ναι.
2: όλα να έρθουν όπως ο Θεός, όπως τα φέρει όμορφα και ωραία για την ομάδα μας.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και νίκη με την ΑΕΚ.
0: Σωστός ο παίχτης, πάμε. Ο επόμενος.
3: Καλησπέρα Σάκη.
0: Έλα καλησπέρα, το όνομά σου.
3: Ο Κώστας είμαι.
0: Έλα Κώστας.
3: Ένα μήνυμα λίγο να δώσω.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω λίγο στους συνοπαδούς μου ότι
0: ναι.
3: Οι φωνές του Άρη στα ραδιόφωνα της πόλης ακούγονται ποσοστία σε ένα 5%. Κάναμε αμάν να κάνουμε ένα ραδιόφωνο δικό μας, να βγαίνουμε και τώρα από το δημιουργούμε πρόβλημα μόνοι μας. Δηλαδή κάπου για το Θεό ρε λίγο. Καθίστε λίγο καλά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι εν όψη δύο μάτς με τα πουλιά.
0: Εντάξει, πες ότι... αυτό όπως το είπες εσύ, ωραία πουλιά. Πού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Ότι θέλετε να βγει εκείνο το ιστορικό, άμα θυμάσαι σαν και ένα πρωτοσέλιδο που είχε βγάλει Super Άρη σε εφημερίδα από την Οβασία μετά την Τούμπα.
0: Ναι, ρε, εντάξει, είχε βγάλει πολλά πετυχημένα πρωτοσέλιδα.
3: Ναι,
0: και...
3: δηλαδή όλοι σε αυτό το mood είμαστε, αλλά τώρα ναι. δεν φταίει σε κάτι να την πληρώνει τώρα.
0: Όχι, γι' αυτό, τη... γι' αυτό είπα, εδώ θα μιλάτε κόσμια και άμα θες να πεις την άποψή σου, πες την. Ναι, μπορεί να είναι διαφορετική, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε όλοι.
3: Πάμε
0: εννοείται.
3: Να πιούμε πέντε μπύρες και να τα πούμε όπως θες εκεί πρέπει να μας ακούσουν.
0: Άμπραβο.
3: Σαν ραδιόφωνα. Λοιπόν, αν είναι αυτό, ένα είναι πολύ αισιόδοξο με την ΑΕΚ.
0: Κι εγώ είμαι αισιόδοξο. Και όπως είπαμε και με τον Αβραάμ, θα παίξει ρόλο εδώ. Τώρα θέλουμε να δούμε το Τζακαλίδη τι ρόλο θα βαρέσει.
3: Καλά, 100% με τον Τζακαλίδη θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά για να βλέπουμε όμως και την αλήθεια σε κατάματα, η ομάδα αυτή τη στιγμή πάσχει οπωσδήποτε χθες, προχθές ένα center back και κανέναν άλλο να μην πάρει.
0: Ναι, εννοείται.
3: Ακούγονται για τα extreme δηλαδή και για τα αριστερά back. Χρειαζόμαστε, αν γίνει να γίνει μια μεταγραφή, πρέπει να είναι center back οπωσδήποτε.
0: Συμφωνώ απολύτως. Αν είναι να κάνεις μια μεταγραφή, καλύτερα να κάνεις center back. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως.
3: Με 2,5 και εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Παίρνεις τους πιτσιρικάδες. Παίρνεις τον Διαλό, τον Διάμ που έχει στην άμυνα. Τον βάζεις στα φιλικά στην προετοιμασία. Και οι ρεπόρτερ λένε στα φιλικά ότι δεν χάνει μονομαχία, ότι είναι ψηλό κόρμι, δεν τα λέγανε αυτά.
0: Ναι, είχε ένα τραυματισμό όμως.
3: Ωραία, είχε ένα τραυματισμό. Ναι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα τραυματισμό.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι θα τον έβαζε σε κάποιο παιχνίδι, αλλά κράτησε να ξέρεις επειδή...
3: Κράτησε τον στην τετράδα το center back και σιγά σιγά δώσε ένα δεκάλεπτα, τέταρτα.
0: Θα τον δώσει.
3: Θα
0: τον δώσει εκεί που ήταν έτοιμος να τον βάλει, πήγε και τραυματίστηκε. Μετά να ξέρεις ότι αυτό το παιδί είναι πάρα πολύ νεαρό και μπαίνει λίγο άγαρμα στις φάσεις. Έτσι. Ναι. Δηλαδή θέλει ακόμα πάρα πολύ εκμάθηση και στον τρόπο που θα, ενώ είναι πολύ για δυνατό εκεί. Παιδί, ναι, στο πώς θα μπει για να μην φάει και καμιά κόκκινη κάρτα ακόμα δεν μπει. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Γι' αυτό επειδή τα ξέρω αυτά, επειδή τα ξέρω αυτά που, γι' αυτό σου τα λέω, για να ξέρει και ο κόσμος ότι σιγά σιγά πρέπει να το ενσωματώσουμε αυτό το παιδί. Είναι ένα ταυρί στην κυριολεξία. Αλλά είναι λίγο ακόμα έξω από τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κατάλαβες.
3: Ναι, θα έχει την τετράδα τώρα, έτσι.
0: Ναι, θα τον έχει, σου λέω. Θα τον έχει. Αναγκαστικά τώρα, έτσι καλώς με τον Φαμπιάνο και όλο αυτό που έγινε τώρα. Έγινε αγόρι μου.
3: Καλή επιτυχία στην ομάδα, σε όλα τα τμήματα και προστατεύστε και τον ερασιτέχνη, γιατί αυτό που συμβαίνει στον ερασιτέχνη τώρα ναι. δεν είχε γίνει ποτέ. Μια ζωή μαζεύουμε λεφτά να πληρώσουμε το ρεύμα στην πυγμαχία. Αυτό που το σημάζεμα που υπάρχει τώρα, έστω και στο επίπεδο που είναι αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Βέβαια σε καταλαβαίνουν. Να σου πω κάτι. Ναι. Όταν ο Άρης, όπως λες, μάζευε από εδώ και από εκεί και πουλούσε ακόμα ημερολόγια, είμαστε δηλαδή σε μια εποχή του 2026 να πουλάμε ακόμα ημερολόγια για τα τμήματα για να μπορέσουμε να μαζέψουμε λεφτά. Αυτό που πάει να γίνει στο Palette Sport με το προπονητήριο και όλα αυτά που θα μαζευτούν όλες οι ακαδημίες εκεί, με τα νέα γήπεδα και όλα αυτά, δεν θα έχει πια ανάγκη ο σύλλογος από εράνους ή από μαζέματα.
3: Και τα παιδιά του μπάσκετ συν τα παιδιά του ερασιτέχνη είναι παιδιά που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, στην ίδια φιλοσοφία. Και από τις εξαγγελίες είδαμε, πάνε να κάνουν και social marketing, ότι βλέπεις το τμήμα του ΤΕΦΑ,
0: ναι.
3: το προστατεύει ο Άρης, θα του δώσει το κτίριο, δεν θα φύγει κανένας. Εννοώ από άλλα τμήματα να φύγουν. Δεν θα κλειστώσει κανέναν ο Άρης, ας πούμε, δεν θα κλείσει κανένα αθλητικό τμήμα. Όλα αυτά διαμορφώνουν και ένα χαρακτήρα ομάδας.
0: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, όλο αυτό το τετράγωνο εκεί, να σου το πω, παραλληλόγραμμο μάλλον καλύτερα, από το Palette Sport προς τα επάνω στην Εγνατία και δεξιά προς την 3η Σεπτεμβρίου, όλο αυτό μετά θα είναι καθαρό για να δημιουργηθούν αυτά εδώ που πρέπει να δημιουργηθούν.
3: Εννοείται.
0: Για πάνω στο θέμα που λες και τον ΤΕΦΑ και τα λοιπά, κατάλαβες, γιατί το ΤΕΦΑ είχε εκείνο το γωνιακό, το μακρόστινο κτίριο εκεί.
3: Βάμος Αργιανάρα 0-1 σε 93 με αμφισβητούμενο πέναλτι.
0: Είσαι ωραίος. Λοιπόν, για να περάσω λίγο πρωτού, περάσω τον επόμενο ακροατή, να περάσω λίγο στον Εμμανουήλ. Τι λέει, καλησπέρα αδερφέ από Κιτρινό Μαύρο Κύπρο. Μανώλης, χαιρετισμούς όλα τα αδέρφια από όλο τον πλανήτη. Γιατί λέει παίζουμε με Έλληνα ρέφερι. Γιατί παίζουμε. Αυτό είχε... κατά κάποιο τρόπο υποθεί ότι κάποια παιχνίδια θα γίνουν και με Έλληνες διαιτητές, γιατί σιγά σιγά, ας πούμε, θα πρέπει να εξαλείψουμε τους ξένους και να μην παίρνουμε ξένους. Αυτός είναι ο λόγος, Μανώλη, αυτό το αποφάσισε η ΕΠΟ, έτσι, γιατί αυτή κανονίζει αυτά τα πράγματα με τους διαιτητές και βεβαίως συμφωνήσανε και λίγο πολύ και οι ομάδες. Περνάω στο τηλέφωνο. Ακούω.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εσύ αδερφέ έχεις κλείσει κανένα δύο τρισαριανούς.
0: Άντε πάλι αυτός πάλι εσύ είσαι ρε, ο ίδιος βγαίνει συνέχεια πέντε φορές ρε, άσε μας τώρα μωρέ, κάνε μας τη χάρη. Όχι τίποτα, λες και ψέματα ότι έχω κλείσει και πέντε αριανούς που βγαίνει εσύ ο ίδιος συνέχεια ρε. Και θες να μας πεις τώρα για τον ΑΣ, γιατί ο ΑΣ θέλει να φύγει από το Χαριλάου και να πάει στο καινούριο γήπεδο. Εσύ άμα θες κάτσε στο Χαριλάου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στα θέματα, γιατί έχουμε και το μπάσκετ που... Λοιπόν, αν είναι ξανά ο ίδιος, σας πληροφορώ ότι κλείνω τις γραμμές. Εγώ τις άνοιξα για εσάς. Ακούω.
4: Θα μιλήσεις ή δεν θα μιλήσεις.
0: Αν θα μιλήσεις όμορφα, θα σε μιλήσω. Αλλιώς δεν πρόκειται να μιλήσεις.
4: Εσύ λες για μια οπτική του λαού του Άρη. Περίμενε. λέτε εσύ για μειοψηφίες του λαού του Άρη και κλείνεις τα ραδιόφωνα και ο αλφασίγμα που έχει πόσα χιλιάδες μέλη,
0: ναι,
4: δεν λέει τι κάνει. Πες μου, γιατί μην κλείνεις. Μην κλείνεις.
0: Τι θες να σου πω και μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή, ακούσε λέω.
4: Ακούς το του Άρη και όχι την Όβιμπετ. Ακούς. Ποιο, ποιο, ακούς
0: τι, την Όβιμπετ.
4: Ναι.
0: Ποια Όβιμπετ. Έλα ρε τώρα, άντε ρε, κάνε μας τη χάρη βρε τώρα. Λοιπόν, κλείσαν οι γραμμές γιατί πέσαμε να πούμε σε... Να μην πω τώρα, άντε. Παίρνει πέντε φορές τηλέφωνο να πει τα ίδια και τα ίδια. Να, κάτι για Όβιμπετ και τέτοια, ποιος ξέρει. Να, μάλλον δεν πρέπει να είσαι σε κανένα αρκοντήσιο δίπλα. Πάμε στο... Στο Μανώλη. Καλησπέρα στο κίτρινο πειρατικό από την κυτρινόμαυρη Σουηδία. Κλείστο το φελόρε σάκι. Δεν μπορώ να δω ρε μάνο μου, αγόρι μου, να, αν είναι ο ίδιος, κατάλαβες. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για το... Για όλη αυτή την διαδικασία που γίνεται στο Παλαιό, όπως σας είπα, το κυριότερο για να υπογραφεί και η σύμβαση με το κράτος με τα 49 αυτά χρόνια, αλλά ανά δεκαετία ή πενταετία να ανανεώνονται κάποια πράγματα, όλο αυτό θα τεθεί επιτάπητος, να το πω έτσι, γιατί... Τι ώρα πήγε, 9 η ώρα θα κάνουμε και διάλειμμα για να ηρεμήσω κιόλας. Πάνω στο θέμα ποιο, ότι θα πρέπει να δοθούν κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παλέντε Σπορ. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα όχι απλά γήπεδο μεγαλύτερο αλλά και πιο σύγχρονο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα επειδή είναι ένα γήπεδο του 1960. Τέλος πάντων, επειδή καινούργια γήπεδα στην Αριανάρα, λέει ο Μάνος. Βάμος Αριανάρα από την κυτρινόμαυρη Σουηδία. Ο Μάνος ορθοπαιδικός, να είσαι καλά παιδαρά μου, χαιρετίσματα στην οικογένειά σου. Ο Γιάννης από το Βόλο, καλά τον έκανε Σάκη, απαράδεκτος. Άσε τώρα. Γιάννη μου, το ξέρεις, εδώ πέρα είμαι γύρω στα 10 χρόνια στο γέλο και οτιδήποτε συζητάμε εδώ το συζητάμε για το καλό του συλλόγου και σας είπα ότι πάντα θα προσπαθείτε να κάνετε συζητήσεις για το καλό του συλλόγου. Γιατί φτάνει τόσα χρόνια που έχουμε αφήσει το σύλλογο πίσω και σε μια μετριότητα. Σε αυτή τη μετριότητα λοιπόν που έχουμε αφήσει το σύλλογο, όχι βέβαια εμείς, δεν ευθυνόμαστε, εμείς γενικά όλοι που απαρτίζουν αυτόν τον σύλλογο στα χρόνια αυτά που διανύθηκαν και ειδικά τη δεκαετία εκείνη, την μεγάλη Μεγκάλη και Γιαννάκη, Ιωαννίδη και τα λοιπά, που δεν μπόρεσε ο σύλλογος εκεί να βρει, εκτός από έναν μεγάλο επιδητή που θα είχε φτιάξει και γήπεδο συνάμα μαζί με την βοήθεια του κράτους, που τότε και ποιος δεν ήταν Αριανός, και δεν μπόρεσε να σταθεροποιήσει κάτι μεγάλο για μια ολόκληρη ζωή. Ήταν τότε η μεγαλύτερη ευκαιρία. Τώρα σου δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία που πιστεύω ότι τρίτη δεν θα υπάρξει αυτή τη στιγμή, με την ανάπλαση και με το θέμα του Παλέ, που θα είναι μια κυψέλη, σας είπα και το ξέρετε πολύ καλά, στο κέντρο της πόλης. Ο Μπάμπης, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή, μακάρι να πάρουμε την έκταση που ζητάμε και με αυτό το φιλέτο να μπορέσουμε να φέρουμε επενδυτή. Διπλό με στο κοτέτσι, αργιολέο, λέω, λέει. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Έτσι ακριβώς αυτό, παιδιά, το είπε όχι μόνο ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ, αλλά το έχουν πει οι πάντες, ότι το ΔΕΛΕΑΡ εγώ θα σας πω, για να εστρέψουν κεφάλαια στον Άρη και να γίνει αυτό το γήπεδο, και μετά από εκεί πέρα θες δεν θες θα κάνεις μεγάλη ομάδα, γιατί θα έχεις πολλά έσοδα. Αυτό είναι μια απλή λογική, γι' αυτό και όλοι κάνουν γήπεδα. Έκανε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, και τώρα τελειώνει και του Παναθηναϊκού το 27. Στο καινούριο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, να ξέρετε ότι θα παίζουμε στο γήπεδο του Βοτανικού. Το μέλλον και το σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που θα είναι παγκόσμιο απαιτεί τέτοια γήπεδα και τέτοιες επιχειρήσεις. Πια οι σύλλογοι θα γίνουν επιχειρήσεις σε πλήρη επαγγελματική μορφή. Είναι τώρα ΠΑΕ, αλλά εκεί θα είναι τέτοιες επιχειρήσεις που θα λέει τόσα έσοδα, τόσα έξοδα, ισολογισμοί, αυτά, fair play, εκείνο, το άλλο κτλ. Δεν έχει, αν δεν πας με την σύγχρονη εποχή αυτή που ζούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε όνειρα που θα πραγματοποιηθούν. Θα μείνουμε για πάντα στην μετριότητα. Λοιπόν, πάω στο διάλειμμα και μετά θα διαβάσω και όλα σας τα υπόλοιπα τα μηνύματα και βεβαίως οτιδήποτε άλλο έχουμε να σχολιάσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα που συζητάμε, δηλαδή τα δύο γήπεδα σε Παλέ και εκεί στην περιοχή του Λερόι στο Ικέα για το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Πάμε λοιπόν τώρα στους χορηγούς μας.
5: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
8: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
7: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
8: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
8: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
7: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
8: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
7: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
16: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθόματο έχεις.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
19: GPS λόγιο έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
5: World ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.
6: Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να αναφέρω τους δύο χορηγούς μας. Το Στέλιο του Τζομάκου με το κοσματοπωλείο του Παπαναστασίου 168, με ευρεία γκάμα προϊόντων και σέρβις εφόρου ζωής. Είναι χορηγοί που στηρίζουν το ραδιόφωνο και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go στην περιοχή Χαριλάου, το πρώτο κατάστημα Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο εκεί στην ευθεία της Boutique. Συνεχώς ανοιχτό και Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Το δεύτερο στη Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και ωράριο non-stop από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ Κυριακές και Αργίες. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Στηρίζουμε λοιπόν αυτούς που μας στηρίζουν και που είναι τα δικά μας τα παιδιά. Όπως και χτες ο Πέτρος ο Γαβριλίδης είχε την Αναστασία, την Μπέκα με το Μόστρα. Το εστιατόριο που έχει εδώ στην Μυστακίδου. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είπε και η Αναστασία ακριβώς αυτό που σας λέω και εγώ, ότι πρέπει να αλληλοστηριζόμαστε μεταξύ μας για να μπορέσει αυτό το σωματείο να ορθοποδήσει, συγγνώμη για το σαρδάμ, και να μπορέσει να κοιτάξει το μέλλον τελείως διαφορετικά. Γιατί αν ορθοποδήσει ο σύλλογος και ο κόσμος θα είναι τελείως διαφορετικός και στην ψυχολογία αλλά και στον τρόπο που θα αντιδρά. Οι συνεχόμενες κατραπακές, οι συνεχόμενες αστοχίες και όλο αυτό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια φέρανε και μια αρνητικότητα στο να εξελιχθεί ο σύλλογος με την συνεχόμενη μιζέρια και γκρίνια. Βλέπετε τι γίνεται και στους δίπλα. Και εδώ τώρα, επειδή έχω και το πεντάλεπτο του Αβραάμ, να σας δώσω έτσι ένα ηχητικό που έχω βρει, το τι γίνεται στους δίπλα. Λοιπόν, για να το... Ναι, εδώ είναι, κάτσε. Ετοιμαστείτε τώρα.

Ο Τιτανικός παίζει αβέρτα. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο διχασμός που υπάρχει, η γκρίνια, η φασαρέα και όλα αυτά είναι αυτά που είχαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν αρχίζουν και παίζουν τα βιολιά του Τιτανικού, γιατί είναι ένα ναυάγιο στην κυριολεξία, και προσπαθούν να πιαστούν τώρα από τα σκηνιά. Αυτό λοιπόν που έχουμε εμείς μπροστά μας, αυτό που ανοίγεται μπροστά μας, στο να μεγαλώσει ο σύλλογος, να δει δύο μεγάλα γήπεδα, να δει εγκαταστάσεις και να γίνει μια κυψέλη νέων αθλητών και νέων οπαδών, δεν πρέπει να χαθεί. Μπορεί να είναι και η τελευταία μας ευκαιρία σαν σύλλογος να ορθοποδήσουμε και να κοιτάξουμε το μέλλον, όχι απλά κάνοντας επιτυχίες, αλλά κερδίζοντας και τρόπαια αυτά που λείπουν από το σύλλογο, που θα τον μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο και θα κάνουν ακόμα περισσότερους Αριανούς σε όλη την Ελλάδα. Είναι πράγματα που μπορούμε να τα φτιάξουμε, μπορούμε να τα διορθώσουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι εκείνη τη δεκαετία που παίρναμε τα τρόπαια στο μπάσκετ με Γκάλη και Γιαννάκη, είχαν γίνει Αριανοί σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και είχαν φτιαχτεί και σύνδεσμοι, όχι απλά είχαν γίνει Αριανοί, είχαν φτιαχτεί σύνδεσμοι φίλων Άρεως, Σούπερ 3 παντού σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως και πάρα πολλά παραρτήματα στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα που μας δίνεται αυτή η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία και στο μπάσκετ με Ρίτσαρτ Τσιάου και Αντετοκούμπο, αλλά και στο ποδόσφαιρο με αυτήν εδώ την ανάπλαση.

Ο Μάκης, τώρα διαβάζω μέσα από το post τα μηνύματα. Λέει, θα ήθελα να εκφράσω, λέει, τις επιφυλάξεις μου για την ανταλλαγή οπαδών Άρη Γριάς με αυτή, λέει, την Φώτο. Οπαδικά δεν είμαστε έτοιμοι, για να μην πω ότι δεν μπορούμε, τέλος πάντων, να, έτσι υποστηρίζει ο Μάκης, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ανταλλαγές φιλάθλων και εισιτηρίων. Και λέει κάτω, παρουσιάζει ένα ποστάρισμα που έγινε στο site του συνδέσμου και δεν έχει σβηστεί ένα σχόλιο, ας πούμε, που είναι υποτιμητικό για την ομάδα. Πάω στον Γιώργο. Καλή τύχη με αντίπαλο που έχουμε, λέει, κακή παράδοση, και με Έλενα διαιτητή. Αν σε δύο ντέρμπι πάρουμε έστω ένα βαθμό, θα πω κάτι άλλαξε φέτος. Μα εδώ δεν μιλάμε για ένα βαθμό, Γιώργο μου, εδώ μιλάμε για βαθμούς. Συγκεκριμένα, μετά πάει σε άλλο. Στο ΑΣ ζητάει πλέον το χώρο με δέσμευση και περιμένουμε την αντίδραση της πολιτείας. Ναι, με δέσμευση, ναι. Τι, μόνο υπογραφές μένουν και τα χαρτιά. Στα λόγια σου υπόσχομαι εγώ ό,τι θέλεις. Χθες άκουγα, λέει, από δημοσιογράφο ότι δύσκολα θα γίνει, λέει, το παλέ πάνω από 7.000. Καλά, άστονα να λέει αυτό να είναι. Τώρα θα σας διαβάσω και λεπτομέρειες για το θέμα. Ναι, για το Βόλεϊ, Γιώργο, έχει τελειώσει το θέμα και σας είπα ότι και οι δύο ομάδες θα κατέβουν κανονικά και τον προπονητή του γυναικείου Βόλεϊ ανακοίνωσε τον Μπρούξ. Ο Λευτέρης, καλή εκπομπή, Σάκη, πολύ καλή είδηση για το γήπεδο και μπράβο και στον ΑΣ που κάνει κινήσεις πάνω στο θέμα αυτό και με το διπλό αύριο η ομαδάρα μας στην Αθήνα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτά τα μηνύματα. Έχω τελειώσει και από το Viber. Ο Απόστολος έστειλε μια φωτογραφία. Τι λέει? Δεν μπορώ να την καταλάβω, Αποστόλη, τη φωτογραφία, τι εννοεί. Αν θες, κάνε λίγο έτσι ένα μηνυματάκι με μια επεξήγηση από κάτω. Και πάω λοιπόν τώρα να σας διαβάσω, γιατί για το ποδόσφαιρο τα είπαμε τώρα, ότι έγινε η ομάδα, αυτή η ομάδα με αξιόλογους ανθρώπους, και θα σας πω και μετά. Το σχέδιο ανάπλασης, λοιπόν, πάμε στο άλλο σχέδιο ανάπλασης, τη ΔΕΘ, που προκρίνει την λύση της αναβάθμισης, της ενεργειακής αναβάθμισης για το παλέ. Είναι αλήθεια, λέει, ότι οι τελευταίες δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Χατζηδά, για την ένταξη του πλάνου της ΚΑΕΑΡΗ στο σχέδιο ανάπλασης ΔΕΘ με την ταυτόχρονη παραχώρηση 4 στρεμάτων στοιχειοθέτησε μια μορφή εξέλιξης. Καθώς όμως είναι απροσδιόριστη η απόσταση που χωρίζει τις εξαγγελίες από τις ουσιαστικές πράξεις, στον Άρη περιμένουν την επικύρωση των ενεργειών και τις υπογραφές. Εδώ λοιπόν περνάμε στην υλοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων και για το Πάλε ντε Σπορ αλλά και για το ποδόσφαιρο, σε υπογραφές και όχι μόνο υποσχέσεις. Στην πραγματικότητα η ΚΑΕ προχώρησε στην εκπόνηση δύο σχεδίων. Γι' αυτό εξάλλου και το αρχικό πλάνο προέβλεπε την υπογραφή σύμβασης με opt-out. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι ναι μεν θα κάνουμε τη σύμβαση για 49 χρόνια, αλλά οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε εμείς σαν Άρης να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Κατασκευή νέου γηπέδου και ολοκληρωτικό lifting του Αλεξανδρίου μεταξύ των δύο. Τα δύο στελέχη, λέει, τα διοικητικά στελέχη τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του Άρη στο Αλεξάνδριο υπό την προϋπόθεση έγκρισης του σχεδίου και της παροχής δυνατότητας για τη μετατροπή ενός γηπέδου ηλικίας 60 ετών σε σύγχρονο γήπεδο.
Το σχέδιο περιλαμβάνει επένδυση εκατομμυρίων ευρώ και ας μην έχει διαφημιστεί από την ΚΑΕ στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής που ακολουθεί. Οι αρμόδιοι έχουν γνώση για το business plan και το έχουν στα χέρια τους. Γνωρίζουν ότι η ΚΑΕ θέλει την ολοκληρωτική μεταμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου από την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα εξυπηρετούν και άλλα τμήματα του συλλόγου, δημιουργία πρασίνου, το κοινωνικό αποτύπωμα που είχαν επίσης συνέντευξη τύπου, αλλά και την και να πάψει να εξελίσσεται και η κάθε επίσκεψη των φιλάθλων στο παλέ σε μαρτύριο, και εννοεί για το πάρκινγκ που θα γίνει και πάρκινγκ, και θα είναι πάρκινγκ για το Palais des Sports, θα είναι του Άρη, έτσι ώστε να μην υπάρχει θέμα ούτε σε αυτό το κομμάτι. Η τοποθέτηση της κερκίδας στο βοηθητικό γήπεδο, αυτή δηλαδή η κερκίδα που θα τοποθετηθεί φέτος και θα είναι σειρώμενη, δεν είναι τίποτα άλλο από περισσότερο από μια προσωρινή λύση. Η μελέτη της ΚΑΕ Άρης προβλέπει πολλά περισσότερα, και αν ρίξει κανένας μια ματιά στις πιο βαθιές τομές που έγιναν στο ΆΚΑ τα τελευταία χρόνια, μπορεί να υποψιαστεί κομμάτια του σχεδίου. Περιλαμβάνει την αύξηση χωρητικότητας του Αλεξανδρίου, γεγονός του το οποίο απαιτεί ή να πάει βαθύτερα το παρκέ είτε την αντικατάσταση της οροφής. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο σχέδια που επεξεργάζονται για να μεγαλώσει το παλέ από πλευράς θέσεων και να μπορέσει, γιατί εγώ πιστεύω ας πούμε ότι κάτι θα γίνει στο δεύτερο σχέδιο με την οροφή, έτσι ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει το παλέ με αυτόν τον τρόπο. Εγώ νομίζω ότι προκρίνεται αυτή η λύση μέχρι στιγμής. Όπως φυσικό είναι αναγκαίο και η ενεργειακή αναβάθμιση, όπως σας είπα, εμπεριέχει επίσης τη δημιουργία χώρου πρασίνου αλλά και τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα αξιοποιηθούν εμπορικά. Γιατί έτσι θα διασφαλίσει για την αθλητική ανώνυμη εταιρεία τη δυνατότητα απόσβεσης της επένδυσης της. Αυτά όλα λοιπόν που σας είπα στην πρώτη ώρα, σας τα διάβασα τώρα και λίγο πιο αναλυτικά, και το που πάει όλο αυτό το θέμα, το τι μελεγενέστε δηλαδή πάνω σε αυτό. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα ότι έτσι πως είναι αυτή η ομάδα και εξαντλήθηκαν τα διαρκείας, θα εξαντλούνται και τα εισιτήρια πόρτας και θα γίνεται σε κάθε αγώνα ο χαμός. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν αυτή η ομάδα θα φέρει και επιτυχίες και θα θέλουν να τη βλέπουν και άνθρωποι που δεν είναι αριανοί, απλώς είναι φιλάθλοι του μπάσκετ ή έχουν ιδάλματα μέσα σε αυτή την ομάδα από παίχτες. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για το πολύ μέλλον και για τον Γιάννη Αντετοκούμπο όταν θα έλθει η ώρα που θα γυρίσει στην Ελλάδα. Μιλάμε για τώρα με τα σημερινά δεδομένα και δεν μας στάνει αυτό το γήπεδο. Και να σας θυμίσω ότι ο Τουσουνίδης του ΑΣ είχε πει στην ΚΑΕ ότι αν τέλος πάντων όλα αυτά τα σχέδια που έχετε δεν ευοδοθούν, υπάρχει η λύση που είναι αυτό το οικόπεδο εκεί, το χωράφι των 170 στρεμμάτων

Και να λοιπόν, το ξυπνητήρι βάρεσε και άρχισαν οι πρώτες ενέργειες. Εδώ πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσετε και να επιχειρήσω ξανά το άνοιγμα των γραμμών. Πάνω σε αυτό να μιλήσετε και στο πώς οραματίζεστε τον Άρη στα επόμενα χρόνια. Και για μας τους ίδιους, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα σας διαβάσω και πάλι τα ονόματα που έχουν συγκροτήσει αυτή την ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Λοιπόν, η Ρενάτα Δούμα, αρχιτέκτονας πολεοδόμος, διευθύνων σύμβουλος στην δίκτυο ΑΕ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ. Αθανάσιος Κουιμτζής, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣ του ΑΣ. Θεύμης Τσούφης, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣ του ΑΣ και μέλος της Άρης Alliance. Και ο Θάνος Χαριστός, δικηγόρος, εταίρος δικηγορικής εταιρείας Nexus, μέλος του Άρης Alliance. Λοιπόν, όπως βλέπετε, και τα πέντε μέλη, τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα, είναι ακριβώς πάνω στα κομμάτια αυτά που χρειάζεται ένα τέτοιο εγχείρημα, δηλαδή έναν αρχιτέκτονα, έναν οικονομολόγο, επιχειρηματίες και βεβαίως ένα δικηγόρο. Μιλάμε αξιόλογα στελέχη της Αριανής οικογένειας που πρέπει να φέρουν εις πέρας όλη αυτή την ιστορία και να δεσμεύσουμε εγγράφως πια την πολιτεία για αυτή την ανάπλαση και για αυτό το κομμάτι γης εκεί που μπορεί να δημιουργηθεί κάτι πολύ μεγάλο για τον Άρη μας. Ναι μεν, okay, και τα αγωνιστικά, ναι παίζουμε με την ΑΕΚ, ναι θα αρχίσουν τα φιλικά στο μπάσκετ, ναι πάμε για το EuroCup, ναι, αλλά τα πολύ μεγάλα είναι αυτά. Μετά τα αγωνιστικά, οι νίκες και τα τρόπαια και τα αυτά θα είναι αυτονόητα έχοντας αυτά τα δύο μεγάλα έργα ιδιοκτησίες του συλλόγου.

Λοιπόν, άνοιξα τις τηλεφωνικές γραμμές. Μπορούμε να μιλήσουμε για οποιαδήποτε θέμα, είτε αγωνιστικό είτε αυτά τα θέματα που έχω ξεκινήσει και με την ομάδα εργασίας, αλλά βέβαιως και με την αναβάθμιση του παλέ.

Τώρα από εκεί και πέρα, με την έλευση και του Θανάση Αντετοκούνμπο στο μπάσκετ, ενισχύεται πάρα πολύ η ομάδα με το ελληνικό στοιχείο. Και όπως σας είπα σε μια συνέντευξη που έδωσε ένας άνθρωπος του μπάσκετ, είχε πει ότι μεγάλο ρόλο θα παίξει το ελληνικό στοιχείο σε κάθε ομάδα. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει πολύ ισχυρό κομμάτι στο ελληνικό στοιχείο που θα πρέπει να έχει η κάθε ομάδα. Και μιλάμε για παίχτες που μπορούν να

0: αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Από εκεί πέρα μένει μια θέση ακόμα που θα την δηλώσει ο Άρης, στην θέση του 8ου ξένου, και από εκεί πέρα το πότε θα την καλύψει θα αποφασίσει ο Βασίλης Πανούλης αναλόγως με το τι θα προκύψει στην συνέχεια και με το τι κενά θα δει στην ομάδα στα φιλικά παιχνίδια. Και όπως όλοι ξέρετε, το πρώτο παιχνίδι θα είναι 29 Μαρτίου μέσα στο Λεμάν της Γαλλίας, και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουμε όλους αυτούς τους αγώνες που έχει ο Όμιλος. Από εκεί και πέρα μετά είναι παιχνίδια στις δύο νίκες μέχρι και τον τελικό. Τώρα για το θέμα της EuroLeague, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί που θα βρεθούν στον τελικό, αυτοί θα είναι του χρόνου στην EuroLeague. Και από εκεί πέρα είμαστε ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, και όπως είχε δείξει και τα στοιχήματα που έπαιξε ο Αργύρης εδώ, ένας πολύ καλός ακροατής της εκπομπής, έχει συνδυάσει και την κατάκτηση του EuroCup στο μπάσκετ αλλά και την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, για να έχουμε και την ευχάριστη νότα από εκεί, γιατί φαίνεται ότι πάει να γίνει μια καλή ομάδα που θέλει ένα-δυο ακόμα ρετουσαρίσματα με ένα-δυο παίκτες που θα γίνει ακόμα καλύτερη και θα καλύψει τα κενά που υπάρχουν ειδικά στην άμυνα. Τώρα το θέμα με το Μακούν μπορεί προς το παρόν να μείνει στην άκρη, και αν δεν τελειώσει μπορεί να τελειώσει τον Ιανουάριο, γιατί τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι θα είναι τον Ιανουάριο, που θα έχουν τελειώσει και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Λεύσκη. Ο Άρης δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, η Λεύσκη ζητάει πολλά περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνει ο Άρης, και επειδή ξέρει η ομάδα ότι σε ένα χρόνο μένει ελεύθερος και από τον Ιανουάριο μπορεί να διαπραγματευτεί τελείως διαφορετικά αυτή την υπόθεση. Μπορεί λοιπόν να πάμε σε μια άλλη λύση και να φέρουμε αυτόν τον παίχτη που ταιριάζει πάρα πολύ στην ομάδα, να τον φέρουμε τον Ιανουάριο. Τι λέει ο Αργύρης? Μεγάλη σούρα, λέει, Σάκη, θα πέσει όταν θα βγει το στοίχημα. Γεια σου, ρε Αργύρη. Μην νομίζεις, το έπαιξα κι εγώ, να ξέρεις. Μαζί θα πάμε να πούμε στα γούστα. Τι λέει, λέει ο Απόστολος. Αν έχεις, λέει, τα κότσια, παίξε ένα μονό αγώνα μπάσκετ, λέει, με τον Α. Αριστοτέλη. Μπορείς, λέει, ή φοβάσαι Αριανάρα Κατερίνη. Με τον Αριστοτέλη στο μπάσκετ θα βγάλουμε γούστα φέτος. Περιμένετε. Σας είπα ότι είναι ναυάγια τώρα παντού. Θα έχουμε ωραία χρονιά φέτος. Τι λέει ο Άρτζη, σωστός, λέει. Ναι, ρε φίλε, κι εγώ τα πιστεύω αυτά. Σοβαρά σε μιλάω. Τα πιστεύω, και τώρα μόνο για το κύπελο που έχεις γράψει στο μπάσκετ, εκείνο, ξέρεις, θα παίξει ρόλο η κλήρωση. Εκείνο δεν το πολύ πιστεύω, γιατί αν μας βγάλουν πώς να σου πω, να παίξουμε, δεν τους βγάλουν αυτούς τους δύο, δηλαδή Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, μεταξύ τους, ώστε να φύγει ο ένας και να έχεις ένα τελικό να παίξεις με αυτόν εδώ, και ο τελικός είναι τελικός. Αν σε βγάλει να παίξει με τον ένα και μετά με τον άλλον, δύο παιχνίδια τώρα δύσκολα να τα κερδίσεις και τα δύο και να πάρεις το κύπελο. Μόνο αν τους βγάλει αυτούς τους δύο μαζί, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, καθαρίσει ο ένας και μείνει να παίξεις ένα τελικό με έναν από αυτούς. Εκεί μπορείς να το διεκδικήσεις με αρκετές πιθανότητες. Αλλά τα άλλα τα δύο τα πιστεύω, δεν ξέρω γιατί μου βγαίνουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό το Μάιο θα βγάλουμε γούστα, ρε παιδί, πώς να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
1: Κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

0: Τελικά στο κύπελο του ποδοσφαίρου γίνεται ένας ψιλοχαμός με τον αγώνα που έχουμε, ήταν να παίξουμε με τον Λεβαδιακό. Τελικά έκανε έφεση ο Αστέρας, κέρδισε την έφεση, έχει γίνει ένα τουρλουμπούκι εκεί. Ο Λεβαδιακός λέει τώρα θα πάει στο ΚΑΣ και έτσι μπορεί να αναβληθεί ο αγώνας του κυπέλου που έχουμε την Τετάρτη που μας έρχεται. Έχει γίνει ένα αλαλούμ λοιπόν εκεί με όλη αυτή την υπόθεση. Μια δικαιώθηκε ο Λεβαδιακός, μια δικαιώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης και μας στέλνουν τώρα τυπικά να παίξουμε με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν πάει ο Λεβαδιακός στο ΚΑΣ, τότε υπάρχει αναβολή του αγώνος. Και τώρα δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει αυτό και τι θα γίνει, γιατί αυτά εκεί είναι πολύ χρονοβόρα και οι αγώνες κυπέλλου θα πρέπει να παιχθούν. Καλησπέρα φίλε Σάκη, λέει ο Βασίλης. Έρχονται, λέει, μεγάλες σφαλιάρες, λέει, στο μπάσκετ. Με τους δίπλα, λέει, δεν μπορώ να περιμένω να ξεκινήσει η σεζόν. Αγωνιεί ο Βασίλης και θέλει να αρχίσουν οι αγωνιστικές υφάπες. Ένα σχόλιο, λέει, θα ήθελα για το τραγικό, λέει, σχόλιο του Διαμαντίδη για τον Σπανούλη και την καριέρα του. Βασίλη, τα έχω πει αγόρι μου για το θέμα του Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης, όπως είδατε, πήγε στον Παναθηναϊκό και σίγουρα δεν θα ήθελε να έχει αντίπαλό του τον Σπανούλη. Και εννοώ προπονητικά. Έτσι. Είναι στο staff τώρα του Παναθηναϊκού ο Διαμαντίδης και βεβαίως αυτοί δεν θέλουν να δυναμώνουν οι άλλοι. Σου λέει να έχουμε έναν δυνατό να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό. Τώρα, πηγαίνοντας και ο Σπανούλης στον Άρη και με την ομάδα που δημιουργεί, καταλαβαίνετε ότι τους φοβίζει αυτό το γεγονός από την άποψη ότι θα έχουν ένα ακόμα αξιόμαχο αντίπαλο και αν δεν τους βγει αυτούς η χρονιά με τον Ομπράντοβιτς, γιατί είναι ένα ερωτηματικό στο πώς θα τα πάει ο Ομπράντοβιτς, γιατί κάποτε εντάξει ήταν το number one προπονητικά. Τώρα δεν ξέρω σε αυτή την ηλικία κατά πόσο θα εισακούγεται εκεί από όλες αυτές τις φίρμες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και κατά πόσο θα μπορέσουν να κρατήσουν πειθαρχία στο περσινό εκείνο έκτρωμα που είχε δημιουργήσει ο άλλος ο προπονητής, πόσο θα μπορέσει να βάλει τη σφραγίδα του Μπράντοβιτς. Και γενικά ο Παναθηναϊκός είναι ένα ερωτηματικό, ή θα πάει πάρα πολύ καλά ή θα έχουν θέματα. Ο Ολυμπιακός είναι μια σταθερή ομάδα με τον Μπαρτζόκα, κράτησε και τον ίδιο προπονητή, ξέρουμε λίγο πολύ τι θα περιμένουμε από τον Ολυμπιακό. Για μας θα είναι μια χρονιά που θα κυλήσει με φοβερές, έτσι να το πω, εμφανίσεις που θα κάνει η ομάδα, αλλά μπορεί να έχει και κάποιες εμφανίσεις που να απογοητεύσει. Αυτό βέβαια θα είναι παροδικό, δεν πρέπει να μας πάρει από κάτω αν θα υπάρχουν και οι κακές βραδιές που λέμε. Σίγουρο όμως θα είναι ότι η ομάδα αυτή θα παλεύει μέσα στο παρκέ, θα είναι μια ομάδα καμικάζι, γιατί ο Σπανούλης διάλεξε όλους αυτούς τους παίκτες ακριβώς όπως τους ήθελε. Δεν είναι όπως στην Εθνική που αναγκαστικά θα πάρεις αυτούς γιατί αυτούς έχουμε. Και παρόλα αυτά, έστω και στο τελευταίο παιχνίδι τους έκανε να παίξουν σαν πολεμιστές, σαν μαχητές. Εδώ λοιπόν έχει διαλέξει όλους τους παίκτες ο ίδιος, τους έχει επιλέξει γιατί ξέρει τι μπάσκετ μπορούν να παίξουν αυτοί. Και πάνω σε αυτό το μοτίβο, να πούμε, ακόμα και οι Αμερικανοί από το NBA ήρθανε για να παίξουν το μπάσκετμπολ που θέλει ο Βασίλης Σπανούλης να παίξει, με μια ομάδα πάρα πολύ δυναμική και μαχητική μέσα στο παρκέ, που θα έχει όμως και τη δυνατότητα με παίχτες κατάλληλους να σκοράρει και βεβαίως να μαρκάρει και όλα ταυτόχρονα πίσω στην άμυνα. Δηλαδή οι παίχτες που είναι πρικισμένοι να τα κάνουν και τα δύο. Όχι όπως πέρσι που είχαμε παίχτες που άλλος έπαιζε μόνο επίθεση, άλλος έπαιζε μόνο άμυνα κτλ. Κτλ. Εδώ τώρα θέλει να, βέβαια αυτό εδώ θέλει χρόνο για να μπορέσει να δέσει η χημεία μεταξύ αυτών των παιχτών. Να γίνουν ομάδα, εκεί λοιπόν θα πρέπει λίγο να περιμένουμε μέχρι να γίνουν ομάδα αυτοί οι παίχτες, γιατί αυτό περιμένει και ο Γρηγορίου στο ποδόσφαιρο. Ναι, λέει, είχαμε αποκτήσει μια ταυτότητα στην προετοιμασία, ήρθαν όμως καινούργιοι παίχτες και τώρα πρέπει ξανά να δημιουργήσουμε αυτή την ταυτότητα. Και το ρωτήσανε για τους καινούργιους παίχτες και λέει ότι δεν μπορούν μέσα σε 10 μέρες αυτοί οι καινούργιοι παίχτες αμέσως να ενσωματωθούν. Θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτά γίνονται σιγά σιγά. Μερικοί έχουν και πρόβλημα και με τη φυσική κατάσταση. Δεν μπορούν να βγάλουν 90 λεπτά από τους καινούργιους. Θα πρέπει λοιπόν να τους φτάσει σε αυτό το σημείο και βεβαίως από την άλλη να μπορέσουν να προσαρμοστούν και με τους υπόλοιπους και να δέσουν. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή παίζει center for ο Καντεβέρε. Και είναι φυσιολογικό και παίζει αυτό στη βασική ενδεκάδα, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν ακόμα. Και πάντα ο Γρηγορίου, επειδή είναι δίκαιος, πάντα θα παίζουν αυτοί που μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ομαδικό πνεύμα που θέλει να περάσει και αυτός ο ίδιος. Δηλαδή μια ομάδα που θα έχει ταυτότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα ξέρει το τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Αυτό τώρα θα το δούμε και σε αυτά τα τρία ντέρμπι που έχουμε μπροστά μας. Με τους δύο δικέφαλους και με τον Ηρακλή μέσα στο Χαριλάο. Αυτά λοιπόν, έφτασε και η ώρα για να σας χαιρετήσω και θα τα πούμε από εβδομάδα, έχοντας και το αγωνιστικό αποτύπωμα από την αναμέτρηση την αυριανή με την ΑΕΚ και περιμένοντας βέβαια τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα δύο κενά που έχουμε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Κλείνω με τους χορηγούς Κοσματοπολείο Τσομάκος Παπαναστασίου 168 και καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go στην Γεωργίου Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24 με ωράριο non-stop κάθε μέρα και Κυριακές και Αργίες ανοιχτό από τις 8 έως τις 10.30 στη Σεφέρη και έως τις 11 στην Νικολάου Πλαστήρα. Αυτά λοιπόν, λεβέντες και λεβέντισες, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, με νίκη για την ομάδα μας.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

it is. Why don't you come on back?

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.